Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρεά μας η πυρός.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Στενό, το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλη σπίτια γύρει.

και προσκέφαλο μια ξερολιθιά. Να έχω τον άνεμο αδερφό και το φεγγάρι τέρι μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά. Να μας τη δώνω σε χιονιά.

Με ένα παλιό μοτοσάκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

από το ψυγείο. Άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά. Μέσα στον ουρανό ξύστη, αγκαλιά με το ξενύχτη. Χίλιες πόρτες όμως ερημιά. Έφτιαχνε με γύρι στη

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 5.

έτσι θα έχει κνητιωτιώτηξ με συμφώνω αχωτιώτηξ.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λένε πως σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψαλίδες.

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση, ρωτά στο κενό.

μέρες. Μέσα από τα δυο μου χέρια, πώς φεύγουνε οι μέρες. Μέσα από τα δυο μου.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Somos realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
3: Η ώρα είναι 7.
4: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ξέρετε, συχνά πυκνά ακούμε για το σύστημα, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και αυτά όλα έχουν ονοματεπώνυμο. Βεβαίως κάποιοι αποφεύγουν να το ονοματίσουν αυτό το σύστημα ή να αναφερθούν σε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις ή και σε ονόματα μέσων. Γιατί ξεκινάω έτσι? Γιατί εάν δει κάποιος το δελτίο ειδήσεων, το ραδιοφωνικό, το κόκκινο εδώ, το χθεσινό και το σημερινό, και δει το δελτίο ειδήσεων ή ακούσει το δελτίο ειδήσεων ενός από τα μεγάλα, τα μεγάλα ραδιόφωνα, έτσι, τα πολύ μεγάλα ραδιόφωνα, ή τις πρώτες οθόνες, τα πρωτοσέλιδα θα λέγαμε, ποιητική αδεία των μεγάλων site, αλλά και σήμερα των εφημερίδων, πλην ελαχιστοτά των εξαιρέσεων, θα διαπιστώσει ότι ως αν το κόκκινο να βρίσκεται σε ένα άλλο πλανήτη, να περιγράφει άλλα πράγματα και όλοι οι άλλοι να έχουν να ασχολούνται με την υπόθεση του Μαζονάκη, σοβαρή, σοβαρότατη, με τις γυναικοκτονίες, σοβαρές, σοβαρότατες, γιατί το πράγμα έχει ξεχυλώσει πια. Δηλαδή, στο αστυνομικό δελτίο, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε τώρα από την Ιεράπετρα μέχρι τη Θράκη επιθέσεις συζύγων στις συζύγους τους ή επιθέσεις που έχουν τραγικά αποτελέσματα, όπως στην Ιγουμενίτσα. Και βεβαίως έτα αρχίζει το άλλο παραμύθι, ο Τραμπ με την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Βεβαίως υπάρχει σοβαρό ζήτημα και εμείς ξεκινάμε πολλές φορές την εκπομπή από εδώ με αυτά τα θέματα, για να καταλήξουν τι ωραία που τα λέει ο Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου την ώρα που γίνεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εκείνος πάει στην Καλιφόρνια για να συναντήσει υψηλής τεχνολογίας και αιχμής εταιρείες για να μιλήσει για την καινοτομία. Καλά όλα αυτά. Αλλά το επίκεντρο των εξελίξεων, των γεγονότων, βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, όπου βρίσκονται ηγέτες από όλο τον κόσμο. Μέχρι ο Κινέζος, λέει, πήγε. Και τον υποδέχτηκε ο Τραμπ. Την ίδια ώρα λοιπόν που εμείς περιγράφουμε ότι ο Μητσοτάκης πήγε στην Τάδε, στο Τάδε και μίλησε και είπε, τα συστημικά μέσα δηλαδή, ο Ερντογάν συναντάει έστω στο περιθώριο μιας διάσκεψης, στο περιθώριο της μεγάλης συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Τραμπ, και ο Τραμπ τον γεμίζει από πάνω μέχρι κάτω φιλοφρονήσεις και ο φίλος μου και τι καλός που είναι και τι εξαιρετικός που είναι. Και εμείς εστιάζουμε το ότι λέει δεν θα πάρει τα F-35 τώρα. Και επίσης εστιάζει το σύστημα στο ότι ο Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα γίνουν γεωτρήσεις για φυσικό αέριο από το 27. Θα δώσει δηλαδή επιδόματα από το 27, θα γίνουν γεωτρήσεις από το 27, χρονιά εκλογών. Εκεί εξαντλείται η δισογραφία. Εάν έρθουμε όμως εδώ στο κόκκινο, τι θα δούμε? Να τα πάρω με τη σειρά τους. Κάλεσε η Γιάννα η Παπαδάκου εχθές εδώ τον Άδωνη Γεωργιάδη στο κόκκινο, ναι. Και είχε το θράσος με το δικό του θρασί τρόπο να ξεπεράσει τις σοβαρές καταγγελίες, δήθεν τάχα μου νόμιζε, εις βάρος του από τον κύριο Πολάκη. Και το ότι ουσιαστικά είναι διαφημιστής όλων αυτών των ιατρείων για μακροζωία, για ευζωία. Βεβαίως αργότερα, όταν στριμώχτηκε ακόμα περισσότερο με τις αποκαλύψεις και τα βίντεο του Πολάκη, είπε «Λάθος μου που διαφήμιζα νανογυλαίκα». Ε, σου λέει «Από τα 10 που έχω κάνει, ας πάρω το ένα πίσω». Και βεβαίως ο Πολάκης έρχεται και αποκαλύπτει και βγήκε και στο δελτίο στην Γιάννα την Παπαδάκου χθες το μεσημέρι και βεβαίως έπαιξε στο δελτίο το μεσημέρι ότι ορίστε. Η κλινική ή μάλλον το ιατρείο, το πολυήλια ιατρείο, το οποίο διαφήμιζε εγκαινιάζοντας το ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει και παροχή υπηρεσίας για, με ιατρική πράξη πλασμαφαίρεσης. Εδώ λοιπόν οι αποκαλύψεις είναι φοβερές και όμως δεν σύεται φίλο. Άλλο θέμα. Ακούστε σας παρακαλώ, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μα πάρα πολύ σοβαρό. Βγαίνει ο Πολύς Κυρανάκης που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, μετά τους ταξιτζίδες ήρθε η ώρα να αποκαταστήσει τα πάντα να... και διαβεβαιώνει ότι το σύστημα το ηλεκτρονικό στα τρένα που αυτές τις μέρες διεξάγεται η δίκη και ακούμε πραγματικά με σπαραγμό ψυχής του συγγενείς να καταθέτουν σε αυτή τη δίκη, έρχεται η αρμόδια αντιπρόεδρος Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνει τρεις μέρες στην Ελλάδα, ψάχνει τα πάντα και τι διαπιστώνει? Ότι δεν είναι έτοιμο αυτό το σύστημα, το οποίο λέει ο Κυρανάκης ότι είναι έτοιμο, ότι έχουμε ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Και θα είναι έτοιμο, κρατηθείτε, σε όλη την επικράτεια το 2030. Δηλαδή μετά από 4 χρόνια. Εδώ μας διαβεβαιώνουν ότι όλα λειτουργούν εν τέλει. Στην τελειότητα, συγγνώμη. Λεπτομέρεια κρίσιμη. Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, η κυρία Ντόλορς Μοντσεράντ, είναι Ισπανίδα και δεν ανήκει σε κανένα σοσιαλιστικό κόμμα ή κανένα αριστερό κόμμα. Είναι, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή εκεί που ανήκει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν μπορεί να κοφεύσει σε αυτά τα εξωφρενικά τα οποία διαπιστώνει. Επόμενο θέμα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο avgi.gr. Επόμενο θέμα. Για να δούμε ποια είναι τα συστημικά μέσα και αν αυτά τα ακούσατε από άλλα μέσα δηλαδή. Γιατί πραγματικά είμαι εξοργισμένος όταν κάνουμε αναφορές στα συστημικά μέσα, στο σύστημα, στα καρτέλ και δεν τολμούμε να πούμε ονόματα. Επόμενη είδηση. Ενώ η Άρσα Σιλίας είναι ψωμοτήρι πια, έτσι και είσαι βουλευτής αντιπολίτευσης και για ψήλου πίδημα η κυβερνητική πλειοψηφία ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών. Από τον Πολάκη μέχρι την Κωνσταντοπούλου μέχρι τον οποιοδήποτε. Χθες λοιπόν η κυβερνητική πλειοψηφία καταψήφισε τα αιτήματα για άρση ασυλίας των δύο γαλάζιων βουλευτών. Έχει σημασία το όνομα? Σημασία έχει ότι είναι γαλάζιοι βουλευτές. Λαζαρίδης και Αυγενάκης. Δύο άνθη της πολιτικής μας. Όχι. Τους χαλάσουμε τώρα τι... και πάμε και σε εκλογές. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε αυτή την μεταχείριση όταν πρόκειται ή την αντίδραση της κυβερνητικής πλειοψηφίας όταν οι βουλευτές που γίνεται η άρση, αιτείται η άρση της ασυλίας στο ζήτημα του Αβραμόπουλου που θα τρέξει κάποιος να μας πει, είναι μια άλλη υπόθεση. Γιατί εδώ είχαμε ένα ένταλμα. Όπου τελικώς πήγε, λέει, στο Βέλγιο ο κύριος Αβραμόπουλος κατέθεσε. Τώρα τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, μένει να το δούμε. Άλλο θέμα. Το άκουσα έτσι σαν τίτλο σε ένα-δυο ραδιόφωνα. Τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Όχι προτάσεις γενικές και αόριστες, τροπολογίες. Μία τροπολογία που αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μια δεύτερη τροπολογία που έχει να κάνει με το πλαφόν στα κέρδη διήλυσης. Δεν μπορεί με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τα ελληνικά διηλυστήρια να έχουν διπλάσιο περιθώριο κέρδους από ό,τι τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Με οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Θέλετε να δούμε και άλλα τα οποία δεν έπαιξαν και άλλα μέσα. Να πάμε σε ποια θέματα θέλετε. Σε όποια θέματα και αν πολιτικά και οικονομικά θα δείτε ότι παίζουν μόνο λίγο Μητσοτάκη. Γιατί τώρα είναι λίγο στριμωγμένος. Παίζουν λίγο Μητσοτάκη. Να λοιπόν ποιο είναι το σύστημα. Το σύστημα βεβαίως εχθές έδινε πάλι ρέστα με τον Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς. Αυτό είναι το καινούριο σύστημα. Από το τσούκου τσούκου μπάλα, ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε, πήγαμε στο ή εμείς ή κανείς. Εγώ ή μη. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, αφού πρώτα πάμε και δούμε αναλυτικά τα θέματα, μερικά από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκα. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν από τις αποκαλύψεις εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Βγήκε λοιπόν εχθές εδώ ο Άδωνης στο κόκκινο, στη Γιάννα Παπαδάκου, και βεβαίως σαν να μην συμβαίνει τίποτα και όλοι οι άλλοι λένε σαν χλαμάρες εκτός από τον Υπουργό Υγείας. Βεβαίως στα όσα άρχισε να λέει εδώ στο κόκκινο ο Άδωνης Γεωργιάδης, την παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Ο άνθρωπος είναι η επιτομή του φράσους και του ψεύδους. Είναι η επιτομή του dealer συμφερόντων. Χθες το βράδυ δημοσίευσα ένα ρεπορτάζ και σήμερα δημοσίευσα κάποια βίντεο, τα οποία έδειχναν ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε προμοσιονάρει το πολυιατρείο Νότια Κέαρ στη Γλυφάδα, που είναι ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο, πολυιατρείο κτλ, το οποίο ασχολείται με τη μακροζωία και την ευεξία.
2: Ναι.
1: Είχε κάνει ολόκληρο βίντεο από τον Δεκέμβριο του 25 στα εγγένεια αυτού του μαγαζιού, όπου πήγε και είπε ότι εδώ ήρθανε ξένοι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επενδύσανε, κάνανε, δείξανε.
2: Επειδή και τον άκουσα γι' αυτό, όλα αυτά τα ιατρία είναι και παράνομα.
1: Λοιπόν, εδώ είναι το εξής, ακούστε. Καταρχήν, ένας υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει το διαφημιστή μιας ιδιωτικής επένδυσης. Μετά θα περάσουμε στα πιο ουσιαστικά. Αυτό είναι το πρώτο, ένα θέμα αρχής. Δηλαδή, φαντάζεστε όταν εγώ ήμουν υπουργός να πήγαινα και να έλεγα, ξέρετε τι καλά που είναι το Ιατρικό Αθηνών, ας πούμε, ή το Υγεία, ή η Κλινική Ιπποκράτης, ή η Κλινική Πειραϊκό, ή η Κλινική Ίαση. Μιλάω για κλινικές
2: προσπάθειες. Επομένως μπαίνει ένα θέμα, λέτε. Πώς το λένε,
1: καταρχήν. Μπαίνει καταρχήν, αλλά αυτό είναι το μικρότερο θέμα. Ναι. Μπαίνει ένα θέμα ηθικής τάξης, ότι δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να κάνει το διαφημιστή και τον dealer, έτσι, και τον προωθητή ιδιωτικών συμφερόντων στον χώρο της υγείας.
0: Ακούστε τώρα. Αυτά λέει ο κύριος Πολάκης. Και αρχίζει τώρα από την πλευρά του Γεωργιάδη και αρχίζουν ότι εμείς θα κάνουμε αγωγές, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ο Πολάκης λέει, υπάρχουν παιδιά βίντεο, υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν στοιχεία. Για να πάρουμε μια γεύση πάλι.
1: Εδώ πλέον δεν θα παίξουμε από εδώ και πέρα. Εδώ πλέον μιλάμε για μαφία state, έτσι, για κράτος μαφίας. Δεν γίνεται. Λοιπόν, για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα. Ναι. Χθες το βράδυ λοιπόν βγάζω και λέω ότι ο κ. Γεωργιάδης διαφήμιζε αυτό το Νότια και στην Λιθάρα, το οποίο αποδεικνύεται ότι έκανε και αυτό πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, προωθώντας το ως διαδικασία καθαρισμού του αίματος από τοξικά προϊόντα.
2: Αυτό το κέντρο είχε ελεγχθεί καθόλου από το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Ποτέ,
2: αυτό είναι το ερώτημα.
1: Από όσο ξέρω, ποτέ. Ναι. Αυτό να το ψάξουν τώρα. Σιγά με το ελέγξαν, αφού ήταν όλοι μες στο κόλπο. Λοιπόν, βγαίνω λοιπόν και λέω αυτό το πράγμα και τολμάει ο αδιευκρίνιστος λαδέμπορας να βγει χθες το βράδυ και να με σε μια εκπομπή, σε ένα κανάλι και να με χαρακτηρίσει ως χαμερό υποκείμενο και δεν συμμαζεύεται κτλ. Και ότι δεν κάνει, λέει, αυτό το κέντρο και έχει βγει και βγαίνει μάλιστα και δίνει και δύο συνεντεύξεις και να λέει ότι δεν κάνει τέτοια θεραπεία η κλινική που διαφημίζω κτλ. Και σήμερα το πρωί του βγάζω ένα βίντεο όπου ο κύριος Καλαϊτζής, χειρουργός, επιστημονικός υπεύθυνος και διαχειριστής, manager δηλαδή, του συγκεκριμένου πολυιατρίου της Γλυφάδας, μιλάει αναλυτικά σε ένα βίντεο και λέει ότι έχουμε φέρει το καλύτερο μηχάνημα για να κάνουμε πλασμαφαίρεση σε υγιείς, για να καθαρίζει το αίμα τους και πρέπει να την κάνουμε δύο φορές το χρόνο για να φεύγουν οι τοξίνες και αυτό είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν έξω, δηλαδή μιλάμε για τσαρλατάνους, για εγκληματίες ακριβώς της ίδιας συνωμοταξίας με τη Γάκα και το Θεοδωρόπουλο με το κόκκινο παντελόνι που στείλανε το Μαζονάκι.
0: Η απάντηση Γεωργιάδη σε όλα αυτά, ότι είναι μια μεγάλη επένδυση εκατομμυρίων από επενδυτές από το Κατάρ και εμείς, να γιατί έχουμε αυτές τις παθογένειες. Γιατί προσπαθούσαν να αναπτύξουν από τον Πλεύρη μέχρι το Γεωργιάδη και βεβαίως στη μέση ο Μητσοτάκης τον λεγόμενο ιατρικό τουρισμό. Δηλαδή να προσελκύουν κόσμο. Μόνο που εδώ από το ιατρείο στο Κολωνάκι φαίνεται ότι έκοβαν ιστήρια για τον άλλο κόσμο. Αυτή είναι η ουσία. Και βεβαίως θέλω να πάμε τώρα να δούμε με προσοχή τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στο Sky. Στο Sky. Τρίτη φορά να το πω, στο Sky. Δεν θα σχολιάσω πολλά. Θα επαναλάβω αυτό που έχω πει, ότι δεν είναι ανάγκη εμείς να σχολιάσουμε. Αρκεί να βγαίνουν να μιλάνε στελέχη της Ελλάς και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, για να βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε με τον διαμαρτυρόμενο εδώ, τον Λάζαρο το Γαραγιάννη, γιατί έχει δίκιο, δεν είναι ότι καλύτερο ο ήχος που θα έχουμε, αλλά πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια από την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Με κυρίαρχο αυτό που είπε. Ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, δεν φεύγει ο Μητσοτάκης αλλιώς, μόνο εγώ θα τον νικήσω. Η αλήθεια είναι πως εγώ τον κύριο Τσίπρα αυτόν δεν τον ήξερα. Τον Τσίπρα του εγώ δεν τον ήξερα. Και δεν περίμενα ποτέ. Κατηγορούσαμε στο παρελθόν πολιτικούς για το εγώ που χρησιμοποιούσαν. Κλασική περίπτωση είναι ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έλεγε εγώ. Στην αρχή πήγε και ο Σιμίτης, μετά κατάλαβαν και άρχισαν να το αποφεύγουν το εγώ. Τώρα βγήκε πολύ καθαρά ο κύριος Τσίπρας και είπε για εγώ. Εμένα με ξάφνιασε αρνητικά. Θα μου πει ένας καλοπροαίρετος φίλος, εσύ για που δεν θα σε ξάφνιαζε αρνητικά. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας και δεν θα απαντήσω εγώ. Έχουμε μετά τον Χριστόφορο τον Βερναρδάκη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, που θα δώσει μια απάντηση που νομίζω χτυπάει στην ουσία του ζητήματος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα από την συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα χθες το πρωί στον Δημήτρη Κονόμου και στον Γιάννη τον Πιτερά στον Sky. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
3: Κάθε περίπτωση εμείς θεωρούμε ότι το κρίσιμο είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία και κυρίως ένα σχέδιο ρεαλιστικό, εναλλακτικό όμως για την επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον εναλλακτικό δρόμο, αλλά πρέπει να σκεφτούν και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει.
4: Να ξαναγυρίσουμε λίγο, επειδή το λέτε τώρα αυτό, κύριε Πρόεδρε, στις συνεργασίες.
3: Διότι στο τέλος της ημέρας, όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές, αυτό το οποίο θα γίνει, νομίζω, πολύ πιο ορατό και στο μέσο πολίτη.
4: Ποιος μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα.
3: Είναι ότι ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
4: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσία. Νέα Δημοκρατία. Με κάτω ποια συνθήκη
3: το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε.
4: Μετά τις εκλογές,
3: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι.
4: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό και τα άλλα κόμματα.
3: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική. Ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να αντιφέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
4: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
3: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλο.
4: Σε μια πολιτική.
3: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
4: Ή εσείς ή κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά. Ή εμείς ή αυτοί.
3: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη. Λυπάμαι που θα το πω.
4: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς. Δηλαδή.
3: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη.
4: Αυτή τη στιγμή κανένα. Αυτή τη
3: στιγμή
4: δεν φαίνεται.
3: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά της. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
4: Άρα εσείς δηλαδή.
3: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφος της διαμαρτυρίας.
4: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμως.
3: Αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήμματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
4: Έτσι όπως
3: τα διλήμματα θα είναι, θα συνεχιστεί αυτή η πορεία της διαφθοράς, θα συνεχιστεί αυτή η πορεία των ανισοτήτων. Ή χρειάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο με εντυμότητα και έγνοια.
4: Μα λέτε για τον Πασόκ ότι είστε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Κύριος Τσίπρας είχε σχεδιασμένο το τι θα πει. Δεν άκουγε τι τον ρωτούσαν.

0: Εγώ χαίρομαι.
1: Επομένως εσείς αν δεν είστε... Αλλά εγώ λυπάμαι αν παίρνει Νέα Δημοκρατία.
2: Χαίρεστε και με τον
1: Ανδρουλάκη. Εάν κύριε Πρόεδρε είστε πρώτο κόμμα εσείς. Ας πούμε γίνονται οι πρώτες εκλογές ή καταγράφεται η δύναμη των κομμάτων, πάμε σε δεύτερες εκλογές και είστε εσείς πρώτο κόμμα. Με ποιον θα συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση?
0: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων να συγκροτηθεί κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θα πούμε.
1: Δηλαδή, όποιος συμφωνεί μαζί σας.
0: Στη βάση, είπα στη βάση. Όχι απόλυτα, προφανώς. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
1: Σε τρίτες πια. Στις δεύτερες είμαστε τώρα.
0: Στις δεύτερες.
1: Δεύτερες λέω, αν είστε πρώτο κόμμα ή στις πρώτες, δεν φαίνεται να είστε πρώτο κόμμα. Δεν προκύπτει για να είμαστε ρεαλιστές, λέω.
0: Μισό λεπτό.
1: Αν εσείς πιστεύετε ότι.
0: Εσείς φτάσατε στις δεύτερες.
1: Έφτασα στις δεύτερες.
0: Έχετε πολύ πιο γρήγορα από εμένα.
2: Δημήτρη, έχω προχωρήσει τον Ιούλιο τώρα.
1: Έχω προχωρήσει αρκετά.
2: Λίγο φοριακά στο λέω.
0: Οι εκλογές οι δεύτερες εκ των πραγμάτων θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο. Με τον Ιούνιο του 2012.
3: Λοιπόν, βάζουμε εδώ μια τελεία για να δώσουμε το στίγμα μας και θα επανέλθουμε συνεχίζοντας αυτό το απόσπασμα με τον κύριο Τσίπρα.
4: Στο κόκκινο.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα... Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
7: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
6: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
7: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
6: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
7: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
8: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα αυτό από τον κύριο Τσίπρα με τι θα γίνει με τα σενάρια συνεργασίας και μετά θα έχουμε το σχολιασμό. Σας είπα, εγώ θα κάνω μόνο ένα σχόλιο χωρίς να μπω στην ουσία, γιατί στην ουσία εκ των πραγμάτων παίρνουμε απαντήσεις. Εγώ, αν μου πέφτε λόγος να μην δυσαρεστήσω και το πολυπληθές ακροατήριο υποστηρικτών του Τσίπρα, θα έλεγα ότι μετά από την χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στο Sky, αν θέλουν την άποψη ενός έτσι μικρού δημοσιογράφου που εργάζεται στο κόκκινο και όχι σε κανένα συστημικό μέσο ενημέρωσης, αν θέλανε μια άποψη να ακούσουν, εγώ θα έλεγα στον κύριο Τσίπρα, άλλαξε χθες επικοινωνιακό επιτελείο. Φαίνεται ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα αλλού πατεί και αλλού βρίσκεται. Όχι, δεν θα κατηγορήσω τον Τσίπρα. Αλλά το επικοινωνιακό του επιτελείο πάσχει πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε και στη συνέχεια να ακούσουμε το υπόλοιπο κομμάτι που ακούγαμε πριν τη διακοπή.
3: Ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές.

0: στις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
1: Θα έχει ξεκαθαρίσει
0: το τοπίο. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm-hmm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
1: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
0: Ναι.
1: Αυτό που προκύπτει, θα ρωτήσει κανείς. Είστε πιο έμπειρος, είστε καλύτερος, έχετε καλύτερη ομάδα, ξέρετε καλύτερα τα θέματα. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε? Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, θα πει κανείς.
0: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος. Και σε δύσκολες στιγμές. Στις πιο δύσκολες στιγμές της χώρας ήταν αυτή η εμπειρία. Και βρεθήκαμε με τα ταμεία άδεια και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, επαναφέραμε την κανονικότητα, κερδίσαμε την αξιοπιστία. Ό,τι σας λένε εδώ οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, πού πατήσανε πάνω? Πού πατήσανε πάνω?
1: Αυτά λέτε εσείς, γιατί παλέσεις λένε ότι κλείσατε τις τράπεζες, χρεοκοπήσατε τη χώρα μας, πληρώσατε 100 δις, τρίτο βαρύτερο μνημόνιο. Λένε τα ακριβώς αντίθετα.
0: Θέλετε να πούνε οι αντιπαλοί μου ότι ο Τσίπρας είναι καλός και ζείτε ο Τσίπρας? Βλέπετε. Βγαίναν και λέγανε μάλιστα ότι τους ευνοεί η παρουσία μου. Αν τους ευνοούσε η παρουσία μου, δεν θα δεχόμασταν τόσα καταιγιστικά πυρά από παντού. Τους ξεβολέψαμε όλους με την παρουσία μας εδώ. Ξεβολεύτηκαν όλοι.
2: Άμα τα πράγματα δεν πάνε καλά για εσάς αυτές τις εκλογές, ενώ για τα ποσοστά τώρα, έτσι. Γιατί πάνω κάτω έχετε μια εικόνα και κάτι που θα θέλατε.
0: Εντάξει, εδώ θα είμαστε.
2: Αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια που κάνετε πολιτικά?
0: Εγώ δεν βάζω τέτοιους όρους. Εγώ πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση. Και είμαι ίσως και ο τελευταίος ο οποίος μπορεί να πει ότι έχει ένα αποθυμένο. Έτσι, εγώ έγινε πρωθυπουργός στα 40 μου. Είμαι ο νεότερος στην ιστορία.
1: Άρα έφυγε αυτό το αποθυμένο.
0: Ελληνικού κράτους. Εγώ λοιπόν γύρισα για να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και για την πατρίδα μου. Και θα είμαι εδώ για να υπηρετώ τις ιδέες, τις αξίες μου. Και επαναλαμβάνω να είμαι χρήσιμο.
1: Αυτή η κουβέντα, κύριε Πρόεδρε,
0: και στα στρώματα εκείνα τα κοινωνικά που θέλω να εκπροσωπήσω.
1: Επειδή...
3: Λοιπόν, για να βάλουμε. Σε αυτό που συμφωνώ 1000% με τον Τσίπρα είναι το ότι κυβερνήσαμε, όπως είπε, ανατάξαμε τη χώρα, πετύχαμε τους στόχους μας. Συμφωνούμε. Μόνο εάν κοιτάξετε δίπλα σας, κύριε Τσίπρα, από αυτούς που όλους που επικαλείστε ότι κυβερνήσαμε, κάναμε, δείξαμε. Σας έχουν μείνει 2-3. Τους άλλους τους στείλατε στον εξώστη, τους άλλους τους έχετε στον προθάλαμο να περιμένουν με ένα εξευτελιστικό τρόπο, αυτούς που ανεξαρτοποιήθηκαν ή παραιτήθηκαν και θέλουν να έρθουν σε εσάς, και με τους μόνους που συμπορεύεστε είναι άνθρωποι που βρέθηκαν γύρω από το τραπεζικό σύστημα. Χουλιαράκης, Κουτεντάκης, Λιάκος. Αυτοί είστε. Από αυτή την ομάδα που έκανε τα θαύματά της ως κυβέρνηση της αριστεράς, τα στελέχη, τους υπουργούς, οι μόνοι που είναι δίπλα σας αυτή την ώρα και σχεδιάζουν οι επιστήμονες, είναι ο Χουλιαράκης, ο Κουτεντάκης. Αυτή είναι. Ποια άλλη είναι? Αλήθεια. Και εσείς βέβαια. Όλοι οι άλλοι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί δεν είναι μαζί σας. Ή δεν τους θέλετε μαζί σας. Ή τους έχετε στον προθάλαμο. Αυτό ήθελα να πω. Και επίσης, στην παράταξή μου, ποια παράταξη? Άλλο κόμμα κάνατε. Και θα σταθώ και σε κάτι που είπε. Στο δεύτερο γύρο, λέει, οι δεύτεροι θα εξαναγκαστούν. Συνειδητά χρησιμοποιεί, γι' αυτό σας λέω, ας αλλάξει επιτελείο όσο είναι νωρίς ο κύριος Τσίπρας. Χθες να το αλλάξει το επικοινωνιακό επιτελείο. Θα τον κάψει. Και αν πεις εσύ, λες αυτά, ναι, γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω στη μήτρα και της κυβερνητικής αριστεράς και στη μήτρα που ανέδειξε τον κύριο Τσίπρα. Και στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Εσείς οι χειροκροτητές κακό του κάνετε. Γιατί αν συνεχίσει με τέτοιες παρουσίες, πολύ φοβάμαι ότι όχι ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο γιατί κάνει μια ανάγνωση σοβαρή. Αυτό που φωνάζω εγώ μέρες εδώ. Καιρό μάλλον. Και ο Μητσοτάκης μπορεί να μην πάει καν στις εκλογές. Και να αλλάξει εν πλώ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και κάτι θα μπω στον πειρασμό. Ο Ανδρουλάκης λέει 3 χρόνια που εγώ δεν ήμουν παρόν, δεν νίκησε το Μητσοτάκη. Μα εσείς, κύριε Τσίπρα, από το 19 μέχρι το 23 και μέχρι προχθές που παρεκτηθήκατε, γιατί δεν τον νικήσατε? Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω για επιχειρήματα που δεν αντέχουν. Δεν έπρεπε να το πει αυτό. Δεν έπρεπε. Εγώ δίνω τζάμπα συμβουλές δηλαδή τώρα για το τι δεν πρέπει να λέει. Γιατί όμως έδωσε αυτή τη συνέντευξη? Και για να δείτε πως, ξέρετε, καμιά φορά αυτό που θέλουμε να κρύψουμε το λέμε με έναν τρόπο έτσι. Εγώ χαίρομαι κάθε μισή μονάδα που παίρνει το Πασόκ. Μα επειδή ακριβώς το Πασόκ πήρε μισή μονάδα και τσούκου τσούκου τσούκου μετά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αναγκάζει τον κύριο Τσίπρα να βγει μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ξεφύγω από το εμείς ή κανείς, αυτό το εγωιστικό. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Πού θα μπορούσα να μιλώ ώρες γι' αυτό? Δεν θέλω να το σχολιάσω. Με στενοχωρεί που το είπε ο Τσίπρας. Με στενοχωρεί. Δεν με θυμώνει. Με στενοχωρεί. Και το λέω από τα βάθη της ψυχής μου. Δεν περίμενα να δω εχθές τον κύριο Τσίπρα που είδα. Έδειξε έλλειψη αυτοπεποίθησης. Κύριε Τσίπρα, πραγματικά πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλάξτε το οικονομικό σας επιτελείο ή τους Γάλλους που σας συμβουλεύουν ή οποιοδήποτε. Και δεν το λέω, ξέρετε, υστερόπουλα για να πετάξω μπηχτή. Αλλάξτε το οικονομικό σας επιτελείο, το επικοινωνιακό σας επιτελείο. Αλλάξτε το. Βγαίνει χθες το Πασόκ και λέει, α, λέει ο Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς, δηλαδή όπως λέει ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκης ή χάος. Με αυτά τα διλήμματα θα πορευτούμε. Ας ακούσουμε όμως την ενδιαφέρουσα προσέγγιση που κάνει ο κύριος Σόφορος Βερναρδάκης, πρώην στέλεχος της κυβέρνησης της αριστεράς και σημερινός πρόεδρος του Ιδρύματος Νίκος Μπουλέτζας. Πάμε.
4: Το ισχυρό επιχείρημα δεν είναι το πρόσωπο, γιατί προφανώς το Μητσοτάκη πάει να το ρίξει και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Το μείζον ζήτημα, ας πούμε, που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα μόνο, είναι το ποιος θα ρίξει τον φιλελευθερισμό. Πώς θα αντιστραφεί το υπόδειγμα το οποίο έχει πια κλειδωθεί θεσμικά, διοικητικά, ιδεολογικά και πολιτικά. Και σε αυτό το ζήτημα, ας πούμε, θα πρέπει κανείς να ξεκινήσει. Εκεί το έχει χάσει η παγκόσμια αριστερά το ζήτημα. Εδώ, ας πούμε, συνοθούνται σε λογικές μεσαίου χώρου, σε προσωποκεντρικά κόμματα, σε λογικές διαχείρισης και ούτω καθεξής. Και έχει χαθεί το μείζον. Το μείζον ζήτημα είναι με ποιο πρόγραμμα θα συμβεί αυτό το πράγμα. Θα αμφισβητήσει τις δομές του νεοφιλελευθερισμού που τροποδοτούν και αναπαράγουν μια στρατηγική εδώ και από το 1995 και μετά, και έχει μια συγκεκριμένη άρθρωση στην πολιτική, στα κόμματα, στο κράτος μέσα και ούτω καθεξής, στην οικονομία πολύ περισσότερο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Θα συζητηθεί μια προγραμματική σύγκληση. Τι σημαίνει να υπάρξει σύγκληση από την σοσιαλδημοκρατία έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά? Δηλαδή, επί ποιου θέματος θα συμβεί αυτό το πράγμα, με ποια κοινωνικά κινήματα, με ποιες λογοδοσίες, με ποιες συλλογικές διαδικασίες και κυρίως με τι πρόγραμμα? Αυτό είναι το μείζον το οποίο δεν συζητιέται. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο Αλέξης ο Τσίπρας, προφανώς και με τη δημιουργία της Ελλάς, προφανώς κάλυψε ένα μέρος του κενού κυβερνητικής αντιπολίτευσης. Όμως η κυβερνητική αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη δεν είναι ταυτόσιμη με το αίτημα μιας μεγάλης αλλαγής υποδείγματος στην οικονομία και στην κοινωνία που προωθεί ο νεοφιλελευθερισμός. Έτσι. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Απαντάει σε ένα υποσύνολο του αιτήματος και όχι στο αίτημα. Και όσο προφανώς συνοθούνται ιδέες, ομάδες, πρόσωπα, καριέρες στη λογική ενός προοδευτικού πόλου, χωρίς όμως να αμφισβητούν την ουσία της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης που έχει συγκροτηθεί και έχει κλειδωθεί θεσμικά, τότε είμαστε του μηδενικού αποτελέσματος, ας πούμε. Έτσι, αυτό είναι η άποψη δική μου, τελείως προσωπικά, επιστημονικά και ιστορικά.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να διαφωνήσει κανείς με τον κύριο Βερναδάκη. δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Θα σε μεγάλο βαθμό. Αλλά είναι πραγματικά τι κομίζεις, τι φέρνεις, τι ανατροπές. Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, εναλλακτικό, το ακούω και το επικροτώ. Αλλά ποιο είναι το εναλλακτικό? Να σου βγαίνει ο Ανδρουλάκης από αριστερά, να λες ότι η προτεραιότητά μου δεν είναι ο χαμηλοσυνταξιούχος και ο εργαζόμενος. Και τελικά να μάθουμε χθες ότι το 1% με τον πατριωτικό φόρο αφορά 70 οικογένειες. Δηλαδή, εναλλακτικό, εννοούμε εναλλακτικό. Εχθές μάλιστα προκάλεσαν τον κύριο Τσίπρα, ο Πιταράς και ο οικονόμου, να πούν για το καρτέλ και για τα, για τα καύσιμα και λέει δύο ληστήρια, λέει δεν έχουν όνομα. Απέφυγε να πει το όνομα. Θα μου πεις, μπορεί να είναι και λεπτομέρεια και για λόγους, αλλά όλα έχουν τη σημασία. Ίσως εγώ να είμαι περισσότερο επικριτικός από όσο πρέπει να ασκώ κριτική, γιατί έχω στο νου μου το Τσίπρα του 15, το Τσίπρα του 15-19, το Τσίπρα ακόμα και του 19 όταν έχασε με 32%, και όχι το Τσίπρα που προσπαθεί να δημιουργήσει μια επικοινωνιακή ομάδα που μάλλον έχει άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε όμως ακόμα ένα απόσπασμα από τον κύριο Βερναρδάκη, γιατί νομίζω ότι τον ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή το τελευταίο διάστημα.
4: Υπάρχουν κόμματα, τα κόμματα της αριστεράς, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ναι, βρίσκονται σε μια τέτοια λογική. Αλλά πια τα κόμματα της αριστεράς δεν είναι αφηγήσεις μεγάλες για τις λαϊκές τάξεις. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση. Έτσι. Είναι μικρά κόμματα. Έτσι. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2010, του 2012. Έτσι. Τι συνιστά ένα κόμμα αντιπροσώπευσης, μεγάλης αντιπροσώπευσης? Συνιστά το γεγονός ότι ξεκινάει από το μερικό, από το κοινωνικό αίτημα και φτιάχνει ένα συνολικό αφήγημα. Αυτό σήμερα για τα κόμματα της αριστεράς δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είναι μικρά τα κόμματα. Προφανώς θα πρέπει να αθρηστούν. Και προφανώς υπάρχουν και τάσεις και μικρότερα και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ και κομμάτια του Μέρα 25 και πιθανώς και από άλλους χώρους. Έτσι, δεν θα απαιτεί κανένας απ' έξω. Υπάρχουν τάσεις τέτοιες, όμως θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να συνδεθεί σε ένα αφήγημα κεντρικό, μαζικό, λαϊκό, και αυτό προϋποθέτει μια συζήτηση προγραμματική καταρχήν. Έτσι. Δεν ξέρω πόσο όριμο είναι αυτό να γίνει και πόσο όριμο είναι βεβαίως, ας πούμε, το να συγκροτηθεί ένας πόλος. Αλλά δεν μπορεί να βάζεις, ας πούμε, το άλογο μπροστά από το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, επί ποιου προγράμματος θα γίνει? Εδώ υπάρχει μια σύγκληση των κομμάτων διακυβέρνησης, έτσι, που αναφέρονται παραδείγματος χάρη στο δημοσιονομικό χώρο. Λοιπόν, δεδομένου ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος ο οποίος γίνεται αποδεκτός, και προσέξτε τώρα, δεν μιλάμε για την κοστολόγηση, έτσι μην τα μπερδεύουμε. Έτσι, προφανώς κάθε πρόγραμμα πρέπει να είναι κοστολογημένο. Μιλάμε για την αποδοχή του δημοσιονομικού χώρου και μάλιστα μιλάμε για την αποδοχή ενός κρατικού οργάνου, μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, που θα κρίνει εάν ένα πρόγραμμα κόμματος είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου ή όχι. Αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε. Ενώ ο νεοφιλελευθερισμός δηλαδή φτιάχνει διοικητικά εργαλεία και τα δεσμεύει, έχουμε κόμματα τα οποία ανήκουν δίθεν στην προοδευτική παράταξη, τα οποία όμως αποδέχονται ότι μια ανεξάρτητη αρχή είναι υπεράνω της κοινωνικής αυτονομίας των κομμάτων.
3: Έτσι, για να το κάνω εγώ ακόμα πιο τα λιράκια που λένε. Τι λέει ο κύριος Βερναρδάκης ουσιαστικά? Απαντά με τον εύστοχο επιστημονικό τρόπο σε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Εναλλακτικό σχέδιο, αλλά προσαρμοσμένο στο ασφικτικό περιθώριο του δημοσιονομικού περιθωρίου, το οποίο ουσιαστικά έχει κατασκευάσει όλο αυτό το νεοφιλελεύθερο σύστημα, δεν είναι συνιστά εναλλακτικό τρόπο. Εναλλακτικό σημαίνει ότι βρίσκω ένα άλλο τρόπο, διευρύνω το δημοσιονομικό περιθώριό μου και ασκώ πολιτική προς όφελος των πολιτών. Δεν βγαίνω να πω δεν είναι προτεραιότητά μου οι συνταξιούχοι. Τόσο απλά. Λοιπόν, θα ακούσετε πολλά, θα ακούσετε διάφορες προσεγγίσεις. Εγώ το είπα. Είμαι ο τελευταίος που θέλει να παραμείνει ο Μητσοτάκης Και προσέξτε, όχι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Με τους Γεωργιάδηδες, τους Βορύδηδες, γιατί ακόμα και αν αλλάξει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, οι Βορύδηδες, οι Γεωργιάδηδες, οι Λαζαρίδηδες και οι υπόλοιποι δυστυχώς θα μας κουνάνε το δάχτυλο. Γι' αυτό το νομίζω τα λέει όλο αυτό, ας αλλάξει χθες επικοινωνιακό επιτελείο ο κύριος Τσίπρας. Γιατί αυτός που είναι κολλημένος το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς η Ελλάς. Και εγώ πραγματικά χαίρομαι να υπάρξει μία αποστομωτική απάντηση των ψηφοφόρων στο σύστημα της δεξιάς. Όχι όμως με αυτό το υπερεγώ. Γιατί δεν αντέχω να το πω, μην κολλήσουμε στις λάσπες του Βατερλό. Έτσι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα πριν πάω στα μηνύματα και ζητώ συγγνώμη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα, σας ευχαριστώ, θα διαβάσω όσο περισσότερο, έχουμε αλλάξει λίγο σήμερα τη ροή γιατί έπρεπε να ακούσουμε για να σχολιάσουμε στη συνέχεια. Έκανα ένα σχόλιο τις προηγούμενες μέρες εδώ για το φωτισμό στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, εδώ κάτω από το κόκκινο και γενικότερα στην πλατεία Καραϊσκάκη για τα σκουπίδια. Επικοινώνησαν χθες από το Δήμο μαζί μου για να μου πούν ότι, εν πάση περιπτώσει, για τα σκουπίδια γίνεται μια προσπάθεια, περνάει 7 φορές την ημέρα, λέει, το απορριμματοφόρο και γενικότερα με τους υπογειοποιημένους κάδους γίνεται μια προσπάθεια κλπ. Ναι, εδώ θα συμφωνήσω. Και σαφώς η δική μου κριτική από εδώ από το κόκκινο στον Δήμο δεν έχει να κάνει με το γενικότερο κλίμα επιθέσεων εναντίον του Δούκα επειδή και τα λοιπά. Ας τα αφήσουμε έξω. Με ένα καθαρά, αν θέλετε, δημοσιογραφική προσέγγιση γιατί κάθε πρωί με κίνδυνο έρχομαι να δουλέψω. Στις 5 η ώρα. Με κίνδυνο. Σοβαρολογώ. Και ας τα ακούσουν αυτό από το Δήμο της Αθήνας. Ωραία τα σκουπίδια στην πλατεία Καραϊσκάκη και πέριξ της πλατείας. Εάν πάτε στους πίσω δρόμους όμως, όπου υπάρχουν κάδοι, δηλαδή στον πρώτο παράλληλο της Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω σκάρι, για όσους ξέρουν εδώ στο μεταξυριό, θα δείτε 4-5 κάδους μαζεμένους του Δήμου των απορριμμάτων και οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν δυστυχώς τα σκουπίδια για να επιβιώσουν, τους αδειάζουν, ξεχυλίζουν τα σκουπίδια κάτω στους δρόμους, ουρούν όπου υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Έχουν φωτίσει παρασκάρι μία κάθετο, ένα κάθετο δρομάκι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, όπου ήταν, αν θέλετε, ένα στέκι ναρκωμανών και ανθρώπων που, εν πάση περιπτώσει, άστεγων. Το φώτισαν, εξαφανίστηκαν, έφυγαν. Τώρα είναι η Μεγάλο Αλεξάνδρου στο τέλος της και εδώ και κάμποσο διάστημα δεν έχει φωτισμό. Δηλαδή οι κολόνες φωτισμού που είναι προς τη Μεγάλη Αλεξάνδρου δεν φωτίζουν, οι κολόνες που είναι προς την πλατεία Καραϊσκάκη λάμπουν. Και αυτά σε μια εποχή που έχουν γεμίσει στα βουνά, ξέρετε, αυτές τις κολόνες φωτισμού με LED. Για το φωτισμό στην Αγίου Κωνσταντίνου μου είπαν από το Δήμο ότι κλέβουν καλώδια. Δηλαδή το ότι υπάρχει πρόβλημα φωτισμού στην Αγίου Κωνσταντίνου και εδώ υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος για όσους κυκλοφορούν, γιατί κυκλοφορεί κόσμος στις 5 και 6, όχι, ξέρετε, για διασκέδαση ή για οτιδήποτε άλλο από άσε, οι άνθρωποι πάνε στη δουλειά τους. Και ξέρετε ποιο έχω δει τώρα τελευταία να συμβαίνει? Να περπατάνε όχι στα πεζοδρόμια, στη μέση του δρόμου, για να αποφύγουν ανεπιθύμητες συναντήσεις. Λοιπόν, υπάρχει λίγη κλοπή καλωδίων στην Πειραιώς. Και για να ξανασυνδεθεί το φως υπάρχει μια γραφειοκρατία με τον ΔΔΕ. Ναι, δύο λάμπες όμως εδώ στην Μεγάλη Αλεξάνδρου. Καταρχήν, είναι ενθαρρυντικό το ότι ο Δήμος άκουσε τα σχόλια, το αμετέφεραν, απάντησε. Και για το ζήτημα των βασιλιάδων που κάνουμε, λέμε κάθε πρωί με την κίνηση, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλής από εδώ, πριγκίπης από εκεί. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν με αυτούς τους βασιλιάδες εδώ? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ισπανία έχουν τόσους δρόμους με βασιλιάδες. Και μάλιστα είπα ότι δεν μπορεί η Βασιλή Σοφία να μην έχει μετονομαστεί μετά το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη, Μίκη Θοδωράκη. Λέει, το έχουμε φέρει στο Δημοτικό Συμβουλίο, μου είπε ο άνθρωπος από το Δήμο, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Μα εδώ κρινόμαστε, αγαπητοί μου, το σύστημα. Και μετά έρχεται ο Ντε Γκρέτσια, έρχεται ο Ντε Τιτάδε, ο Ντε αυτό και τα λοιπά. Το κέντρο της Αθήνας είναι βασιλιάδες. Έλεος. Έλεος. Λοιπόν, ρήξεις απαιτούνται. Ρήξεις. Πάμε στα μηνύματα που είναι αρκετά για όσο χρόνο έχουμε, τουλάχιστον να διαβάσουμε μηνύματα. Θα ξεκινήσω με τον... βλέπω εδώ πέρα, έχετε πάρει φωτιά. Η Χριστίνα. Καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Στα σούπερ μάρκετ έχει πολύ ακρίβεια. Δεν βγαίνει ούτε το σε 15 μέρες που λέγαμε. Τι κατέβασαν, τι αισθημές κατέβασαν, έλαντε. Αυτό είναι ανέκδοτο. Και τώρα έχουμε και τον Αλέξη που λέει «Ή εγώ ή το χάος». Τον εκτιμώ σαν άνθρωπο, αλλά όπα ρε φίλε, λέει η Χριστίνα. Ο Τάκης μας καλημερίζει. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κόκκινο. Μου άρεσε χθες πολύ ο Αλέξης. Τάκη γούστα είναι εμένα. Εμένα αυτό το εγώ του Αλέξη χθες με μάγκωσε. Γιατί πέρα από την κριτική που κάνουμε και καλόπιστη κριτική, και έχουμε και βάσιμους λόγους να την κάνουμε, αυτή η εικόνα εμένα δεν μου άρεσε χθες. Ας αλλάξει επικοινωνιακό επιτελείο. Η Καλλιόπη. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Ο Χρήστος. Γιάννη καλημέρα και σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Χρειάζεται αφισορύπαση. Κομμάτια από τις τοποθετήσεις του Πολάκη με τις μάπες του Πλεύρη και του Πατούλη και του Γεωργιάδη. Γιατί το ραδιόφωνο μόνο του δεν φτάνει. Και κάτι άλλο. Γιατί δεν παίζουν επαναλήψεις των πρωινών εκπομπών μετά την Θέκλα, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Όλα στην ώρα τους, Χρήστο. Ο Χρήστος επιμένει στην αφίσα, τον παλιό κλασικό τρόπο. Και μάλιστα για όλους εμάς που ζήσαμε τη δεκαετία του 80, η μάχη του 81 με τον Ανδρέα έχει μείνει ιστορική. Εάν ανατρέξετε και δείτε τι αφίσες κυκλοφόρησαν τότε, τότε βέβαια δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης, θα μείνετε άναυδοι. Τουλάχιστον εσείς οι νεότεροι που δεν έχετε ζήσει αυτό το πόλεμο της αφίσας. Και το λέει ο Χρήστος, αφισορύπαση. Λοιπόν, ο Νίκος από την Ιεράπετρο. Γεια σου Νίκο, ο γιατρός μας. Καλημέρα στους εργαζόμενους, στους φίλους του κόκκινου. Καλή ποτιστική βροχή. Είδα τα βιντεάκια. Ευτυχώς πια η είδηση τρέχει με ηλιγιώδεις ταχύτητες. Εχθές είδα κατέβηκε και ο ποταμός στο Μύρτος. Ο ξεροπόταμος εκεί, φουλ. Έχει βρέξει, λέει, αρκετά. Αλλά είχαμε και ένα επεισόδιο εκεί, Νίκο. Ένας, λέει, 45χρονος. Επιτέθηκε στη σύζυγό του και την έστειλε στο νοσοκομείο. Αχ, και να λείπαν αυτά. Ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα, Γιάννη, με υγεία. Η υπόθεση Μαζονάκη θα καταφέρει ό,τι δεν κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ 7,5 χρόνια τώρα. Να χαίρονται εκεί στον ιατρικό σύλλογο την Κατερίνα Φραγκάκη, την παλιά συνεργάτητα του Πατούλη. Το απάβγασμα της δικηγορίας εχθές στον Στραβελάκη, τρεις φορές είπε ό,τι θέλει να μάθει, ποιοι έδιναν και πόθεν έβρισκαν 6.000 ευρώ για να τους βάζουν υπόθετα στην Καρνεάδου. Αμαύρωση μνήμης νεκρού λέγεται αυτό, προσβολή πελατών, θυμάτων των κτηνοδών ψευδογιατρών, χείριστη εκδούλευση στον Πατούλη προσφέρει η κυρία Φραγκάκη. Δεν το παρακολούθησα και με εκπλήσει αυτό που αναφέρεις, φίλε Γιώργο. Η Ελένη, η αλήθεια αυτή είναι, μόνο ο Τσίπρας είναι ο πραγματικός αντίπαλος Μητσοτάκη. Ψήφισε μικρό κόμμα, μην πας να ψηφίσεις και έρχεται η τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Καλημέρα, δηλαδή μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κλείστε και το κόκκινο, σταματήστε και εσείς να κάνετε εκπομπή και να μπούμε στον αυτόματο πιλότο. Με αυτό το δίλημα θα πάμε σε εκλογές. Με το δίλημα της χαμένης ψήφου, αυτά που λέγαμε χθες τα λέτε σήμερα εσείς. Αυτά που λέγανε, συγγνώμη, οι άλλοι τα λέτε σήμερα εσείς, Ελένη. Η χαμένη ψήφος. Τότε, συγγνώμη, κυρία Δούρου, κύριε Παπά, κύριε Πολάκη, κλείστε αύριο το πρωί το κόκκινο, κλείστε το κόμμα για να κάνουμε το χατήρι της Ελένης. Η ψήφος στα μικρά κόμματα είναι χαμένη. Μα είναι λογική αυτή τώρα. Από αριστερούς ανθρώπους. Να γιατί, άστο, άστο Ελένη τώρα, ο Βασίλης. Α, πρέπει να κλείσουμε. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε. Εδώ έχουμε τον άρχοντα της κοσόλας, πλήψη. Κομμένη. Πάμε.

0: Στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε παλιά οικία στην οδόληση κράτου στην Πλάκα κοντά στην πύλη του Αδριανού με αποτέλεσμα την κατάρρευση του κτηρίου. Στο σημείο σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου. Επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Αθήνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό και τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Είμαστε γεφυροποιοί, όχι ταραχοποιοί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς που αναγνωρίζει Ελλάδα, δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Στο Κυπριακό χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της επανένωσης της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, καθώς και τη στήριξη της Αθήνας στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός στάχθηκε υπέρ της λύσης των δύο κρατών με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να συνυπάρχουν με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ομιλία που πραγματοποιήθηκε ενώ μεγάλο μέρος των αντιπροσωπιών είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύραννο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια του Ισραήλ, ενώ ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό. Μετά την ομιλία του, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σχολίασε πως κανένα ψέμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Σαφή αιχμή για την απουσία εθνικής στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης διατύπωσε χθες από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι εδώ και 7 χρόνια η χώρα κινείται χωρίς ένα συνεκτικό και σαφές σχέδιο στην εξωτερική πολιτική. Η Ρένα Δούρου μίλησε για επικίνδυνη εξωτερική πολιτική, ενώ έθεσε στο επίκεντρο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καταγγέλλοντας ανεπαρκή ενημέρωση της Βουλής και έλλειψη διαφάνειας σε κρίσιμες επιλογές της κυβέρνησης. Τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχτηκε η κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολομέλεια της Βουλής, με την κριτική να επικεντρώνεται στη σκανδαλώδη διάταξη για τις αγροτικές ανισχύσεις της περίοδου 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε μερική αναδίπλωση προχώρησε η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να καταθέτει δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις. Αίσθηση προκάλεσε ωστόσο η αναφορά του στο παλιό, το οποίο όπως είπε δεν πρόκειται να καλύψει. Η παρουσία μου στο Υπουργείο είναι η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου. Δεν ήρθε εδώ να καλύψω το παλιό, ανέφερε στη Βουλή. Κατέρευσε ένα από τα μεγάλα και συστηματικά ψέματα με το οποίο πολιτεύτηκε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις, τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να επανατοποθετηθούν. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για βενζίνη και ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κοινικές δηλώσεις γαλάζιου βουλευτή με φόντο την συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Κουλκουδίνας, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει, επικαλούμενος την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, ξέρετε. Μετά τις αντιδράσεις, έσπευσε να δώσει διευκρινήσεις, οι οποίες όμως στηρίζονται στις αρχικές του θέσεις. Πλήρη κάλυψη στον Αδωνίδιο Γεωργιάδη παρήχε ο Παύλος Μαρινάκης για τις προκλητικές επιθέσεις του Υπουργού Υγείας κατά δημοσιογράφων. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ποιος θα ελέγξει τον Πατούλη και ποιος θα μαζέψει τον Γεωργιάδη? Το ερώτημα που θέτει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος Παύλος Πολάκης, που κάνουν λόγο για θλιβερό σοου των πρωταγωνιστών της παρακμής που περιφέρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και την κοινολογική. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση που έδωσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες στο ιατρείο της Οδό Καρνεάδου, που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε πως ο καλλιτέχνη έγινε μέθη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 38χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Καλαμάτας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε 2-1 με ανατροπή την Σερβία στο Βελιγράδι και έκανε ιδανική πρεμιέρα στη League A του Nations League. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις το 4ο λεπτό, ενώ ο Τζόλης σοφάρισε για την εθνική στο 74.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, όπου μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως τους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. Παρασκευή λένε σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Καλές είναι οι Παρασκευές, έτσι. Έχει την πλεσμονή του Σαββατοκύριακου. Ο περισσότερος κόσμος δεν δουλεύει. Όσοι τέλος πάντων δεν δουλεύουν. Οκ. Δεν είναι καλό Σαββατοκύριακο γιατί είναι το τελευταίο του μήνα, που σημαίνει ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Φράγκο δεκάρα, έχουν τελειώσει τα λεφτά. Αλλά θα είναι και κακός ο καιρός, λέει. Το Σάββατο ειδικά θα. Ναι, Σοφία μου. Αν έχει σκοπό να κάνει κάτι, κάτσε μέσα στο σπίτι, τι να κάνει ποδήλατο. Από το σαλόνι στο υπνοδωμάτιο. Ποδήλατο. Γιατί για έξω δεν σε βλέπω. Από ό,τι λέει, μακάρι να είναι καλός ο καιρός, τι να πω. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλημέρα σε όλους και όλες. Το Viper είναι το 6985-870-059, 6985-870-059. Και πάμε να ανοιχνεύσουμε μαζί την επικαιρότητα. Όλα τα μέσα σήμερα παίζουν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την ομιλία αυτό, το τεχνιέντος φουσκωμένο μπιφ μεταξύ Ελλάδος Τουρκίας, μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Γιατί το λέω αυτό? Εντάξει, γιατί παγίως χρόνια τώρα, όταν οι δύο χώρες βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο, όταν οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν εσωτερικά πολιτικά προβλήματα, αμέσως θυμούνται ο ένας τον άλλον, αμέσως ανεβάζουν τους τόνους. Κάτι τέτοιο έγινε και τους τελευταίους μήνες, από την πλευρά της Τουρκίας κυρίως, αλλά βόλεψε νομίζω και την ελληνική κυβέρνηση. Είχαμε και αυτή την περίεργη επίσκεψη του επικεφαλής της MIT, εδώ, του κ. Καλίν. Δεν ξέρουμε και δεν μάθαμε ποτέ γιατί ήρθε και τι είπε. Και τώρα είχαμε την ανταλλαγή ομιλιών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μία από τα ίδια δηλαδή, για την ακρίβεια. Εκείνο που θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο είναι αυτό το οποίο, δηλαδή την ώρα που, να το πω πιο απλά μπορώ, την ώρα που 77 κράτη, 77 οι αντιπροσωπείες σηκωνόταν και φεύγανε από το έδρανα της κεντρικής αίθουσας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν ο Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα, ο δικός μας ο Πρωθυπουργούλης έκανε ιδιωτική συνάντηση και χαργεντιζόταν, έφερε και τις κάμερες να τους βλέπουν να αγκαλιάζονται, να χαργεντίζονται και να μιλάνε για τα κοινά project τα οποία τρέχουν και θα τρέξουν στο μέλλον οι δυο τους. Και δεν μπορείς παρά να αισθάνεσαι λίγο ντροπή για τη χώρα σου, για το πώς κλείνει τα μάτια της απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Και το φοβερό είναι ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, αμέσως μετά, ανεβαίνοντας πάνω στο βήμα, επικαλέστηκε το διεθνές δίκαιο στη σχέση με την Τουρκία και του λες: βρε καημένε, βρε κακομοίρη, πού πας? Πού πας, βρε κακομοίρη? Χαριαντίζεσαι με έναν ηγέτη ο οποίος έχει καταπατήσει μέχρι και το τελευταίο εδάφιο από το διεθνές δίκαιο. Και χαριαντίζεται μαζί σου και κάνεις δουλίτσες και κάνεις deal απέναντι σε όλους και όλες και σέρνεις και όλη και τη χώρα σου και τους πολίτες σε αυτό το χώρο του Ζαλόγκου. Μια χώρα που έχει παράδοση στο διεθνές δίκαιο, μια χώρα που επικαλείται το διεθνές δίκαιο, μια χώρα που λέει ότι το μοναδικό της όπλο είναι το διεθνές δίκαιο. Και ορθώς το λέει, αν θέλετε την άποψή μου. Λοιπόν, αυτά για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και για τόσες συνέβησαν εκεί. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Καλλιόπη, καραμέρα Περικλή. Το ηχητικό μήνυμα δεν μπορούμε να το ακούσουμε τώρα. Καταλαβαίνετε, με ανοιχτά τα μικρόφωνα είναι λίγο δύσκολο να ακούσουμε το ηχητικό μήνυμα και είναι δύσκολο δηλαδή να κάνουμε και εκπομπή και να ακούμε και τα ηχητικά μηνύματα. Ας είναι ένα μήνυμα γραπτό, αυτό μπορούμε να το διαβάσουμε, μπορούμε να το ακούσουμε, μπορούμε να ανταποκριθούμε, μπορούμε να απαντήσουμε. Ξέρω ότι είναι πιο εύκολο, αλλά δεν είναι βολικό σε μια ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα δούμε λίγο-λίγο. Ο Άδωνης το πήγε αλλού σήμερα, την άλλαξε, προσπάθησε να την αλλάξει τη συζήτηση, θυμήθηκε πάλι τη Βενεζουέλα, σου λέει προκειμένου να τρώω ξύλο για τον απρεπή τρόπο με τον οποίο απευθύνομαι στους δημοσιογράφους, καλύτερα να τρώω ξύλο για τις ανοησίες που λέω για τον πολιτικό μου αντίπαλο, και ξαναθυμήθηκε τη Βενεζουέλα και τα χρήματα που έπαιρνε ο Τσίπρας από τη Βενεζουέλα. Από τη μία λες περσινά ξανά στα φύλλα, απ' την άλλη όμως όχι, ξέρει τι κάνει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω και κάτι, το σκεφτόμουν χθες. Τέρμα με τον Άδωνη.
τέρμα με τον Άδωνη, πραγματικά. Ανήκω κι εγώ, συγχωρέστε με την αυτοαναφορικότητα, αλλά ανήκω κι εγώ σε εκείνους που θεωρούν παγίδα την Αδωνιάδα. Είναι μια βουβουζέλα που προσπαθεί να σκεπάσει τα σημαντικά με τα ασήμαντα. Είναι ένας τενεκές που κάνει θόρυβο για να προσανατολίσει από το σάπιο περιεχόμενο, όχι του ιδίου, μου είναι αδιάφορος, αλλά της κυβέρνησης στην οποία ανήκει. Κάπως έτσι, με την ενασχόληση με τις ατελείωτες εμφανίσεις του και τις ατελείωτες αχλαμάρες του, χάνουμε την ουσία. Δηλαδή, και εγώ να ήμουν κυβέρνηση, αλλά ήθελα να κρύψω το γεγονός ότι κάνω τα στραβά μάτια και αφήνω τα δηληστήρια να κερδοσκοπούν, αφήνοντας τους πολίτες και την οικονομία της χώρας εκτεθειμένη στις τρελές τιμές των καυσίμων, θα ρίχνα τον Γεωργιάδη να βρίζει 2-3 δημοσιογράφους και να ασχολούμαστε όλη την ημέρα με αυτό. Και όσον αφορά την ουσία, στα κανάλια φωνάζουν για το πώς του συμπεριφέρεται ο Γεωργιάδης εκείνοι που από τις εκπομπές τους λέγανε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε την κάνουλα του χρήματος στα αφεντικά τους. Αυτοί φωνάζουν. Και τώρα που η εν λόγω κάνουλα άνοιξε, ενώ επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με εκοφαντικό τρόπο, και καλοτρώνε όλοι αυτοί, και από λίστες πέτσα, και απευθείας αναθέσεις, και από μονοπρόσωπες ΥΚΕ, και από συμβουλευτικές, και από ολιστικές και καρμικές μπαρούφες, για να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη του Έλληνα και Ευρωπαίου φορολογούμενο, όλοι αυτοί νομίζανε ότι θα τους τα δίνανε τζάμπα. Όχι, φίλε μου, δεν θα στα δώσει τζάμπα. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο Άδωνης. Στα δίνει και απαιτεί υποταγή. Απαιτεί χαμηλά το κεφάλι, σκύψιμο της μέσης, σπάσιμο της μέσης. Εκείνος τα μιλά και εσύ θα ακούς. Θα λέει ό,τι θέλει, όταν θέλει, όποτε το θέλει. Αλλιώς, άμα δεν μπορείς να το ανεχτείς, πήδα έξω από τις λίστες πέτσα. Καλωσόρισε τον βιοπορισμό, καλωσόρισε το Μεροδούλη Μεροφάη, αποχαιρέτησε τη Μύκονο και τα Βόρεια Προάστια, τις ολιστικές θεραπείες ευζωίας και τα weekend στην Αλλοδεπή και join with us, να σου το πω στη γλώσσα σου. Αγαπητέ μου τηλεοπτική δημοσιογράφη, αν δεν μπορείς. Εσύ τον νομιμοποίησες όλο αυτό. Εσύ. Εσύ έκανες το πορτπαρόλ του κάθε Άδωνη Γεωργιάδη. Εσύ έκανες το υποπόδιο του κάθε Μητσοτάκη. Εσύ πέρασες γενναίες 14 στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναέρθει το σύστημα που σε χρεοκόπησε. Εσύ δέχτηκες τις πελατειακές σχέσεις. Εσύ νιαουρίζεις στα πόδια από τις γάτες των Ιμαλαίου. Τώρα παραπονιέσαι γιατί το σύστημα σε δαγκώνει. Προφανώς, γιατί σε θεωρεί υποπόδιό του. Και κανένας δεν ανέχεται το υποπόδιο να τον κλωτσάει. Κανένας. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε να πούμε και μια ειδησούλα από αυτές, ξέρετε, που περνάνε κάτω από τον πύχη. Σε επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών» που δόθηκε σε διαβούλευση, στο άρθρο 19, παράγραφος 1, εδάφιο 2, πλέον θα αναγκάζονται τα μέρη και κυρίως ο εργαζόμενος, σε συγκεκριμένη προδικασία, δηλαδή σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση αλλά και σε πλήρη προκαταβολή της αποζημίωσης του διαμεσολαβητή και των εξόδων παράστασης δικηγόρων σε περίπτωση που έχει μια εργασιακή διαφωνία με το αφεντικό του. Δηλαδή, περνάνε ένα νομοσχέδιο που λένε, αν ας πούμε το αφεντικό σου σε απολύσει και σου χρωστάει 6 μήνες, για να μπορέσεις εσύ να προσφύγεις τη δικαιοσύνη, πρέπει να προσλάβεις πρώτα διαμεσολαβητή, να πληρώσεις τον δικηγόρο σου και τον δικηγόρο του αφεντικού σου και τον διαμεσολαβητή, να προσπαθήσουν να σας φέρουν σε να τα βρούνε μεταξύ τους και αν δεν μπορέσεις, τότε θα πας στη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε τι κάνουνε. Καταλαβαίνετε τι φτιάχνουνε. Δηλαδή δεν σου φτάνει υποπολιτική, δεν φτάνει που είσαι απλήρωτος 6 μήνες. Θα πρέπει να βρεις και λεφτά να πληρώσεις και όλους αυτούς για να μπορέσεις μετά να προσφύγεις τη δικαιοσύνη και κύριος είδε. Παιδιά, μην το παιδεύετε και πολύ. Ας γυρίσουμε πίσω στο καθεστώς δουλοπαρικίας, να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να το κάνετε και να ξεφτιλίζετε και το Σύνταγμα της χώρας. Κανένας απολύτως. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα μας βάλει η Σοφία ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε λίγο και να συνεχίσουμε μετά.

0: Μα σε σάρτιο, μπορεί να σου ακούγεται λίγο μακάβριο. Μα αυτό μένει εδώ και να φύγω μεθαύριο.
1: Πιστεύεις στην αναγκαιότητα της τέχνης. Πιστεύεις στην υπερβατική στιγμή που έχει ανάγκη ο κάτοικος της οποιασδήποτε μεγαλούπολης και ιδιαίτερα της Αθήνας που θεωρείται από τις χειρότερες. Πιστεύεις στο συνέστημα με σίγμα κεφαλαίο. Πιστεύει ότι το υποσυνείδητο, όπως σου είπα, είναι εκτός από πηγή κακού και πηγή δημιουργίας. Τι άλλο θέλεις να σου πω για να ξυπνήσεις?

0: θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι ένα έργο, όταν φεύγει από τα χέρια του δημιουργού του, αποκτά δική του προσωπικότητα, δική του ταυτότητα, σύμφωνα με τα οποία χαράσεται η πορεία του και να αναφέρεται το δικαίωμα του έργου να ακολουθεί αυτόνομη καριέρα, την οποία...
1: Επιστρέψαμε, έχουμε περίπου 7 λεπτάκια μέχρι να πάμε στο γνωστό διάλειμμα της μισής ώρας να ακούσουμε και για την κίνηση στους δρόμους από το ΡΕΔΕ ταξί Παρθενών, οπότε μπορώ να σας εκνευρίσω ελεύθερα, θα το κάνω πρωί πρωί, το παίρνω πάνω μου. Θα ακούσετε ένα κύριο, μπορεί να μην τον ξέρετε περισσότεροι, όμως θα τον μάθουμε νομίζω. Λέγεται Σπύρος Κουλκουδίνας, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην Πιερία, εκεί που βρίσκονται οι Μακεδονομάχοι. Η Πιερία έχει τους περισσότερους Μακεδονομάχους. Δεν φταίει τίποτα η όμορφη Πιερία, έτσι, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ακούστε λοιπόν τον αγαπητό κύριο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για να καταλάβετε τι ψηφίζεται, ρε, το υπόλοιπο δεν το λέω, θα με πιάσει το εσωρού. Για πάμε, Σοφία.
2: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς
3: ήρθατε.
4: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τώρα από την αρχή, να τα κάνουμε λίγο τα λιράκια για να καταλάβουμε τι ακριβώς μας κυβερνάνε και ποιους ακριβώς ψηφίζουμε. Ο κύριος Κουλκουδίνας, λοιπόν, έχει αυτήν την. Πώς να τη χαρακτηρίσω, τι επίθετο να βρω να βάλω τώρα μπροστά σε αυτή την αντίληψη, την οποία έχει. Μετράει τη φτώχεια της κοινωνίας με τα αυτοκίνητα στη Συγκρού. Θεωρεί λοιπόν, επειδή είναι μποτιλιαρισμένη η Συγκρού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι Έλληνες περνάνε καλά, έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν το αυτοκίνητό τους και να μποτιλιάρονται στη Συγκρού. Πιστεύει ο κύριος Κουλκουδίνας ότι το πρωί στις 7-7.30 ώρα, ας πούμε, που γίνεται το Έλα να δεις στη Συγκρού, ο Κοσμάκης που είναι μέσα στα αυτοκίνητά του πάει στην παραλιακή για να κάνει μπάνιο. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αυτό πιστεύει προφανώς ο κύριος Κουλκουδίνας. Δεν περνάει από το μυαλό του ότι αναγκαστικά ο εργαζόμενος πρέπει να σηκωθεί το πρωί να πάει στη δουλειά του και αναγκαστικά πρέπει να πάρει το λεωφορείο. Και μάλιστα μας δίνει και μία συμβουλή, αν δεν έχουμε 10 ευρώ λέει, να βάλουμε βενζίνη. Δεν ξέρω αν ο ίδιος βάζει 10 ευρώ βενζίνη, ούτε να πατήσει τη μάνικα δεν προσθένεις με το 10 ευρώ. Απλά περνάς, ανοίγεις το καπάκι της βενζίνης, παίρνεις μια μυρωδιά και φεύγεις με 10 ευρώ. Λοιπόν, αν δεν έχουμε λέει, να πάρουμε λεωφορείο, γιατί έχουν αναβαθμιστεί πολύ τα λεωφορεία τα τελευταία χρόνια. Βρε αθεόφοβε, βρε κακομύρι. Βρε κακομύρι που λέει και η πατούλενα τον πρώην. Έχεις μπει ποτέ σε λεωφορείο στη ζωή σου? Προφανώς δεν έχεις μπει. Να υποθέσω. Έχεις δει τι γίνεται στα λεωφορεία, έχεις δει τι κάνουμε στη νέα γενιά και στα νέα παιδιά. Το έχεις πάρει χαμπάρι, ρε κακομύρι. Που κάθονται 10 και 15 και 20 λεπτά στη στάση και παραπάνω τα παιδιά μας και οι εργαζόμενες και περιμένουν να έρθει το λεωφορείο. Και όταν έρχεται, τίγκα σαν τα τσαμπιά για να μπορέσουν να μπουν μέσα. Και άμα δεν μπουν, θα περιμένουν άλλη μισή ώρα. Και αρχίζουν και βαράνε τα τηλέφωνα μέσα στο λεωφορείο που είσαι γιατί άργησες. Βρε κακομύριδες. Έχετε δει τι τραβάει ο κόσμος? Τι τραβάει ο κόσμος για 9 εκατοστάρικα το μήνα που δεν φτάνουν ούτε για ζήτο μέχρι τις 15 του μήνα? Έχετε δει τι τραβάει για να πάει και να έρθει στη δουλειά του? Έχετε δει τι τέρας κράτος έχετε φτιάξει? Έχετε πάρει χαμπάρι ότι είστε το χειρότερο κράτος ever στην Ευρώπη που θέλετε να γίνετε και μενοευρωπαίοι? Κακομύριδες. Που σας βγάζουν και σας στέλνουν στη Βουλή να σας πληρώνουμε κιόλα. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει με αυτούς τους τύπους. Πραγματικά ασύλληπτο. Λοιπόν, τι να πω πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Προλαβαίνουμε, βέβαια, Σοφία μου, να βάλουμε και τον Κερίδη. Και αυτός δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος είναι. Έχουν ξεφύγει αυτοί εντελώς. Για πάμε να ακούσουμε και τον Κερίδη.
5: Εκεί γιατί δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο ακόμα? Δηλαδή, μέχρι πού θα περιμένουμε να φτάσει η αμόλυβδη? Είναι ήδη 2.20 στην Αθήνα. 2.40 στην επαρχία. Σας το λέω.
6: Η κίνηση καλά κρατεί.
5: Χαμογελάω γιατί. Για να μην κλάψω.
6: Ναι, σίγουρα. Από την άλλη, και η κίνηση στους δρόμους δεν έχει μειωθεί.
1: καταλάβατε. Δεν είναι, δηλαδή, τον βάζω τώρα τον κύριο για να καταλάβετε ότι δεν είναι η παράτα ενός εκάστου. Δηλαδή, δεν είναι, μπορεί ο Κουλκουδίνας αυτός, πώς το λένε, ο άνθρωπος να είναι Κουκουρούκου. Το λέει και το όνομά του. Κουλκουδίνας Κουκουρούκου. Λοιπόν, και να είπε την παράτα του. Εντάξει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, τι να κάνουμε. Εδώ τώρα βγαίνει και δεύτερος και ο Κερίδης. Δηλαδή, είναι αντίληψη που έχουν στην κυβέρνηση. Δεν έχει μειωθεί η κίνηση. Τι μου λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη βενζίνη και με την αύξηση τη βενζίνη. Δηλαδή, πώς περιμένουν να μειωθεί η κίνηση. Έχω καταλάβει. Τι να κάνει το πρωί ο εργαζόμενος δηλαδή, που θέλει να πάει στη δουλειά του. Πώς να πάει. Για βρείτε μου εσείς ένα τέτοιο. Πώς να πάει δηλαδή. Να μην πάρει το αυτοκίνητό του. Θες να σκοθείς να πάρεις τα παιδιά σου να τα πας φροντιστήριο. Ή να πας να τα πάρεις από το σχολείο. Ή να τα πας σε ένα γιατρό. Πώς θα πας, ρε φίλε. Δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν ξέρω. Τελειώσαμε. Πάμε στα διαλύματα.
3: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.

0: και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ. Θα κάνει φοιτητική στέγη.
0: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Λοιπόν, πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος Ιερά Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης. Μεγάλο πρόβλημα στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι και την παραλία του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση στη Συγκρού ξεκινάει από την Αγίων Πάντων στην Καλυθέα μέχρι και τις Θύλες, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλείου Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα στη Σταδίου και στην πλατεία Καραϊσκάκη, καθώς επίσης και στην Κηφισία πνευματικά σε όλο το μήκος της. Και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Ίδρυμα Νιάρχος μέχρι και τον Πειραιά.
4: Μάλιστα. Οπότε δικαιώνεται ο κύριος Κουλκουδίνας και ο κύριος Κυρίδης. Τους ξέρετε. Βουλευτές μας.
5: Τους ξέρουμε. Πώς τους ξέρουμε.
4: Οι οποίοι μόλις πριν τους ακούσαμε που λέγανε ότι δεν υπάρχει καμία κρίση αφού είναι συγκρούπου τηλιαρισμένοι.
5: Σωστά. Καμία κρίση.
4: Καμία απολύτως. Λοιπόν, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που συμφωνούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα τραγουδάκι.

Πια σιδωμένη η ψευτιά, γύρνα στους δρόμους και γελά. Μπουτίκ βολάν και ξυπασιά, προπολαχία διαφθορά. Κι άλλη μηδρότα το ψωμί, κι άλλη

Μας δίνανε μανταλλαγή την μπομπα την ατομική, το Ισραήλ για να σωθεί. Ακόμα ο στόλος στην αυλουχή γεμάτη.

η CIA βαραδαγερέ, χόρευε νάιλον υπουργέ. Σαν καραγκιόζη στο μπερδέ και συνακλές πικρέ λαέ. Κι ο Βαρναλής μας το είχε.

Γλυκό χαράζει στα βουνά, μοσχοβολούν τα γιασεριά. Τράγουδα αρχίζουν τα πουλιά, γελάει η θάλασσα πλατιά. Κι εμείς, οικόπεδα και γιο ταχύ, ψυγεία έπιπλα TV, κουτόχορτο με πληρώνει.

0: Το τραγούδι ο Πάνος Τζαβέλλας πριν πολλά χρόνια. Έτσι για να θυμόμαστε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι. Πραγματικά κάτι πρέπει να κρατήσεις. Είναι ότι πραγματικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το λέει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε λίγο να το πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, το στέλεχος του Πασόκ. Έτσι, μάλιστα από τους δελφίνους του Πασόκ, τους νέους. Ο οποίος λέει. Ας το ακούσουμε και το σχολιάσουμε μετά, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Δεν συμμετέχουμε σε σχήμα συγκυβέρνησης. Καθαρό. Το Πασόκ λέει το εξής. Λέει ότι, παιδιά, εμείς αντιλαμβανόμαστε τρία σενάρια ως προοπτική μεταξέλιξης του πολιτικού και του πολιτικού συστήματος μέσω του εκλογικού αποτελέσματος. Τι σημαίνει αυτό? Νούμερο 1. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία και είμαστε εμείς δεύτεροι. Δεν το θέλουμε, αλλά η επιλογή μας είναι καθαρή. Δεν συμμετέχουμε σε σχήμα συγκυβέρνησης. Καθαρό. Συλλογική απόφαση, αλλά και καθαρό πολιτικά.
2: Δεύτερο σενάριο.
1: Δεύτερο. Κερδίζει το Πασόκ. Με αυτοδύναμο τρόπο, αυτό που θέλουμε εμείς.
2: Κερδίζει το Πασόκ.
1: Δεύτερο σενάριο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Αλλά το βάζω εκεί.
2: Ωραία.
1: Αυτό θέλουμε. Υλοποιούμε την πολιτική μας. Αυτό είναι εύκολο. Τρίτο, που έχει το πιο πολύ ζουμί, τουλάχιστον για τη δημοσιογραφική οπτική. Κερδίζει τον Πασόκ, αλλά με μη αυτοδύναμο τρόπο. Και ρωτάτε εσείς, ρε παιδιά, ωραία, τι θα κάνετε? Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Ότι, παιδιά, θα επιδιώξουμε το σχηματισμό κυβέρνησης. Πώς θα το επιδιώξουμε, ποια είναι η βάση, η προγραμματική συνάφεια. Δηλαδή, παιδιά, εμείς θέλουμε να υλοποιηθεί το πρόγραμμά μας.
2: Ναι.
1: Θα μου το πείτε μετά. Θα μου το πείτε.
2: Και τέταρτα. Θα μου το πω.
1: Α, δεν θέλω να σας πω αυτό.
2: Όχι, δεν θέλω να το πω. Θα σας πω αυτό τελειώνουμε.
1: Πάμε. Ναι.
2: Λοιπόν, τέταρτο σενάριο. Υπάρχουν οι ηττημένοι της εκλογικής αναμέτρησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό 25-26.
1: Α δούμε.
2: 27-27. Λοιπόν, και υπάρχουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, είναι το κόμμα Τσίπρα, το Πασόκ, όλο αυτό που ακολουθεί και που είναι τα κόμματα της αριστεράς. Αυτοί κάνουν κυβέρνηση μαζί.
1: Εννοείται οι υπόλοιποι πέραν του πρώτου.
2: Όπως έχει ακουστεί.
1: Θα σας πω καθαρά τη γνώμη μου. Η μαθηματική ανάγνωση του εκλογικού νόμου λέει ότι η πλειοψηφία χωρίς τον πρώτο στο ελληνικό εκλογικό σύστημα δεν μπορεί να γίνει. Αντικειμενικά, όχι με πολιτικούς όρους. Αν το πολιτικοποιούσα, αντίστοιχα θα σας έλεγα ότι είναι δύσκολο να βρεθεί και συνάφεια μεταξύ όλων αυτών των ετερόκλινων στοιχείων, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν, ναι, είναι δύσκολο να βρεθεί συνάφεια. Ας κρατήσουμε το τελευταίο. Στο ένα έχει δίκιο, σε αυτό το τελευταίο θέλω να μείνω. Να βρεθεί ιδεολογική, εκλογική συνάφεια μεταξύ όλων αυτών. Συγγνώμη, εδώ βρήκατε πριν από στα χρόνια της χροκοπής με τη Νέα Δημοκρατία, του κυρίου Σαμαρά, συνάφεια στο Πασόκ. Είναι δύσκολο να βρεθεί με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Σοβαρά τώρα, κύριε Χριστοδουλάκη μου. Πρώτο. Δεύτερον, αν σε κάτι έχει δίκιο ο κύριος Χριστοδουλάκης, για να ξέρετε. Να κάνω μια μικρή παρένθεση για τα μηνύματα που στέλνετε κάποιοι. Μη στέλνετε σε αυτή την εκπομπή μηνύματα που βρίζουν είτε τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς που έχουν μείνει πίσω, είτε τον Αλέξη Τσίπρα που έκανε την Ελλάς, είτε την κυρία Καριστιανού, είτε την κυρία Κωνσταντοπούλου, είτε τον οποιοδήποτε. Δεν με αφορά ο μικρό κοσμός ως ακομματικός. Πραγματικά δεν με αφορά. Και δεν αφορά και αυτή την εκπομπή. Παίξτε αλλού αυτό το παιχνίδι του διχασμού. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει στη δημοκρατία. Μπορεί να θεωρεί ό,τι θέλει να θεωρεί. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Δικαίωμά του είναι. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά σας παρακαλώ, δεν αφορούν αυτή την εκπομπή. Τι νόημα έχετε να μου στέλνετε τώρα εδώ μήνυμα και να μου λέτε ποιος κατέστρεψε τη χώρα και την κατέστρεψε ο Αλέξης και την κατέστρεψε ο Γιώργος και ο Κώστας και όποιος θέλει. Λοιπόν, μη στέλνετε σε αυτή την εκπομπή. Δεν με ενδιαφέρει αυτός ο διχασμός και δεν με ενδιαφέρει αυτή η φαγωμάρα. Κάτι άλλο προσπαθούμε να κάνουμε κάθε πρωί εδώ. Να περάσουμε καλά, να ακούσουμε μουσική, να ακούσουμε τραγούδια, να σχολιάσουμε τη μαύρη μας τη μοίρα και να πολιτικολογήσουμε όπως πρέπει. Μακριά από τοξικότητες, από καυγάδες, διχασμούς και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χριστοδουλάκη να επιστρέψουμε. Σε τι πράγμα έχει δίκιο ο κύριος, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δημοσκοπικά δεν προκύπτει αυτοδυναμία από πουθενά στον πρώτο γύρο. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι οι δεύτερες εκλογές. Αυτό που λέει ο κύριος Χριστοδουλάκης ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κυβέρνηση χωρίς τον πρώτο, έχει απόλυτο δίκιο. Έχουμε ένα κατάπτυστο, κατά τη γνώμη μου, το παίρνω πάνω, εκλογικό νόμο, ο οποίος δίνει ένα μπόνους από 25 μέχρι 40 έδρες, ανάλογα με το ποσοστό, στο πρώτο κόμμα. Αρκεί να ξεπεράσει το 25%. Αν ο πρώτος λοιπόν θα ξεπεράσει το 25%, θα πάρει τον μπόνους των εδρών αυτών. Για κάθε μία μονάδα πάνω από το 25 θα παίρνει και μισή έδρα. Και πάει λέγοντας όσο μπορεί να πάρει. Χωρίς αυτό το μπόνους δεν μπορεί να βγει η κυβέρνηση. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο προς τα κάτω δεν μπορούν χωρίς τον μπόνους αυτό να βγάλουν κυβέρνηση. Δεν φτάνουν το κουκιά να φτάσουν στο 151. Θεωρητικά, αριθμητικά, με όλο τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, τα 8-9 που δίνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις, φτάνουν. Αλλά δεν μπορεί να συνεργαστούν, για παράδειγμα, οι προοδευτικές δυνάμεις με την Νίκη ή με τον Σαμαρά ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον, αν κάνει κόμμα όποτε το κάνει. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Συνεπώς, όλο το παιχνίδι θα πεφτεί στο δεύτερο γύρο. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Όποιος είναι ο πρώτος, όποιος είναι ο δεύτερος. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι όταν γίνουν οι εκλογές. Θα παιχτεί μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Αν μπορεί, αν υπάρχει μια προοπτική για τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου να κάνουν μια κυβέρνηση, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να καταφέρει ο δεύτερος. Δεν ξέρω αν θα είναι το Πασόκ και θα είναι η Ελλάδα, δεν ξέρω, ή ανάποδα, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί. Αν μπορούν στον δεύτερο γύρο, με τα νέα δεδομένα που θα δημορφωθούν τότε, να περάσει κάποιο από αυτά πρώτα. Οπότε μετά μπορεί να καθίσουν σε ένα τραπέζι με βάση ένα πρόγραμμα κυβερνητικό να κάνουν μια κυβέρνηση προοδευτική, δημοκρατική των προοδευτικών δυνάμεων, μήπως αλλάξουν κάποια πράγματα στη χώρα. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένα. Κάθε μπορεί να, ό,τι θέλει μπορεί να έχει στο κεφάλι του, αλλά ένα και ένα κάνουν δύο. Οπότε δεν κάνουν ούτε τρία, ούτε τέσσερα, ούτε μισό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κύριο Κοτάκη να ακούσουμε τον συνάδελφο από την Εστία. Να τον ακούσουμε εδώ τι λέει και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
3: Αφού σας πω ότι υπάρχει μια εξέλιξη σχετικά της τελευταίας στιγμής που δεν ξέρω αν τη σχολιάσατε στην αρχή, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλες διαρροές γύρω στις 7 ψήφους στην ψηφοφορία που έγινε το απόγευμα για την αίτηση άρσης ασυλίας των κύριων Μακάριου Λαζαρίδη και Ελευθέρη Αυγενάκη.
2: Α, αυτό δεν το ξέρω.
3: Οι οποίοι την τελευταία στιγμή με οριακή πλειοψηφία τελικά δεν επετέφθη η άρση της ασυλίας τους. Και αφού σας πω επίσης ότι τα ονόματα μεταξύ αυτών που δεν στήριξαν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είναι ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να σχολιάσω.
2: Βαριά είδηση αυτή. Τώρα. Αυτή που μας δίνεται είναι βαριά είδηση, έτσι.
3: Είναι 7 διαρροές, 6 ουσιαστικά δεν στήριξαν τους συναδέλφους τους και ένα παρόν. Από εκεί και πέρα. Και κάποιος άλλος, μάλιστα υφυπουργός, νομίζω ο κύριος Λοβέρδος, ψήφισε διαφορετικά για τον ένα και διαφορετικά για τον άλλο.
0: Το μάθατε εσείς αυτό, άκρα του τάφου της σιωπή. Κόντεψε να τη χάσει την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του κυρίου Αυγενάκη, η Νέα Δημοκρατία. Και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, παρακαλώ, αυτός τους έχει μανιάτικο για τη δική του άρση της ασυλίας, προφανώς να υποθέσω. Και άλλοι 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν στήριξαν στη Βουλή τον Αυγενάκη. Και το Μακάριο Λαζαρίδη. Πώς θα το στηρίξουν, θα μου πείτε τώρα. Και προσέξτε, μου προκαλεί εντύπωση. Η Ντόρα τον Αυγενάκη, έτσι. Διότι ο Αυγενάκης είναι παιδί του Μητσοτάκη στην Κρήτη. Κάτι παίζει εκεί. Κάτι παίζει με την Ντόρα το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, η ψηφοφορία έγινε προχθές. Και η άρση της ασυλίας του κυρίου Αυγενάκη δεν πέρασε με μόλις 100. Πέρασε μάλλον με μόλις 151 ψήφους. Εντελώς οριακή. Η μία άρση της ασυλίας του κυρίου Αυγενάκη. Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας τώρα, να μην τα. Αυτά που κάνουν τζις εμάς στην δημοσιογραφία τζις, μην τα προσπερνάμε. Είναι σημαντικά και αυτά. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον οποίο ο κύριος Ελευθερόγλου έχει τίτλο. Είναι ο κύριος Ελευθερόγλου, συνάδελφος, τον οποίο ο κύριος υπουργός υγείας μας τον κατηγόρησε ότι πίνει μπάφους πριν βγει και του κάνει ερωτήσεις. Για πάμε.
4: Εγώ θέλω να πω δύο λόγια, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλους τους ανθρώπους που με πήραν τηλέφωνο, την Ένωση Συντακτών, την ΠΟΕΣΥ, που έβγαλαν ανακοινώσεις για το θέμα. Και να πω, όταν λέμε κάτι και αφορά ανθρώπους που έχουν εξαρτήσεις, να το σκεφτόμαστε διπλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη σήμερα που συζητάμε για αυτό που κάποιοι μπορεί να αστειεύονται. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα που αστειευόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο που θέλω να απαντήσω για το πώς απαντώ όταν δέχομαι επιθέσεις, γιατί δεν έχω δεχθεί. Χθες ήταν ένα ακόμα συμβάν. Διαχρονικά. Να ξέρουν ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε τις απόψεις μας, έχουμε τις πολιτικές μας θέσεις και η δουλειά κανενός δεν είναι πλάκα, και ότι πίσω από εμάς που βλέπετε εδώ στην οθόνη υπάρχουν οικογένειες. Και θέλω εγώ τη δική μου οικογένεια να την ευχαριστήσω, γιατί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι δίπλα μου και το νιώθω την.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του συναδέλφου. σε αυτό που τόλμησε να εξτομίσει ο Υπουργός Υγείας. Πριν ο Κορδέλα τον πέρασε τον Υπουργό. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μίλησε γενικά για τους ανθρώπους με εξαρτήσεις, ότι δεν πρέπει να τα λέμε αυτά γιατί υπάρχουν άνθρωποι με εξαρτήσεις, που πίνουν μπάφους δηλαδή. Μίλησε, ευχαρίστησε την οικογένειά μου, ευχαριστώ τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τη γυναίκα μου που με στήριξε κτλ. Και έφτασα εδώ. Μόνο συγγνώμη δεν του ζήτησε. Ο συνάδελφος του κυρίου Γεωργιάδη. Μόνο συγγνώμη δεν του ζήτησε. Τόσα χρόνια που κάνει το υποπόδιο του κάθε Άδωνη ήταν καλά. Τώρα ανακάλυψε ότι η δουλειά του καθενός δεν είναι πλάκα. Μορ τι μας λες. Μορ τι μας λέτε. Όλους τους συναδέλφους σας που δεν έκαναν το καναπεδάκι της κάθε εξουσίας που τους απολύσατε, εκεί η δουλειά δεν ήταν πλάκα. Όλους τους συναδέλφους που δεν κάνουν το καναπεδάκι της εξουσίας και κάθε εξουσίας που τους αποκλείσατε από τη δουλειά που αγαπάνε, τους λιδωρήσατε, δεν τους σκέφτηκε κανείς. Εσύ νόμιζες ότι θα γλίτωνες. Ότι δεν θα ερχόταν η ώρα. Αυτοί τους οποίους έκανες εσύ το υποπόδιο να γυρίσουν και να δαγκώσουν και σένα. Έτσι νόμιζες ότι θα τη γλιτώσεις. Δεν θα τη γλιτώσεις γιατί το είπαμε και πριν. Όταν μπουκώνουν το σύστημα με λίστες πέτσα, απαιτούν από το σύστημα να είναι επιθύμιο. Ο Άδωνης δεν βγαίνει και τα λέει αυτά επειδή έτσι τα λέει. Ο Άδωνης τα λέει, ο οποίος είναι ένας υπουργός, ο οποίος μέχρι τα μπούνια είναι μέσα σε αυτό που ονομάζουμε έλεγχος του μηδιακού συστήματος. Ανεβοκατεβάζει δημοσιογράφους τις εκπομπές να κάνουν τους Άκορμαν και τους Ανκουργούμαν. Αυτός τους τοποθετεί πολλούς από αυτούς. Δεν τα ξέρεις, πώς δεν τα ξέρεις, μέσα στο σύστημα είσαι. Είναι δυνατόν ο Γεωργιάδης λοιπόν να τρέφει τον οποιοδήποτε, τον ελάχιστο σεβασμό για αυτούς τους οποίους διορίζει και τους δίνει δουλειά, για αυτούς οι οποίοι τον τηλεφωνούν καθημερινά και τον γλύφουν στα τηλέφωνα? Κανένα σεβασμό δεν τρέφει απέναντί σας. Όχι μόνο μπάφους, ό,τι θέλει θα σας λέει. Τα δικαιώματα που παίρνει ο Άδωνης on camera να σας λέει αυτά που λέει, δεν τα παίρνει μόνος του έτσι, του τα δίνετε εσείς. Έτσι γίνεται πάντοτε στη ζωή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την συνάδελφο, την Ανθή Βούλγαρη. Αυτή είχε τον μπιφ με τον Άδωνη, μαζί με τον Χασαπόπουλο, που πήγε στο Μέγκα και ξαφνικά έγινε αντισυστημικός. Για πάμε να ακούσουμε.
5: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έχουν πάθει πολλοί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τολμάς να ρωτήσεις κάτι. Πώς τόλμησες και το ρώτησες αυτό και από αυτό κουμπλουτό. Λοιπόν, δημοκρατία δεν έχουμε.
6: Τι εννοείς, ψηφίζουμε ακόμα.
5: Το πολίτευμά μας, αυτό δεν είναι.
6: Λοιπόν.
0: Μανά. Λοιπόν, αναρωτιούνται αν έχουμε δημοκρατία. Καλά κάνουν και αναρωτιούνται. Λοιπόν, πάμε και στη Σοφία, γιατί δεν είναι μόνο Άδωνης. Για ακούστε και τη Σοφία, παρακαλώ, τη βούλτεψε, τι λέει και εκείνη.
5: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έχουν πάθει πολλοί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τολμάς να ρωτήσεις κάτι. Πώς τόλμησες και το ρώτησες αυτό.
7: 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
8: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
7: Συγγνώμη.
8: Έχεις πετρέλαια.
9: Θα μιλήσουμε.
7: Εγώ δεν έχω.
8: Έχεις κανέναν να κολυμπήσει στα στενά του Ορμούς να βγάλει τις νάρκες.
0: Άκου η άλλη τώρα τι λέει στη δημοσιογράφο που τη ρωτάει για την ακρίβεια. Άκου τι λέει. Πραγματικά δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να απευθυνθούμε και στο μυαλό και στην νοημοσύνη του μέσου ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας. Πώς τους ανέχεστε αυτούς? Πώς είναι δυνατόν να τους αφήνετε να λένε αυτά τα πράγματα? Σκεφτόμουν, άθελά μου, δεν μ' αρέσουν τα flashback, αλλά αναγκαστικά τα κάνεις καμιά φορά, γιατί από μόνοι τους σε οδηγεί η όλη κατάσταση. Σκεφτείτε δηλαδή να είμαστε να κάνουμε ένα flashback, να γυρίσουμε πίσω στο 2017. Και να πάρουμε έναν οποιοδήποτε υπουργό από την κυβέρνηση Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο. Δεν σας λέω να πάρουμε τον Πολάκη που τον έχουν στοχοποιήσει και τον θεωρούν ό,τι τον θεωρούν. Πάρτε κάποιον άλλον ήπιον τόνο υπουργό. Όποιον θέλετε εσείς. Και βάλτε τον στη θέση του Άδωνη στο ίδιο κανάλι. Την ίδια δεν υπήρχε τότε, αλλά τέλος πάντων. Να λέει σε έναν δημοσιογράφο αν πίνει μπάφους και τον ρωτάει όλα αυτά. Ξέρετε τι θα γινόταν την επόμενη μέρα? Ξέρετε τι θα έκανε ο ίδιος ο συνάδελφος που βγήκε και είπε αυτά που είπε ο Ποκός μόλις πριν για αυτό που του είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Ξέρετε τι θα γινότανε? Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γινόταν. Ποια Βενεζουέλα και ποια τα πετρέλαια του Πετσίτη και δεν συμμαζεύεται και όλα αυτά. θα είχαν σηκώσει το σύμπαν. Θα είχαν βγει τα κανάλια και θα είχαν πάει στο Σύνταγμα και θα φωνάζαν με βουβουζέλες όλη την ημέρα να πέσει τότε η κυβέρνηση. Λοιπόν. Πάμε. Φώτης Λεπίδας, δικηγόρος, πρώην νομικός συμβούλος, έκτης, είπε. Παρακαλώ. Θέλουμε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Αυτό δεν υιοθετώ. Έχει μια. Άμα διαβάσετε και το ρεπορτάζ γύρω από αυτό, έχει μια μεγάλη μακρά διένεξη με τη ΣΥΠΕ ο συγκεκριμένος. Αλλά εδώ λέει κάτι το οποίο θέλω να το κρατήσουμε. Για πάμε.
9: Το 2012, λοιπόν, ο κύριος Πλεύρης έφερε στη συνέλευση που ήταν για να στήσουμε το Ιατρονομικό Συμβούλιο σε επιστημονική βάση, μας έφερε τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, κομψευόμενος, και επιτρέψτε μου την έκφραση, όπως ακριβώς είναι και σήμερα, ανέβηκε στο μικρόφωνο και έλεγε πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να τα πει ούτε ιατρικός επιστήμον, ούτε νομικός επιστήμον. Άλλον άλλον. Μέσα από αυτή την ιστορία κατάλαβα, το είπε και ο ίδιος κάποια στιγμή, ότι ήθελε το Ιατρονομικό Συμβούλιο, το οποίο είχα προτείνει εγώ επιστημονικό σωματείο, να γίνει ένα σωματείο το οποίο θα αναλάμβανε πραγματογνωμοσύνες,
10: ναι,
9: και σύμβουλος για δημόσιες συμβάσεις. Ο στόχος του ήταν καθαρά, φαινότανε, το είπε, γιατί είχε ομολογήσει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Και όταν άκουσα εγώ αυτά τα πράγματα είπα, με συγχωρείτε, εγώ φεύγω, δεν συμμετέχω σε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ, δεν είναι κερδοσκοπικός ο χαρακτήρας αυτού που εγώ πρότεινα και που αρπάξατε ως ιδέα για να φτιάξετε αυτό το πράγμα. Πέραν από το ότι αυτά που μας είπε, λέω, ο αξιότιμος κύριος Θεοδωρόπουλος,
10: ναι,
9: εμένα μου δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν έχει μυρωδιά από ιατρική και δεν έχει μυρωδιά και από νομική. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει για γιατρούς με μια νοοτροπία κερδοσκόπων, όταν ο γιατρός έχει αποστολή τη σωτηρία και τη ζωή των ανθρώπων. Εγώ την κατήγγυλα μέσα στη συνέλευση, που ήταν συνέλευση, αυτή τη συγκέντρωση, και τους είπα ότι όχι μόνο δεν θα συμμετάσχω σε αυτή, μας είχαν βάλει και υπογράψαμε κάτι καρδιά. Δεν ξέρω αν ήταν σχέδιο καταστατικού, δεν θυμάμαι. Και είπα, όχι μόνο δεν θα συμπράξω, αλλά εκ της θέσεως μου ως νομικός σύμβουλος της έκτης ΔΥΠΕ τότε.
10: Τότε, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε κάτι παραπάνω. Πλεύρη, εσύ τον πλάσαρες από το 12 αυτόν τον γιατρό. Τι να πω πραγματικά. Για δες το λίγο, σε παρακαλώ. Ήσουν και υπουργός υγείας. Τώρα. Και όχι μόνο τον πλάσαρες τότε, αλλά όλος τυχαίως, με το που άκουσες ότι έφυγε από τη ζωή ο καλός τραγουδιστής, πήρες τηλέφωνο στο ιατρείο αμέσως. Πάμε και στον κύριο Σλανίδη από το Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών, στον Πάνο Σλανίδη. Πάμε να ακούσουμε κάτι που έχει σημασία και αυτό.
11: Ειδικά αυτός ο εμπαιγμός με τις εκταφές, ξέρετε, έχουμε φτάσει να μας ηρωνεύεται ακόμα και ο Πρωθυπουργός, που είναι οι εκταφές και που είναι οι εκταφές. Για να μας δώσουν το δικαίωμα στις εκταφές, εγώ το αίτημα το έκανα πριν 2 χρόνια. Έχω 4 απορρίψεις. Φτάσαμε στο σημείο, εγώ και η οικογένεια Καρασάβα από τη Θεσσαλονίκη, να απευθυνθούμε στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το Μάρτιο. Όταν συνέβη αυτό, τότε αποφάσισε η εισαγγελέα της Λάρισας, κυρία Παπαγιάννου, να μας δώσει όλα αυτά που ζητήσαμε, που δεν γίνανε τα αυτονόητα εξ αρχής, έτσι, οι εξετάσεις. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία ανέβρεσης του εργαστηρίου, που πάλι εμείς τα βρήκαμε και τα προτείναμε, και η τελευταία εξέλιξη είναι ότι βρέθηκε στην Ολλανδία. Περιμένουμε του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, να αναλάβει αυτή τη διαδικασία επιτέλους.
12: Αυτή θα γίνει η διαδικασία, εκτιμάτε, πριν τελειώσει η δίκη? Θα προλάβετε?
11: Όχι. Η διαδικασία αυτή θα είναι παράλληλα με τη δίκη.
12: Μπορεί να έχουμε αποτέλεσμα.
10: Αποτέλεσμα εννοείται.
11: Μας είπαν οι ιατροδικαστές εδώ που έχουν αναλάβει το Πανεπιστήμιο ότι μπορούν όλες αυτές οι εξετάσεις να γίνουν που ζητάμε. Είναι τα αυτονόητα, είναι αυτά που δεν κάνανε εξ αρχής.
12: Άμα θέλουν δηλαδή, προλαβαίνετε να έχετε τα αποτελέσματα.
11: Η κυρία Καριστιανού είναι πολύ λίγα με αυτά που έχουν γίνει.
10: Τι εννοείτε, κύριε Σλανίδη?
11: Ότι ο κύριος Καρακούρκης, ο επικεφαλής ιατροδικαστής, είχε εντολή να πάει στα Τέμπη. Δεν πήγε. Πήγε στη Λάρισα και ξέρετε πως πηγαίναν οι ισοροί.
0: Λοιπόν, και εδώ δεν έχουμε και χρόνο, γι' αυτό κόβουμε τον κύριο Σλανίδη. Ακόμα περιμένουμε και ως κοινωνία, όχι μόνο οι γονείς, και ως κοινωνία περιμένουμε ακόμα να δοθεί έγκριση να φύγουν τα δείγματα Μαρία Ντόλκα. να φύγουν τα δείγματα και να πάνε στο εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ολλανδία που λέει ότι βρέθηκε, να δούμε, να εξετάσουν. Και κάνει ερώτηση δημοσιογράφος αν θα προλάβουμε, λέει, πριν τη δίκη. Όχι, μετά τη δίκη. Θα γίνει η δίκη, θα αθωωθούν με τα πλημελήματα οι κατηγορούμενοι και μετά θα βγουν τα. Μπορεί, είναι πολύ πιθανό σε αυτή τη χώρα να συμβεί και αυτό. Πάμε να κλείσουμε με την Μαρία Ντόλκα, την μητέρα θύματος. Ακούστε, παρακαλώ, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τίποτα.
13: Πόσα έφαγες, Καραμαλίκη, η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουνα η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου, ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν, δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώση.
0: Να έρθουνε να πούνε τι. Τι να πούν, καλή μου. Τι να σου πούν. Τι να έρθουν. Η σιωπή τους προς απάντησή σας και απάντησή μας στην κοινωνία. Δεν έχουν να πούν τίποτα. Τι να πούν. Τα πεις εσύ όλα. Γι' αυτό δεν έρχονται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Άλλη μια πρέσα τελευταία της εβδομάδας. Έφτασε στο τέλος. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο. Η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι που λέμε. Φροντίζει για τα πάντα. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά. Έχετε δίκιο, Ελένη μου, έχεις δίκιο. Δεν ακούσαμε πολλές μουσικές σήμερα. Τι να κάνω, είναι λίγη μια ώρα. Κάποια στιγμή να κάνουμε και μια μουσική εκπομπή, να παίζουμε μόνο μουσικές. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας στην Πλάκα με αποτέλεσμα την κατάρρευση παλιάς οικίας. Ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν από παρακείμενο κτίριο δύο γυναίκες οι οποίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί και γειτονικά κτίρια ενώ στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πιθανότατα προηγήθηκε διαρροή φυσικού αερίου. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνούνται από το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Αθήνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό και τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Είμαστε γεφυροποιοί, όχι ταραχοποιοί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα. Ελλάδα, δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Για το Κυπριακό, χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή κατάφορη παραβίωση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επανένωσης της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Τέλος, αναφερόμενο στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της λύσης των δύο κρατών με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να συνυπάρχουν με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ομιλία που έγινε ενώ μεγάλο μέρος των αντιπροσωπιών είχε αποχωρήσει από την αίθουσα. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον κατηγόρησε για τη στάση του απέναντι στους Κούρδους, την κατοχή της Βόρειας Κύπρου, τις απειλές κατά της Ελλάδας και τη φυλάκιση δημοσιογράφων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια του Ισραήλ. Ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό. Μετά την ομιλία, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόρα Μαμντάνη σχολίασε πως κανένα ψέμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Σαφή αιχμή για την απουσία εθνικής στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης διατύπωσε χθες από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι εδώ και 7 χρόνια η χώρα κινείται χωρίς συνεκτικό και σαφές σχέδιο στην εξωτερική πολιτική, ενώ έθεσε στο επίκεντρο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καταγγέλλοντας ανεπαρκή ενημέρωση της Βουλής και έλλειψη διαφάνειας στις κρίσιμες κυβερνητικές επιλογές. Τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχθηκε η κυβέρνηση στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολομέλεια της Βουλής, με την κριτική να επικεντρώνεται στη διάταξη για τις αγροτικές ενισχύσεις της περίοδου 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση προχώρησε σε μερική αναδίπλωση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να καταθέτει δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις. Αίσθηση προκάλεσε ωστόσο η αναφορά του στο παλιό, το οποίο, όπως είπε, δεν πρόκειται να καλύψει. Κοινικές δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα για την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει, επικαλούμενος την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού, ενώ για όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τη βενζίνη, είπε ότι όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς. Μετά τις αντιδράσεις, έκανε λόγο για διαστρέβλωση των δηλώσεών του. Νέα στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση νοσηλεύτρια στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή, στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και στη συνέχεια ζητήθηκε το αντίδοτο. Ενώ την ίδια ώρα στο ιατρείο πραγματοποιούνταν παράλληλα και δεύτερη πλασμαφαίρεση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποίησαν οι ελληνικές ομάδες στην πρεμιέρα της φετινής Ευρωλίγκας. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός πέρασε άνετα από την έδρα της Μπασκόνια, επικρατώντας με 106-89, ενώ ο Παναθηναϊκός σάρωσε κόντρα στην Παρία, επικρατώντας με 91-72 στο Telecom Center, στη νέα εποχή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του.
7: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Παρασκευή με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σοφία Ξερικού στους ήχους, Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Τα υψίπεδα του Γκολάν βρίσκονται στα χέρια των Εβραίων από την εποχή της Βίβλου. Ήταν μόνο μία αποστροφή από αυτά που είπε, τα τόσα προκλητικά και επιθετικά που είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πολεμική ομιλία. Ομιλία ενός αμετανόητου που συνεχίζει την γενοκτονία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα τα όσα γίνονται, τα εγκλήματα σε Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Και όχι μόνο. Και επιμένει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ιράν. Με αυτόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο ένας από τους δύο, για να μην τον αδικούμε και το δικό μας πρωθυπουργό. Ο άλλος είναι ο Γιάννης Γιάννης, ο Σλοβαίνος. Μόνο αυτοί οι δύο συναντήθηκαν με τον παντελώς απομονωμένο Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ένας άνθρωπος που εκτός από τους Αμερικανούς δεν θα έβλεπε κανένα. Ζήτησε να συναντηθεί με κάποιους. Μητσοτάκης ο ένας, ο Γιάννης ο άλλος, ο Σλοβαίνος. Με πολλές αντιρρήσεις και στη Σλοβενία και αντιφάσεις για το θέμα του Ισραήλ και τι ακριβώς γίνεται. Μόνο αυτοί οι δύο συναντήθηκαν. Ένας από τους δύο μας είναι αυτός που μας ενδιαφέρει, είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η δικαιολογία, η γνωστή, ο εχθρός του εχθρού μας. Και ότι υπάρχουν σχέσεις με το Ισραήλ. Ναι, υπάρχουν σχέσεις με το Ισραήλ, όντως, και συναλλαγές από παλιά, ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό, και θα υπάρξουν και στο μέλλον, αλλά υπάρχει το θέμα της γενοκτονίας και της κυβέρνησης Νετανιάχου. Και διπλωματικά, όταν ο Νετανιάχου το χρειάστηκε να εμφανίσει ότι έκανε και κάποιες συναντήσεις στο εσωτερικό της χώρας του, κυρίως εκεί γιατί έχει εκλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό, ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Στα τέλη του Οκτώβρη. Λοιπόν, όταν το χρειάστηκε, του δόθηκε αυτή η δυνατότητα να συναντηθεί στον ΟΗΕ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι αλήθεια ότι και το 25 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χρυστοδουλίδης ήταν στα Ιεροσόλυμα και συναντήθηκαν, ήταν σε επίσημη επίσκεψη, συναντήθηκαν με τον Νετανιάχου. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή. Αλλά τώρα ήταν χαρακτηριστικό γιατί ο Νετανιάχου ήταν παντελώς απομονωμένος. Του την έπεσαν κατά το κοινό λεγόμενο, με επιτραπή η έκφραση, Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι, οι πάντες, και απάντησε πάρα πολύ επιθετικά στους πάντες. Επιτέθηκε στην Τουρκία βεβαίως, επικαλέστηκε και την εισβολή και κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο, μάλιστα. Δεν μας είπε για τη δική του εισβολή και κατοχή στο Λίβανο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα έχουμε πει με την Τουρκία. Εκεί είναι τα πράγματα. Το πιο ελαφρύ που μπορείς να πεις είναι το παιδικό υπογαίδρα στον πεντινό κεφάλα. Διότι και οι δύο έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Με τον Νετανιάχου βέβαια αυτή τη στιγμή να συντηρεί μια εγκληματική πολιτική και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Περιμέναμε τι θα απαντήσει στον Ερντογάν. Το είχε θέσει και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ερωτήματα. Τι θα μας πει για τη γαλάζια πατρίδα, για την Τουρκία, για τα καλώδια, για όλα αυτά. Πρέπει να πούμε ότι στη θεματολογία αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως και αναφέρθηκε. Όμως αναφέρθηκε με ένα τόνο σαν να απλώς να έχουμε κάποια προβλήματα, βρε παιδί μου, εντάξει, δεν τα πάμε και πολύ καλά. Εδώ υπάρχει απειλή τουρκική και για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι σχολιάζονται οι δηλώσεις του Τούρκου του Προέδρου, του Ερντογάν, σαν αντιφατικές, ότι να ήταν πιο μαλακός, πιο σκληρός προηγουμένως, μετά στη Γενική Συνέλευση κάπως δεν χρησιμοποίησε αυστηρό τόνο, μάλλον κακές εκφράσεις, και μετά είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρός μας κτλ. Σαν να μην καταλαβαίνουν όλοι αυτοί που σχολιάζουν και να μην γνωρίζουν επί δεκαετίες τι σημαίνει τουρκικό παζάρι. Μια διαπραγμάτευση για ένα ενίκιο στην Τουρκία, αν παρακολουθήσει κάποιος, αν έχει την τύχη, την συγκυριακά, αν το παρακολουθήσει, θα καταλάβει τι σημαίνει τουρκικό παζάρι. Κάθε ώρα, κάθε 5 λεπτά η στάση είναι διαφορετική. Αυτό είναι μια ολόκληρη τακτική. Και αυτό κάνει ο Ερντογάν. Σε βρίζει, μετά λέει ο αδερφέ Καρντάση δεν είναι τίποτα, κάτσε θα τα βρούμε, έλα να πιούμε ένα τσάι. Μετά ξαναρχίζει να σε βρίζει. Μετά ξανά τα ίδια, εντάξει θα τα βρούμε, δεν πειράζει. Και όλο αυτό μετά από τόσες δεκαετίες και αφού το έχουμε το ζούμε και το ξαναζούμε και το ξαναζούμε, έρχονται σχόλια που λένε να, τη μία μέρα σου λένε έτσι, μετά ο Ερντογάν άλλαξε στάση, καμιά στάση δεν άλλαξε. Τίποτα δεν άλλαξε. Έρχεται λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ και μιλά, βεβαίως δεν ζητά κανείς να είναι πολεμοχαρής και να έχει ένα τόνο ότι θα πάμε να καταλάβουμε την Άγκυρα, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά η όλη ομιλία ήταν ως σαν να μην έχουμε έντονα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Η προσοχή του κυρίου Μητσοτάκη, αυτό που ήθελε, το βασικό του μήνυμα που ήθελε να περάσει, είναι ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται οικονομικά, ότι θα γίνουν γεωτρήσεις, ότι θα υπάρξουν δύο καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο και με την Κύπρο και ότι η οικονομία της Ελλάδας, τα μακροοικονομικά της μεγέθης τουλάχιστον, πάνε μια χαρά και ότι δανείζεται φτηνότερα από πολλές άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και τις ΗΠΑ στη Γαλλία, στις διεθνείς αγορές, με φτηνότερο επιτόκιο. Αυτό είναι η προσοχή του Μητσοτάκη. Και το λέγαμε και χθες. Η προσοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι στις μεγάλες επενδύσεις και στο ποιες είναι οι σχέσεις με τους μεγάλους ομίλους και τα μεγάλα funds του πλανήτη. Θεωρεί πάντα ότι αυτοί λύνουν τα προβλήματα, αυτοί καθορίζουν το παιχνίδι. Βεβαίως τα γεωπολιτικά ζητήματα, στα ζητήματα κυριαρχίας, δεν είναι πάντα αυτοί που καθορίζουν το παιχνίδι. Μπορεί να το επηρεάζουν για πολλούς λόγους, όμως δεν το καθορίζουν το παιχνίδι και δεν σου λύνουν και τα προβλήματα. Όπως δεν μπορεί να σταλίσει μια γαλλική εταιρεία τα προβλήματα αν οι Τούρκοι βγάλουν πλοία πάλι στην Κάσο ή νότια της Κρήτης. Επικαλούμενοι ό,τι επικαλούνται, εν πάση περιπτώσει. Και κρατήσουν επιθετική στάση. Εκεί πρέπει να δούμε ποια θα είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Ρωτήθηκε και για το εκλογικό κλίμα που υπάρχει, κυρίως στην Ελλάδα, ο Ερντογάν, εχθές, επιστρέφοντας στην Τουρκία από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Και είπε, εμείς δεν ασχολιόμαστε με τις εκλογές στην Ελλάδα και δεν επεμβαίνουμε κτλ. Το ότι ρωτήθηκε δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ρωτήθηκε δηλαδή από τους Τούρκους δημοσιογράφους, όλο αυτό που γίνεται και όλο αυτό που κάνεις, το κάνεις εν όψη εκλογών που βλέπεις στην Ελλάδα. Δεν του είπαν και στην Τουρκία, δεν τόλμησαν να του το πούν. Και απάντησε όπως απάντησε. Είναι και αυτό μία παράμετρος, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μόνο ότι όλα αυτά γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Ο Τούρκος πρόεδρος ταΐζει σανό μεγάλων ιδεών στον πληθυσμό του, στα 80 εκατομμύρια των Τούρκων. Εφόσον δεν μπορεί να τους ταΐσει κανονικά, τους περισσότερους, τους ταΐζει τέτοιο σανό. Θα μεγαλώσουμε τα σύνορα, η Τουρκία είναι μεγάλη, είναι σπουδαία, είναι ισχυρή, είναι δυνατή. Θα καταλάβουμε εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Τα σύνορα της καρδιάς μας, θα πάρουμε το μισό Αιγαίο. Εμείς έχουμε λόγο, ό,τι και να γίνει πρέπει να μας ρωτάνε και άλλα τέτοια. Είναι με αυτή την έννοια είναι τα πράγματα δύσκολα. Δύσκολα. Ωραία, ο τόνος του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ψύχραιμος, αλλά η ουσία είναι ότι δεν απέφευγε να μπει στην καρδιά του προβλήματος. Πέρασε από όλους τους τίτλους, έβαλε όλους τους τίτλους της θεματολογίας που υπάρχει, αλλά όσο πατάει γάτα, απάνω-απάνω. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Λέω και πάλι ότι έδωσε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα οικονομικά θέματα, στα δύο καλώδια. Στην ηλεκτρική σύνδεση με την Αίγυπτο, που για αυτήν οι Τούρκοι δεν έχουν πει κάτι, δεν λένε κάτι, και αυτό το καλώδιο θα περάσει από περιοχές που οι Τούρκοι θεωρούν ότι είναι υπό τον έλεγχό τους λόγω του τουρκολιβικού μνημονίου και τα λοιπά, της συμφωνίας με τη Λιβύη, αυτού του τρελού πράγματος, του παράνομου. Με την Κύπρο τα πράγματα είναι δυσκολότερα. Και κρατάμε πάντα τη σχέση με το Ισραήλ, που είναι μια δύσκολη σχέση, πολύ δύσκολη. Καταλαβαίνουμε ότι στο επίπεδο της προπαγάνδας η κυβέρνηση έρχεται με το εύκολο επιχείρημα που λέμε πάντα, ότι ορίστε, μας απειλεί η Τουρκία, εμείς έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ, το οποίο επίσης έχει πολύ κακές σχέσεις και ένταση με την Τουρκία. Σε ένα μέρος του ελληνικού πληθυσμού αυτό το επιχείρημα το ακούνε, το λαμβάνουν υπόψη. Υπήρξε περίοδος, είχαν γίνει και μετρήσεις πριν από 1-1,5 χρόνο, που ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, παύλα ψηφοφόρων, έλεγε ότι ναι, θέλω η χώρα μου να είναι ισχυρή όπως το Ισραήλ. Και τα έλεγαν αυτά τη στιγμή που γινότανε μακελιό. Μιλάμε για πριν την επίθεση στο Ιράν. Που γινότανε μακελιό στη Μέση Ανατολή. Μακελιό πρωτίστως σε βάρος των Παλαιστινίων. Επομένως, ναι, τα επιχειρήματα αυτά έχουν ακουμπάνε σε πολλά αυτιά, τους ακούνε πολλοί άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, και γι' αυτό η κατάσταση είναι σύνθετη. Δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλο το πλαίσιο και την προπαγάνδα της κυβέρνησης, η οποία παρασκηνιακά μάλλον λέει ότι, παιδιά, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε με το Ισραήλ, θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η συνέργεια. Ο Νετανιάχου μπορεί και να φύγει μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, επομένως εμείς για το Ισραήλ μιλάμε, δεν μιλάμε για τον Νετανιάχου. Αυτό βέβαια το λένε παρασκηνιακά, δεν το λένε δημοσίως ακόμα. Διότι δημοσίως έγινε αυτό που έγινε, η συνάντηση με τον Νετανιάχου, και όλα καλά και θα συνεχίσουμε τις σχέσεις μας και τις επαφές μας. Βεβαίως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, για να το πούμε όλο, ολόκληρη την εικόνα να τη δώσουμε, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, μίλησε για τα δύο κράτη, ότι η Ελλάδα στηρίζει τις αποφάσεις των ΗΕ για τα δύο κράτη, για τον Λίβανο ότι πρέπει να αποχωρήσουν όλα τα στρατεύματα, και δεν το είπε να αποχωρήσουν τα στρατεύματα, είπε ότι πρέπει ο Λίβανος να μείνει ανεξάρτητος χωρίς ξένες επεμβάσεις, για τη Συρία επίσης είπε διάφορα πράγματα, αλλά όλα αυτά έτσι με πολύ ευγενικό και καλό τόνο, καμία σχέση με αυτά που είπε ο Μακρόν για τους δικούς του λόγους. Δεν λέμε εμείς ότι αυτοί είναι τίποτα ήρωες τώρα οι Ευρωπαίοι και ξαφνικά είδανε το φως το αληθινό και τη δικαιοσύνη. Λέμε όμως ότι με τη συγκυρία και τα λοιπά έχουν κρατήσει μια διαφορετική στάση. Ακόμα και η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία με τον νέο πρωθυπουργό τον Μπέρνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντελώς διαφορετική στάση λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτά σε ό,τι αφορά... θα ξανασυζητήσουμε για τα ελληνοτουρκικά και στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Τώρα, η μεγάλη συνάντηση που βεβαίως όλος ο κόσμος παρακολουθούσε, που ήταν του Τραμπ με το Xi Jinping, έγινε, ολοκληρώθηκε αυτή η διήμερη και πολύ ωραία, τουλάχιστον διήμερη συνάντηση, η επίσκεψη του Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Τα θέματα ετέθησαν όλα. Είναι πολύ φιδωλοί οι Αμερικανοί. Οι Κινέζοι έχουν πει κάτι παραπάνω, όχι τίποτα σπουδαίο όμως. Αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ένα μορατόριο. Φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Ο Τραμπ βέβαια με τις μεγαλοστομίες ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα κτλ. Και από αποτέλεσμα τίποτα. Δηλαδή τι ακριβώς συμφώνησαν σε κάτι. Από ό,τι φαίνεται δεν συμφώνησαν σε απολύτως τίποτα. Υπάρχει μια ισορροπία τρόμου. Κανείς δεν θέλει να κάνει το βήμα μπροστά μπρος, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, είτε προς την αποκλιμάκωση της έντασης που υπάρχει σε εμπορικό, οικονομικό, διπλωματικό επίπεδο με την Κίνα των Αμερικανών, ούτε προς την κλιμάκωση της έντασης, ούτε προς την αποκλιμάκωση. Επομένως έχουμε ένα μορατόριο, έχουμε ένα πάγωμα του πράγματος. Φαίνεται ότι, εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι δεν έχουν νόημα αυτοί οι δασμοί που εδώ και δύο χρόνια ανακοινώνει κάθε τρεις και λίγο ο Τραμπ και για τους Κινέζους, δεν έχουν κανένα νόημα. Μπορούν να βάλουν δασμούς και οι Κινέζοι και το ανακοινώνουν. Επομένως έχει παγώσει και το θέμα των δασμών και των αντιδασμών. Οι Κινέζοι δεν βιάζονται. Η κινέζικη πολιτική είναι πλέον ορατή, ούτε πρόκειται να μπλέξει σε συγκρούσεις πολεμικού χαρακτήρα. Δεν χρησιμοποιεί στρατούς και στρατιωτική ισχύ αυτή την ώρα. Χρησιμοποιεί όμως το εμπόριο, χρησιμοποιεί την οικονομία, χρησιμοποιεί την τεχνολογική της άνοδο που μπορεί και να ξεπεράσει σε ορισμένους τομείς πολύ γρήγορα τους Αμερικάνους. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση, δεν βγήκε κάτι. Αυτό που βγήκε είναι ότι κανείς αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί και δεν θέλει, ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Κινέζοι, να κάνει κάποιο βήμα, να αναλάβει κάποιο ρίσκο. Ετέθησαν όλα τα θέματα, ακόμα και το θέμα της Ταϊβάν. Οι Κινέζοι είπαν στους Αμερικανούς ότι μην δημιουργείτε εντάσεις με την Ταϊβάν. Αργά ή γρήγορα αυτό υπονοούσε εγώ. Η Ταϊβάν θα γίνει όπως το Μακάο και το Χονγκ Κονγκ, θα έρθει στην Κίνα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, διότι εδώ το αφεντικό φωνάζει ότι φτάσαμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός.

0: Φανών, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και πάλι. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο έχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πολλή κίνηση. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Η Κηφισίας στο κομμάτι από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας απροσπέλαστα. Η Ποσειδώνος από Αλίμου μέχρι το Παλαιοφάλιρο. Στον Πειραιά περιμετρικά στο λιμάνι. Και τον Κηφισό τον άφησα τελευταίο, γιατί τι να πούμε για τον Κηφισό.
0: Δεν κουνιέται.
1: Και στα δύο.
0: Ακίνητος.
1: Δεν κουνιέται. Πάρκινγκ.
0: Πάρκινγκ.
1: Από την Πέτρου Ράλι μέχρι τη Μεταμόρφωση.
0: Άρα μας είπατε 6-7 κεντρικούς άξονες. Είναι μια χαρά. Όλα.
1: Όλοι.
0: Τέλεια.
1: Όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ράδιο Τάξη Πάρθενα.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμιλίδης στο μικρόφωνο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να πω, το ακούτε και στα δελτία ειδήσεων, ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μετά την ομιλία Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε ότι κανένα ψέμα δεν πρόκειται να άρει το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ στοχευμένη απάντηση στα όσα είπε ο πολεμοχαρής Νετανιάχου και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάμε λοιπόν στον καλό συνάδελφο, τον Πάρη Καρβουνόπουλο. Τον βλέπετε, τον διαβάζετε, τον ακούτε στο Μιλιτέρ. Πάρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά. Ακούσαμε τις τελευταίες ώρες και τον Ερντογάν, τα τελευταία 24 ώρα μάλλον, και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μου έδωσε την εντύπωση, εμένα τουλάχιστον, ότι μιλούσε σαν να έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, μιας τρέχουσας

0: λίγο δύσκολης κατάστασης, τίποτα άλλο.
1: Ναι, η συνομιλία του επικέντρωσε στο θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας, που είναι ένα θέμα που εντάξει, ενδιαφέρει κυρίως την ελληνική ναυτιλία και τους Έλληνες εφοπλιστές. Και σε δεύτερο πλάνο είχαμε τις γνωστές, θα έλεγα, θέσεις για τα ελληνοτουρκικά. Όπως είπες, ναι, αν διαβάσεις την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, δεν καταλαβαίνεις ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπως γράφουν και τα φιλοκυβερνητικά μέσα, δηλαδή λίγο δύσκολη με την Τουρκία. Και φαίνεται ότι είναι δύσκολη και από τις δηλώσεις που γίνονται από την απέναντι πλευρά, αλλά και από το κλίμα που διαμορφώνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σε καθημερινή βάση.
0: Ναι. Τώρα στο πεδίο γίνεται κάτι, συμβαίνουν πράγματα, γιατί όλο και ενώ μιλούσαν και ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης ήταν εκεί και βεβαίως, εντάξει, λογικό είναι αυτό, όμως τι συνάντηση να γίνει μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, και μόνο ότι δεν ακούστηκε καν ότι έγινε από κάποια προσπάθεια από κάποια πλευρά την Αθήνα ή την Άγκυρα να γίνει κάποια συνάντηση μεταξύ τους, δείχνει και το πραγματικό κλίμα. Αλλά στο πεδίο συμβαίνουν πράγματα, ασκήσεις, θαλασσόλικοι, ναύτεξ, γίνονται διάφορα.
1: Για να τα βάλουμε σε μια σειρά, γίνεται μια πολύ μεγάλη άσκηση θαλασσόλικος από τους Τουρκούς, που συμμετέχουν 100 πλοία, να θυμάμαι καλά, και πάρα πολλές δυνάμεις και στο
0: σε διακόπτω, 100 πλοία είπες. Έχουν ξαναεμφανιστεί αυτός ο αριθμός. Έχουν τόσα πράγματι.
1: Ναι.
0: Έχουν. Σκάφη συνολικά όλων των μεγεθών, εντάξει.
1: Ναι. Το φυλακή, ναι, εντάξει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι όλες οι ναύτεξ που έχουν βγάλει οι Τούρκοι δεν είναι προς το παρόν προβληματικές. Και γενικώς, αν δούμε αυτά τα 24 που εξελίσσεται η άσκηση, οι παραβιάσεις στον αέριο χώρο του Αιγαίου δεν είναι κάτι αξιοσημείωτο. Συνεπώς, στο πεδίο δεν αποτυπώνονται αυτά που ακούμε στις δηλώσεις. Θα περιμέναμε κάτι πιο έντονο. Έχουμε ζήσει άλλες εποχές που αυτές οι ασκήσεις μας ταλαιπωρούσαν ιδιαίτερα όσο ήταν σε εξέλιξη, τουλάχιστον σε επίπεδο παραβιάσεων και προκλήσεων. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια σχετική ηρεμία, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ηρεμία στο Αιγαίο και σε άλλα τουρκικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα πράγματα δείχνουν φυσιολογικά μέχρι στιγμής.
0: Ναι, δεν θέλουμε εμείς κάτι άλλο, δεν ζητάμε κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Δείχνει αυτό και τα διπλωματικά παίγνια, εν πάση περιπτώσει, το δείχνει αυτό. Έχουμε μια ρητορική δηλαδή υψηλή, όπως είπες, όντως υψηλή ρητορική συνεχώς, και έχουμε στο πεδίο προσεκτικά πράγματα, ας το πούμε έτσι.
1: Μα το πρόβλημα τώρα στα ελληνοτουρκικά είναι ότι φαίνεται ότι η Τουρκία επιχειρεί να πετύχει πράγματα και να δημιουργήσει τελεσμένα. Χωρίς να έχουμε και εντάσεις, αναφέρομαι κυρίως σε αυτή την ιστορία της Κάσου και σε αυτό το τέχνασμα που παρουσιάζεται ως διέξοδος, ας πούμε, σε αυτό το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην Κάσου. Δεν θα υπήρχε κανένα αδιέξοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και αναφέρομαι στο ότι βάζουμε ως μπροστινό μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία, τώρα μην τα ξαναλέμε, είναι γνωστό ότι έχει πολύ μεγάλες δουλειές στην Τουρκία. Και θα εμφανιστεί η γαλλική εταιρεία κατά κάποιο τρόπο να ενημερώνει την Τουρκία για το ότι πρόκειται να γίνει με την πόλη του καλωδίου. Οπότε ελπίζουμε ή πιστεύουμε ή έχουμε συνοηθεί, δεν ξέρω, ότι η Τουρκία δεν θα αντιδράσει όταν η ελληνική κυβέρνηση, όταν η Ελλάδα θα εκδώσει την απαραίτητη ναύτεξ που πρέπει να εκδοθεί για να αρχίσουν αυτές οι περιβόητες.
0: Πάντως δεν έχει, δηλαδή η Τουρκία θα διαφημίσει ότι ενημερώθηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση αλλιώς.
1: Μα προφανώς και γι' αυτό λέω ότι θα δημιουργηθούν τις τελεσμένα χωρίς να ανοίξει μύτη. Δηλαδή, αν είναι να ρωτάμε την Τουρκία, έστω και διατρίτου, διαμπροστινών, για το τι θα κάνουμε στο Αιγαίο και μάλιστα για εργασίες που δεν
0: προβλέπονται από πουθενά,
1: ότι πρέπει η Ελλάδα να ζητάει άδεια. Καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται ένα άλλο καθεστώς στο Αιγαίο, το οποίο δεν ξέρω που θα μας βγάλει. Πάντως, όσοι ελπίζουν ότι αποφεύγοντας συνεχώς αυτούς τους δύσκολους κάβους ελληνοτουρκικά θα αποφύγουμε και μια ελληνοτουρκική κρίση, νομίζω ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Η ιστορία έχει δείξει ότι όσο εμείς, δηλαδή η Τουρκία πάντα δοκιμάζει τα αντανακλαστικά μας, και κάποια στιγμή που εκείνη θεωρεί ότι τη βολεύει, μας κάνει και μια κρίση για να επιτύχει οριστικά τα τελεσμένα. Συνεπώς, το να παρατείνουμε αυτή την κατάσταση χωρίς να αντιδρούμε, και όταν λέω να αντιδρούμε, εγώ δεν λέω να κάνουμε πόλεμο προς Θεού, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ως Ελλάδα, ως ελληνική κυβέρνηση, δεν έχουμε αξιοποιήσει τίποτα από αυτά που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δεν βλέπω δηλαδή να γκρινιάζουμε, να φωνάζουμε, να ζητάμε υποστήριξη, να θέτουμε το θέμα της Τουρκίας έτσι με
0: να βάζουμε θέματα, να πάρθουν μέτρα κατά της Τουρκίας. Είχε πάρθει μια... πάρθει αποφάσεις το 2018-2019 που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ. Υπάρχουν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μέτρα κατά της Τουρκίας. Έστω κάποια, έστω σε μικρό βαθμό. Ναι, δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Δεν βλέπω κάποια προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, σαν να πιστεύουμε ότι μπορούμε μόνοι μας να διαχειριστούμε το θέμα και να το λύσουμε το θέμα. Δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο.
0: Να σε πάω λίγο και σε ένα τομέα που γνωρίζεις επίσης πολύ καλά. Ακούμε συνεχώς ότι ανακοινώνονται διάφορες βάσεις drones στα νησιά, αλλά δεν έχουμε drones. Έχουμε βάσεις, υπάρχει κάτι, γίνεται κάτι σε αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα γίνονται πάρα πολλές ανακοινώσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι πρόωρες. Μπορεί όλα αυτά να είναι σχέδια στο μυαλό του κυρίου Δένδια και των επιτελών, αλλά όπως είπες πολύ σωστά, ακόμα δεν έχουμε τα drones και αποκτήσαμε τις βάσεις. Έγιναν και κάποιες επισκέψεις που εγώ θα χαρακτήριζα περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα.
0: Και προεκλογικού,
1: Και προεκλογικού, ναι. Του κυρίου Δένδια, ο οποίος συνοδεύεται πάντα από όλους τους αρχηγούς. Μάλλον δεν έχουν, φαίνεται, πολλή δουλειά οι αρχηγοί και ταξιδεύουν πολύ για να δουν κάποια νησιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχει εξαγγείλει και το έχει ξαναεξαγγείλει πάρα πολλές φορές ο κύριος Δένδιας. Έχει πει ότι πρέπει να διδαχτούμε από τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη χρήση των drones. Γενικά πρέπει να διδαχτούμε από τους πολέμους και από τη Μέση Ανατολή και από την Ουκρανία, αλλά το δίδαγμα δεν είναι μόνο τα drones. Είναι και πολλά άλλα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε λίγο εδώ για το πώς θα οργανώσουμε τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις. Και αναφέρομαι και στο παράδειγμα του Ιράν, το οποίο Ιράν είναι μια χώρα που είναι, ούτε θυμάμαι πόσες δεκαετίες εκκυρώσεις, και όμως έχει καταφέρει να έχει δημιουργήσει μια δική του αμυντική βιομηχανία, από την οποία φαίνεται ότι παράγει όπλα που δημιουργούν πρόβλημα σε αντιπάλους που έχουν υποτίθεται το πιο προηγούμενο οπλοστάσιο. Συνεπώς, καλό είναι να δούμε προς αυτή την κατεύθυνση, πώς θα ενισχύσουμε την δική μας αμυντική βιομηχανία, πώς θα την αναστήσουμε, γιατί είναι ημιθανής. Και δυστυχώς, αν και σπαταλήσαμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια για αγορές οπλικών συστημάτων, αυτό το πεδίο δεν το κοιτάξαμε καθόλου. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε η ελληνική αμυντική βιομηχανία, κυρίως η κρατική, να πάρει τεχνογνωσία και να ξαναπάρει μπροστά.
0: Γίνεται κάτι, έστω κάτι γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται κάτι σημαντικό. Ξανά, όχι. Οι ελληνικές εταιρείες κρατικές και οι ιδιωτικές, οι οποίες παλεύουν μόνες τους, δεν νομίζω ότι έχουν βοηθηθεί από αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ. Το περίφημο 25% που λέει ο κύριος Δένεγες ότι θα παίρνουμε σε κάθε αγορά είναι για το μέλλον. Αλλά δεν ξέρω πότε η Ελλάδα θα μπορούσε.
0: Αυτά που έχουν υπογράψει δεν ισχύουν. Για αργότερα.
1: Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ξανά. Όχι 25%, ούτε 5% δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Οι Τσέχοι τι αγόρασαν ακριβώς από εμάς, να θυμίσουμε.
1: Αναφέρεσαι στις γραμμές παραγωγής των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Εκεί έγινε το φοβερό ότι πριν δύο χρόνια, το 2023, πριν τρία χρόνια. Είχε έρθει ο τότε Επίτροπος Ανταγωνισμού, ο κ. Μπρετών, και είχε ζητήσει να βάλουμε μπροστά τα ΕΑΣ να παράγουν βλήματα πυροβολικού. Γιατί η Ευρώπη καίγεται να τα δώσει στην Ουκρανία. Εμείς αντί να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, πουλήσαμε τις γραμμές παραγωγής.
0: Τις δώσαμε στους Τσέχους να τα πουλάνε οι Τσέχοι.
1: Ναι, και παίρνουμε ένα ξεροκόμματο, ας πούμε. Ναι,
0: παίρνουμε το ενίκιο του οικοπαίδου. Ας το πούμε έτσι. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, άρα δεν γίνεται. Αυτό είναι δυσάρεστο. Ακούω από αρκετούς που γίνεται μια προσπάθεια να πούνε ότι κάτι κινείται, κάτι γίνεται. Ναι, αυτό το 25%, αλλά μας το περιέγραψες πολύ καλά, ότι θα συμβεί αργότερα. Αυτό δεν ισχύει.
1: Ναι, σε επόμενο εξοπλιστικό πακέτο, από ό,τι καταλαβαίνω, αν ισχύσει, αν υλοποιηθεί. Ναι. Αλλά επόμενο εξοπλιστικό πακέτο με αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουμε σπαταλήσει τώρα, δεν ξέρω πότε θα υπάρξει.
0: Ναι, γιατί είναι ένα συνολικό πόσα δις για πόσα χρόνια τώρα. Έχει κλείσει μια
1: χιλέα, F-35 και τώρα αναφέρομαι σε αυτά τα δύο οπλικά συστήματα, γιατί Μιλάμε για ένα λογαριασμό που ούτε ξέρουμε πόσα δις θα φτάσει και μιλάμε για δύο συστήματα. Τα MEN F35 είναι γνωστό πια ότι θα ελέγχονται σε ένα μεγάλο μέρος και σίγουρα σε κρίσιμες στιγμές από τους Αμερικανούς. Και για την ασπίδα του Αχιλλέα υπάρχει το γνωστό θέμα με τον πηγαίο κώδικα, το οποίο εντάξει μπορεί τελικά η κυβέρνηση να διαβεβαίωσε με τα βασάνων και κόπων ότι θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι κανένας έχει πιστεί σοβαρά ότι θα είναι στα χέρια μας ο πηγαίος κώδικας.
0: Και μάλιστα υπήρχε
1: ο Ισραηλός αξιωματούχος που μίλησε στην Καθημερινή είπε όλη την αλήθεια.
0: Ναι, ναι, και είπε ότι θα φτιαχτεί ένας για τους Έλληνες, ένα περίεργο παραμύθι, ένα περίεργο. Αλλά τώρα που σε βρήκα πρόχειρο λοιπόν, έχουμε τα Ραφάλ, τα έχουμε πάρει όλα τα Ραφάλ, περιμένουμε και άλλα Ραφάλ.
1: Με τα Ραφάλ έχουμε τελειώσει, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν...
0: 24 είναι τελικά.
1: Ναι, δεν τα ακούμε πάρα πολύ να χρησιμοποιούνται. Mm. Μπορεί να χρησιμοποιούνται βέβαια και να το ξέρουμε, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, να είχαμε στείλει Ραφάλ στην Κύπρο, ας πούμε, για τα
0: ελληνικά. Αλλά θέλει να ολοκληρώσουμε τις τεχνικές βάσεις. Είναι πολλά πράγματα. Είναι ακριβώς αυτό.
1: Υπήρχε ένα θέμα υποστήριξης. Mm. Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί ήταν η βάση κάτω στην Κύπρο φτιαγμένη για να υποστηρίζει τα F-16. Αλλά εγώ λέω για τα Ραφάλ, γιατί θα έπρεπε να στείλει και ένα μήνυμα, αν θες και επικοινωνιακό, ότι εν πάση περιπτώσει έχω ένα οπλικό σύστημα στον αέρα που πλέον μπορώ να καλύψω άνετα την Κύπρο.
0: Πόσες μπελαρά περιμένουμε ακόμα? Έχουμε πάρει τον Κίμωνα.
1: Έχουμε πάρει τον Κίμωνα, ναι, έχουμε πάρει τον Κίμωνα.
0: Και περιμένουμε άλλες τρεις.
1: Είναι ακόμα έτοιμος, αλλά βλέπεις ότι χρησιμοποιείται.
0: Αυτή όλη η ιστορία που πηγαίνω έρχεται η ελληνοτουρκική F-35, εμείς πότε περιμένουμε το πρώτο F-35?
1: Τώρα υπάρχουν πολλές δηλώσεις. Εγώ νομίζω ότι πριν από το 2028-29 δεν πρέπει να περιμένουμε τώρα παραλαβές.
0: Μάλιστα. Τώρα, και το τελευταίο, σε άφησα στο τελευταίο με το Ισραήλ, αν προχωρούν αυτή η συμφωνία για την ασπίδα, αυτά τα συστήματα όλα, τι γίνεται με αυτά? Βρίσκονται σε εκτεταμένο πόλεμο οι Ισραηλινοί, παράγουν για μας κάποιο σύστημα?
1: Ακριβώς. Τώρα έχουν δοθεί κάποιες διαβεβαιώσεις ότι σε 35 μήνες θα έχει στηθεί αυτή η ασπίδα στα νησιά του Αιγαίου. Όπως προσλήσω στα επισημένης, το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο. Θα δούμε αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Η συζήτηση που θα έπρεπε να έχει γίνει από πριν, βέβαια, γιατί τώρα το πληρώσαμε το σύστημα, είναι αν αυτό το σύστημα...
0: Τι εννοείς το πληρώσαμε? Δεν το πληρώσαμε τις προκαταβολές.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έχουμε δώσει λεφτά, έχουμε συμφωνήσει, θέλω να πω. Θα το πληρώσουμε, εν πάση περιπτώσει, ναι, πολύ σύντομα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση, έστω και απόλυτη, στο επίπεδο της Βουλής, της Επιτροπής Βουλής. Αν αυτό το σύστημα κουμπώνει στις δικές μας ανάγκες. Γιατί εγώ διαβάζω και κάποια στιγμή θα δημοσιεύσουμε και κάποια μελέτη η οποία έχει κάποιες αμφιβολίες για το πόσο κουμπώνει ένα σύστημα το οποίο είχε σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει κάποιους συγκεκριμένους αντιπάλους σε μια συγκεκριμένη περιοχή με συγκεκριμένη μορφολογία. Και πας και παίρνεις αυτό το σύστημα όπως είναι και το φέρνεις για να το κουμπώσεις στα νησιά του Αιγαίου. Θα δούμε αν θα δουλέψει. Ελπίζουμε να δουλέψει και θα μας
0: και δεν, είναι, και δεν είναι καθόλου σίγουρο που θα στηθούν τα συστήματα, αν πιο πίσω, πιο μπρος. Δηλαδή όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Εντάξει, εμείς δεν θα κάνουμε αυτή την ανάλυση και τη γεωγραφική τοποθέτηση, αλλά οι δημοσιογράφοι εννοώ. Αλλά ακούω ότι από τους ειδικούς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Δηλαδή λέγονται πράγματα τα οποία είναι επικοινωνιακά, προεκλογικά και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτή την ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και είμαστε μακριά από το να πάρουμε και το σύστημα και όλα αυτά.
1: Εντάξει, και μόνο το γεγονός τώρα ότι είσαι μια χώρα η οποία αποφάσισε να αλλάξει το αεροπορικό σου αντιπυραυλικό σύστημα, και αυτό εντάξει είναι δεκτό. Και δεν κάνεις, να το πω έτσι πολύ απλά, μια έρευνα αγοράς και 5 συζητήσεις με 5 διαφορετικούς προμηθευτές για να δεις τι σου κάνει και οικονομικά και επιχειρησιακά, αλλά πας σε μια συγκεκριμένη χώρα και παίρνεις το αντιεροπορικό της αντιπυραυλικό σύστημα, το οποίο αποσύρει για να φτιάξει καινούριο και το φέρνεις να το βάλεις στη δική σου τη χώρα, είναι λίγο παράδοξο.
0: Είπες για 5 διαφορετικούς προμηθευτές για το σύστημα αυτό, εννοείς?
1: Ναι, όχι, τυχαία ανέφερα το να πω. Θύμισα άλλες εποχές. Γινόταν μια αγορά για να γίνει, χρειαζόταν κάποια χρόνια, γινόταν μια έρευνα αγοράς, ίσως και κάποιες δοκιμές κάποια στιγμή είχαν γίνει για να δούμε τι μας κάνει, τι δεν μας κάνει. Και παρότι τα κάναμε αυτά, πολλές φορές είχαμε καταλήξει και σε λάθος αποφάσεις. Όσο μάλλον να πηγαίνεις τώρα σε ένα συγκεκριμένο προμηθευτή, χωρίς να ψάξεις οτιδήποτε άλλο, χωρίς να ενημερώσεις ότι τι ακριβώς κάνεις, και όχι για να του φέκει, αλλά για ένα ολόκληρο σύστημα αντιρροπορικής άμυνας, έτσι.
0: Ναι, θα σε ρωτήσω εγώ, ο Αδαής, τελικά αυτή η ιστορία υποτίθεται ότι είναι μια διακρατική συμφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και εταιρείες στη μέση που εμπλέκονται. Δεν ξέρω αν το λέω λάθος ή σωστά, δεν...
1: Ναι, είναι οι Ισραηλινές εταιρείες που κατασκευάζουν το ναι. σύστημα. Θα έχουν κάποια συνεργασία εδώ με κάποιες ελληνικές εταιρείες. Βέβαια για προγράμματα τα οποία δεν θεωρούνται ότι μας προσφέρουν κάτι σημαντικό επάλαβο στην τεχνογνωσία ή να μας προσέφεραν, ας πούμε, κάτι σε παραγωγική διαδικασία. Υπήρχε μια σκέψη και μια πρόταση να φτιαχτεί εδώ ένα εργοστάσιο το οποίο θα μπορούσε να παράγει τα πυρομαχικά αυτού του συστήματος. Δυστυχώς δεν είδαμε να προχωράει. Δεν ξέρω καν αν συζητήθηκε, αν μπήκε στην κουβέντα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Πάρη, δεν θα σε εξαντλήσω άλλο αρκετά για σήμερα. Την επόμενη φορά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο καλός συνάδελφος Πάρης Καρβουνόπουλος. Τον βλέπετε, τον διαβάζετε, τον ακούτε στο Μιλιτάρι.

Λοιπόν, είναι και Παρασκευή σήμερα. Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Μια τελευταία, δεν είναι σημερινή η είδηση, την έχετε ακούσει ήδη, αλλά έχει και αυτή τη σημασία της, ότι αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι συνομιλίες για το μέλλον των γλουπτών του Παρθενώνα, επειδή είχε πει πολλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μια προσπάθεια. Εντάξει, δεν είναι, οι προσπάθειες είναι προσπάθειες, πρέπει να συμβαίνουν. Αλλά τώρα δεν πάει καλά το πράγμα, όπως δεν πάει καλά και το πράγμα και η συμφωνία με τους Αιγύπτιους για τη Μονή του Σινά. Παρασκευή, όπως είπα, να μην ξεχάσετε την Αυγή της Κυριακής. Όχι μόνο για αυτά τα θέματα που ακούτε εδώ, αλλά και για πολλά άλλα και για τις εσωτερικές εξελίξεις και για τις προτάσεις. Το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι είναι μικρότερη από ό,τι θα έπρεπε η αναφορά, τουλάχιστον δεν λέμε για μια μεγάλη προβολή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι έχει ένα πλούσιο πλωστάσιο προτάσεων, τις οποίες επεξεργάστηκε και επεξεργάζεται συνεχώς, και για τον ΕΦΚΑ, για τη στέγαση, για την οικονομία, πέρα από το θέμα των αποκαλύψεων των διαφόρων σκανδάλων της κυβέρνησης, που είναι και αυτός ένας τομέας πολύ σημαντικός. Και το λέω αυτό γιατί στην Αυγή της Κυριακής θα δείτε μια ακόμα πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, αυτά. Μην χάσετε λοιπόν την Αυγή της Κυριακής. Από μένα το Σπύρος Τουρμελίδη, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζινό των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά έχει ξεσπάσει στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας που πλέει βόρεια της Μυκόνου με 29 επιβαίνοντες. Στο σημείο έχει σπεύσει το λιμενικό ενώ συνδράμουν επιπλέον δύο ταχύπλο πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να καταρρεύσει παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τρεις γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πιθανή διαρροή από αγωγό φυσικού αερίου. Επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Αθήνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Είμαστε γεφυροποιοί, όχι ταραχοποιοί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το πλαίσιο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Για το Κυπριακό, χαρακτήρισε την κατοχή τμήματος Κυπριακής Δημοκρατίας κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ τάχθηκε υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Στη Μέση Ανατολή επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών με Ισραήλ και Παλαιστίνη να συνυπάρχουν με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ομιλία που έγινε σε άδεια αίθουσα, καθώς οι αντιπροσωπείες είχαν αποχωρήσει. Στο περιθώριο της συνέλευσης, ο απομονωμένος στη Νέα Υόρκη Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε μόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σλοβαίνο Πρωθυπουργό. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύρανο τον Ρετζέπ Τεγγίπ Ερντογάν και τον κατηγόρησε για τη στάση του απέναντι στους Κούρδους, την κατοχή της Κύπρου, τις απειλές κατά της Ελλάδας και τη φυλάκιση δημοσιογράφων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια του Ισραήλ και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό. Κανένα ψέμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δήλωσε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σχολιάζοντας την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σαφή αιχμή για την απουσία εθνικής στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης διατύπωσε χθες από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι εδώ και 7 χρόνια η χώρα κινείται χωρίς συνεκτικό και σαφές σχέδιο στην εξωτερική πολιτική, ενώ έθεσε στο επίκεντρο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καταγγέλλοντας ανεπαρκή ενημέρωση της Βουλής και έλλειψη διαφάνειας στις κρίσιμες κυβερνητικές επιλογές. Στις 30 Σεπτεμβρίου παραπέμπει η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις για τα μέτρα στη βενζίνη και τον ντίζελ, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αποφάσεις μετατίθενται στις 14 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Και όλα αυτά ενώ οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ στα 2 ευρώ και 22 λεπτά, με τις τιμές στα νησιά να είναι ακόμη υψηλότερες. Την ίδια ώρα η χονδρομπορική τιμή του ρεύματος εκτοξεύθηκε στα 213,62 ευρώ τη μεγαβατόρα, σημειώνοντας άνοδο 21,6% σε μία ημέρα και σχεδόν 57% μέσα σε 6 μέρες. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα για τις τιμές των καυσίμων. Μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει, επικαλούμενος την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού. Ενώ για όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τη βενζίνη, είπε ότι όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς. Μετά τις αντιδράσεις, ο βουλευτής έκανε λόγο για διαστρέβλωση των δηλώσεών του. Νέα στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση νοσηλεύτρια στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή, στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και στη συνέχεια ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ την ίδια ώρα στο ιατρείο πραγματοποιούνταν παράλληλα και δεύτερη πλασμαφαίρεση. Παρατείνεται το ωράριο της λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό, των ΙΣΑΠ, ως τις 2 και 10 το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου νίκησε 2-1 με ανατροπή της Σερβίας στο Βελιγράδι και έκανε ιδανική πρεμιέρα στη League A του Nations League. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις το 4ο λεπτό, ενώ ο Τζόλης ισοφάρισε για την Εθνική στο 74.
7: Ο καιρός.
9: Γενικά έθρος ο καιρός σήμερα Παρασκευή με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δοξαρά, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Έχει κίνηση στους δρόμους, ε. Το αδιαχώρητο. Πάει ο κόσμος στη δουλειά.
1: Ναι, έχει κίνηση. Να,
0: πάει για καφέ. Αυτό δείχνει ότι έχει και λεφτά ο κόσμος να βάλει βενζίνη. Το αντέχει. Αλλιώς θα πήγαινε με τα μέσα μεταφοράς.
1: Ναι, αυτό λέει. Άμα τα φτιάξουν.
0: Αυτό, είπαν ότι είναι, τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά.
1: 10 λεπτά άμα περίμενα εγώ το τρένο, ναι, που μεταχρησιμοποιώ και πέρασε από διάφορες, από διάφορους σταθμούς που δεν μπορούσε, ναι, να πάρει κόσμο πια.
0: Ήτανε τόσο πολύ, α?
1: Τόσο φρακαρισμένο που δεν μπορούσε να πάρει κόσμο. Είναι και αυτή η εικόνα.
0: Α, οπότε κάποιος που περιμένει 10 λεπτά, μετά ξανά 10 λεπτά. Και ξανά και ξανά για να βρει να μπει. Αλλά κατά τα κυβερνητικά στελέχη και τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από τη στιγμή που υπάρχει κίνηση στους δρόμους, μπορούν να σηκώσουν αυτό το
1: κόστος το της κόστος,
0: ναι.
1: Ναι, αυτά
0: ναι, για πες.
1: Αυτά δεν ακούσαμε χθες, ναι. Αλλά τι δεν τα πει, είναι ένας ονόματι Κουλκουδίνας βουλευτής Πιερίας,
0: ναι, που ναι, είπε, ναι,
1: κάτι,
0: ναι,
1: τέτοια. Δεν τον, μάλλον, ναι, δεν τον είχαμε ανακαλύψει, ναι, ας πούμε. Έχει τόσα χρόνια, 4 χρόνια στη Βουλή, δεν είχε.
0: Δεν τον ξέρουμε, δεν έχει μιλήσει.
1: Δεν είχε γνωστό, ναι, έγινε και αυτός γνωστός εν μια νυχτή, ναι, λέγοντας κάτι. Έφτανουν, ναι, εκλογές.
0: Να μην πω αυτό που είπε και ο Πολάκης το έπαινε.
1: Κοίταξε, είναι πολύ τώρα, δεν είναι αυτός. Η αντίληψη αυτή υπάρχει. Δηλαδή και ο Κερίδης κάτι είπε. Ο άνθρωπος ο οποίος στυλίτευσε την αλαζονία κάποιον, ας πούμε. Δηλαδή οι άνθρωποι ζουν σε μία άλλη πραγματικότητα. Τώρα δεν είναι να έγινε και αυτό ο συγκεκριμένος βουλευτής, έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο για μία.
0: Από την ανοησία που είπε.
1: Για μία κούπα αυτή. Η αντίληψή τους είναι αυτή.
0: Η Συγκρού λέει τώρα που ερχόμουν, γιατί θα πει στο κανάλι της Βουλής αυτά, λέει τώρα λέει που ερχόμουν στη Συγκρού, γεμάτη είναι η Συγκρού. Άρα ο κόσμος μπορεί να το σηκώσει αυτό. Δηλαδή το ότι θέλει κάποιος, ας πούμε, 100 ευρώ και παραπάνω να γεμίσει ένα 50 τεπόζιτο, δεν το αναφέρει. Αλλά λέει ότι το σηκώνει. Είναι ακριβή βενζίνη, δεν το αρνούνται, αλλά το σηκώνει ο κόσμος. Γι' αυτό και είναι. Και πώς θα πάει ο άλλος στη δουλειά του. Να, είδες τι είπες πριν για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περνάνε κάθε 10 λεπτά, κάθε τέταρτο. Οπότε, γιατί εκεί πρόβλημα είναι και με τα μέσα σταθερής τροχιάς και με τα λεωφορεία.
1: Η γραμμή που κυριαρχεί στη Νέα Δημοκρατία είναι η γραμμή Άδωνη.
0: Ναι.
1: Ότι ζούμε σε μια συγκλονιστική ευημερία σε, έτσι, όλα τα επίπεδα. Αυτό λοιπόν το έχουν υιοθετήσει και το έχουν ενστερνιστεί όλοι, ας πούμε, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Κοίταξε, δεν ξέρω τι θα γίνει, μάντης δεν μπορεί να είμαι, αλλά θα ήθελα να το δω αυτό το πράγμα, να τους απαντήσουν οι πολίτες. Δεν ξέρω τι θα επιλέξουν και πού θα πάνε, αλλά θα ήθελα να ξυπνήσουν ένα πρωί και να δούνε, χωρίς να έχουν καταλάβει γιατί εξαφανίστηκαν από προσώπου γης, είτε σε προσωπικό επίπεδο όλοι αυτοί οι οποίοι υιοθετούν και χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις και τέτοιες προσεγγίσεις και αναλύσεις για να περιγράψουν την κοινωνική και την οικονομική πραγματικότητα, είτε ως κόμμα που είναι συμπαγές και ξεκινάει από την πυραμίδα πάνω την κορυφή για να ακούγονται αυτά τα πράγματα και να τα περνάνε στην κοινωνία.
0: Πιστεύεις ότι αν πραγματικά μιλούσαμε για πολιτική σε αυτή τη χώρα, αν ήταν διαφορετικό το επίπεδο της πολιτικής στη Βουλή, στον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν μέσα στη Βουλή ή δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω? Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με αυτή τη φρασιολογία, με αυτά τα επιχειρήματα, με αυτά όλα που γίνεται. Ακούσαμε τον άλλο να λέει ότι κοιτάξτε παιδιά να δείτε το αδιευκρίνιστο, είναι ένας νομικός όρος, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή όλα αυτά, μην πας διακοπές στο νησί, είναι για τους τουρίστες. Άμα δεν έχεις λεφτά, να μην πας, να πας στο χωριό σου. Και αν το χωριό μου είναι στο νησί, τι θα γίνει? Ο άλλος λέει μην πάτε διακοπές τον Αύγουστο, γιατί είναι ακριβά και είναι και για τους τουρίστες. Όλα αυτά.
1: Αντίληψη είναι αυτή, Γιώργο.
0: Αντίληψη.
1: Ναι, αντίληψη.
0: Την οποία επιβραβεύουν κάποιοι με το σταυρό όμως που βάζουν.
1: Προφανώς, ναι, αφού δεν εξηγείται αλλιώς. Έστω και αν πια η επιλογή γίνεται στο 45% των ψηφοφόρων, δηλαδή το 55% των ανθρώπων τους έχει, των πολιτών αυτής της χώρας έχει απαξιώσει όλο το πολιτικό σύστημα, έτσι, που δεν έχει καμία στην ουσία εντάξει, ναι, καμία συμμετοχή, αδιαφορούν. Και αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψη, το γιατί έχει γυρίσει την πλάτη ο κόσμος στην πολιτική. Δεν τους ενδιαφέρει, σου λέει αυτοί είναι μεταξύ μας, 20% θα ψηφίσει, δεν τους ενδιαφέρει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα για να τα δούμε.
0: Μήπως τους κάνει και χατήρι τελικά που δεν συμμετέχει ο κόσμος.
1: Φυσικά, μα τι.
0: Κάποτε έλεγα, είχα ρωτήσει κάποιον πολλά χρόνια πίσω. Και λέω, καλά το ότι γυρίζει ο κόσμος στην πλάτη, στην πολιτική κτλ. Ακόμα καλύτερα, μου λέει. Η απάντηση ήταν αυτή. Ακόμη καλύτερα.
1: Ναι, έτσι είναι. Γιατί θεωρούν ότι είναι ένα κλειστό κλαμπ η πολιτική, ναι, που αφορά μόνο τους βολεμένους, τους τακτοποιημένους ή τους προσδοκούντες, ας πούμε, κάτι καλύτερο. Δηλαδή είναι μεταξύ μας. Ο καθένας επιλέγει με τον τρόπο που επιλέγει. Τι τους νοιάζει ότι η βασική έννοια της λειτουργίας του πολιτεύματος και της δημοκρατίας είναι η συμμετοχή, δεν έχουν κανένα σεβασμό σε αυτό. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, γι' αυτό δεν μιλάω για η δυνατότητα που έχει ένας λαός να εκφραστεί για να δείξει τι θέλει και που θέλει να πάει, είναι να πάει στις εκλογές εδώ με βάση τα ισχύοντα, στο βαθμό που δεν έχουμε τα δημοψηφίσματα για το παραμικρό, έτσι, να πάει στις εκλογές ακούγοντας τα προγράμματα και τις θέσεις των κομμάτων και λοιπά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι η πλειοψηφία διαφορεί για τα προγράμματα, δεν τα ακούει καν, δεν ενδιαφέρεται καν και απέχει για χίλιους δυο λόγους. Κανένας δεν προσπαθεί να τους επαναπροσεγγίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους ξανακάνει υπεύθυνους για να έχουν άποψη που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ίδιας τους της ζωής. Έχει επιλεγεί, εγώ δεν τα βάζω με αυτούς που επιλέγουν τη στάση της απομάκρυνσης και της αποστασιοποίησης από αυτά όλα, αλλά φαίνεται ότι το πράγμα, όπως λέει ο λαός μας, βρωμάει κανονικά από το κεφάλι και διαχέεται στην και σου λέει ότι εδώ δεν έχω άλλο τρόπο να αντιδράσω, τους γυρνάω την πλάτη και προσπαθώ να αντιβολέψω στη ζωή μου, άλλος με απατεωνιά, άλλος με διαφυγή από διάφορα προβλήματα, άλλος υποκρυπτόμενος, άλλος ή εν πάση περιπτώσει φτιάχνοντας ο καθής τον κύκλο του και τις παρέες του που τις θεωρεί το κέντρο της λειτουργικότητάς του και της καθημερινότητάς του και αδιαφορεί για αυτό το οποίο είναι το ύψιστο αγαθό για να μπορέσει να λειτουργήσει. Πάλι λέω, δεν τα βάζω με τους πολίτες που επιλέγουν αυτή τη στάση, εμένα δεν με εκφράζει βεβαίως. Τα επιθυμούσα να βγούνε αύριο και να πούνε στον όποιο κυβερνήτη, εν προκειμένου στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη, ότι είστε άθλοι, ότι είστε καταστροφικοί για τον τόπο, ότι έχετε επιβάλει άλλα ήθη, άλλες συμπεριφορές, άλλα ζητήματα. Δεν θέλω να σας βλέπω να πάτε στον αγύριστο, να το επιλέξει και να του στείλει στον αγύριστο. Αυτό να το κάνει και για την επόμενη κυβέρνηση και για την προηγούμενη και για την μεθεπόμενη, να το κάνει. Δηλαδή αυτή είναι η στάση, αφού δεν έχει τη δυνατότητα άλλη. Δηλαδή δεν μιλάω για επαναστατικές τακτικές, για απλή κίνηση. Βάζεις το χεράκι σου και βγάζεις το ματάκι σου, ή βάζεις το χεράκι σου και το ρίχνεις μέσα στην κάλπη και λες, στο σπίτι σου δεν μου κάνεις, είσαι ψεύτης, είσαι καταστροφέας, είσαι διεφθαρμένος, είσαι που έχει αντίκρισμα στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι άλλο τρόπο μπορεί να βρει ένας άνθρωπος για να εκφράσει αυτό το πράγμα που γίνεται.
0: Θα πρέπει βέβαια να αφιερώσει λίγο αυτό που είπες, ότι δεν διαβάζουν τα προγράμματα. Θα πρέπει να αφιερώσει λίγο χρόνο ο κόσμος να διαβάσει και τα προγράμματα.
1: Ποια προγράμματα, μωρέ Γιώργο? Τα προγράμματα δεν λένε τίποτα. Τα προγράμματα είναι πλειοδοσία εξυπνακισμών και που δεν εφαρμόζονται.
0: Ναι, γιατί λογική,
1: έτσι
0: ναι.
1: Πια οι κυβερνήσεις εξαγγέλουν προγράμματα και εφαρμόζουν 100 άλλο πράγμα, σε άλλη κατεύθυνση πάνε. Για ποια προγράμματα να διαβάσουν.
0: Σαν τη 13η σύνταξη του Μητσοτάκη που την ψήφισε και την πήρε πίσω μετά. Ναι, είναι και αυτό, είναι η αφαιρεγγυότητα, πώς να μην γυρίσει μετά.
1: Δηλαδή υπήρχε κανένα πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι θα ευνοήσουμε τους χασάπηδες, τους στραπέδες και τους αυτούς, ήταν μέσα στο πρόγραμμά της. Υπήρχε κανένα πρόβλημα που έλεγε ότι θα αφήσουμε ασίδωτη την αγορά, ας πούμε, για να, και να κινδυνεύει ο μέσος πολίτης. Σε ποιο πρόγραμμα γράφονται αυτά τα πράγματα.
0: Εδώ τώρα έρχεται αυτό που λες. Ποιος βάζει το χέρι του και βγάζει το μάτι του. Και τι πρέπει να κάνει και με τι πρέπει να ασχοληθεί. Με όλο αυτό. Γιατί και βέβαια είναι και τα κανάλια που όσο να είναι, όσο μπορούν, το παλεύουν αυτό, έτσι. Η μπάλα στην εξέδρα, καυγάδεστε ακόμη για άλλα. Α, τώρα, σαν αυτό είναι εκεί από την Πιερία, δεν ξέρω ούτε πώς το λένε, και ξαφνικά έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα λέγοντας ότι έχει κίνηση η Συγκρού. Και άρα μπορεί ο κόσμος να πληρώνει και 2 και 2,5 και 3 ευρώ βενζίνη.
1: Ρε εσύ, ακούγονται απίθανα πράγματα. Οι άλλοι χθες. Μιλάω για την Καριστιανού. Βγήκε και μας είπε ότι αν δεν με ψηφίσετε για να βγω στη Βουλή, τα άλλαξε τώρα. Πριν ήθελε να κυβερνήσει, θα φύγω από την Ελλάδα. Τι να τις απαντήσεις τώρα, να, στο καλό και να μην μας γράφεις ή να μας γράφεις. Τι να τις απαντήσεις. Πες μου δηλαδή, τι μυαλό κουβαλάνε.
0: Αυτό και ζήτησε από τον κόσμο, να μην τη γράψουν.
1: Ναι, δηλαδή τι ακριβώς είναι τώρα, πώς να σου πω τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω με παροιμίες που έχουν και...
0: Για πες εσύ, βάλε μπιπ, Βαγγέλη.
1: Δεν γίνεται. Η Φοράδα Σταλόνι. Ξέρετε τι έκανε η Φοράδα Σταλόνι. Κι άμα το κάνει. Που λέει ο κόσμος. Εντάξει τώρα, είναι δηλαδή
0: αυτό
1: πολύ...
0: Αυτό που εγώ αλλιώς, εκοπρίστη φορβά σε ένα Λονίο.
1: Έτσι, πες του στα αρχαία. Είναι δυνατόν λοιπόν να καθόμαστε και να συζητάμε και να μπαίνουν τα ζητήματα αυτά στην ατζέντα. Ο καθένας έχει το δικό του, στο δικό του μυαλό ένα δίλημα, όποιο είναι και αν είναι αυτό, δεν τα ξαναπιάσω τώρα. Τα ρίχνει και σου λέει για απειρή μου.
0: Περίμενε. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είπα, άμα γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα φύγω από την Ελλάδα.
1: Ναι, και θα πάρει και τις καταθέσεις του. Δεν είδα ότι έχει. Αυγατίσανε.
0: Και έμεινε και αυγάτισανε.
1: Και έμεινε και βγάλανε το αυτό.
0: Ναι, τώρα
1: και τον έχουμε στο.
0: Φεύγει και η Καριστιανή.
1: Ο Άδωνης έχει. Μπορεί να παραδεχτούμε όλοι ότι έχει μία. Πώς να το πω, μία προκλητική έτσι εφευρετικότητα για να αντιστρέφει τα πράγματα και να τα λέει με ένα τέτοιο τρόπο το οποίο, εν πάση περιπτώσει. Επιδιώκει να σε εξοργήσει από τη θέση ή τουλάχιστον για να από την άλλη μεριά για το μπετόν αρμέ των οπαδών του να του δώσει όθηση. Βγήκε και είπε ο Αθεόφουβος, πήγε κάπου, πήγε πάλι χθες εκεί στην ομάδα αλήθειας, έτσι για ας πούμε, γιατί την είναι τα παιδιά του.
0: Τα παιδιά τους, ναι, τα δικά μας
1: και
0: παιδιά.
1: Και βγήκε και μας είπε, εκτός όλων των άλλων, το τελευταίο που μας είπε είναι ότι εάν υπήρχε η ομάδα αλήθειας το 46-49, η ιστορία θα γραφόταν διαφορετικά. Δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνανε αν υπήρχε η ομάδα αλήθειας. Δεν θα κάνανε τα Μακρονήσια και τα Ξερονήσια. Δεν θα κάνανε το φάκελο των αυτών. Τι ακριβώς δηλαδή δεν πετύχανε επειδή δεν υπήρχε η ομάδα αλήθειας.
0: Θα τους σκότωναν και δεν θα πήγαν στη Μακρόνηση.
1: Δεν θα τους στέλνανε στην εξορία, θα το κάνανε πιο διαφορετικά. Δεν θα τους... Ναι, δεν καταλαβαίνω τι...
0: Έτσι, ναι. Μακρόνησος.
1: Καλά, εντάξει, είπαμε, είχαμε ακούσει και τον Παναγιώτη Καναλόπουλο να λέει ότι είναι ο σύγχρονος Παρθενώνας αυτός για τη Μακρόνησο. Αλλά λέω, τι ακριβώς θα έκανε το σύστημα αυτό. Αυτό που κυβέρνησε και μας επιβλήθηκε και κουβαλάμε ακόμα, ας πούμε, τα κατάλοιπα αυτής της... Θέλω να πω ότι πώς τους ανέχεται, ας πούμε, τι ακριβώς επίπεδο έχει η κοινωνία, ας πούμε, αυτή που ζούμε και ανέχεται όλα αυτά τα πράγματα, έστω και να ακούγονται.
0: Να, είδες χθες που λέγαμε για διλήμματα, εμείς ή κανείς, ή Μητσοτάκης ή Χάος, να η Καριστιανού, ή εγώ ή μετανάστευση.
1: Ναι, γι' αυτό είπα.
0: Ορίστε άλλο ένα δίλημα, ακόμη. Η κυρία Καριστιανού. Ναι, τώρα με την ομάδα αλήθεια, αν ήταν στο 46-49, θα γινόταν. Αυτά είναι. Και αυτούς ανέχεται όμως ο ελληνικός λαός. και εξοικειώνεται με αυτά και με τη διαφθορά και με όλα αυτά. Και έτσι αλλοιώνεται και το εκλογικό αποτέλεσμα και δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Με τις επιστρεπτές στην Κρήτη, με το ΝΟΠΚΕΠΕ, με το ένα, με το άλλο. Είναι, δηλαδή κάποτε είχαν το ρουσφέτι, έτσι. Κλαδικές,
1: κάποτε. Τελπά,
0: και, κάποτε παραμένει, αλλά οι διορισμοί όλα αυτά ήταν. Όχι ότι δεν γίνονται και τώρα, ή μέσω ΑΣΕΠ δεν γίνονται, μια χαρά γίνονται. Αλλά όχι στο βαθμό που γίνονται. Τώρα σου λέει, θυμάσαι το Δούκα. Πήγαμε, λέει, στην Εύβοια με τις σακούλες, ανατρέψαμε το αποτέλεσμα τελευταία.
1: Και βγήκε ο άλλος ο υπουργός και είπε, πόρε μεγάλε, τι σκεφτήκατε. Πώς τον λέγανε. Από την το Λακαρδέ, ο Λιβανός. Και του λέει, πω μεγάλε, τι σκεφτήκατε. Τον επενούσε κιόλας ο υπουργός, επενούσε τον. Ο οποίο, ναι. Δηλαδή, και πέρα.
0: Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, σου λέει, ξέρεις κάτι.
1: Με τα 5.000, λέει, πήραμε τις εκλογές. Ρε, μεγάλη, λέει, πώς το σκεφτήκατε, ρε, τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Είστε φοβεροί.
0: Είδες πολιτική.
1: Τι ιδέα, δηλαδή. Τι βλανά έχει ο Εϊνστάιν μπροστά σου.
0: Έτσι πήγε με τις μαύρες σακούλες στις καμένες περιοχές. Τι έπαθα το σπίτι, πάρε τόσα, φτιάξε καινούργια από την άλλη.
1: Εξυγχρονίσανε βέβαια το σύστημα, ναι. Έτσι, με τους φραπέδες τους, αυτό κλπ.
0: Δεν μπορούν να μείνουν εκεί τώρα.
1: Δηλαδή το προχωράνε συνεχώς, είναι κλάσεις μπροστά.
0: Μανούλα μου, Τσοτάκη.
1: Σε μερτζίδο, φραπέδες, χασάπιδες, όλοι αυτοί το εξυγχρονίσανε.
0: Πήρα, λέει, ένα Πόρσε 47.000 μεταχειρισμένο στο παιδί. Αν πάρει ένα Πόρσε στο παιδί ο άνθρωπος. Και τώρα είναι. Και με την τροπολογία του Μητσοτάκη, μια χαρά, όλα καλά, καμωμένα. Αλλά είναι αυτό, είναι. Σου λέει, θα είσαι μαζί μου, γιατί εδώ θα είσαι κοντά στο ταμείο. Τι θες, θες να κάνεις μία ΙΚΕ. Τι είσαι εσύ, αυτό, δημοσιογράφος. Κάνε μία ΙΚΕ, σου δίνω εγώ εδώ επικοινωνιακά πράγματα να λες ότι έχεις κάνει. Ποιος να τον κατηγορήσει μετά τον Μητσοτάκη. Η Telecom είναι εδώ. Και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Στο κόκκινο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 105 και 5.

Τώρα σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: στο μεταξύ διαβάζω στο Τύριο ότι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κομματικά και κυβερνητικά έχουν αρχίσει την κρίνια γιατί πλησιάζουν και οι εκλογές, και άλλο το 41, άλλο το 21. Σου λέει τι θα γίνει, πόσες έδρες θα βγάλουν. Έχουν αρχίσει και γκρινιάζουν για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τον ΦΠΑ, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και υπάρχει μια τέτοια γκρίνια που δεν ξέρω τελικά που θα κάτσει. Είναι...
1: Πουθενά δεν θα κάτσει. Να πάει απλά τα πράγματα, αφού το βλέπουμε τι θα κάτσει. Κοίταξε, είναι τώρα αυτά που δεν, η Νέα Δημοκρατία είναι οι χειροκροτητές του Μητσοτάκη, αυτοί που σηκώνονται όλοι. Καλύπτουν, να τώρα στη Βουλή ας πούμε, καλύψανε δύο βουλευτές, το Λαζαρίδη, το Μακάριο και τον Αυγενάκη, για υποθέσεις. Δεν, εντάξει τώρα, δεν μπορώ, είναι υποκριτική, δεν ούτε μπορώ να συζητήσω με όλους αυτούς. Αυτή είναι αντίληψη. Εδώ είναι το εξής. Διάβαζα ένα άρθρο του Μητσοτάκη στο Guardian. Το Guardian λοιπόν. Το οποίο τι έλεγε, έλεγε ότι η χώρα ζει την ευημερία της. Αυτό έλεγε χοντρικά, ας πούμε. Δεν ήταν τώρα, μη σας κουράζω με το τι έλεγε ο Μητσοτάκης, γιατί παρά μας κούρασε σε όλα τα επίπεδα. Πρόσεξε τώρα. Είναι ο ίδιος που κάποτε είχε γράψει πριν από μερικά, ούτε που κάνα χρόνο, λιγότερο, είχε γράψει ο Guardian ότι το καθεστώς Μητσοτάκη είναι αυταρχικό, έχει εκείνο σκάνδαλα, έχει εκείνο και τ' άλλο. Ερωτηθείς λοιπόν για αυτό το θέμα του Guardian, είχε απαντήσει ο Μητσοτάκης τότε απαξιωτικά ότι είναι ο Guardian, λέει, είναι σαν την μια εφημερίδα, σαν την εφημερίδα των συντακτών, λέει, το αντίστοιχο εδώ, για να απαξιώσει και τα δύο. Επήγε λοιπόν στο Guardian και έγραψε άρθρο για να εξυμνήσει το μεγαλείο του και το μεγαλείο που έχει επιφέρει ο ίδιος στη χώρα, στο Guardian. Έτσι, πήγε εκεί που τον απαξίωνε. Και δικαίως αναρωτιέται σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, σε εμάς δεν θα γράψει κανένα άρθρο.
0: Έτσι, αφού πήγε στον Guardian. Σωστά, σωστά.

0: και έχουν δίκιο δηλαδή, οι συνάδελφοι.
1: Δεν καταλαβαίνουν Χριστό, δεν υπάρχει τίποτα. Ήταν ο άνθρωπος ο ίδιος, για να θυμόμαστε τι γίνεται, γιατί πολλοί μας ζητάτε τώρα και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, ο οποίος το πριν το 19, από το 18-19 και με πριν τις εκλογές έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στα Τέμπη έκαψε 100 τόσους ανθρώπους κλπ.
0: Στο μάτι.
1: Στο μάτι. Που είπα στα Τέμπη, ναι, στο μάτι. Και το ντύνανε μαζί με τα πρωτοπαλίκαρα κλπ. Αφού γίνεται πρωθυπουργός λοιπόν, πάει να μιλήσει με το καλημέρα στον ΟΗΕ. Και εκεί εμφανίζεται λοιπόν σαν να μην τα έχει πει όλα αυτά και λέει αυτό το κλιματικό φαινόμενο που μας κόστισε, διότι οι πυρκαγιές και εκείνο και τ' άλλο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.
0: Η κλιματική αλλαγή.
1: Η κλιματική, ναι, η κλιματική αλλαγή. Το Ελνίνιο και δεν ξέρω πώς τα περιγράφει.
0: Η κρίση και όλα αυτά. Έτσι. Και έφερνε ως παράδειγμα το μάτι για, το την, μάτι κλιματική
1: για την κλιματική. Ναι. Ακριβώς. Και έβαλε λοιπόν όλους τους.
0: Υπεύθυνους.
1: Όχι μόνο τους υπεύθυνους, αλλά και τους μουτζαχεντίν του κόμματος.
0: Και αυτούς που ζητούσε να διώξει ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός τότε.
1: Ναι, θέλω να πω αυτά όλα για να δούμε, για να το ντύσουμε και για να το συνδέσουμε. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί αποδεικνύεται ακριβώς, γι' αυτό σου λέω, ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν προκαλέσει κατά συρροή το φαινόμενο της απαξίωσης και της αδιαφορίας του κόσμου. Αλλά μην τους κάνετε τη χάρη σας παρακαλώ, και το εννοώ. Είναι πολύ εύκολο. 5 λεφτά από τη ζωή σας πηγαίνετε να ψηφίσετε με βάση την οργή σας, το θυμό σας, την αγανάκτησή σας, τη λογική σας, την επιθυμία σας. Πηγαίνετε, μην τους αφήνετε να κάνουν ό,τι θέλουν, μόνο αυτό καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτε άλλο. Ούτε τις φυλακές φοβούνται, ούτε και τις ευθύνες τις παίρνουν, διότι ξέρουν ότι το σύστημα θα τους προστατεύσει. Μόνο την ψήφο σας είναι αυτοί που καταλαβαίνουν. Μόνο αυτό φοβούνται, τίποτα άλλο δεν φοβούνται, όλα τα άλλα τα ελέγχουν. Γιατί καλά λέει ο λαός μας, μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να καταλάβουν τίποτα άλλο. Μην βαριέστε. Ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο από τη ζωή σας είναι. Πηγαίνετε κανονικά, το ρίχνετε στην κάλπη και τελείωσε η
0: δουλειά. Και αν δεν είναι κανένας στο μαξί μου τη Δευτέρα να πάρει το μήνυμα, δεν χάλασε ο κόσμος.
1: Ας το πάρουν όλοι μαζί, αλλά πηγαίνετε να ψηφίσετε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Το σύστημα, και για όσους το απαξιώνουν ή το εχθρεύονται, πέφτει με τα εργαλεία του συστήματος. Αυτή τη στιγμή η αστική δημοκρατία αυτό τη δύναμη έχει. Τη δύναμη της ψήφου. Μην την αγνοείτε. Το λέω για... Ακούστε το. Μια φορά. Κάντε το σωστό. Δεν γίνεται άλλο να τα λέμε μεταξύ μας και να οργιζόμαστε για αυτό που βιώνουμε καθημερινά και να ακούμε τον κάθε απίθανο, πώς τον λένε, Κουφοντίνα, πώς τον λέγανε αυτόν.
0: Αυτόν από την Πειραιά.
1: Αυτόν εκεί να μας λέει ότι αφού κινούνται, αφού αναπνέουν, άρα ζούνε, άρα έχουν και λεφτά για να ζούνε. Γιατί ζούνε? Το επόμενο είναι θα μας πείτε γιατί ζείτε. Θα μας φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέουμε. Και θα το λένε με φυσικότητα ότι εν πάση περιπτώσει τι.
0: Τι, έτσι ζεις τζάμπα?
1: Ναι.
0: Αναπνείς τζάμπα, δεν το κάναμε.
1: Αυτή είναι η κατάσταση και τους ανεχόμαστε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
0: Έτσι είναι. Στο μεταξύ διαβάζω εδώ για τον Σχοινά, ο οποίος θα κατέβει στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λίγο καρφώνει τους προηγούμενους. Λέει, η παρουσία μου στο Υπουργείο είναι η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου. Δεν ήρθα εγώ εδώ για να καλύψω το παλιό, λέει ο κύριος Σχοινάς. Και αυτή η αποστροφή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου, στο οποίο περιλαμβάνεται η σκανδαλώδης διάταξη για τις αγροτικές ενισχύσεις, μπορεί να εκλειφθεί και ως καρφή για τους προκατόχους του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί ο ίδιος λέγω, δεν ήρθα εδώ να καλύψω το παλιό. Αλλά να μου πεις πως αυτά δεν λέει και ο Μητσοτάκης. Το παλιό και οι παθογένειες. Μα αυτή είναι η παθογένεια.
1: Το βαθύ κράτος, μας λέει ο Μητσοτάκης για βαθύ κράτος.
0: Παθογένειες, βαθύ κράτος. Που είναι η οικογένεια, ας πούμε, πολιτικών με μόνη ενασχόληση στην πολιτική και με τεράστια περιουσία από την πολιτική. Και μιλάει για το βαθύ κράτος ο κύριος Μητσοτάκης και για και οι υπουργοί του. Τώρα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή το βλέπω. Λέει ότι ήταν μια υποκριτική φασαρία αυτό που είπε για τον Πάφο. Δηλαδή θέλει να πει ότι ρε παιδιά λέτε παλαβομάρες και το είπε έτσι. Αλλά θυμάμαι και όταν ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό που του λέγανε θα πάει στη Νέα Δημοκρατία, πάλι το ίδιο έλεγε. Ναρκωτικά παίρνετε. Όσοι λέτε ότι θα πάω στη Νέα Δημοκρατία, παίρνετε ναρκωτικά. Μετά είχε ένα μπλουζάκι και έλεγε όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Ψηφίζει κλέφτες και ψεύτες. Λοιπόν, αυτά έλεγε.
1: Γιατί άλλο, δεν και την προηγούμενη μέρα πριν τον Πάφο. Δεν, αλλά γιατί να μείνουμε σε αυτό μόνο. Η αντίληψη και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται στα μίντια βεβαίως έχουν βρει και τα λένε έτσι. Και τα, δηλαδή δεν ανέχονται και φαίνεται ερώτηση που θα τους δυσκολέψει ή που δεν είναι στο πλαίσιο που έχουν ορίσει. Δεν το είδαμε και στις επίσημες συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού. Αποκλείει όλους αυτούς που υποτίθεται θα του έκαναν μια δύσκολη ερώτηση. Δεν είναι δηλαδή. Είναι
0: μα και στη Θεσσαλονίκη είναι, τρίτη χρονιά βγήκε κόκκινο, δεν πήραν ερώτηση.
1: Ναι, μα δεν είναι. Είναι το κάνουν χρόνια όλοι. Δηλαδή δεν είναι. Και βγαίνει με θράσος, τον έχω ακούσει τον Άδωνη να λέει σε κανάλι, δεν έχει σημασία που μπροστά σε δημοσιογράφους που κάτι το ρωτήσανε, ότι τι είναι αυτά που θέλετε πια, όλα τα κάνουμε, μόνο που δεν έλεγε δηλαδή αφού όλους σας πληρώνουμε. Γιατί τα κάνετε, έτσι. Δηλαδή δεν ήθελε να το φτάσει μέχρι εκεί, αλλά το υπονοούσε. Δηλαδή όλα σας τα παρέχουμε, τι ακριβώς θέλετε και λυσάξατε ας πούμε να μας κάνετε. Αυτό το ίδιος τα λέει. Η αντίληψή τους είναι ότι είναι κακό πράγμα να με ρωτήσουν για κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να βγει. Τι να κάνουμε τώρα. Αν η δημοσιογραφία από την άλλη μεριά δεν καταλάβει το ρόλο της, είναι σοβαρό, δεν είναι η πλακίτσα. Δεν είναι η πλακίτσα που έκανε σε ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο ας πούμε που θα μπορούσε να την κάνει. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα. Δεν έβγαινε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να θυμηθούμε τα παλιότερα και αντιμετώπιζε την δημοσιογραφία και τους δημοσιογράφους στη Βουλή και σε δημόσιες αυτές. Εγώ προσωπικά είχα την τιμητική μου. Κάθε φορά που έβγαινε στη Βουλή έλεγε δεν θέλω τον Καψόχα και την Ακριβοπούλου. Αυτοί είναι που διαμορφώσανε κατάσταση να πούμε. Τον Κώστα τον Βαξεβάνη τον έσκιζε μπροστά. Τη Γιάννα την Παπαδάκου. Δηλαδή στην ουσία αυτό έκανε. Μα όλοι δεν φάγαμε αγωγές. Εγώ δεν. Δηλαδή ήταν αντίληψη πρωθυπουργού. Είναι δυνατόν κοντζάμ πρωθυπουργός να μιλάει σε κεντρική ομιλία στη Βουλή και να λέει τι θέλετε, λέει, δημοσιογραφία και δημοσιογράφους σαν την Ακριβοπούλου και τον Καψόχα. Μονίμως αυτό έβγαινε. Λέω για να μιλήσω προσωπικά. Αυτό δεν ήταν λοιπόν. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Δεν έδινε μήνυμα σε κάποιους φανατικούς ότι όπου τους δείτε αυτούς σκίστε τους γιατί μας είναι απέναντι. Δηλαδή για ποια νοοτροπία μιλάμε. Οι άνθρωποι, εγώ επιμένω ότι είναι καθεστώς από όπου και να το. Και έχουν. Χρησιμοποιούν μεθόδους που δυστυχώς χρησιμοποίησαν άλλα καθεστώτα, όχι και πολύ δημοκρατικά.
0: Πάντως εμένα όλο αυτό μου θυμίζει, γιατί μάλλον είναι συνταγή Σιμίτη αυτό. Αυτά γινόταν και γίνονταν επί Σιμίτη. Επειδή έζησα εγώ αυτή την περίοδο ρεπορταζιακά. Πηγαίναμε να κάνουμε ερωτήσεις τότε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μπροστά μας, έτσι, εξόφθαλμα, όχι. Μοίραζαν τα χαρτάκια με τις ερωτήσεις και μόλις τελείωναν οι ερωτήσεις έλεγαν πρέπει να φύγει ο πρόεδρος, θα χάσει την πτήση. Δεν πήραμε ποτέ μια ερώτηση συγκεκριμένη δημοσιογράφη ας πούμε που κάναμε κριτική τότε για τους Ολυμπιακούς, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τα έργα της απευθείας αναθέσεις. Υπήρχε εταιρεία που είχε τα μηχανήματα στην αποθήκη και έδιναν τη δουλειά σε κάποιον που θα έρχονταν από την Αμερική. Αλλά...
1: Ο Γιώργος γιατί λέει μας το λέει αυτό. Με αυτά που λέτε λέει γράφετε τα κινήματα. Όχι Γιώργο μου, δεν γράφουμε τα κινήματα. Και τα κινήματα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά στηρίζονται σε ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα ψήφου. Δεν τους απαγορεύει κανένας να καταγράψουν τη διαφορετικότητά τους με αυτό. Δεν υπάρχει κανένα, δεν γράφουμε τα κινήματα. Γιατί το λέει? Η δυνατότητα της ψήφου γράφει τα κινήματα. Ίσα ίσα μιλάμε για την άμεση δυνατότητα της δημοκρατίας, ας πούμε. Τουλάχιστον δεν υπάρχει. Τα κινήματα θα υπάρχουν και υπάρχουν. Δεν κατάλαβα πού τα γράφουμε. Υπάρχει κόσμος, μα και οι άνθρωποι οι οποίοι μετέχουν και συμμετέχουν στη διαδικασία των κινημάτων έχουν και τη δυνατότητα ψήφου. Μπορεί εκεί πέρα να βγάλουν, να γράψουν ό,τι θέλουν, ας πούμε. Υπάρχουν, εκτός αν δεν εκπροσωπούνται σε τίποτα από τα υπάρχοντα κόμματα, μικρά ή μεγαλύτερα, μπορούν να γράψουν με το χεράκι τους και με το στυλό τους. Ζήτω ο Μάο. Ξέρω εγώ, λέω τώρα, ο Μάο Τσετούν, ο Τσου Εν Λάι, ξέρω εγώ ποιος, κάποιος, ό,τι θέλεις γράφεις. Mm. Και εκφράζεις με αυτόν τον τρόπο την ύπαρξή σου, ας πούμε, άμα θεωρείς ότι όλο αυτό είναι αστικό κατάλοιπο και ότι δεν σε εκφράζει, άλλο. Και λειτουργούν τα κινήματα. Δεν καταλαβαίνω πώς το εννοείς.
0: Δείχνεις όμως την ύπαρξή σου, όπως
1: βέβαια, το είπες. Δεν ξέρω τι είναι. Ας καταγραφεί.
0: Δεν είσαι ανύπαρκτο.
1: Όχι.
0: Γιατί με αυτά και αυτά κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγέλια, θέλω να σταυροφιλήσω τον delivery με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμάκιο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, ένα λεπτό, δύο απομένουν. Να πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγεία με τη Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων στις 11 από τη Μαριτίνα Σπύρου. Και επανερχόμαστε να πούμε ότι η δεύτερη ώρα θα είναι καλεσμένη εδώ από την πρωτοβουλία, από την Κυψέλη, για τις πολυκατοικίες που έχουν ρογμές ακόμη και, και οι κολόνες, με το Μετροπόντικα να περνά σχεδόν κάτω από τα θεμέλια, και όλη η επόμενη ώρα θα είναι για αυτό το θέμα. Πάμε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote Telecom.
1: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετζημέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Μεγάλη διαφήμιση και συνεπώς κατανάλωση γίνεται τα τελευταία χρόνια στις μπάρες πρωτεΐνης, αυτά τα υγιεινά σνακς που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Σαβίνα Κουσαΐτη, ειδική διαιτολόγο-διατροφολόγο. Κυρία Κουσαΐτη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Μεγάλη είναι η κατανάλωση σε μπάρες πρωτεΐνης με εντυπωσιακές διαφημιστικές υποσχέσεις στις συσκευασίες, καθώς υπόσχονται καλύτερο κορεσμό, περισσότερη ενέργεια και πιο εύκολο έλεγχο της πείνας μεταξύ των γευμάτων. Μπορεί αυτά τα προϊόντα να κρύβουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, αλατιού ή θερμίδων γενικότερα?
4: Βεβαίως, και θα σας απαντήσω αμέσως. Γενικά, όντως η πρωτεΐνη αποτελεί ένα μακροθρεπτικό συστατικό, το οποίο θα παίξει κέριο ρόλο στον κορεσμό και στο να νιώσω λιγότερο την πείνα και μετέπειτα μέσα στην ημέρα και να καθυστερήσει ένα επόμενο γεύμα. Παρ' όλα αυτά, όταν μιλάμε συγκεκριμένα για μπάρες με τον ισχυρισμό περισσότερη πρωτεΐνη, δεν είναι κάτι ψεύτικο στον ισχυρισμό αυτό. Αλλά όντως, αν διαβάσουμε πάρα πολύ αναλυτικά τα συστατικά, θα δούμε ότι στις πλήστες περιπτώσεις μιλάμε για υπερεπεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία ταυτόχρονα με την παραπάνω προσθήκη πρωτεΐνης μπορεί να έχουν περισσότερα πρόσθετα σάκχαρα μέσα, περισσότερο αλάτι και ενδεχομένως και περισσότερα λιπαρά για να διατηρήσουν ακόμη καλύτερη τη γεύση και την υφή των προϊόντων τους.
3: Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναγράφεται η πηγή της πρωτεΐνης σε αυτές τις συσκευασίες, για να ξέρει κάποιος από πού λαμβάνει αυτή την πρωτεΐνη? Τι πρωτεΐνη είναι, από γάλα, είναι από κρέας, από τι είναι?
4: Γενικά, ως νομοθεσία, πάνω αναγράφεται η πηγή της πρωτεΐνης. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από πού έχει προέλθει, αλλά σαφέστατα αυτό δεν είναι το μόνο κριτήριο το οποίο θα μας κατατοπίσει για να μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε κάποια προϊόντα τι θέλουμε τελικά να καταναλώσουμε.
3: Τελευταία, υπάρχει πανικός στην ποσότητα πρωτεΐνης που θα πρέπει να καταναλώνεται σε καθημερινή βάση. Και θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Κουσαΐτη, γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχει ένα πρωτεϊνόμετρο για να μετράμε την ποσότητα πρωτεΐνης που καταναλώνουμε? Και πώς γνωρίζουμε ότι αυτές οι μπάρες έχουν το ποσοστό πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε στον οργανισμό μας καθημερινά?
4: Γενικά, ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια καλή πρόσληψη πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα, ανάλογα τον πληθυσμό, ανάλογα τις ιδιαιτερότητες του καθένα και ανάλογα το ιατρικό του ιστορικό, αυτό είναι ένα κέριο ζήτημα. Και ότι πρέπει γενικά να κειμενόμαστε με πολύ γενικό ισχυρισμό αυτό, γιατί πρέπει να είναι πολύ εξατομικευμένη οδηγία, να δώσουμε κάτι πολύ γενικό, 1-1,2 γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους. Να δώσουμε κάτι γενικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για πρωτεϊνική πρόσληψη, σε καμία περίπτωση δεν θα έβαζα τις μπάρες πρωτεΐνης ως το πρώτο και από τα σημαντικά για να λάβουμε την πρωτεΐνη. Αντιθέτως, μάλλον θα το έβαζα πολύ αραιότερα στην πρόσληψη, μέσα στη βδομάδα, μέσα στο μήνα. Γιατί είναι πολύ καλύτερο να προτιμάμε προϊόντα τα οποία είναι απλά προϊόντα, απλά τρόφιμα, εντός εισαγωγικών καθαρά τρόφιμα, δεν χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Δηλαδή, όπως είναι το γάλα, το στραγγιστό, το γιαούρτι, όπως είναι τα αυγά, όπως είναι όντως το κρέας, φυτικές πρωτεΐνες, όπως είναι η κοινόα, όπως είναι τα όσπρια. Υπάρχουν και αυτές οι τροφές που είναι πολύ σημαντικό να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Και από εκεί, με ένα σωστό καταμερισμό, μπορούμε να πάρουμε πραγματικά επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης. Και πολύ λιγότερο να καταφεύγουμε στις μπάρες πρωτεΐνης. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρότεινα να πάρει κάποιος μπάρα πρωτεΐνης για να καλύψει τις ανάγκες του σε πρωτεΐνη. Μπορούμε σε κάποιες περιπτώσεις να το προτείνουμε για πρακτικούς λόγους, να μην έχεις κάτι εκείνη την ώρα να φας, να είναι κάτι πολύ εύκολο να μπεις σε μια υπεραγορά και να αγοράσεις κάτι. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή.
3: Και όσον αφορά αυτές τις μπάρες πρωτεΐνης, κυρία Κουσαΐτη, Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι πολίτες όταν επιλέγουν αυτές τις συσκευασίες?
4: Είναι αυτό αρχικά που λέτε, ότι όντως μπορεί να γράφει απ' έξω high protein, παραδείγματος χάρη, το οποίο δεν είναι ότι είναι μία λιθέ, αλλά μπορεί στην ουσία έχει να κάνει με την ότι περιέχει ας πούμε 12% και 20% της ενεργειακής πρόσληψης σε πρωτεΐνη. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα νομοθετικό ισχυρισμό για να μπορώ το προϊόν να πω ότι είναι παραπάνω σε πρωτεΐνη συγκριτικά με μια συμβατική μπάρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι μόνο και μόνο από αυτό το τίτλο, το high protein, οφείλω εγώ ως καταναλωτής να επιλέγω το οποιοδήποτε προϊόν μου. Πολύ σημαντικό να γυρνάω την ετικέτα και να βλέπω τι άλλα συστατικά περιέχονται μέσα σε αυτό και αυτή η παραπάνω πρωτεΐνη με τι συνοδεύεται ταυτόχρονα.
3: Ακριβώς. Και επειδή βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι οι έλεγχοι στη χώρα μας δεν γίνονται όπως θα έπρεπε, υγειονομικά βέβαια, πρέπει λιγάκι να είμαστε φιδωλοί, αν μπορώ να πω εγώ, στην κατανάλωση συσκευασιών που δεν ξέρουμε ακριβώς τι περιοκτικότητα έχουν σε ζάχαρη και από πού προέρχεται η πρωτεΐνη, θα έλεγα.
4: Πρέπει να είμαστε λίγο, η αλήθεια είναι, συνειδητοποιημένοι. Δυστυχώς έρχεται το παλάκι σε εμάς τους καταναλωτές. Να είμαστε λίγο συνειδητοποιημένοι στα προϊόντα που αγοράζουμε. Να έχουμε λίγο μια καταναλωτική συνείδηση. Σίγουρα βάσει νομοθεσίας, ακόμη και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, το πηγή πρωτεΐνης, πλούσιο σε πρωτεΐνη, είναι. Είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα, δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όποια λέξη επιθυμεί. Από εκεί και πέρα πρέπει λίγο να αναλογιζόμαστε το προϊόν που αγοράζουμε, τι τελικά έχει να μας προσφέρει. Μάλιστα. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, να επιλέγουμε όντως προϊόντα λίγο πιο απλά, λίγο λιγότερο επεξεργασμένα. Φυσικά, το επεξεργασία, μην το πάρουμε σαν κάτι αρνητικό, πρέπει τα προϊόντα να είναι επεξεργασμένα, αλλά διαφοροποιείται από το να είναι υπερεπεξεργασμένα.
3: Κυρία Κουσαΐτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και σε εσάς. Γεια σας.
3: Γεια σας. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
1: Help, you know I need someone. Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση βόρεια της Μυκόνου μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 με 29 ανθρώπους να βρίσκονται στο πλοίο. Πρόκειται για 28 μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε γκαράζ του ελληνικής σημαίας πλοίου, το οποίο μεταφέρει φορτηγά και γιο ταχύ. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν δυνάμεις του λιμενικού και της πυροσβεστικής με δύο ταχύπλο πυροσβεστικά από τη Σύρο και το Λαύριο πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά, καθώς και ρημουλκά και παραπλέοντα πλοία. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να καταρρεύσει παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ τρεις γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πιθανή διαρροή φυσικού αερίου. Επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Αθήνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Είμαστε γεφυροποιοί, όχι ταραχοποιοί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το πλαίσιο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Για το Κυπριακό, χαρακτήρισε την κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ τάχθηκε υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Στη Μέση Ανατολή επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών με Ισραήλ και Παλαιστίνη να συνυπάρχουν με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ομιλία που έγινε σε άδεια αίθουσα, καθώς οι αντιπροσωπείες είχαν αποχωρήσει. Στο περιθώριο της συνέλευσης, ο απομονωμένος στη Νέα Υόρκη Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε μόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σλοβαίνο Πρωθυπουργό. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύρανο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον κατηγόρησε για τη στάση του απέναντι στους Κούρδους, την κατοχή στην Κύπρο, τις απειλές κατά της Ελλάδας και τη φυλάκιση δημοσιογράφων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια του Ισραήλ και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό. Κανένα ψέμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του έντελμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, σχολιάζοντας την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σαφή αιχμή για την απουσία εθνικής στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης διατύπωσε χθες από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι εδώ και 7 χρόνια η χώρα κινείται χωρίς συνεκτικό και σαφές σχέδιο στην εξωτερική πολιτική, ενώ έθεσε στο επίκεντρο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καταγγέλλοντας ανεπαρκή ενημέρωση της Βουλής και έλλειψη διαφάνειας στις κρίσιμες κυβερνητικές επιλογές. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά καταθέτουν ερώτηση στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, ζητώντας ενημέρωση για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης στην Αίγυπτο. Ποιος θα έχει τα δικαιώματα πάνω στη γη και ποιος τον έλεγχο του υπεδάφους, ρωτούν χαρακτηριστικά, ζητώντας παράλληλα διευκρινήσεις για τον ρόλο Αμερικανών αξιωματούχων στις διαπραγματεύσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου παραπέμπει η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις για τα μέτρα στη βενζίνη και το ντίζελ, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αποφάσεις μετατίθενται στις 14 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλα αυτά ενώ οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ στα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο, με τις τιμές στα νησιά να είναι ακόμη υψηλότερες. Την ίδια ώρα η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος εκτοξεύτηκε στα 213,62 ευρώ τη μεγαβατόρα, σημειώνοντας άνοδο 21,6% σε μία ημέρα και σχεδόν 57% μέσα σε 6 ημέρες. Νέα στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση νοσηλεύτρια στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή, στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και στη συνέχεια ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ την ίδια ώρα στο ιατρείο πραγματοποιούνταν παράλληλα και δεύτερη πλασμαφαίρεση. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό, η ΣΑΠ, ως τις 2:10 τα ξημερώματα το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Παρασκευή με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον ήχο Βαγγέλης Δεψάρα, στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δόλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχος και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Όπως είπαμε και πριν το δελτίο ειδήσεων, στο στούντιο μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης και ο Χρήστος Ρόκας από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλη. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται, τι νεότερα υπάρχουν με εκείνο το Μετροπόντικα που δεν έχει αφήσει σπίτι για σπίτι χωρίς ρογμές. Τι γίνεται τώρα, κύριε Κουτρουλάρη?
2: Κοιτάξτε, είμαστε τώρα στον απόϊχο του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: που έγινε την Τετάρτη. Mm-hmm. Όπου είχαμε απαρτία, γιατί ήρθαν και εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό και της Κοινοπραξίας, ναι, ήταν και ο υπουργός ο κύριος Ταχιάος. Όπου το συμπέρασμα για όσους την παρακολουθήσαν ότι.
0: Ο κύριος Ταχιάος, συγγνώμη για τη διακόπη, ο οποίος είπε δεν θα νοικιάζα σπίτι στην Κυψέλη, έτσι.
2: Είπε δεν θα νοικιάζα τώρα.
0: Αλλά... Α, γενικά.
1: Όχι,
2: είπε και για πριν. Είπε δεν θα νοικιάζα και πριν τις ζημιές της Κυψέλης. Αφήνοντας ένα υπονοούμενο ότι τα σπίτια,
1: ναι,
2: είναι παλιά.
1: Ότι είναι υποβαθμισμένη η περιοχή. Mm. Ήταν, το έκανε χειρότερο. Mm. Για πάμε.
0: Μην γνωρίζετε, κύριε Ρούκα.
3: Η κατάσταση είναι όπως γνωρίζετε. Σπίτια με ρογμές, καμία...
0: Σπίτια με ρογμές λέγοντας έχουν πάρει και οι κολόνες.
3: Βέβαια.
0: Έχουν
3: βέβαια
0: πάρει και οι κολόνες. Δηλαδή μιλάμε για τη στατικότητα των κτηρίων πια.
3: Βέβαια. Ενώ μέχρι πριν 6 μήνες, μέχρι προχθές και για 6 μήνες μας λέγανε ότι όλα είναι εντάξει, δεν υπάρχει δομικό πρόβλημα, διαπιστώνεται ότι παραδέχτηκε και ο ίδιος ο υπουργός, παρετήθηκε και ο κύριος Καραδήμας, ο οποίος είχε την ευθυξία τουλάχιστον να το κάνει αυτό.
0: Τι είναι, να το ξέρει και ο κόσμος?
3: Ο κύριος Καραδήμας ήταν ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό. Σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αναφέρει ότι, όχι είχε αναφέρει, ήταν λαύρος, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη στατικότητα των κτηρίων. Μετά ο υπουργός αναγκάστηκε να ανακρούσει Πρίμνα και βρεθήκαμε να παραιτηθεί. Η επίσημη αιτιολογία είναι ότι έφυγε, πήγε στην Ιωνιά Οδό και καλή σταδιοδρομία να έχει ο άνθρωπος, αλλά διαπιστώνεται ότι οι διαβεβαιώσεις δεν ισχύουν. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα για τους κατοίκους. Η εμπιστοσύνη έχει διαραγεί. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη πλέον σε λόγια, περιμένουμε μόνο έργα.
1: Για να το κάνουμε έτσι πιο σαφές, για πόσα κύματα αυτή τη στιγμή μιλάμε στην περιοχή, έτσι για να έχουμε και μία εικόνα?
3: Ο υπουργός στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε ότι έχουν ελεγχθεί από την Κοινοπραξία και από το Ελληνικό Μετρό 35 πολυκατοικίες στη γραμμή, στον άξονα της Χάραξης. Εμείς η εικόνα που έχουμε για πολυκατοικίες που έχουν πληγεί, γιατί έχουμε και φαινόμενα, θα σας εξηγήσω, και πλημμυρικά σε πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες που έχουν προβλήματα είναι γύρω στους 25. Είναι 25. Υπάρχουν 4-5 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν προβλήματα πλημμυρικά. Σήμερα δέχτηκα τηλεφώνημα από κάποια γιατρό στην πλατεία Κυψέλης, η οποία μου ανέφερε ότι έχουν φωνάξει επανειλημμένα το Ελληνικό Μετρό και τον Άβαξ. Παρουσιάστηκε πρόβλημα υδάτων και έχουν αντλήσει τρεις φορές, έχουν κάνει άντληση νερού και η κοινοπραξία τους λέει ότι δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Φανταστείτε όλο αυτό τι μέγεθος έχει. Δεν ξέρουμε εμείς αν έχουν αλλάξει ροή κάποια ρέματα, κάποια υπόγεια ρέματα τα οποία συνάντησαν στο άνοιγμα, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ενώ δεν είχαν πρόβλημα σε υπόγεια πολυκατοικιών, πλέον είναι αναγκασμένοι να κάνουν 3 και 4 αντλήσεις μέσα σε 2 μήνες.
1: Όσοι μένουν, έχουν φύγει άνθρωποι από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας σε αυτούς?
3: Έχουν φύγει πάρα πολλοί ενοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες, επειδή δεν έχουν ίσως περισσότερες επιλογές, όπως και εγώ δεν έχω να πάω κάπου, παραμένουμε δυστυχώς. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έχουμε ζητήσει, ζητήσαμε και ήταν πρόταση και του Δημάρχου προς τιμήν του στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι κάτοικοι που δεν αισθάνονται ασφάλεια να έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν σε άλλα κτίρια. Δεν δόθηκε καμία απάντηση. Δηλαδή είχαμε και αυτό το φαινόμενο στο Δημοτικό Συμβούλιο να τεθούν ερωτήματα στα οποία ούτε ο Υπουργός, ούτε ο κύριος Παπακλημίζος, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Μετρό και ο κύριος Σπυριδονάκος από την Άβαξ δεν δώσανε καμία απάντηση. Αυτό εντείνει όλο το πρόβλημα της ανησυχίας, μας βάζει σε μια στάση συνεχούς αναμονής και...
0: Είπαμε για 25 πολυκατοικίες. Έχετε εικόνα, είστε πρόχειρος να μας πείτε πόσα διαμερίσματα?
3: Διαμερίσματα είναι γύρω στα 200. Δεν έχουμε κάνει ακριβή καταμέτρηση, γιατί υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες έχουν στη δική μου πολυκατοικία 21 διαμερίσματα και υπάρχουν και κτίρια που έχουν 5-6. Είναι ανάμεικτο το...
0: Έχουμε λοιπόν τις ρογμές και στις κολόνες. Έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε και το τεχνικό επιμελητήριο να λέω ότι πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι εκεί για 15 μέρες από όπου περνά ο Μητροπόντικας. Αυτό τι είναι?
2: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι πριν πάμε σε αυτό. Ναι. Ότι η Ελληνικό Μετρό τι έχει κάνει? Έχει ορίσει μια ζώνη επιρροής και λέει ότι τα κτίρια τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 25 μέτρων σύραγγα πιθανόν να αποκτήσουν ζημιές. Αυτή η απόσταση στην αρχή ήταν 50 μέτρα. Μετά την κάνανε 30 μέτρα, τώρα την έχουν πάει 25.
0: Ναι, αλλά από την άλλη παραδέχονται ότι μπορεί αυτό το έργο να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν το παραδέχονται με αυτό.
2: Ναι, αλλά άπαξ και είσαι ένα μέτρο έξω από τη ζώνη, σου λένε δεν είναι ευθύνη το μέτρο.
0: Α, επειδή έτσι όρισε το μέτρο ΑΕ.
2: Τώρα με τι κριτήρια αλλάζει και ορίζει όποτε θέλει τα όρια της περιοχής.
0: Ναι, αλλά το τεχνικό επιμελητήριο λέει 15 μέρες πρέπει να φύγετε. Τώρα είναι 20 μέτρα, είναι 50.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό ήταν μια σύσταση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η οποία έτσι δείχνει ξεκάθαρα την ανησυχία του ανθρώπου. Γιατί σου λέει από τη στιγμή που η Ελληνικό Μετρό δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το έργο θα συνεχίσει με ασφάλεια, ας βγαίνουν οι άνθρωποι απ' έξω.
1: Το λένε αυτό ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου και των.
2: Κοιτάξτε, είναι 3,5 μήνες τώρα σταματημένος ο Μετροπόντικας, γιατί οι πολυκατοικίες που είναι από πάνω τους ξεπεράσαν κατά 4 φορές τα όρια καθίζησης.
3: Και στροφής.
2: Και στροφής. Δηλαδή, όπως κάθεται το κτίριο, στρίβει κιόλας.
1: Ναι.
2: Και σου λέει εδώ πέρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Γιατί η επόμενη πολυκατοικία μπορεί να έχει 10 φορές το όριο ξεπερασμένο. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει και λύση. Δηλαδή, ούτε έχει κατατεθεί κάποια μελέτη που να λέει ότι με αυτή τη μέθοδο θα συνεχίσει το έργο με ασφάλεια, ούτε τίποτα. Γι' αυτό δήλωνε έτσι μετά από δελημία προχτές ο Υπουργός ότι δεν θα ξεκινήσει το έργο αν δεν έχουμε εγγυήσεις. Οπότε είναι λογικό
1: αυτό. Και οι εγγυήσεις για τον Υπουργό, καταλάβατε ποιες είναι οι εγγυήσεις?
2: Όχι. Να σας το κάνω λίγο πιο γενικό. Αν ρωτήσουμε τον οποιονδήποτε έχει παρακολουθήσει αυτό το θέμα, 7 μήνες τώρα το θέμα, και του πούμε, για ποιο λόγο έχετε μάθει ότι έχει συμβεί όλο αυτό στην Κυψέλη, δεν υπάρχει απάντηση. Κανένας δεν ξέρει να απαντήσει. Γιατί δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση από κανέναν.
3: Δεν ξέρουμε γιατί προκλήθηκε όλο αυτό. Δεν μας δίνουν στοιχεία, δεν έχουμε εικόνα για το τι προκλήθηκε ώστε να αντιμετωπιστεί μελλοντικά. Να υπάρχει δεδομένο ότι ήταν, τη μία μας λένε για τον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο, την άλλη για την παλαιότητα των κτηρίων. Αυτό είναι πιο καινούργια καραμέλα, τώρα την εφεύρανε. Φταίει η παλαιότητα των κτηρίων, παρότι ήταν συμπεριλαμβανόταν στη σύμβαση του αναδόχου ότι τα κτίρια θα έπρεπε να είναι σε άριστη κατάσταση για να γίνει η διέλευση του Μετροπόντικα. Τώρα μας βάζουν αυτό το παράγοντα, παλαιότητα κτιρίων. Αν λάβουμε αυτό υπόψη, θα πρέπει η μισή Αθήνα να γκρεμίσει. Η μισή, ίσως και παραπάνω από τη μισή.
0: Και ότι έσκαβε ο Μετροπόντικας 8 μέτρα κάτω από τα θεμέλια των σπιτιών, δεν έχει παίξει κάποιο ρόλο αυτό?
2: Τώρα μου δώσατε μια καλή πάσα.
0: Δηλαδή,
2: γιατί? Πρωτού ξεκινήσει το έργο, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτοψίες στα κτίρια, να δουν σε τι κατάσταση είναι και τα λοιπά, να τα καταγράψουν. Στο δικό μου κτίριο, σας έχω φέρει εδώ πέρα τα στοιχεία που πήρα, όλα τα στοιχεία που έχουν σημειώσει είναι λάθος.
0: Δηλαδή,
2: έχουν βάλει ότι είναι η κατασκευή του 60 με οπλισμένο σκυρόδεμα για τύπο κατασκευής. Που αυτό συνεπάγεται ότι το όριο καθίζηση που βάζουν επί φυλακής είναι στα 25 χιλιοστά. Εμένα το κτίριο είναι του 27 και έχει φέρουσα τυχοπία. Δηλαδή η τύχη του είναι μέρος της στατικότητάς του. Ναι. Που αυτό ρίχνει το όριο ασφαλείας στα 12 χιλιοστά. Και όχι μόνο αυτό. Εμένα έχει δύο υπόγεια και εδώ πέρα έχουν γράψει ότι έχει ένα υπόγειο. Γιατί το δεύτερο υπόγειό μου φτάνει 9 μέτρα βάθος. Και η σύραγγα είναι στα 13. Και εγώ ρωτάω, έγινε σκόπιμο αυτό?
1: Είναι οι ελεκτές του Υπουργείου ή τη στατικότητα?
2: Είναι η εταιρεία. διάδηλος, στην οποία ανέθεσε η Ελληνικό Μετρό να διενεργήσει τις αυτοψίες πριν.
0: Καλά, και αφού ήρθαν και είδαν ότι έχει δύο υπογεία, πώς γράφει ένα.
2: Εσείς πείτε μου.
3: Ναι, τώρα ανέκλωσε και σε αυτό πριν. Ο Υπουργός ζήτησε στα κτίρια που είναι μετά την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα να γίνουν καινούργιες εκτιμήσεις, γιατί διαπιστώσανε, λέει, ότι δεν ήταν ορθές οι προηγούμενες. Εμείς δεν φταίμε όμως αυτό.
1: Να θυμίσουμε και να πούμε στους ακροατές μας ότι οι δύο καλεσμένοι μας, οι οποίοι είμαστε στο στούντιο, διαμένουν στην περιοχή, δεν είναι εκ του μακρόθεν. Έτσι έχει σημασία για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι εδώ μιλάμε με ανθρώπους που βιώνουν αυτή την πραγματικότητα. Και με την ευκαιρία να ρωτήσω, γιατί ένας ακροατής μας ρωτάει, εάν, λέει, ρωτήστε τους καλεσμένους, η οδός Σκοπέλου που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Κυψέλης αντιμετωπίζει προβλήματα.
2: Θα σας πω το εξής. Ακριβώς στην αρχή της Σκοπέλου, δηλαδή εκεί που είναι το δικό μου γωνία Σκοπέλου και Κυψέλης, 20 μέτρα πιο δίπλα, είναι δύο πολυκατοικίες που έχουν τεράστια αποκόλληση. Και αυτές δεν έχουν καταγραφεί. Και πέρασα τις προάλλες και πέτυχα μια γυναίκα που ήταν με τα παιδιά της που μένει εκεί πέρα και τη ρωτάω, τους λέω, τι έχετε δει ότι έχετε μεγάλη αποκόλληση? Και μου λέει η γυναίκα, το έχουμε δει, εμείς φοβόμαστε. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε το θέμα μπροστά, γιατί ούτε έχουμε την οικονομική, γιατί νοικιάζουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να μετακομίσουμε, ούτε μπορούμε να βγούμε να ψάχνουμε σπίτια με τις τιμές που υπάρχουν τώρα. Και τι λέω, και τι θα γίνει, παιδιά, την αφήσετε έτσι? Για να δείτε τι βιώνουν και οι κάτοικοι. Γιατί περισσότεροι κάτοικοι φοβούνται οι άνθρωποι. Είναι μεγάλη ηλικία, έχουν κινητικά προβλήματα και σου λένε πού θα πάνε να τα βάλουμε με τα μεταθύρια. Και για τη συγκεκριμένη, γιατί μάλλον για αυτή την πολυκατοικία.
0: Με παιδιά,
2: με δύο παιδιά. Και για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, γιατί φαντάζομαι για εκείνη ρωτάει, θα στείλω εγώ προσωπικά στην Ελληνικό Μετρό να πάει να την ελέγξει. Γιατί οι άνθρωποι με τη Μετρό και την Ουραξία δεν έχουν κάνει απογραφή. Ούτε έχουν περάσει να δουν, παιδιά.
0: Μεταξύ σας τώρα, επειδή είπατε θα πάτε προσωπικά, μεταξύ σας συνεννοείστε, μπορούμε να δώσουμε ένα τηλέφωνο στον αέρα, ένα σταθερό, όχι κινητό, κάπου να σας βρίσκει κάποιος που θέλει.
2: Της πρωτοβουλίας εννοείται.
0: Ναι. Μπορεί να σας βρει κάποιος κάπου. Δηλαδή, να τώρα αυτή η γυναίκα, ας πούμε, δεν ξέρει.
2: Στη σελίδα στο Facebook.
0: Δεν ξέρει τι να κάνει αυτή.
3: Έχουμε μια σελίδα στο Facebook.
0: Πού μπορεί να σας βρει κάποιος να πει, παιδιά, τι γίνεται εδώ με εμάς, ας πούμε?
2: Έχουμε μια σελίδα στο Facebook, λέγεται Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, όπου μπορεί οποιοδήποτε θέλει να στείλει.
3: Και να τώρα δεν έχουμε τηλέφωνο. Τηλέφωνο σταθερό δεν υπάρχει.
0: Απλώς γιατί, αυτό το παράδειγμα. Τώρα η γυναίκα δεν ήξερε, ας πούμε.
2: Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις που δεν έχουν καταγραφεί.
1: Υπάρχει πιθανότητα, λέω τώρα, γιατί και επίσης κάνουν ερωτήματα διάφοροι ακροατές μας, να το ίδιο πρόβλημα και να μην διαπιστώθηκε να έχει αντιμετωπιστεί, να έχει παρουσιαστεί και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, που περνάει η γραμμή του και ο Μετροπόντικας.
3: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Εμείς...
1: Γιατί ξέρω ότι θα φτάσει η γραμμή αυτή, θα φτάσει μέχρι Γαλάτσι, έτσι, αυτή δεν είναι η γραμμή?
3: Αυτή έχει ξεκινήσει από το Γαλάτσι, έχει φτάσει στην πλατεία Κυψέλης και τον Ιανουάριο ξεκίνησε από την πλατεία Κυψέλης για να φτάσει προς την Ευελπίδων. Η πορεία δηλαδή είναι αυτή, πάει η Ευελπίδων, μετά που πάει Αλέξανδρα.
2: Ευελπίδων μετρήσει στην Αλεξάνδρας.
3: Αλεξάνδρας και μετά Εξάρχεια και μετά συνεχίζει για Κολωνάκι.
2: Ακαδημίας νομίζω, Κολωνάκι.
1: Α, είναι αυτή η γραμμή.
3: Αλλά σε εμάς εντοπίστηκαν αυτά τα προβλήματα, πιθανώς και στα Εξάρχεια, γιατί οι κάτοικοι και εκεί έχουν κάνει οι άνθρωποι κάποιες μελέτες μόνοι τους. Είναι και εκεί θέμα και για τους εκεί κατοίκους. Δεν ξέρουμε βέβαια όμως τι θα αντιμετωπίσουν.
2: Εντάξει, η περιοχή των Εξαρχείων έχει δηλώσει χρόνια τώρα ότι υπάρχουν διατηρητέα κτίρια. Υπάρχουν κτίρια που χρειάζονται στήριξη προτού περάσει. Γιατί είναι συμβατική υποχρέωση προτού περάσει ο Μετροπόντικας να ελέγξει τα κτίρια και αν ένα κτίριο δεν είναι σε άριστη κατάσταση, να το φέρει, να κάνει τις απαραίτητες αποκαταστάσεις για να είναι σε άριστη κατάσταση. Οπότε το επιχείρημα και το αφήγημα αυτό που πουλάει η κυβέρνηση, ότι φταίμε εμείς γιατί τα σπίτια μας είναι παλιά, δεν ισχύει.
1: Φυσικά τώρα και τι δεν φταίει.
0: Και τι, είναι παλιό το σπίτι και τι γίνεται? Τι να κάνουμε τώρα. Να φύγει ο κόσμος να δοξεί για πέρασε ο Μετροπόντικας.
2: Γιατί όταν δεν έχεις απαντήσεις, σκαρφίζεσαι τέτοια επιχείρημα.
1: Το βασικό ερώτημα που νομίζω θα το έχει όλος ο κόσμος είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγγυήσεις ξεκάθαρες από τους κυβερνητικούς φορείς, από την κυβέρνηση εν προκειμένου, ας αφήσουμε το μετρό είναι επιχείρηση, που να λέει δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, θα μείνετε εκεί πέρα και ό,τι ζημιές μικρές ή μεγάλες θα τις καλύψουμε εμείς για να δώσουμε λύσεις σε ένα πρόβλημα. Υπάρχει αυτή η εγγύηση?
3: Όχι,
1: από πουθενά
3: δεν υπάρχει αυτή η
1: διαβεβαίωση,
3: ότι από τον Υπουργό ότι θα αποκατασταθούν οι ζημιές και τα κτίρια σύμφωνα με τα λεγόμενά του θα γίνουν ακόμα καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Υπήρξε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σαν τον Ντάνιελ, έτσι, που έχει περάσει 3 χρόνια και ακόμα ψάχνουν κάτι ανάλογο. Έτσι.
3: Αλλά αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μένουμε στις διαβεβαιώσεις. Διαπιστώνουμε μία απαξίωση των πραγματογνωμόνων που έχει θέσει ο Δήμος και ελέγχουν τα πράγματα και έφεραν το θέμα στη δημοσιότητα. Δηλαδή, αν ευτυχώς που υπήρξαν και αυτοί, αν δεν υπήρχαν αυτοί να καταγράψουν ότι υπήρξαν υπερβάσεις στα όρια σε τετραπλάσια ποσοστά και να επισημάνουν το γεγονός, θα ήμασταν ακόμα εκεί που ήμασταν 7 μήνες πριν. Παρόλα αυτά υπάρχει μια τάση, μια διάθεση να τους απαξιώσουν. Δεν δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία και έστω και με αυτά τα ελλειπή εντοπίστηκαν αυτά τα προβλήματα. Διαβεβαιώσεις πουθενά.
1: Ξέρετε γιατί λέω το εξής, ότι δεν θέλω βέβαια να φτάσουμε σε τέτοια σημεία, ούτε να το σκέφτομαι, και φαντάζομαι βεβαίως και εσείς δεν το... Αλλά είχαμε το εξής φαινόμενο. Πριν συμβεί η τραγωδία των Τεμπών, υπήρχανε διαβήματα, υπομνήσεις ανθρώπων που ήταν, ας πούμε, στους σιδηροδρόμους, που στέλνανε μηνύματα ότι κάτι θα γίνει εδώ, δεν πάει καλά η ιστορία, και είχαμε τον τότε αρμόδιο υπουργό να κουνάει το δάχτυλό του μέσα στη Βουλή και να λέει ντροπή σας που μιλάτε. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτό που κάποιοι φοβότανε συνέβη, και συνέβη με αυτό τον ικτρό τρόπο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει κανέναν, ας πούμε, εν τελικά από την κυβέρνηση, εάν συμβεί το ατύχημα? Εγώ δεν λέω για δυστύχημα, μιλάω για ένα ατύχημα που δεν θα έχει αυτό. Θα τρέχουμε μετά να σας απαντάνε σε αυτό το ζήτημα, ας πούμε, η πρόληψή τους για αυτό το γεγονός, το οποίο δεν το δημιουργήσατε εσείς, ούτε τα κτίρια, γιατί είναι του 100 χρόνων, αυτά είναι, δυστυχώς δεν την κρεμίσαμε την Αθήνα από την αρχή για να την ξαναχτίσουμε. Υπάρχει δηλαδή κάτι που αυτό το να σας απαντά και να σας διαβεβαιώνει ότι κοιμάστε ήσυχα κάτω από τη στέγη σας?
3: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Όπως λέτε, ο κύριος Καραμαλής όταν γενίαζε το έργο προέβλεπε ότι οι καθυζήσεις θα είναι ελάχιστες. Για το δικό μου κτίριο προέβλεπαν 2 χιλιοστά και φτάσαμε στα 25. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι απτό, δεν έχουμε κάτι.
1: Και ζείτε μέσα στην ανασφάλεια?
3: Ακριβώς. Ελπίζουμε τα πορίσματα που θα βγουν από το ΤΕΕ, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε θα προβλέπουν στήριξη πολλών αρκετών κτηρίων.
0: Σε πρώτη φάση, δηλαδή, σημαντοενέσεις.
3: Όχι, σε πρώτη φάση υποστηλώματα, και από ό,τι μαθαίνουμε θα τραβήξει μέχρι το Δεκέμβρη για να βγουν τα τελικά πορίσματα. Θα προβλέπουν και τι ακριβώς χρειάζεται για να γίνουν επισκευές. Σημαντοενέσεις, ίσως κάποιες άλλες παρεμβάσεις, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό, ανάλογα με το κτίριο και τις ζημιές που έχει.
0: Να πάμε σε μια υποχρέωση που έχουμε και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.
4: Το κόκκινο.
5: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Πουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
4: 105 και 5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο στούντιο με τον Αλέξανδρο Κουτρουλάρη και τον Χρήστο Ρόκα, μέλη της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης. Πριν συνεχίσουμε, μόνο επιτρέψτε μου την συζήτησή μας, επειδή υπάρχει κάτι έκτακτο. Έρευνες για τυχόν αγνοούμενους βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο στη Λυσή Κράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Μάλιστα. Να δούμε την εξέλιξη.
1: Επειδή
0: αυτή.
1: Το συζητούσαμε, να συνεχίσω εγώ, επειδή το συζητούσαμε για να επανέλθουμε στο θέμα, βλέπω εδώ τη Δήμητρα μας λέει να δείτε, λέει, που θα δούμε και αυτό. Μήπως δώσουν και αποζημίωση στην εταιρεία λόγω καθυστέρησης των έργων. Για πέστε μας λοιπόν, ο Άβαξ ποιος είναι, ποια είναι η εταιρεία που έχει.
2: Είναι η κοινοπραξία Άβαξ Γκέλα Άλστρομ, η οποία πρόσφατα, και εγώ χθες ή προχθές, διάβασα ένα άρθρο από κάποιον υπεύθυνο διευθυνόντα σύμβουλο, δεν ξέρω, της εταιρείας, που ζήταγαν. Ζητάνε και μπόνους για την καθυστέρηση.
1: Αποζημίωση,
2: αποζημίωση
1: με,
2: βέβαια.
1: Ναι. Με δικιά
2: κάναν,
1: σας...
2: κάναν την κακοτεχνία, δημιουργήσαν όλο αυτό το πρόβλημα, θα πάρουν και μπόνους. Δηλαδή, ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώσει και για τη ζημιά που προκλήθηκε στα κτίρια μας, θα εισπράξει και ο Άβαξ για την καθυστέρηση. Για την καθυστέρηση.
1: Επιπλέον ποσά.
3: Ξέρετε τι κάνει ο Άβαξ αυτή τη στιγμή? Έχει καταθέσει ένα καινούριο πόρισμα στην Ελληνικό Μετρό για το πώς θα συνεχίσει το έργο. Και περιμένει να εγκριθεί. Και τι κάνει με αυτό το μέσο? Προσπαθεί να εκβιάσει και να πιέσει την Ελληνικό Μετρό να εγκρίνει άμεσα τη νέα μελέτη, γιατί τους απάνταγε κυρωνικά ότι όσο καθυστερείτε, είναι εις βάρος σας, για τόσο μεγαλύτερη αποζημίωση θα σας ζητήσουμε. Που αυτό είναι πίεση. Ξεκάθαρη.
1: Φυσικά.
3: Υπογράψτε.
0: Και τι λέει δηλαδή?
1: Πίεση, εκβιασμός.
0: Εκβιασμός είναι. Εκβιασμός. Και τι λέει? Εγώ θα προχωρήσω και ας πέσουν τα σπίτια. Αυτό μας λέει η Άβαξ, όλα για το χρήμα.
1: Η σύμβαση δεν προβλέπει στις κατασκευάστριες εταιρείες υποχρεώσεις όταν με δικιά τους ευθύνη? Δηλαδή, αναρωτιέμαι κάτι το πολύ απλό, πρακτικά δεν ξέρω, ούτε μηχανικός ούτε τίποτα. Όταν λοιπόν κάνεις μετρό και περνάς το μετροπόντικα στα 8 μέτρα βάθος, δεν βλέπεις από πριν τι έδαφος υπάρχει? Γιατί να μην κατεβάσεις το μετρό το μετροπόντικα στα 18 μέτρα και στα 28, ώστε να μην δημιουργηθεί το πρόβλημα? Εκεί δεν έχει ευθύνη?
3: Αυτά ρωτάμε τόσο καιρό και δεν παίρνουμε απαντήσεις. Τώρα για το νομικό κομμάτι, επειδή κάθε εταιρεία έχει στρατιές δικηγόρων από πίσω, έτσι, δεν μπορώ να σας σχολιάσω τι υποχρέωση έχουν βάσει των συμβάσεων. Γιατί...
0: Ωραία, θα μας απαντήσει σε αυτό ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης. Θα τον βάλουμε στην κουβέντα μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καμπαγιάννη.
4: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, συζητούμε εδώ με τον κύριο Κουτρουλάρη και τον κύριο Ρόκα, τα μέλη της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Νομικά τώρα τι γίνεται, πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση και τι δυνατότητες έχουν αυτοί οι άνθρωποι όταν περνάνε εταιρείες και αντί για δύο υπόγεια γράφουν ένα, ό,τι θέλουν κάνουν? Δηλαδή, τι εξέλιξη είναι αυτή? Στο τέλος θα τους ζητήσουν και τα άρεστα, ότι είναι παλιά τα σπίτια?
4: Κοιτάξτε, εδώ στην αρχή αυτής της διαδικασίας η Ελληνικό Μετρό αλλά και το Υπουργείο αρνούντανε πρακτικά την οποιαδήποτε ευθύνη, αρνούντανε και την έκταση των ζημιών. Δηλαδή, άμα δείτε τις πρώτες συνεντεύξεις που έδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, οι αναφορές ήταν ότι οι ρογμές για τις οποίες μιλάνε οι κάτοικοι, τις ξέρει ο ίδιος από το Google Earth και τις έχουν δει και είναι παλιότερες. Από εκεί ξεκινήσαμε σε αυτήν την υπόθεση. Και ξεκινήσαμε με τοποθετήσεις της Ελληνικό Μετρό επίσημα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 του Ιουλίου από τον τότε πρόεδρο, παρετηθέντα πλέον, τον κύριο Καραδήμα, ότι δεν υπάρχουν ζημίες στο φέροντα οργανισμό. Μέσα από την συλλογική διεκδίκηση των κατοίκων, μέσα από το γεγονός ότι οι κάτοικοι δεν το άφησαν, οργανώθηκαν, ζήτησαν την συμβολή του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, έκαναν νομικές ενέργειες, έστειλαν εξώδικες προσκλήσεις, αυτή τη στιγμή κάνουν διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, έχουμε φτάσει να αλλάζει η εικόνα και να αναγκάζεται και η Μετρό και ο Υφυπουργός να παραδέχονται ότι

0: υπάρχει πρόβλημα στα συγκεκριμένα σπίτια, ότι το πρόβλημα είναι εκτεταμένο. Χθες ο Υπουργός, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, το καινούργιο, ανέφερε για 35 πολυκατοικίες. Είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό το νούμερο, για να καταλάβουμε πόσο εκτεταμένο ήταν το πρόβλημα. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το ζήτημα ότι υπάρχει αναφορά για αποκαταστάσεις στατικές μονάχα σε κάποιες από τις πολυκατοικίες. Ενώ εμείς λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν σε όλες τις πολυκατοικίες εκθέσεις στατικής επάρκειας και αποκατάστασης. Και υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν μας δίνουν τα έγγραφα και τις καταγραφές, προκειμένου να έχουμε ανεξάρτητη εικόνα, ανεξάρτητη πρόσβαση στο έγγραφο υλικό. Άρα λοιπόν η πρώτη ενέργεια την οποία κάνουν και δικαστικά οι κάτοικοι είναι να διεκδικήσουν αυτά τα έγγραφα και αυτές τις καταγραφές που τους τις αρνούνται. Πρέπει να μάθουν οι κάτοικοι με βεβαιότητα για να αποκατασταθεί το αίσθημα της ασφάλειάς τους, αν το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Αν συνεχίζεται δηλαδή, γιατί οι κάτοικοι βλέπουν καινούργιες δρογμές. Άρα λοιπόν θέλουμε να έχουμε εμείς οι ίδιοι τις καταγραφές μέσα από συμβούλους τεχνικούς, πραγματογνώμονες, Καλιαμπάκο, καθηγητή του Πολυτεχνείου, και τον κύριο Κρασάκη, δομοστατικό πολιτικό μηχανικό, γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς οι κάτοικοι δεν εμπιστεύονται. Δεν εμπιστεύονται την εταιρεία, δεν εμπιστεύονται τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού. Άρα θέλω να δώσω την εικόνα στον κόσμο που μας ακούει, γιατί είναι καιρός τώρα πλέον που την ακούει αυτή την υπόθεση, ότι ο αγώνας των κατοίκων έχει φέρει ήδη τα πρώτα του αποτελέσματα. Έτσι, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή αυτού του αγώνα. Θα είναι ένας μαραθώνιος. Χρειάζεται να πάρουμε όλα τα έγγραφα και χρειάζεται να εξασφαλίσουμε, για να το ακούσει αυτό και ο κόσμος που είναι παρακάτω, κάτω από τη Ζακύνθου, που δεν έχει ακόμα περάσει ο Μετροπόντικας από εκεί, και ο κόσμος ο οποίος είναι στο σημείο που από κάτω είναι ο Μετροπόντικας, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε, και θα το ζητήσουμε και δικαστικά αυτό, να ξεκινήσει αυτό το έργο, αν δεν έχουμε πολύ σαφείς διαβεβαιώσεις και δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες καθυζήσεις. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό για μας.
1: Νομικά τώρα, έτσι, επειδή ακούσαμε ότι ήδη η εταιρεία προσπαθεί να αντιπαρέλθει όλη αυτή την εμπλοκή, να το πω έτσι, την καθυστέρηση νομικά, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα στην ουσία?
0: Νομικά,
1: ναι.
0: Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι, ζητάμε συγκεκριμένα έγγραφα, έτσι, τα οποία η εταιρεία δεν μας τα δίνει. Μας δίνει έγγραφα με το σταγονόμετρο. Μας έχει δώσει κάποια έγγραφα τα οποία ήταν πάρα πολύ κρίσιμες οι πληροφορίες που βγάλαμε, έστω από αυτά τα λίγα ελλειπή έγγραφα, γιατί πλέον έχουμε εικόνα ότι οι καθυζήσεις οι οποίες γίνανε ήταν στο τετραπλάσιο πάνω από τα όρια ασφάλειας. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει σε αυτά τα κτίρια. Έτσι, μιλάμε για μια συστηματική αστοχία. Θα έπρεπε να περάσει ο Μετροπόντικας και να μην είναι αισθητή η εργασία του κάτω από τις πολυκατοικίες. Να είναι ανεπαίσθητες οι καθυζήσεις. Οι καθυζήσεις είναι 4 φορές πάνω από τα επίπεδα ασφάλειας. Εμείς λοιπόν ζητάμε, εκτός από αυτά τα στοιχεία, να έχουμε πρόσβαση στο ημερολόγιο του έργου, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο, από τη στιγμή που ήταν γνωστό ότι υπήρχε ευαισθησία στο συγκεκριμένο γεωλογικό υπόβαθρο της Κυψέλης, για ποιο λόγο δεν πάρθηκανε από πριν τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρθουν προκειμένου να μην γίνουν αυτές οι ζημιές, και πάρα πολύ σημαντικό, τι μέτρα θα πάρθουν τώρα. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε ημερολόγιο έργου, καταγραφές του Μετροπόντικα, του TBM, καταγραφές μετακινήσεων και καθυζήσεων από την αρχή αυτής της ιστορίας, από τις αρχές της χρονιάς μέχρι σήμερα, γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες, για να ξέρουμε τι κινήσεις έγιναν και τι κινήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή προκειμένου να υπάρξει ασφαλής επανεκκίνηση. Χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, δεν είναι δυνατόν να συνενέσουμε. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι ας προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο και ας καταστραφεί η άλλη μισή Κυψέλη που δεν έχει καταστραφεί. Άρα μία νομική κίνηση είναι η κίνηση προκειμένου να λάβουμε γνώση των συγκεκριμένων εγγράφων, και μία νομική κίνηση δεύτερη είναι ότι σε τυχόν απόπειρα επανεκκίνησης του έργου, χωρίς να έχουμε το πλήρες υλικό στα χέρια μας, θέλουμε εμείς τις πραγματογνωμοσύνες. Δεν θέλουμε κάποια slides, δεν θέλουμε κάποιες διαφάνειες τις οποίες έχει η εταιρεία πει ότι θα μας παρουσιάσει πριν την επανεκκίνηση του έργου. Θέλουμε να έχουμε το πλήρες έγγραφο υλικό, προκειμένου να το θέσουμε υπόψη των πραγματογνωμόνων που έχουν διοριστεί και με τη συνδρομή του Δήμου της Αθήνας. Αυτές είναι οι άμεσες ενέργειες. Είναι οι ενέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Σε ένα δεύτερο χρόνο, αυτό το οποίο οι κάτοικοι πρέπει να ζητήσουν, το ζητάνε ήδη και θα το ζητήσουν και δικαστικά, είναι η αποζημίωση. Δεν θέλουμε μονάχα την αποκατάσταση, που είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να βαρύνει την εταιρεία. Θέλουμε και την αποζημίωση για την απομείωση της περιουσίας αυτών των ανθρώπων, γιατί έχουν μειωθεί περιουσίες αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σπίτια τα οποία ήταν ήταν σπίτια σταθερά, ήταν σπίτια τα οποία περάσανε από μεγάλους σεισμούς, έτσι, και αυτή τη στιγμή πέρασε ο Μετροπόντικας και τα κατέστρεψε. Και γι' αυτό τον λόγο θέλουμε και την αποζημίωση και για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί οι κάτοικοι. Εγώ μιλάω κάθε μέρα με κατοίκους. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Υπάρχουν κάτοικοι που διώχνουν τα παιδιά τους γιατί φοβούνται ότι θα γίνει ένα σεισμός. Σαν ένας μικροσεισμός έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Τον νιώσαμε όλοι. Ναι. Έτσι έγινε στα ανοιχτά της Εύβοιας. Τι μας λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει ένας τέτοιος μεγαλύτερος σεισμός και ποιος εξασφαλίζει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στατική επάρκεια των συγκεκριμένων κτηρίων. Άρα. Υπάρχει το ζήτημα της διαφάνειας, για να τα βάλουμε στη σειρά, της ενημέρωσης, της εξασφάλισης για τη συνέχιση του έργου, της αποκατάστασης, η οποία πρέπει να προηγηθεί πριν την οποιαδήποτε επανεκκίνηση και στο τέλος της αποζημίωσης των συγκεκριμένων ανθρώπων. Και άρα αυτή είναι μια μάχη που και στις δικαστικές αίθουσες θα την δώσουμε, αλλά είναι μια μάχη η οποία θα κριθεί και στο πόσο θα νιώσει πίεση η κυβέρνηση, γιατί η πίεση έχει ήδη αποδώσει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντίσταση. Και εγώ θα πω και τη λέξη ασχημίες από την άλλη πλευρά. Η δήλωση του κυρίου Ταχιάου ότι εγώ δεν θα νίκιαζα τώρα, αλλά δεν θα νίκιαζα και πριν σε αυτή την περιοχή, σε αυτά τα σπίτια, στην Κυψέλη, είναι μια προκλητική δήλωση. Είναι μια δήλωση η οποία λέει ότι αυτά τα σπίτια ούτως ή άλλως δεν ήταν τίποτα το αξιολόγου προκειμένου να νίκιαζα εγώ. Ναι. Είναι μια προκλητική και ταξική δήλωση.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Στον κόσμο που μένει στην Κυψέλη.
1: Κύριε Καμπαγιάννη, τώρα μου προκαλείτε ένα ερώτημα που λέτε ότι η εταιρεία δεν είναι συνεργάσιμη και αποφεύγει να σας δώσει στοιχεία με slides και τέτοια. Ρωτάω εγώ, τις συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η εταιρεία, το κράτος δεν τις έχει στα χέρια του? Δηλαδή ο κύριος Ταχιάος τι είναι, να πω μια προσφυλή έκφραση σε εσάς στο χώρο της νομικής, τι είναι αυτοφοράκιας είναι, γιατί δεν βοηθάει ο κύριος Ταχιάος για να μπορέσει να καταλάβετε τι συμβάσεις είναι? Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε η εταιρεία ζητάει και αποζημίωση από το κράτος επιπλέον γιατί καθυστερεί το έργο.
0: Κοιτάξτε, η σύμβαση.
2: Και αν είναι και υποχρεωμένοι να σας δώσουν τα στοιχεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Η σύμβαση έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία, έτσι, την κοινοπραξία της Άβαξ με τις άλλες δύο εταιρείες,
1: ναι,
0: που είναι η ιδιωτική εταιρεία, ο εργολάβος, έτσι, αυτός ο οποίος κάνει το έργο. Αυτή η σύμβαση, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι δημόσια. Δεν είναι δημόσια προκειμένου εμείς να μπορούμε να ξέρουμε τις λεπτομέρειες της. Γνωρίζουμε αυτά τα οποία μαθαίνουμε μέσα από τις διάφορες δηλώσεις και γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι το έργο αφενός είναι ασφαλισμένο, αφετέρου ότι η υπεύθυνη για την οποιαδήποτε αποκατάσταση είναι η ανάδοχος κοινοπραξία. Αυτά είναι αυτά τα οποία ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν ζητάμε περαιτέρω στοιχεία, όταν ζητάμε στοιχεία τα οποία θα μας είναι απαραίτητα και για την δικαστική διεκδίκηση, έτσι, ούτε η Άβαξ ούτε η Μετρό μας δίνουν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Άρα η λογική ότι η Μετρό είναι το ελληνικό δημόσιο και ότι είναι με τους κατοίκους θα πρέπει να αποδεικνύεται. Έτσι, η Ελληνικό Μετρό αυτή τη στιγμή, παρότι της έχουμε ζητήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία ήδη από τον Ιούλιο, αρνείται να μας τα δώσει και μας τα δίνει με το σταγονόμετρο. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, μια σκληρή μάχη συμφερόντων οικονομικών ανάμεσα στην Άβαξ, η οποία λέει ότι θα ζητήσει αποζημίωση για την συγκεκριμένη καθυστέρηση, έτσι, που η ίδια την προκάλεσε, γιατί η ίδια, έτσι, πήρε τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν προκειμένου να γίνουν αυτές οι καταστροφές, και στην Ελληνικό Μετρό, η οποία λέει, έτσι μας είπε ο υφυπουργός στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έχει ζητήσει διάφορα πράγματα από την Άβαξ και περιμένει η Άβαξ να τους τα δώσει. Από τη δική μας την πλευρά, το αίτημα απευθύνεται απέναντι και στις δύο εταιρείες. Απέναντι και στην Ελληνικό Μετρό και στην Άβαξ. Και σίγουρα είναι και πολιτικό αίτημα απέναντι στον Υπουργό.
1: Μα τι είναι τροχονόμος είναι ο Υπουργός, δεν καταλαβαίνω τώρα.
0: Η Ελληνικό Μετρό είναι αυτή η οποία εποπτεύει το έργο. Είναι απολύτως υπεύθυνη, δεν μπορεί να βγάλει την ουρά της απ' έξω. Δεν είναι τροχονόμος.
1: Η δικαιοσύνη δεν θα επέμβει σε αυτό το πράγμα,
2: δεν
1: να ρωτήσω. Δεν θα έπρεπε να έχει αυτεπάγγελτα επέμβει τώρα σε αυτή την ιστορία? Είναι κανονική η χώρα αυτή που ζούμε?
0: Ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή μία αυτεπάγγελτα διαταχθήσα από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τον κύριο Κορέα, προκαταρτική εξέταση σε σχέση με το ζήτημα των ζημιών. Εμείς σε αυτήν την αυτεπάγγελτη προκαταρτική εξέταση έχουμε πάει με τους κατοίκους και έχουμε δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Έχουμε διορίσει τεχνικούς συμβούλους, έτσι στο πλαίσιο πραγματονομοσυνών που διεξάγονται, και έχουμε ζητήσει πολύ συγκεκριμένες ενέργειες. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αυτή η προκαταρκτική εξέταση αργεί. Και αργεί αδικαιολόγητα. Και αυτό γιατί εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει το κατεπήγον σε αυτή την υπόθεση. Έτσι, έχει μπει Σεπτέμβρη. Θα γίνουν κάποια στιγμή οι πρώτες δυνατές βροχές, οι πρώτες πλημμύρες που θα έχουν επίπτωση σε αυτήν την περιοχή. Σε μια περιοχή που ήδη υπάρχουν ανεξήγητα πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες πολυκατοικίες, γιατί έχει αλλάξει το υδατολογικό υπέδαφος αυτής της περιοχής μέσα από την ιστορία του μετρό. Και δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα και εμείς πιθανολογούμε, αλλά αυτό βάζει το θέμα του κατεπήγοντος. Δεύτερο θέμα του κατεπήγοντος είναι το ζήτημα ενός εθνίδιου γεγονότος απρόβλεπτου, για παράδειγμα ενός σεισμού, που κανένας μας δεν μπορεί να το προβλέψει. Έτσι, και τρίτο είναι η διάθεση της εταιρείας και των δύο εταιριών εν τέλει, γιατί επειδή ακριβώς υπάρχει ζήτημα οικονομικό, υπάρχει ζήτημα κόστους και ζήτημα χρημάτων, έτσι, θα τεθεί το ζήτημα της επανεκκίνησης των έργων. Ξέρουμε ότι η Άβαξ έτρεχε το έργο γιατί είχε πάρει ένα μπόνους άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Και εγώ, που η δουλειά μου είναι να είμαι κακόπιστος, σας λέω ότι ο λόγος για τον οποίο έγιναν αυτές οι καταστροφές είναι γιατί πιθανά η Άβαξ ήθελε να μην επιστρέψει το συγκεκριμένο μπόνους, το οποίο ήταν αντικείμενο συζήτησης με την Ελληνικό Μετρό τους προηγούμενους μήνες. Έπρεπε να γίνει γρήγορα δηλαδή το έργο και για απειρήμηχθεί το. Και ας γινόντουσαν οι καταστροφές οι οποίες έγιναν. Αυτό λέει ο κακόπιστος. Εκτός μου, ο κακόπιστος δικηγόρος, που είναι δουλειά του να είναι κακόπιστος, και άρα γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει γρήγορα και η εισαγγελία, και ελπίζω να μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, γρήγορα να καλέσει αυτούς που πρέπει σε εξηγήσεις, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει χτες. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε ακόμα για το πότε θα βγει το πόρισμα του ΤΕΕ ή για το πότε θα ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις. Χτες θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι αποκαταστάσεις.
2: Σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Λοιπόν, ήταν ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος των κατοίκων εκεί στην Κυψέλη. Μου έφτασαν οι άθλοι. Βέβαια, πριν πω, ρωτάει ένας φίλος ο Νίκος, γιατί αγωνιά ο άνθρωπος. Η Σποργίλου έχει πρόβλημα?
3: Νομίζουμε πως όχι. Είναι εκτός, είναι αρκετά μακριά η Σποργίλου. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα εκεί. Χωρίς να ξέρουμε όμως, ίσως να υπάρξει πρόβλημα με νερά, γιατί έχουμε πληροφορίες και από άλλες πολυκατοικίες χαμηλά στη Φωκίνος Νέγρη.
1: Θα αλλάξει η ροή του
3: υπόγειων. Πιθανώς να υπάρξουν τέτοια προβλήματα. Δομικά ή προβλήματα σε τυχοποία δεν νομίζουμε ότι είναι αρκετά μακριά.
2: Έφτασαν οι άνθρωποι να σας πούν ότι είδαν ρογμές από την Google Earth.
4: Ναι. Ο υπουργός το έκανε προχτές στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μένα. Είχε κάτσει ο υπουργός και είχε φέρει φωτογραφίες από το Google Maps με δύο ρογμές εξωτερικά του κτηρίου. Δηλαδή, αντί να έρθει ο υπουργός. Αντί να έρθει.
1: Εγώ γι' αυτό είπα, λέω, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Το γνωστό συστηματάκι ότι κανένας δεν έχει ευθύνη για τίποτα, όλοι τις
3: αποποίηση.
1: Αποποιούνται
2: τις ευθύνες
1: και είναι, δεν μπορεί δηλαδή, αυτό είναι αδιανόητο που γίνεται. Και τώρα πρόσεξε τώρα, γιατί προκαλούμε και εγώ και μου λένε και εγώ ως δικηγόρος καλόπιστος, όχι κακόπιστος, ως δημοσιογράφος καλόπιστος θα έλεγα. Θυμάμαι λοιπόν η εισαγγελία, ακούσαμε τον κύριο Καμπαγιάννη να λέει καθυστερεί για ένα αίτημα κατεπήγοντης, κατεπήγουσας διαδικασίας, όταν έχουμε δει πρόσφατα εισαγγελείς μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο να διαβάζουν 9.500 σελίδες και να κλείνουν υποθέσεις διότι έβγαλαν το πόρισμα με 9.500 σελίδες. Υποθέσεις υποκλοπών και λοιπά.
2: Μπήκαν στο αρχείο υποθέσεις μέσα
1: σε ένα Σαββατοκύριακο. Και αυτό δεν μπορεί, δεν υπάρχει δεν ξέρω τι θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα άλλο. Τι άλλο θα πρέπει να δούμε δηλαδή.
3: Δυστυχώς έτσι είναι. Εμείς δεν μπορούμε από την πλευρά μας να παρέμβουμε στον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πιέζουμε όσο γίνεται για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις, τις οποίες δεν τις παίρνουμε.
1: Εσείς κάνετε το σωστό, αυτό είναι το δικό μου σχόλιο.
2: Έχουμε μετακινηθεί κτίρια, έχει ρογμές και έχει κάτσει και έχει γύρει κιόλας, έτσι.
4: Το θέμα δεν είναι μόνο δεν παίρνουμε απαντήσεις. Είναι ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι εδώ πέρα υπάρχει θεσμική απουσία. Ξέρετε κάποιον αρμόδιο φορέα που αυτή τη στιγμή επιβλέπει τις εργασίες της κοινοπραξίας?
1: Όχι, βέβαια.
4: Ποιος ξέρει τι κάνουν αυτοί κάτω στη σύραγγα?
1: Κανένας δεν ξέρει. Όπως δεν υπήρχε κανένας αρμόδιος φορέας, από ό,τι φάνηκε, να επιβλέπει την υπόθεση με τα παράνομα ιατρία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολλά άλλα που ζήσαμε.
2: Τίποτε, πάρε 50 να το προχωρήσεις, να βγω εγώ προεκλογικά από ό,τι έφτασα το μέτρο εκεί. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν εμφανίστηκε το πρόβλημα, φταίτε εσείς που εμφανίστηκε το πρόβλημα, διότι... Πώς έχεις το σπίτι εκεί, ας πούμε.
4: Να τους δώσουμε και αποζημίωση, παιδιά μα.
1: Ναι. Γιατί μένετε σε σπίτι που είναι πάνω από 50, 60, ναι. 70 ναι. χρόνια, έτσι. Ναι. Η ατομική ευθύνη.
2: Έτσι.
1: Πάλι η ατομική ευθύνη, ναι. η λογική. Δηλαδή, κινδυνεύει η ζωή σου, φταίς εσύ για κινδυνεύει. Ναι. Σε διώχνουν από τη δουλειά, φταίς εσύ γιατί δεν τους κοίταξες καλά. Δεν βρίσκεις δουλειά, φταίς εσύ γιατί δεν ξέρεις να συμπληρώσεις το βιογραφικό σου.
2: Επειδή ανέφερε τα Τέμπη, δεν βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή και είπε: ξέραμε ότι έχουν πρόβλημα τα τρένα, αλλά δεν θα τα έπαιρνε κανείς να το λέγαμε. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος από την ελληνική δικαιοσύνη να το πει.
4: Προς απόδειξη αυτού του επιχειρήματος, για να το καταρρύψω, έχω φέρει εδώ πέρα. Λέει: τα στοιχεία είναι καταγραφή, η απογραφή του κτηρίου μου, πρωτού περάσει. Και λέει: κατάσταση συντήρησης καλή. Γιατί λέω ότι είναι, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό το επιχείρημα του Υπουργού για την κατάσταση των κτηρίων μας. Εδώ πέρα, κατάσταση κοινόχρηστων χώρων, εξωτερική εικόνα του κτηρίου, καλή. Γενική κατάσταση κτηρίου, καλή. Και μου ήρθε ο Υπουργός στο Δημοτικό Συμβούλιο με φωτογραφίες για να μου πει ότι δεν θα έμενε προσωπικά σε μένα, ναι. ότι δεν θα έμενε στο σπίτι μου πριν. Ορίστε η απόδειξη. Εγώ τα έχω στείλει στο Υπουργείο. Γιατί να βγαίνει, δηλαδή μας βάζει αντιδίκους και βγαίνει τώρα να κυνηγάει τους κατοίκους που τους έχει καταστρέψει στο σπίτι.
3: Αντί να είναι δίπλα μας η Ελληνικό Μετρό σαν εταιρεία δημοσίου συμφέροντος και ο Υπουργός, στέκονται απέναντί μας. Δηλαδή αυτή τη λογική εγώ δεν μπορώ να την αντιληφθώ.
1: Μα με συγχωρείτε, το έργο αυτό γίνεται με δημόσιο χρήμα. Άρα δεν μπορεί να πετάει την. Δηλαδή είναι χρήματα δικά μας. Δεν είναι η Αττικό Μετρό η οποία έκανε εισαγωγή χρημάτων και πλούτου τα οποία τα έβαλε για να επενδύσει τη χώρα. Είναι δημόσια εταιρεία. Όσο και αν έχει ιδιωτικά κριτήρια λειτουργίας. Το χρήμα, το μπαγιόκο που λένε στον τόπο μου, έρχεται από εκεί. Άρα υπάρχουν ευθύνη. Γι' αυτό λέω, τι είναι ο Ταχιάος, ας πούμε. Αυτοφοράκια τον βάλαν τροχονόμο να ρυθμίσει για να διαβεβαιώσει, να ξαναζήσουμε πάλι το κούνημα του δάχτυλου που ζήσαμε με τα Τέμπη.
2: Αυτό έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ταχιάος. Κούνησε το δάχτυλο στους κατοίκους. Και έχουν ευθύνη γιατί έχουν ρογμένα τα σπίτια πέρα στο μετρό.
4: Δηλαδή, αντί να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να σταθεί απέναντι στην κοινοπραξία και να του κάνει ερωτήσεις για να διεκδικήσει απαντήσεις. Καθόταν και έκανε πόλεμο στους κατοίκους. Αυτά είναι στη Ζάμπια δεν γίνονται. Δηλαδή να ανήκουν στα πράγματα.
2: Δηλαδή, στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και εκπρόσωποι της κοινοπραξίας και ο Ταχιάος έκανε κριτική σε εσάς.
4: Μόνο όλη του η ομιλία, άμα τη δείτε, είναι, τα χτυπάει εμάς.
3: Φταίνε τα παλιά κτίρια, η κακή μας η τύχη.
2: Και πάντως έχει άβαξ που σκάβει 8 μέτρα, μόλις 8 μέτρα κάτω από τα θεμέλια των σπιτιών.
3: Όχι, εκεί.
2: Και δεν θα έχει σεισμικές δονήσεις, αν στο τέλος γίνει το έργο.
3: Εκεί, αν μου επιτρέπετε, πέταξε τον μπαλάκι σε συμβατική έγκριση που έγινε επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δηλαδή.
3: Δηλαδή, τότε υπογράφηκε η σύμβαση, τότε μελετήθηκαν οι όροι της σύμβασης και δεν φταίει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, φταίει τότε
2: ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ
3: και, ναι, και οι κάτοικοι. Δηλαδή η μετατόπιση ευθυνών σε αυτή τη χώρα είναι κάτι.
2: Και δεν έχει συνέχεια το κράτος. Παρέλαβαν κάτι. Δεν πρέπει να το διορθώσουν όταν ήταν λάθος.
3: Αυτό δεν μπορώ να
4: σου το πω. Δεν ξέρουμε αν είναι λάθος.
2: Αυτή τη δουλειά κάνουν.
1: Τέλος πάντων, τέλος χρόνου, λυπάμαι που δεν έχουμε άλλο, αλλά τι να κάνουμε.
2: Όχι, θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε
2: το θέμα. Τα μικρόφωνα εδώ είναι ανοιχτά. Όποτε υπάρχουν εξέλιξη, το λέω και στον αέρα, βγαίνετε, μιλάτε.
4: Αναμένουμε τα πορίσματα του τεχνικού επιμελητήριου.
2: Οποτεδήποτε.
3: Σας ευχαριστούμε.
2: Παρακολουθούμε, θα φτάσει το θέμα κι αλλού. Σας το λέω.
3: Σας ευχαριστούμε
2: τώρα.
3: Για το βήμα που μας δίνετε.
1: Ό,τι λέτε τώρα.
3: Ελπίζουμε,
1: υποχρέωση
3: ελπίζουμε να μην υπάρξει κάτι στο μέλλον. Δηλαδή, αυτό παλεύουμε. Αν γίνει επανεκκίνηση και όταν γίνει, να γίνει ασφαλώς και να μην αντιμετωπίσουν κι άλλοι Αθηναίοι αυτό που αντιμετωπίσαμε εμείς σαν γειτονιά.
2: Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, να τον ευχαριστήσουμε. Καλά. Να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο Ρόκα από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Λειψέλης. Θα τα ξαναπούμε στην οποιαδήποτε εξέλιξη εδώ ξανά, τηλεφωνικά ή στο στούντιο. να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας. Δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Ταρζάνου, μετά η Γιάννα Παπαδάκου, από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βουλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 12. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε ανακοίνωση της Ιάτικα Group αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8:57 το πρωί. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της φωτιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Η φωτιά ξέσπασε στον γκαράζ του Ελληνικής Σημαίας Πλοίου, το οποίο μετέφερε φορτηγά και γιοταχή. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν δυνάμεις του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους πραγματοποιούν οι αρχές στα συντρίμμια της οδού Λυσικράτους και Αμαλίας στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε κτίριο νωρίς το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει το κτίριο και να ξεσπάσει πυρκαγιά. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το τριώροφο κτίριο, το οποίο κατέρευσε κατά την έκρηξη, κατοικούσε ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν με μικροκάμερες σημείο ώστε να ελέγξουν την πρόσβαση για τα δύο άτομα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο γυναίκες ηλικίας 94 και 65 ετών, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο, ενώ ελαφρά τραύματα από θραύσματα υπέστηκε ένας περαστικός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά σε σχέση με το πλούσιο υπέδαφος γύρω της, ζητούν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένας Δούρου. Προωθείται λύση ιστορικής σημασίας για διατήρηση λειτουργίας της Μονής Σινά με τη μετατροπή ιστορικού ιδιοκτησιακού δικαιώματος σε απλή ανοχή χρήσης στο πλαίσιο μιας ετεροβαρούς συμφωνίας. Ποιος θα έχει τα δικαιώματα πάνω στη γη και ποιος τον έλεγχο στο υπέδαφος? Τα ερωτήματα σχετικά με την αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης πολλαπλασιάζονται, καθώς ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε να επιλέξει για το θέμα στο τέλος της άτυπης συνάντησης κατά τις κοινές δηλώσεις των Σίση Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Ελ Αλαμέιν. Επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Αθήνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. «Είμαστε γεφυροποιοί και όχι ταραχοποιοί», ανέφερε και υπογράμμισε ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το πλαίσιο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Για το Κυπριακό, χαρακτήρισε την κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ τάχθηκε υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με Ισραήλ και Παλαιστίνη να συνυπάρχουν με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια ομιλία που έγινε σε άδεια αίθουσα, καθώς οι αντιπροσωπείες είχαν αποχωρήσει. Στο περιθώριο της συνέλευσης, ο απομονωμένος στη Νέα Υόρκη Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε μόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σλοβαίνο Πρωθυπουργό. Κανένα ψέμα του Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του διεθνούς ποινικού δικαίου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, σχολιάζοντας την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σαφή αιχμή για την απουσία εθνικής στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, διατύπωσε χθες από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι εδώ και 7 χρόνια η χώρα κινείται χωρίς συνεκτικό και σαφές σχέδιο στην εξωτερική πολιτική, ενώ έθεσε στο επίκεντρο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καταγγέλλοντας ανεπαρκή ενημέρωση της Βουλής και έλλειψη διαφάνειας στις κρίσιμες κυβερνητικές επιλογές. Νέα στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση νοσηλεύτριας στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή, στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και στη συνέχεια ζητήθηκε το αντίδοτο. Ενώ την ίδια ώρα, σε άλλο χώρο στο ιατρείο, πραγματοποιούνταν παράλληλη δεύτερη πλασμαφαίρεση. Παρατείνεται το ωράριο της λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό, η ΣΑΠ, έως τις 2:10 τα ξημερώματα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, με αμύωτο το ενδιαφέρον συνεχίζεται σήμερα το Nations League. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Γαλλίας κόντρα στην Τουρκία με τον Ζινεντίν Ζιντάν να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Μπλε στις 10 παρατέταρτο, ενώ την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και το άλλο μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς ανάμεσα στην Ιταλία και το Βέλγιο.
0: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Παρασκευή, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Νέο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ.
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο.
9: Νέτο.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
11: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
12: Τέλειος σαν εσένα.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αυτή την Παρασκευή. Άσχημη Παρασκευή τώρα, δύσκολη. Άρχισε με μια έκρηξη εκεί πρωί-πρωί, στο κέντρο της Αθήνας. 25 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, 2026. Να είναι η Αθήνα στο επίκεντρο και σωστά ανέδειξαν οι συνάδελφοι πριν το θέμα της Κυψέλης με τις ρογμές. 35 σπίτια, έτσι, λένε τα. Η έκθεση που έχουν κάνει οι πραγματογνώμονες, όχι του κράτους, θα πρέπει να έχει ενδιαφερθεί. Πραγματογνώμονες που τους έχουν βάλει κάτοικοι αγωνιώντας για την τύχη τους και που θα πάνε οι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Βαγγέλη τον Δοξαρά στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους, είπαμε, και, και τους ανθρώπους, να μας συνδέει με, με τον εξωκόσμο. Λοιπόν, χαρά στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας όμως και στο Viber μπορείτε να τα στέλνετε, 69-85-87-0059. Ο Γιάννης ο Πετρίδης είναι στη μουσική επιμέλεια, ο Κώστας ο Πιαντές είναι στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής και η Γιάννα Παδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τώρα θέλω να προσθέσω κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες συζητήσεις για τις συμβάσεις, για την Κυψέλη, τις συμβάσεις του μετρό κλπ. Ένα έργο που έπρεπε να γίνει, βεβαίως, τα δικαστήρια εκεί, αλίμονο θα εξυπηρετήσει κόσμο αυτό το έργο, αλλά πρέπει να γίνει σωστά. Οι συμβάσεις δεν μπορεί να μην δίνονται από την πολιτεία. Το κράτος έχει δικαίωμα να τις δώσει, η εταιρεία, εντάξει, και έχει ακολουθεί τη δική της την πολιτική και την τακτική. Γιατί αυτό είναι ένα έργο δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει επιδότηση, χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, όλα αυτά που γίνονται, δεν ξέρω μήπως είναι και ζητήματα στα οποία μαθαίνω ότι κάποιοι εξετάζουν και την προσφυγή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ στην Ελλάδα. Η οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι απέναντι τώρα, έτσι. Δύο δρόμους είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από, από αυτή την περιοχή, την οποία ο κύριος Ταχιάου δεν θα πήγαινε, λέει, ούτε πριν ούτε μετά, γιατί δεν είναι η περιοχή του κύριου Ταχιάου. Πώς το είπε αυτό το πράγμα τώρα, ένας υπουργός τώρα να λέει ότι είναι να απαξιώνει ολόκληρη την περιοχή. Δεν θα νοικιάζει σπίτι, αλλά δεν θα νοικιάζει και πριν, λέει, βέβαια. Είναι μερικοί υπουργοί οι οποίοι πιστεύουν ότι, ας πούμε, η Αθήνα τελειώνει στο ψυχικό, έτσι, να τα λέμε όλα. Και από την άλλη πλευρά, ας πούμε, ότι τελειώνει στον νέο κόσμο από κάτω. Γιατί κάποιοι μένουν και στα νότια. Πολυτελή προάστια, δεν είναι μόνο τα βόρεια, έτσι. Λοιπόν, η πολιτεία, λοιπόν, δεν έχει καθόλου ενδιαφερθεί για αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν αρχίσει και ενδιαφέρονται τα κόμματα. Είδα προχθές με χαρά μου, ειλικρινά, έγινε μια συνάντηση εκεί στην περιφέρεια και, εντάξει, και πήγε η κυρία Δούρου με τους με στελέχη άλλα του ΣΥΡΙΖΑ και σωστά δεν πήρε κάμερες και σωστά δεν κάλεσε τους δημοσιογράφους, γιατί πήγε τους ανθρώπους, έτσι. Γιατί όπως μας είπε μια κάτοικος που μας μίλησε από την Κυψέλη προχθές, τη ρώτησα αν έχει πάει ο κύριος Ταχιάος εκεί και μου είπε, κυρία Παδάκου, αν είχε έρθει δεν το είχατε μάθει, γιατί θα είχε καλέσει τις κάμερες. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε χωρίς κάμερες, σωστά κατά τη γνώμη μου, και έκανε μια καταρχήν πρώτη επαφή με τους ανθρώπους εκεί. Ο δήμαρχος φωνάζει ότι πρέπει να μεταφερθούν, κάτι ξέρει και αυτός. Στο Πολυτεχνείο είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου είναι, μην τρελαθούμε. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Λοιπόν, επομένως, δεν πρέπει να ενδιαφερθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Αυτό είναι ένα έργο δημοσίου συμφέροντος, ειλικρινά. Και βεβαίως δεν είναι στο χέρι τους αν δοθεί ή όχι η σύμβαση συγκεκριμένη, οι συμβάσεις που έχουν γίνει, γιατί είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν και άλλοι υπεργολάβοι, δεν είναι μόνο Άβακας, έτσι, δεν είναι μόνο η εταιρεία που κάνει το έργο, υπάρχουν και υπεργολαβίες, είμαι βέβαιη, γιατί είναι μεγάλο έργο και σωστά, δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και πολλό μάλλον γενικώς πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Τους έχω νέα σε όλους αυτούς τους κυρίους. Γενικώς πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη Βουλή, έτσι. Πρέπει να πάνε τη σύμβαση στη Βουλή καταρχήν. Και βεβαίως στους ενδιαφερομένους κατοίκους. Να δούνε τι μελέτες έχουν γίνει, έγιναν οι σωστές μελέτες. Βεβαίως, γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία. Άκουσα κάποιους ειδικούς εκεί ότι έχει περάσει, λέει, ο Μετροπόντικας, γιατί αυτός φαίνεται ότι προκάλεσε, ο οποίος τσιμεντώνει την τρύπα, τα μάθαμε και αυτά από τους ειδικούς. Λοιπόν, με το που ανοίγει την τρύπα, τσιμεντώνει κιόλας. Αυτή είναι και η επιτυχία του μηχανήματος. Έχει περάσει, λέει, από περιοχές που είναι πολύ πιο ασταθείς και εδαφολογικά, όσον αφορά το υπέδαφος, και εν πάση περιπτώσει και ότι υπήρχαν σπίτια τα οποία είχαν και σε άλλες περιοχές που πέρασε το μετρό, μην αναφέρω τώρα, τα οποία είχαν θεμέλια κάτω από τα 7 μέτρα που έχουν αυτά τα συγκεκριμένα. Ο Μετροπόδικας έχει σκάψει τα 13, τα έχουμε μάθει. Να ξέρετε, έχω κάνει ρεπορτάζ και γι' αυτό. Στα 13 μέτρα έχει σκάψει ο Μετροπόδικας και στα 7 είναι τα θεμέλια των πολυκατοικιών, των σπιτιών που έχουν υποστεί βλάβες. Λοιπόν, και τώρα δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και το άλλο το παράλογο εδώ πέρα. Να τους πληρώσουν κιόλας. Δεν φταίνει που προκαλέσανε, ας πούμε, ζημιές στους ανθρώπους. Να τους πληρώσει, λέει, και το κράτος, γιατί καθυστερεί. Έχουν βάλει τις ρήτρες αυτές που βάζουν, τι ωραίοι. Ωραίοι, ωραίοι. Αυτό γινόταν και με τα Τέμπη, να ξέρετε. Τους πληρώνανε και από πάνω, τους πληρώνανε ρήτρες. Δεν φταίνει που δεν κάναν τα έργα όπως έπρεπε, γιατί δεν υπήρχε έλεγχος, ήταν μπάχαλο εκεί πάνω, το δίκτυο και όλα αυτά. Τους πληρώνανε εκεί. Το ίδιο και αυτοί τώρα, λέει, ζητάνε, λέει, γιατί καθυστερεί το έργο. Μα τι, είναι δυνατόν να μην σταματήσει το έργο? Όλοι λένε, οι ειδικοί, είδα το πόρισμα εκεί των ειδικών εκεί των κατοίκων, ότι πρέπει να γίνουν νέες μελέτες. Αυτό λένε. Τι να πω, δηλαδή είναι η κατάσταση, εντάξει, είναι το παράλογο εδώ, σου κουνάει το χέρι. Σου κουνάει το χέρι το παράλογο και πρέπει εσύ να, εντάξει, να το υποστήσεις το παράλογο, να μην λες την είδηση. Θα μας πούνε τώρα ότι κάνουμε και κακό, ότι είμαστε εναντίον του έργου. Δεν είμαστε εναντίον του. Βεβαίως πρέπει να γίνει εκεί το έργο. Γιατί είπαμε, χιλιάδες δικηγόροι, μάρτυρες, οι Κυψέλη είναι απέναντι από τα δικαστήρια. Έτσι, ευελπίδων. Όσοι κυκλοφορούν, γιατί μερικοί είπαμε. Δεν κυκλοφορούν, θεωρούν ότι σταματάει η Αθήνα στο ψυχικό. Δεν είναι την Αττική, δεν την ξέρουν. Και κάποιοι βουλευτές της Αττικής. Λοιπόν, ας βάλω εδώ μια ανωτελεία. Θα σας τα πω και άλλα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Μέρη την Πενέα, τη συνάδελφό μου. Καλό μεσημέρι, Μέρη. Τι κάνεις?
1: Μεσημέρι, Γιάννα μου. Καλό μεσημέρι.
0: Γράφεις πυρατοδός για τα κυριακάτικά σου, έτσι? Αυτό κάνεις.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις, σωστά. Σωστά.
1: Γράφω.
0: Αύριο είναι και η γιορτή της εστίας, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, ναι, 150 έτσι. Χρόνια.
0: Φοβερό, συγκλονιστικό.
1: Ιστορική εφημερίδα και μαχητική.
0: Μαχητική, πολύ, πολύ.
1: Πολύ εσύ μαχητική, δουλεύεις
0: κάνει εκεί.
1: Πραγματική δημοσιογραφία. Έτσι. Κάνουμε μάλλον πραγματική δημοσιογραφία.
0: Όλοι μαζί, ναι. Στην έχουμε Κυριακή. Μιλήσει και με τον Μανώλη τον Κοτάκη, μιλάμε συχνά εδώ, ο οποίος είναι ο διευθύντης. Και βεβαίως, και ο οποίος έτσι αποπνέει και έναν άνεμο ελευθερίας. Υπάρχει ελευθερία σε αυτή την εφημερίδα, να το πούμε και
1: αυτά.
0: Να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Μου θυμίζει λίγο το κλίμα.
1: Δουλεύω όχι για τα λεφτά, δουλεύω για το κέφι, πραγματικά δηλαδή.
0: Αυτό είναι, ξέρεις, αυτό είναι πολύ ωραίο. Μια περίοδο της ζωής μου δούλεψα έτσι στην ελευθεροτυπία. Και ευτυχώς δούλεψα πάνω από 2 δεκαετίες εκεί, Μέρη μου.
1: Εκεί... Η ελευθεροτυπία του σήμερα είναι η εστία.
0: Αυτό, γι' αυτό το αναφέρω. Μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ότι τι λέει αυτή τώρα. Είναι
1: όχι,
0: δυνατό. Αλλά
1: είναι.
0: Όμως είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, σήμερα, Μέρη, θέλω να μιλήσουμε, όχι γενικά και αόριστα. Έχεις κάνει μία επιτυχία. Στο E-Ειδήσεις, νομίζω, έτσι δεν είναι εκεί, όπου επίσης συνεργάζεσαι και γράφεις και σε διαβάζουμε με μεγάλα θέματα. Λοιπόν, έχεις πάρει μια συνέντευξη από μια δικαστική λειτουργό, η οποία βάζει ένα θέμα, το θέμα της συνένεσης, σε αυτό το μπάχαλο τώρα, μιλάμε για τον μπάχαλο των ιατρείων, την υπόθεση Μαζονάκη, της πλασμαφαιρέσεις, δεν μπορώ να σου πω και καλά αυτές τις θεραπείες, δεν τις ξέρω καθόλου. Λοιπόν, ένα κύκλωμα καταρχήν, για πες μας καταρχήν, σε αυτό το ιατρείο, ποιοι μπαινόβια, εσύ τα ξέρεις, γιατί έχεις κάνει καλό ρεπορτάζ, και μετά θα σου πω και τι λέει η συγκεκριμένη δικαστική λειτουργός που της έχεις πάρει συνέντευξη.
1: Λοιπόν, μπαινόβια, Ναντιάνα μου, ναι. Αυτό που εγώ τουλάχιστον πληροφορούμε, καταρχήν η μισή βουλή, να το πω χοντρά, λαϊκά. Δηλαδή βουλευτές, πολλοί, υπουργοί επίσης, σύζυγοι υπουργών, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι.
0: Κάποιοι έχουν βγει.
1: Ναι. Συνάδελφός μας τηλεοπτικός το είπε ο ίδιος. Ναι. Ότι
0: κάποιοι έχουν
1: εκεί.
0: Βγει, είπαν μόνοι τους ότι έχουν βγει, πηγαίναμε εκεί. Ναι. Ναι.
1: Γιάννα μου, συγγνώμη, υπάρχει όλα αυτά, όσο και αν οι γιατροί αυτοί, γιατροί τέλος πάντων, αυτοί οι κατηγορούμενοι, εν πάση περιπτώσει, που κάναν τους γιατρούς, θα προσπαθήσουν και έχουν προσπαθήσει να διαγράψουν αρχεία, γιατί αυτό είναι ένα από τα θέματα που απασχόλησα μέσα στη δικαιοσύνη.
0: Έχει τη δυνατότητα η ελληνική αστυνομία να τα ανασύρει, με συγχωρείς.
1: Υπάρχει το πελατολογιό, ακριβώς, υπάρχει το πελατολογιό τους και πίσω όλα αυτά ανασύρονται πλέον. Υπάρχουν τρόποι μέσω από την εγκληματολογική Έρευνα να βγουν τα πάντα.
0: Άρση του απορρίτου, ερώτηση. Αν υπάρχει στη δικογραφία, αν το ξέρεις, δεν απαραίτητο να ξέρουμε όλη τη δικογραφία, δημοσιογράφη. Άρση απορρίτου στα τηλέφωνα της προφυλακισμένης και του προφυλακισμένου και των συνεργατών τους όμως, γιατί είναι κρίσιμο βέβαια. Έχει γίνει.
1: Νομίζω ότι έχει διαταχθεί.
0: Έχει διαταχθεί. Αλλά δεν έχει ακόμα.
1: Αυτά καθυστερούν, όπως ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ. Ναι, οι εταιρείες πρέπει να δώσουν την έγκριση. Ναι. Και να δώσουν
0: μόνο για το τελευταίο εξάμηνο, δυστυχώς, γιατί δεν κρατάνε παραπάνω.
1: Ναι, όσο κρατάνε. Πάντως ήδη έχουν αρχίσει και διαραίουν κάποια πράγματα με μηνύματα και του Γιώργου Μαζονάκη με τη γιατρό. Το είδαμε και χτες. Mm-hmm. Και με αυτόν τον περιβόητο, τον πνοθεραπευτή τέλος πάντων, που φέρεται να έχει πει.
0: Που είναι και το μοιραίο πρόσωπο, μάλλον, γιατί αυτός προηγήθηκε, έτσι. Είναι έτσι mm. μαθαίνω. Ότι προηγήθηκε η συνάντησή του με τον Μαζονάκη.
1: Το ομολογεί και ο ίδιος το έχει.
0: Ναι, όπως το λέει ο ίδιος, ναι, εμείς δεν λέμε είπε. Κάτι άλλο, ναι. Σε ένα κέντρο που ελέγχει μεγάλη επιχειρηματίας, με μία που έκανε δημόσιες σχέσεις εκεί. Μιλάμε για ένα πλέγμα πάντως μέρη σχέσεων, επωνύμων, έτσι.
1: Φοβερό αυτό, ναι. Ο ένας προφανώς πηγαίνει τον άλλο και να μου επιτρέψει να σας καταθέσω και μία πληροφορία, μαρτυρία, ας πούμε, δεν θα πρόκειται να πω άνθρωπο, το όνομά του βέβαια. Αλλά επειδή μιλάμε πάρα πολύ και εμείς στον κύκλο μας και με ανθρώπους του ρεπορτάζ μας, πολιτικό κτλ. Πληροφορία λοιπόν λέει ότι ο άνθρωπος αυτός ο ίδιος, το είπε τουλάχιστον σε μένα, από το 2014 προσπαθούσε να πάει και είχε πάει. Δεν μπορούσε να κλείσει ραντεβού, όπως έλεγε, τόσο μεγάλη πελατεία είχε η κυρία Γάκα. Ναι. Και κάποιος γνωστός τέλος πάντων μεσολάβησε και μάλιστα φέρεται.
0: Με μέσο πήγαινε εκεί τώρα.
1: Πώς?
0: Με μέσο πήγαινε σε αυτό το ιατρείο.
1: Με μέσο.
0: Που συνέβαιναν όλα αυτά.
1: Ναι, ότι μόνο για επίσκεψη πήρε 700 ευρώ η κυρία Γάκα, μαύρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα μαύρα που ψάχνει ο Βουρλιώτης τώρα, έτσι.
0: Ναι. Mm. Το φαντάζομαι, ναι.
1: Όχι, τα ψάχνει. Έχει ψάξει, έχει κάνει, ξεκίνησε έρευνα να βρει. Mm-hmm. Τι θα βρει τώρα, δεν ξέρω.
0: Έχει καταγγελία συγκεκριμένη ή από τα δημοσιεύματα, ο κ. Βουρλιώτης, τι
1: εκτιμάς? Όχι. Νομίζω έχει από τα δημοσιεύματα, από τις αποκαλύψεις. Κινείται αυτεπάγγελτα, δηλαδή. Δεν έχει καταγγελία, όχι.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής, τώρα αν έχει και. Στο μεταξύ πάνε και άνθρωποι και καταγγείλουν, αυτό δεν. Μες στο πλαίσιο της δουλειάς του είναι.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι τα περισσότερα χρήματα που εισπράττονταν από τους ανθρώπους αυτούς δεν καταγράφονταν. Δεν κόβανε από
1: εμάς. Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ο Μαζονίκης φέρεται ότι έχει ένα μήνυμα που είδαμε και διέρευσε, που είπε, ρώτησε για ποιο πράγμα θα πληρώσω 3 με 6 χιλιάδες.
0: Ναι. Ο οποίος και είναι τραγικό αυτό, ήταν υποψιασμένος, γιατί μαθαίνουμε ότι ήταν και επιφυλακτικός. Το έχει πει ο υπνοτιστής, δηλαδή, δεν το λέμε εμείς.
1: Έτσι, από αυτά που είδαμε και εμείς και βγήκανε στο φως. Ήθελε να την κάνει στο εξωτερικό αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και φαίνεται, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό, δεν το είδαμε τα μάτια μου για να αυτό που θέλω να πω. Φέρεται ο υπνοθεραπευτής ότι είπε μια κουβέντα ότι στη Γάκα και στη γιατρό που του έλεγε ότι δεν έχει πιστεί, είναι επιφυλακτικός, ότι άσχηκε θα τον συγκυρίσω εγώ, προφανώς εννοώντας ότι θα τον πείσει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, θα κανονικά για μένα θα έπρεπε να ερωτηθεί και πρέπει να έχει ερωτηθεί από τον ανακριτή τι ακριβώς είπε, πώς μεσολάβησε, πώς επηρέασε τον Γιώργο Μαζονάκη να πάει στη Γάκα. Γιατί μάλιστα υπάρχει και άλλο μήνυμα που της λέει ότι σε πήρα στο λαιμό μου. Προφανώς, τι εννοεί? Δεν έχουμε δει την κατάθεσή του, δεν έχει, είναι μυστική ανάξη, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είπε.
0: Ναι. Επομένως, οι δύο συνεργάζονταν, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι όταν ο Μαζονάκης είχε πρόβλημα, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος είχε καταλήξει εκείνη την ώρα, δεν το ξέρω, τη φωτογραφία επέλεξε να τη στείλει σε αυτόν τον άνθρωπο, στον υπνοτιστή, άρα εκεί είχε εμπιστοσύνη, δεν την έστειλε στον άντρα της.
1: Όχι, στον υπνοτιστή, γιατί στον υπνοθεραπευτή, γιατί φαίνεται ότι τον περίμενε μετά. Ενδεχομένως να μην ήθελε, δεν ξέρω τώρα, κάνω κι εγώ, εικασίες είναι αυτές που κάνουμε όλοι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Και δεν λένε κιόλας αυτοί που ήταν εκεί. Ήδη έχει αποκαλυφθεί ότι μία από τις βοηθούς εκεί των γιατρών είπε ότι είπα ψέματα, είπα εγώ έχω βγάλει για να μου κατάθεση να κάνω μια παρένθεση τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μίας από τις υπαλλήλους
0: του.
1: Ψέματα ότι τον είδα να βγαίνει ζωντανός. Προφανώς αυτό της είπα να πει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Την λοιπόν, είχα... αλλά αυτό είπε ότι είναι ψέμα και ότι δεν έγινε έτσι, δεν είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι δεν τον είδε να βγαίνει ζωντανός.
1: Μα το είπε, έχω την κατάθεσή της. Ναι. Καταγεγραμμένη, ναι. Επίσημη κατάθεσή, ναι, της. Τώρα μετά, προφανώς φοβούμενοι το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων και εναντίον των υπαλλήλων που είπαν ψέματα για ψευδοκία κτλ., μπορεί τώρα να κάνει πίσω γιατί φοβάται ότι θα καταστεί κατηγορούμενη. Και πρέπει να καταστεί κατηγορούμενη και αυτοί και άλλοι πολλοί.
0: Για συνέχεια.
1: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το κατηγορητήριο θα διευρυνθεί. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εδώ.
0: Στους δύο, λες. Στους δύο.
1: Έτσι πιστεύω, θα ασκηθούν διώξεις και σε άλλα πρόσωπα.
0: Ναι, και άλλοι άνθρωποι δεν είναι υπεύθυνοι.
1: Αυτή είναι η πληροφορία μου και η πρόβλεψη που κάνω εγώ για την υπόθεση.
0: Ναι. Λες θα διευρυνθεί και έτσι είναι. Να ρωτήσω τώρα
1: εξάλλου,
0: κάτι.
1: Γιάννα,
0: γίνεται μία προκατακτική, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο επίσης, για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Καταρχήν, ναι, γίνεται σε βάρος του σωματείου, έτσι. Δεν υπάρχει πρόσωπο.
1: Σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου και όχι μόνο αυτό.
0: Για βες.
1: Ο κ. Κορέας, όταν διατύπωσε την παραγγελία του προς αστυνομικούς, τέλος πάντων, που την έδωσε να την εκτελέσουν για προκαταρκτική εξέταση, γράφει μέσα και κατά παντός αρμοδίου φορέα. Ναι. Εγώ όταν ρώτησα, γιατί το ρώτησα, το διευκρίνησα, τι εννοεί.
0: Τι εννοεί.
1: Και το Υπουργείο Υγείας μου είπε βεβαίως και το Υπουργείο Υγείας και βεβαίως και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Α, γιατί?
1: Αυτή έχει ευθύνες.
0: Γιατί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας?
1: Γιατί αυτή ελέγχει.
0: Α, που είναι οι ελεγκτές τώρα που τους πήγαν εκεί, μάλιστα. Που τους καταργήσανε.
1: Σωστό. Είναι δίκηση λεγόμενη παλιά που τους κάνανε ασκήσεις.
0: Κυρία Ρογκάκου ήταν εκεί, η οποία δεν δίνει, λέει, και τα. Τώρα ρώτησε. Εγώ ρώτησα τον κύριο Γεωργιάδη. Είχα τον κύριο Γεωργιάδη προχθές και τον ρώτησε αν έχει ρωτήσει πόσους ελεγκτές έχει η Εθνική Αρχή Δημόσιας Υγείας, έτσι δεν είναι? Αυτούς που καταργήσαν τους 42, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 42 και φωνάζαμε κιόλας. Λέγαμε ότι είναι λίγοι, να ξέρεις. Και σωστά. Ναι. Σωστά είναι λίγοι για την Αττική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για όλο αυτό το μπάχαλο που συνέβαινε. Δεν ήμασταν ανυποψίαστοι. Λοιπόν, τώρα τους καταργούν αυτούς και τους πάνε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και τώρα έστειλε χαρτί το Υπουργείο Υγείας και ο Υπουργός και ρωτάνε πόσοι είναι, λέει, οι ελεγκτές. Δεν μπορούν να μας πούνε πόσοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν όλο αυτό το χάος, Μέρη.
1: Εντάξει, μιλάμε ότι είναι βέβαια γιατί είναι διαλυμένο το σύμπαν όλο. Δεν ξέρει κανένας τι κάνει, τι δεν κάνει, τι θα έπρεπε να κάνει.
0: Να, το επιτελικό κράτος είναι σε πύληνα πόδια ή καταρρεύσει τελείως, ας πούμε. Και σε χώρους κρίσιμους.
1: Κυριολεκτικά τώρα, έτσι, δεν λέμε υπερβολές.
0: Όχι, φυσικά δεν λέμε.
1: Το καταλαβαίνει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Δεν είναι, δεν χρειάζεται σοφία.
0: Ναι.
1: Απλώς ήρθε η υπόθεση Μαζονάκη και ξεσκέπασε όλη αυτή τη σαπίλα.
0: Κοίταξε, είναι δραματικό πρόκειται το τέλος του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Αλλά με αφορμή τη δημοφιλία του και την αγάπη που του είχε ο κόσμος, και αυτό αποδείχθηκε. Έτσι,
1: και του έχει. Ναι.
0: Και του έχει ακόμα, βεβαίως. Τα τραγούδια του παίζοντα στον Πειραιά, ας πούμε, εκείνη τη μέρα, ειδικά τις ολονικτίες, δεν παίζονταν τίποτα άλλο, καμιά άλλη μουσική. Ήταν συγκλονιστικό. Εσύ, Μέρη, τον είχες γνωρίσει τον Μαζονάκη, γιατί τον είχες εκπροσωπήσει σαν δικηγόρο.
1: Τον είχα γνωρίσει και είναι μια πτυχή πολύ έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν την έχω πει πουθενά. Ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης,
0: ναι,
1: θα το παρελθόν, πριν από το 2002, 2003, το θυμάμαι τότε ήταν. Ήμουνα και εγώ νέα δικηγόρος. Ο δικηγόρος, έτσι τον είχα υπερασπιστεί.
0: Ναι, βεβαίως,
1: μαζί με τον Πέτρο Καϊμακάμι, ήταν ο δικηγόρος.
0: Ο άλλος δικηγόρος που ήταν.
1: Δούλευα, γνωστός δικηγόρος.
0: Ποινικολόγος, ναι, ναι.
1: Ο ποινικολόγος, ναι, δούλευα μαζί του και εγώ με τον Πέτρο Καϊμακάμι, μάλλον ο Πέτρος Καϊμακάμις και εγώ, αυτή είναι η σωστή σειρά, γιατί αυτός ήταν ο μεγάλος δικηγόρος, εγώ είμαι ένα νέα δικηγόρος. Τον υπερασπιστήκαμε τότε στο Τριμελές εφετείο, όπου είχε μια εμπλοκή με άλλους και άλλους. Νομίζω πρέπει να ήταν και ο Μακαρίτης ο Κόκοτας, νομίζω, στην ίδια υπόθεση, και ο Ασλάνης τότε.
0: Είχαν γίνει κάποιες κατηγορίες, οι οποίες όμως απεδείχθησαν.
1: Είχαν με δύο πληρωμένους εκεί.
0: Ναι, απεδείχθησαν ότι ήταν πληρωμένοι.
1: Δύο αγόρια, ας πούμε, ναι, που είπε ένας Αιγύπτιος, νομίζω, και ένας άλλος. Ναι, κάτι, πάντως αθώθηκε.
0: Ναι, απειλάει, τον αθώωσες πάντως.
1: Απειλάγει, βεβαίως.
0: Τι άνθρωπος ήταν, να πούμε και στον κόσμο που δεν ήξερα από κοντά. Οι περισσότεροι τον ξέχανα, ναι, από τα τραγούδια.
1: Καταρχήν ήταν. Επειδή όλοι, εντάξει, το Μαζονάκη ήταν, από τότε ήταν μεγάλη φίρμα. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος. Ένα παιδί, δηλαδή, έτσι, εγώ αυτή την εικόνα. Και το συμπάθησα πάρα πολύ προσωπικά. Πάρα πολύ. Και το συμπαθούσα
0: επειδή τον προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τους δαίμονές του, βασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, όλα αυτά. Είχε γκρίζες ζώνες ο άνθρωπος αυτός.
1: Είχε βέβαια, εντάξει.
0: Είχε αδυναμίες.
1: Και δεν είχε. Και στην υπόθεση αυτή, ας πούμε, δεν είχε αρνηθεί κάποια πράγματα, ας πούμε, απλώς.
0: Και γι' αυτό, και γι' αυτό πήγε και σε αυτά, κατέφυγε σε αυτούς τους τύπους, ας πούμε. Ναι, παρότι είχε την επιφύλαξη, γιατί προσπαθούσε να γλιτώσει από τους δαίμονές του. Μέρη, μία διακοπή σύντομη και αμέσως μετά να μου πεις για την αποκάλυψη που έχεις κάνει
1: μέσω
0: της συνέντευξης που πήρες από την κυρία Σακελαροπούλ, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, και εκεί βάζει ένα άλλο θέμα σε σχέση με τη λειτουργία.
1: Αυτό είναι τεράστιο θέμα που θέτει η κυρία.
0: Να κάνουμε τη διακοπή και αμέσως μετά να πούμε το θέμα αυτό. Ναι.
2: Το κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο αυτής της Παρασκευής που προσπαθούμε να σχολιάσουμε και να ανοιχνεύσουμε λίγο την επικαιρότητα. Μέρι Μπενέα μαζί μας, η συνάδελφος που μας βοηθάει και μας αποκαλύπτει κιόλας. Μας αποκάλυψε, τον είχε και εκπροσωπήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Πότε ήταν αυτό, Μέρι, θυμάσαι?
1: Ήταν η Γιάννα μου πριν από περισσότερο από 20 χρόνια, νομίζω, 2002.
0: Μπράβο, τη δεκαετία του 2000. Ναι, θυμάμαι.
1: Μόλις είχα φτάσει από το Αυγό.
0: Νέα δικηγόρος, γι' αυτό
1: και είχες. Μόλις είχα ξεκινήσει. Απλώς είχα την τύχη να είμαι σε ένα γραφείο καλό που είχε πελάτες.
0: Και είχε πελάτες και αυτούς. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Τι έγινε τις πρώτες ώρες, θέλω να μου περιγράψεις λίγο, γιατί έχεις μάθει με βέβαια, εσύ έχεις καλό ρεπορτάζ και θα πούμε και γι' αυτό που σου λέει η κυρία Σακελαροπούλου, που σου θέτει ένα θέμα έτσι ειδικό με ένα, αλλά σημαντικό.
1: Συγκλονιστικό είναι αυτό.
0: Τι έγινε τις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψη αυτό το, ή μετά το θάνατο? Γιατί
1: υπήρξε... Τι προκύπτει από τη δικογραφία?
0: Τι προκύπτει, ναι.
1: Από τα στοιχεία που έχουν βγει μέχρι τώρα, διότι και ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη δεν έχει πάρει ακόμα όλα τα στοιχεία. Έτσι, έχει πάρει ένα πρώτο υλικό. Από τις καταθέσεις λοιπόν προκύπτει καταρχήν το σημαντικότερο. Τον άνθρωπο, ενώ ήταν νεκρός προφανώς,

0: καλά. Ναι. Και της λέει, δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός. Προφανώς, και μάλιστα τώρα βγαίνει ότι γινόταν και δεύτερη πλασμαφαίρεση ταυτόχρονα.
1: Και εμείς δεύτερη. Γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση. Άλλου,
0: έτσι,
1: άλλο
0: έτσι αστερός. Πληροφορούμε. Ναι, δεύτερη.
1: Αυτόν τον έχουν καλέσει, ας πούμε, το... γιατί αυτός είναι κρίσιμη η μαρτυρία του επίσης.
0: Νομίζω...
1: Ξέρουμε ποιος είναι.
0: Πρέπει να έχει κλειθεί. Θα τους καλέσει ο ανακριτής, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε δουλειά εισαγγελέα.
1: Καμιά φορά.
0: Πολλές φορές, Γιάννα μου, και ο κόσμος πια έτσι όπως έχει γίνει και η δικαιοσύνη, δυστυχώς, επιλέγει τους δημοσιογράφους τελικά για να βρει το δίκιο τους. Και αυτό, το δίκιο του, και αυτό δεν είναι καλό ούτε για τη δημοκρατία μας ούτε για τη δικαιοσύνη.
1: Προσφεύγεις δημοσιογράφους, έτσι είναι, όπως το λες. Επομένως,
0: το ξέρεις ναι. Καλά αυτό.
1: Τι έγινε λοιπόν τις πρώτες ώρες εκεί, για πες. Τι προκύπτει από τη δικογραφία.
0: Ναι. Προκύπτει από τη δικογραφία ότι κάποια στιγμή κατάλαβαν προφανώς ότι υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Χτύπαγε το μηχάνημα, εκείνη το κλείνει από ό,τι φαίνεται η Γάκανο. Κάποια στιγμή προφανώς είδαν ότι ο Μαζονάκης έφυγε και εκείνη την ώρα προσπαθούσαν να του κάνουν ανάνυψη με απεινιδωτή, που νομίζω ούτε τη λειτουργία του απεινιδωτή από ό,τι φαίνεται δεν ήξεραν.
1: Δεν
0: γιατί
1: ήξερα.
0: Φαίνεται η.
1: Τα χαλασμένο, λέει το μηχάνημα, ξέρω τι έλεγε. Ναι.
0: Από τις καταθέσεις που βγαίνουν να πει εκείνη την ώρα τον κατασκευαστή και το έχει βάλει σε ανοιχτή ακρόαση, λέει μιλάμε για σκιτζίδες, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Πώς δηλαδή, τους εμπιστεύονταν όλοι αυτοί, μπορείς να με εξηγήσεις. Η μισή βουλή. Συνάδελφοί μας επώνυμοι, υποψιασμένοι, που καταγγέλουν τα ιατρικά
0: την κοινή
1: λάθη.
0: Γνώμη υποτίθεται. Ναι. Oh, όχι υποτίθεται, ενημερώνουν την κοινή γνώμη.
1: Ναι.
0: Και, δηλαδή πέσανε... Μα δεν ξέρουν όμως ότι τι μπορεί να γίνει με όλο αυτό που έχει να κάνει με το τι είπε η εισαγγελέας, τι μπορεί να γίνει με όλους αυτούς που πήγαιναν εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι μια άλλη παράμετρος της υπόθεσης, πολύ σημαντική για μένα. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, για να σταθούμε.
1: Οι ισχυροί τους φίλοι τώρα, για πες μου λίγο, μεσολάβησαν τις πρώτες ώρες.
0: Έτσι φαίνεται, ναι. Και αυτό, Γιάννα μου, εμείς που ξέρουμε και νομικά και κάνουμε δικαστικό δίκαιο, δικαστικό ρεπορτάζ. κοντά είμαστε να γίνει το δικαστικό ρεπορτάζ δίκαιο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Που γνωρίζουμε δίκαιο και ρεπορτάζ. Το πρώτο που σκεφτήκαμε, και εγώ το σκέφτηκα αυτό, ότι πώς είναι δυνατόν η δίωξη να είναι τόσο ισχνή. Δηλαδή,
1: στην αρχή.
0: Θανατηφόρα έκθεση. Το πρώτο που σκεφτήκαμε. Φυσικά καταλαβαίνεις.
1: Εγώ έκραζα εδώ εκείνο το πρωί, πριν από την αναβάθμιση της κατηγορίας. Στην κυριολεξία έκραζα. Λέω, υπάρχει θάνατος, παιδί μου. Από την ώρα που υπάρχει θάνατος.
0: Θανατηφόρα έκθεση. Δηλαδή, εδώ φαινόταν ότι υπήρχε. Πώς να το πω τώρα, υποψίες μεθόδευσης. Δηλαδή, η θανατηφόρα έκθεση, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει νομικά και ούτε υποχρεούται να ξέρει. Θανατηφόρα έκθεση είναι μεν κακούργημα, αλλά έχει μέχρι 10 χρόνια κάθεξη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο ανακριτής και ο εισαγγελέας δεν υποχρεούνται να τον προφυλακίσουν. Δηλαδή, η προφυλάκηση είναι πολύ στον αέρα. Ενώ η ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, διαπαραλήψεως όπως είναι εδώ, είναι ισόβια. Επισύρει ισόβια κάθεψη. Άρα η προφυλάκηση είναι μονόδρομος, όπως και έγινε. Αυτό ήταν το κρίσιμο, και προφανώς λένε οι πληροφορίες ότι κάποια κυρία, κάποια ή και δεύτερη τέλος πάντων, κάποιες κυρίες από την ελίτ, ας το πούμε έτσι, των Αθηνών, που προφανώς
1: η μία φαίνεται ότι είναι και από τον εφοπλιστικό χώρο.
0: Και από τον εφοπλιστικό και από τον πολιτικό, τον κοινοβουλευτικό.
1: Όχι μόνο, χώρο. Και η Υπουργεία είχε συγκεκριμένη, που μαθαίνουμε.
0: Προφανώς, γιατί καταλάβαιναν τι έρχεται και τι γίνεται, και πολλοί από αυτούς προφανώς είναι ίσως εκτεθειμένοι, και αυτό θα φανεί στην πορεία αν η υπόθεση την αφήσουν να ανθίσει, έτσι, και δεν την κουκουλώσουν.
1: Κρίσιμο είναι με ποιους τηλεφωνήθηκαν, γι' αυτό μιλάω για τις πρώτες ώρες, δεν μιλάω μόνο για το θάνατο του Μαζονάκη, γιατί αυτά θα μας το πούνε για τοξικολογικές κλπ. Κρίσιμο είναι με ποιους τηλεφωνήθηκαν αυτοί οι δύο. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ο κύριος Πλεύρης είναι ο ένας που είπε εγώ τον πήρα.
0: Ο κύριος Πλεύρης βγήκε και το είπε, γιατί προφανώς σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να κρυφτεί κάτι τέτοιο.
1: Θα γίνει άρση του απορρίτου. Αυτό σκέφτηκε. Μέρη να τα λέμε όλα.
0: Τα μπέρδεψε.
1: Ποινικολόγος είναι ο κύριος Πλεύρης, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Φυσικά είναι ποινικολόγος. Και ξέρει από υπεράσπιση ο κύριος Πλεύρης.
1: Ναι, οπότε σου λέει θα γίνει άρση του απορρίτου.
0: Ναι. Ξέρει ότι υπήρχε συνεργασία, ας πούμε, με τους γιατρούς. Το φάνηκε αυτό. Είχαν προσπαθήσει να φτιάξουν κάποιο σωματείο προώθησης.
1: Δεν λειτουργήσε, είπε, βέβαια.

0: Ναι. Και το τραγικό είναι, Μέρη, ότι μαθαίνω ότι ο σκοπός αυτού του σωματείου, το μαθαίνω από άλλους γιατρούς που έχουν βγει στη τηλεόραση, ήταν για τα ιατρικά λάθη. Πρόσεξε. Κύριος Πλεύρης, δηλαδή πόση εμπιστοσύνη μπορεί να έχεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα για τον Πλεύρη αυτή τη στιγμή. Καταρχήν που είπε ψέματα. Δεν είπε ψέματα ότι το 16 γνώρισε αυτούς τους δύο και τους ξέρει πριν από το 12.
1: Από το 12.
0: Πας να κάνεις σωματείο με ανθρώπους που δεν ξέρεις τώρα.
1: Πώς έχουν τόσο εύκολο το. Γιάννα, πώς έχουν τόσο εύκολο το ψέμα. Δεν φοβούνται από τα στοιχεία που υπάρχουν, το παρελθόν, η σκελετή.
0: Μα είναι και αφέλεια αυτό να πιστεύεις ότι αυτό δεν θα αποκαλυφθεί. Είναι δυνατόν να μην διερευνηθεί αυτή η ιστορία.
1: Όταν μάλιστα έχεις γνώση του ποινικού, έτσι, δεν είσαι.
0: Ναι, επειδή είναι έμπειρος, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Είσαι ποινικολόγος.
0: Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ότι είσαι ποινικολόγος, δεν είναι.
1: Να μην σου κάνει εντύπωση, γιατί η ατιμωρησία έχει γίνει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον έχει γίνει το Ευαγγέλιο.
0: Εν τω μεταξύ, σφυρίζουν όλοι αδιάφορα. Δεν υπάρχει θέμα, λέει τον κύριο. Δεν υπάρχει πολιτικό, δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα για έναν άνθρωπο που έχει πει ψέματα.
1: Περάσανε νύχτα, φέρανε νύχτα το άρθρο 74, μην τα λέμε τώρα.
0: Εννοείς το άρθρο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω και γι' αυτό. Θέλω να μου πεις τώρα τι λέει η κυρία Σακελαροπούλου και τι θέμα θέτει που τη πήρε.
1: Ποια
0: είναι η ιδιότητά τη καταρχήν, να το πούμε στον κόσμο, γιατί δεν το ξέρω.
1: Η κυρία Σακελαροπούλου, εκτός ότι είναι ίσως η πιο έντιμη εισαγγελέα που εγώ έχω γνωρίσει, πολύ έμπειρη, είναι παράλληλα. Είναι επίτιμη εισαγγελέα Αρειοπάγου, ήταν, έφυγε πέρυσι.
0: Έχει πάρει σύνταξη, έτσι καταρχήν.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς έχει πάρει σύνταξη. Λοιπόν, η κυρία Σακελαροπούλου είναι επίσης διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στο Ιατρικό Ποινικό Δίκαιο.
0: Α, είναι η ειδικότητά της, επομένως.
1: Είναι η ειδικότητά της. Η μοναδική εισαγγελέα ανώτατη που γνωρίζει τόσο καλά το Ιατρικό Ποινικό Δίκαιο. Θέτει λοιπόν ένα θέμα που κανείς δεν το έχει πιάσει και δεν το έχει καταλάβει, ούτε έχει καταλάβει το τι θα ακολουθήσει και τις παρενέργειες που θα δημιουργήσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, θέτει το θέμα της συνένεσης. Εκτός ότι εξηγεί καταρχήν πώς θα είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, να ξεκινήσουμε από το πιο απλό, γιατί είναι η εισαγγελέα η οποία, Γιάννα μου, το 2017 με 2021 υπηρετούσε τότε ως επόπτρια στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Nice.
1: Και επειδή είναι πραγματική εισαγγελέα, πληροφορήθηκε τότε ότι κάποια γυναίκα πήγε σε ένα από αυτά τα κέντρα ευεξίας, ιατρία, δεν ξέρω, της εποχής, ας πούμε.
0: Έχει ασχοληθεί με το θέμα, επομένως.
1: Να κάνει κάποια επέμβαση. Και τη κόψαν τα αυτή. Έτσι, έμεινε χωρίς αυτή. Πληροφορήθηκε αυτή την υπόθεση και αμέσως έδωσε μια παραγγελία τότε στο ηλεκτρονικό έγκλημα να σαρώσουν τα πάντα, διαφημίσει ότι υπάρχει από όλα αυτά τα.
0: Βέβαια, το πρώτο.
1: Σκευάσματα.
0: Σωστό. Όλα διαφημίζονταν. Και αυτά
1: όλα
0: τα.
1: Όλα διαφημίζονταν.
0: Το πρώτο. Και αυτό πρέπει να το κάνει για να κριτήσει εδώ πέρα.
1: Προφανώς. Πάντως η κυρία Σακελαροπούλου έδειξε το δρόμο. Έγιναν συλλήψεις και σκευάσματα, χιλιάδες τότε κατασχέθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Η έρευνα αγνοείται η τύχη της. Θα έπρεπε λοιπόν, η κυρία Σακελαροπούλου έφυγε μετά, δεν μπορεί να μείνει αιώνια και πήγε στον Αρειοπάγο. Η δικαιοσύνη όμως, αν είχε συνεχίσει αυτή την πρωτοβουλία, τη γενναία πρωτοβουλία της κυρίας Σακελαροπούλου, σίγουρα δεν θα είχε πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ξεκινάμε από το πιο απλό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα φτάνουμε στο γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε. Κάποιοι τον σκότωσαν. Αυτό λέει η κατηγορία.
0: Ναι, ανθρωποκτονία, βέβαια, διαπαράληψη.
1: Ανθρωποκτονία έχουμε. Ωραία. Λέει λοιπόν ότι για να γίνει μια οποιαδήποτε ιατρική πράξη, λέει η εισαγγελέα, ούτε εγώ το ξέρω αυτό, Γιάννα μου, αν δηλαδή χτυπήσεις και πας να σου βάλει ράματα ο γιατρός, τα ράματα είναι σωματική βλάβη. Σου κάνει σωματική βλάβη υφίσταση. Αλλά δεν κατηγορείται ο γιατρός, διότι αφενός με το γεγονός ότι πας να σε ράψει θεωρείται ότι συμφωνείς και δεύτερον είναι για το συμφέρον του ασθενούς, όπως εξήγησε η κυρία Σακελαροπούλου. Όμως, ερχόμαστε τώρα στην πλασμαφαίρεση. Καταρχήν.
0: Και σε άλλες τέτοιου είδους. Κάτι, γιατί ακούω και άλλες θεραπείες, δεν είμαι καθόλου ειδική στα ιατρικά, αλλά ακούω κάτι καθαρισμούς εντέρου, που είναι και αυτές επεμβατικές.
1: Όλα αυτά.
0: Διαδικασίες, έτσι.
1: Ναι, γιατί και αυτό το είχε υποστεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το είχε υποστεί ο Μαζωνάκης στο ιατρείο, τον Γάκα Θεοδωρόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε νοσοκομεία. Και πουθενά αλλού με αναισθησιολόγους, εντατικολόγους.
0: Πρέπει να γίνεται. Δεν γίνεται δυστυχώς, αλλά πρέπει να γίνεται. Ναι.
1: Ναι. Εκεί σε ιατρείο τέτοιο απαγορεύεται ρητά. Επομένως, ακόμα κι αν ο Μαζωνάκης είχε σωθεί, δεν είχε πεθάνει. Ούτως ή άλλως θα είχε διαπραχθεί σε βάρος του το βαρύτατο κακούργημα της σωματικής...
0: Βαριά σωματική βλάβη.
1: Βεβαίως βαριά ή έστω επικίνδυνης. Άρα, ναι, ακόμα και αν είχε δώσει χίλιες συνενέσεις, δεν έρεται ο άδικος χαρακτήρας της πράξης που λέμε. Αυτεπάγγελτα λοιπόν, όπως είπε η κυρία Σεκαλοπούλου, πρέπει να κινηθούν οι αρχές, διότι όλοι όσοι πήγαν σε αυτό το ιατρείο ή και σε άλλα τέτοιου είδους ιατρία, το διευκρίνησε, και κάνανε τέτοιες επεμβάσεις, αυτόματα έχουν υποστεί βαριά σωματική βλάβη, ακόμα και αν δεν πάθανε τίποτα. Εδώ έχουμε και περιστατικά που πάθανε, βέβαια, γιατί βγήκαν άνθρωποι και δείχνουν τα χέρια τους, τα πόδια.
0: Δεν έχουμε θάνατο, έτσι κι αλλιώς.
1: Βεβαίως. Δεν ξέρουμε αν έχει πεθάνει κάποιος άλλος, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν επώνυμος και έγινε όλος αυτός ο θόρυβος. Εν πάση περιπτώσει, λέει η εισαγγελέα, και εκεί είναι το συγκλονιστικό. Εγώ μάλιστα λέω ότι αν ήμουν εγώ, δεν είμαι, αλλά τι πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη. Οφείλει η δικαιοσύνη να αναζητήσει τους φακέλους όλων των ασθενών των γιατρών, του ζεύγους των γιατρών, και να κινήσει διαδικασία, διότι εδώ έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις σε βάρος όλων των πελατών τους που πήγαν και υπέστησαν τέτοιες επεμβάσεις.
0: Και επειδή ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, αυτό μπορεί να αναζητηθεί με μία απλή έρευνα στο ίντερνετ. Είναι απλό.
1: Εννοείται.
0: Έτσι?
1: Εννοείται.
0: Και για το παρελθόν και για τώρα όμως.
1: Βεβαίως.
0: Και για όσα ιατρία, ποιος ξέρει, κάποια θα έχουν κλείσει ασφαλώς, αλλά και εκεί υπάρχουν ευθύνες. Δεν έχει σημασία αν έχουν κλείσει.
1: Να διευκρινίσω και κάτι ακόμα, γιατί μπορεί κάποιος να πει, μα αυτός, εγώ είδα καλό και δεν θέλω να κυνηγήσω τον γιατρό. Δεν θα τους ρωτήσει κανένας, να το πω έτσι, απλά. Κανένας δεν θα τους ρωτήσει αν θέλουν ή δεν θέλουν να διωχθεί ο γιατρός που τους έκανε αυτή την επέμβαση ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση τέτοιου είδους. Η πολιτεία κινείται αυτεπάγγελτα. Θέλουν δεν θέλουν αυτοί. Δηλαδή πρέπει, όπως είπε η κυρία Σακελαροπούλ, πολύ σωστά το είπε, να αναζητηθούν οι φάκελοι και πρώτα από το εργαστή, από το ιατρείο των Γάκα Θεοδωρόπουλου, να δούμε ποιοι ήταν όλοι αυτοί που πήγαν και κάνανε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Για όλες αυτές τις υποθέσεις, λέει η κυρία Σακελαροπούλ, πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις συμπληρωματικές στους δύο γιατρούς και φυσικά σε όποιους άλλους γιατρούς έχουν κάνει τέτοια πράγματα σε άλλα τέτοιου είδους ιατρία.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, αλλαγή θέματος τώρα. Για πάμε να μιλήσουμε για αυτό που είπες, το έθιξες μόνη σου, για το άρθρο 74 στη Βουλή. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πληροφορηθεί αυτή τη διάταξη, την οποία προωθεί πάλι, όχι ο κ. Φλωρίς αυτή τη φορά, το Υπουργείο Γεωργίας. Για μένα είναι σοκαριστικό, θα σου πω, επικεφαλής αυτού του Υπουργείου ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει σχέση με την Ευρώπη, ήταν επίτροπος ο άνθρωπος αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάω για τον κύριο Μαργαρίτη
1: Σινά. Τον ακούω αυτή τη Βουλή, για να ήμουν εκεί και τον
0: άκουγα. Ναι. Ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θα κάνω καμία συγκάλυψη. Αυτό είπε. Έτσι?
1: Ναι, το είπε.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Όμως από την άλλη πλευρά ψηφίστηκε αυτή η διάταξη καταρχήν το
1: 74. Σήμερα. Ολοκληρώνεται
0: σήμερα η ψηφοφορία. Λοιπόν,
1: πάντως όλη η αντιπολίτευση αντέδρασε.
0: Ναι, η αντιπολίτευση αντέδρασε. Η κυβέρνηση λέει, τι λέει η μέρη μου, ότι θα. Όχι, εμείς.
1: Η κυβέρνηση επιμένει και φυσικά θα την περάσει, Γιάννα, αφού έχει την πλειοψηφία.
0: Έχει την πλειοψηφία. Έχει αυτή την περίφημη.
1: Το θέμα είναι άλλο. Αυτό το 74, γιατί μπορεί να ακούει ο κόσμος και να λέει, τι λέμε εμείς για το 74. Λέει ότι με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, νομιμοποιεί τις ενέργειες όλων αυτών που πήραν τις επιδοτήσεις, είτε βαφτίζοντας τα καγκουρό πρόβατα, το λέω φεριτολογώντας, είτε σε περιοχές Natura, και το έχουμε αυτό, το είχαμε καταγράψει τότε που γινόταν η Οφσάλα.
0: Που λέγανε ότι είναι βοσκοτόπια, έτσι, τα κάνανε.
1: Ναι, ναι. Αρκεί λέει τότε, ναι, το που το κάνανε να είχαν την αντίληψη, ας πούμε, ότι αυτό που κάνουν δεν είναι παράνομο.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό, ναι, είναι κλασικός αυτός τρόπος συγκάλυψης, ναι, να πίστευαν ότι δεν κάνουν κάτι παράνομο. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Αυτό δεν ήταν. Με διάφορες...
0: Ναι, κάποιους βέβαια τους διαψεύδουν οι συνομιλίες, Μέρη. Γιατί λένε, ναι, πώς θα συγκαλύψουν την παρανομία κάποιοι. Το ξέρεις.
1: Βεβαίως. Λέει, εν πάση τόση, με κάποιο τρόπο έχει ολόκληρο σκεπτικό το άρθρο 74, με κάποιο τρόπο συγκαλύπτει όλο αυτό, δίνει ασυλία και αμνηστία. Βασικά για μένα είναι αμνηστία αυτό, προεκλογική αμνηστία. Γιατί, Γιάννα μου, βέβαια, όλοι αυτοί που πάνε στις περιφέρειες...
0: Σε ποιους δίνει αμνηστία, για να το πούμε και αυτό?
1: Σε 4 εν ενεργεία βουλευτές. την κυρία Παπακώστα, στο Μπουκόρο, στο Σκρέκα.
0: Αυτή τη διάσταση δεν μας την έχει πει κανείς.
1: Πώς?
0: Αυτή τη διάσταση δεν μας την έχει πει κανείς.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί εγώ πώς το αντιλαμβάνομαι και οι πληροφορίες τι λένε. Προφανώς πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι βουλευτές στις περιφέρειές τους και γίνεται χαμός προεκλογικά. Και φως φανάρι, ας πούμε, για να μπορέσει να προχωρήσει η κυβέρνηση, γιατί έχουμε και εκλογές, και να μπορέσει να κατευνάσει την οργή των τοπικών κοινωνιών εκεί και να
0: βοηθήσει. Και θα πούνε αυτοί στην ανάκριση, δεν πίστευα ότι έκανα, στο δικαστήριο μάλλον, δεν πίστευα ότι έκανα κάτι κακό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Έχει κάποια χέγγια, τα οποία βέβαια είναι έολα, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά, Γιάννα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου να μην ξεχνάμε ότι η ΚΟΒΕΣ, η Γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει ήδη, είναι ήδη σε πόλεμο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και έχει πει, δεν ξέρω αν το έχει κάνει, ότι θα προσφύγει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κατά την κυρία ΚΟΒΕΣΗ υπερισχύει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όχι το δικό μας το εσωτερικό, σε θέματα που ο κύριος Φλωρίδης, ας πούμε, έχει προσπεράσει κάνοντας τις δίκες εξπρές των βουλευτών, διάφορα δηλαδή τερτύπια και κόλπα, για να μπορέσει να...
0: Μην πειράξουμε τους πολιτικούς εδώ που τα λέμε τώρα, αυτό είναι το...
1: Να ξεπεράσει τις διώξεις.
0: Και τους παραπεμπόμενους πολιτικούς, όχι όλους τους πολιτικούς. Δεν τους
1: γιατί η κυρία ΚΟΒΕΣΗ έχει κάνει διώξεις που αφορούν το ευρωπαϊκό χρήμα. Δεν ενδιαφέρει κάτι άλλο. Αυτό την ενδιαφέρει.
0: Σωστό.
1: Ότι κατασπαταλάτε ευρωπαϊκό χρήμα.
0: Τις επιδοτήσεις.
1: Λοιπόν, και τώρα με το άρθρο 74, που είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση, μπορεί να είναι να έρχεται σε αντίθεση με τη δίωξη που έχει ήδη ασκηθεί, αλλά το Σύνταγμά μας λέει ότι όταν ισχύουν περισσότεροι νόμοι, υπερισχύει ο ευμενέστερος.
0: Ο ευμενέστερος για τον κατηγορό, βέβαια.
1: Ναι, αλλά όμως υπάρχει και ο αντίλογος από την Ευρώπη, Γιάννα. Πληροφορίες λένε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλό, γιατί η κυρία ΚΟΒΕΣΗ ήδη έχει προσφύγει.
0: Έχουμε καμία αντίδραση, Μέρη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Όχι, επίσημη δεν έχουμε.
0: Επίσημη,
1: αν επίσημα μπορώ να σας πω όμως έτσι κάποιες πληροφορίες. Η κυρία ΚΟΒΕΣΗ ούτως ή άλλως είχε απειλήσει με προσφυγή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της για το ότι δεν ανανεώθηκε η θητεία των εισαγγελέων 5 χρόνια όπως εκείνη αποφάσισε.
0: Βεβαίως, έχει κάνει ήδη προσφυγή, σωστό.
1: Ήδη έχει κάνει, ναι, γιατί υποστηρίζει ότι υπερισχύει το ευρωπαϊκό, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και υπάρχει δεδικασμένο που είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί.
0: Να ανατραπεί.
1: Υπόθεση Ταρίκο, υπάρχει συγκεκριμένη υπόθεση, όπου το δικαστήριο δέχτηκε ότι υπερισχύει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άρα λοιπόν, εάν τελικώς γίνει κάτι τέτοιο, οι δικαστές, και προλάβουν βέβαια, γιατί οι δίκες είναι τώρα, 2 Οκτωβρίου νομίζω είναι τις...
0: Είναι πολύ κοντά. Και είναι φανερό, γιατί φέρουν και τη διάταξη τώρα, Μέρη, να τα λέμε όλα, εντάξει τώρα.
1: Ναι, ναι. Οι δικαστές πάντως θα πρέπει, αν προχωρήσει και η πλευρά της ΚΟΒΕΣΗ σε προσφυγή στο δικαστήριο της Ευρώπης, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Και με βάση την απόφαση Ταρίκο, που αφορά μια παρόμοια ιστορία που έφτασε στο δικαστήριο αυτό, υπερισχύει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άρα,
0: μιλάμε
1: δικαστές...
0: για το δικαστήριο του Λουξεμβούργου τώρα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: όχι του Στρασβούργου, που αφορά, ναι, το οποίο κρίνει τις διατάξεις.
1: Εκεί θα υπάρξει θέμα. Ναι. Εκεί θα υπάρξει θέμα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τώρα,
0: λοιπόν, επομένως υπάρχει αναστάτως και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα έχουμε καταφέρει, και το καινούργιο που μας λες είναι ότι αφορά και τους βουλευτές που δικάζονται. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, στη διάσταση... στη Βουλή θα έχει ακουστεί.
1: Βεβαίως αφορά και τους βουλευτές, ναι. Από ποια δεν έχουν ασυλία.
0: Στη Βουλή, μπράβο, στη Βουλή θα έχει ακουστεί, με βέβαια. Πριν από λίγο, όπως είπες, μίλησε και ο κύριος Σχοινάς. Λοιπόν, Μέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φώτισε σε πολλά και μας τα πες και απλά, έτσι όπως τα λες, και σε ακούμε και τηλεοπτικά στο Sky εκεί. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας, Μέρη.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

Λυπάμαι που διακόπτω, γιατί η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, αυτού του υπέροχου τραγουδιού με την Τάνια Τσανακλίδου. Σπανός είναι η μουσική, να ξέρετε. Τώρα στο, από το Βερολίνο μας ήρθε, παρότι είναι πολύ μελαγχολικό τραγούδι, γιατί μιλάει για χωρισμό κλπ. Μας ήρθε αυτή η ευχάριστη είδηση πολιτικά για την επικράτηση εκεί της Δημάρχου από τον Τιλίνκε, και η οποία συνέδεσε την επιτυχία της με αυτό που γίνεται, είπε ότι είμαι του Μαμντάνη θαυμάστρια. Από τη Νέα Υόρκη στο Βερολίνο σας έβαλε και υπάρχει ένα του Κοέν τραγούδι προφητικό γι' αυτό. Τώρα στην Αθήνα, πρωί-πρωί είχαμε αυτή την έκρηξη. Είναι, δεν ξέρουμε από τι έχει προέλθει εκεί, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, και θα γίνουν έρευνες από την πυροσβεστική. Υπάρχει, δυστυχώς, ερευνάται αν ένα ζευγάρι ήταν ακόμα εκεί, δεν ξέρω ακόμα τώρα αν έχουν εξελιχθεί αυτές οι έρευνες. Κατέρευσε ένα, έγινε μια έκρηξη και κατέρευσε ένα κτίριο, το οποίο κατοικείτο, προσέξτε, δεν ήταν ακατοίκητο, ήταν το αρχικό σενάριο, το κατοικούσαν αυτό το κτίριο. Λοιπόν, τα καλύτερα, σώθηκαν τρεις άνθρωποι, αλλά ήταν από το διπλανό κτίριο που τους πήραν. Τώρα θα δούμε τι έχει γίνει και με αυτό το κτίριο. Ελπίζω να μην υπάρχει, να μην υπάρχει κάτι κακό, η είδηση που θα έρθει να μην είναι κακό. Λοιπόν, χαλάει ο καιρός, γι' αυτό απολαύστε όσο έχει καλοκαιρία εδώ την Αθήνα και τα πλακόστρωτα της Αθήνας. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, σας εύχομαι. Να είστε εδώ στο κόκκινο, να ακούτε τις ειδήσεις. Αγγέλα Νταρζάνου θα μπει σε λίγο για να μας πει τις ειδήσεις. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα, 12 η ώρα το μεσημέρι, για να δούμε τις εξελίξεις και να σας πούμε και τις ειδήσεις από το Σαββατοκύριακο, γιατί τα κυριακάτικα πάντα κάτι βγάζουν. Και να παίρνετε αυγή. Κυριακάτικη και αυγή. Έτσι, γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα, να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
6: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η δυσυστήμια από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους πραγματοποιούν οι αρχές στα συντρίμμια της Οδούλης Ικράτους και Αμαλίας στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Αδριανού, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε κτίριο νωρίς το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει το κτίριο και να ξεσπάσει πυρκαγιά. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το τριώροφο κτίριο, το οποίο κατέρευσε κατά την έκρηξη, κατοικούσε ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ σε άλλο όροφο λειτουργούσε διαμέρισμα Airbnb. Οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν με μικροκάμερες σημείο ώστε να ελέγξουν την πρόσβαση για τυχόν εγκλωβισμένους. Πυροσβέστες επιχειρούν με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν νωρίτερα ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο γυναίκες ηλικίες 94 και 65 ετών, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο, ενώ ελαφρά τραύματα από θραύσματα υπέστηκε ένας περαστικός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε προλίγου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με πορτοκαλί ειδοποίηση προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από το βράδυ απόψε και από τα βορειοδυτικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά από τις βραδινές ώρες απόψε έως αργά τη νύχτα. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου από το πρωί αύριο έως το μεσημέρι και στην Ανατολική Πελοπόννησο από το μεσημέρι αύριο έως το βράδυ. Πάνω από 25 πολυκατοικίες και περίπου 200 διαμερίσματα με ρογμές διαπιστώνουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρουν πλημμυρικά φαινόμενα και αποκολλήσεις. Μιλώντας στο κόκκινο, μέλη της πρωτοβουλίας κατοίκων σημειώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία εγγύηση και καμία διαβεβαίωση από την κυβέρνηση για το μέλλον και τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Μάλιστα, στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, αντί να ζητήσει ευθύνες από την κοινοπραξία, υποστήριξε ότι οι ρογμές προϋπήρχαν λόγω της παλαιότητας των κτηρίων, επικαλούμενος φωτογραφίες από το Google Earth. Για έλλειψη ενημέρωσης και διαφάνειας κάνει λόγο και ο συνήγορος των κατοίκων Θανάσης Καμπαγιάννης, σημειώνοντας ότι υπεύθυνες για το έργο το οποίο είναι ασφαλισμένο είναι η Άβαξ και η Ελληνικό Μετρό, οι οποίες όμως αρνούνται την πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης. Να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά σε σχέση και με το πλούσιο υπέδαφος γύρω της, ζητούν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών, βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος Ρένας Δούρου. Προωθείται λύση ιστορικής σημασίας για τη διαχείριση λειτουργίας της Μονής Σινά με τη μετατροπή ιστορικού ιδιοκτησιακού δικαιώματος σε απλή ανοχή χρήση στο πλαίσιο μιας ετεροβαρούς συμφωνίας. Ποιος θα έχει τα δικαιώματα πάνω στη γη και ποιος τον έλεγχο του υπεδάφου? Τα ερωτήματα σχετικά με την αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης πολλαπλασιάζονται, καθώς ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε να επιλέξει για το θέμα στο τέλος της άτυπης συνάντησης κατά τις κοινές δηλώσεις των Σίση Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Ελ Αλαμέιν. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε ανακοίνωσή της η Attica Group αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8:57 το πρωί. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεσή της με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Η φωτιά ξέσπασε στον γκαράζ του ελληνικής σημαίας πλοίου, το οποίο μετέφερε φορτηγά και γεωταχή αυτοκίνητα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δυνάμεις του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Αθήνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Είμαστε γεφυροποιοί και όχι ταραχοποιοί, ανέφερε και υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το πλαίσιο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Για το Κυπριακό, χαρακτήρισε την κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ τάχθηκε υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση δύο κρατών, με Ισραήλ και Παλαιστίνη να συνυπάρχουν με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε ομιλία που έγινε σε άδεια αίθουσα, καθώς οι αντιπροσωπείες είχαν αποχωρήσει. Στο περιθώριο της συνέλευσης, ο απομονωμένος στη Νέα Υόρκη Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σλοβαίνο Πρωθυπουργό μόνο. Κανένα ψέμα του Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Δικαστηρίου, δήλωσε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνη, σχολιάζοντας την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σαφή αιχμή για την απουσία εθνικής στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης διατύπωσε χθες από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι εδώ και 7 χρόνια η χώρα κινείται χωρίς συνεκτικό και σαφές σχέδιο στην εξωτερική πολιτική, ενώ κατέθεσε στο επίκεντρο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καταγγέλλοντας ανεπαρκή ενημέρωση της Βουλής και έλλειψη διαφάνειας στις κρίσιμες κυβερνητικές επιλογές. Νέα στοιχεία από την κατάθεση νοσηλεύτρια στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή, στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και στη συνέχεια ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ την ίδια ώρα σε άλλο χώρο στο ιατρείο πραγματοποιούνταν παράλληλα και δεύτερη πλασμαφαίρεση. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στην γραμμή του ΙΣΑΠ ως τις 2 και 10 τα ξημερώματα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Αναβύσης στο ΟΑΚΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις, φτωχότερο από σήμερα το ελληνικό μπάσκετ, καθώς πριν λίγη ώρα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρος ο καιρός σήμερα Παρασκευή με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Το μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό. Θα τα πούμε συνέχεια. Οπότε πάμε αμέσως στη συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εντάξει, τώρα είχαν πει ο Τραμπ θα μας δώσει αργό πετρέλαιο, τώρα δεν μας δίνει αργό πετρέλαιο, αλλά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα γιατί φέραμε το LNG με τον κάθετο διάδρομο που είχαμε κλείσει την τιμή χαμηλά, αλλά τώρα η τιμή θα μεγαλώσει γιατί οι τιμές αυξάνονται. Καταλάβατε. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Αλέξης Τσίπρας. Πορεία προς το λαό ξανά. 10 εξορμήσεις έως τις γιορτές. Πορεία προς τον εισαγγελέα. Θα τα πούμε σε λίγο. Ριζοσπάστης. Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Απογευματινή. Καρφιά Κολάμπια στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Καρφιά στο φέρετρο του Ερντογάν χτύπησε χθες τα ξημερώματα. Και στην απογευματινή άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη που λέει «Ο δεύτερος είναι ο πρώτος που χάνει, κύριε Τσίπρα». Πράγματι, μετά είναι ο τρίτος που χάνει, είναι ο τρίτος που χάνει, ο τέταρτος που χάνει. Ο Κατσιγιάννης πραγματικά στο θέμα της πολιτικής φιλοσοφίας είναι πάρα πολύ προχωρημένος άνθρωπος. Καθημερινή διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Αλλά λέει σκληρή στάση για το καλώδιο. Είμαστε σύμμαχοι, αλλά σκληρή στάση για το καλώδιο. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα τους φοιτητές. Δεν πάνε στα περιφερειακά ΑΕΗ. Πράγματι. Ξέρετε πόσο είναι τα νίκια στην Πάτρα, στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη. Να κάτσουν τα παιδιά στην Αθήνα, στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς και να σπουδάσουν στα ιδιωτικά. Άλλωστε, όπως λέει και η καθημερινή, ίσα βάρκα ίσα νερά είναι με τα δίδακτρα. Ελεύθερος τύπος. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δήλωση βόμβα Σπύρου Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Εδώ μέχρι και εκπομπές στο κόκκινο είχαν χορηγό το Μαδούρο, έτσι αυτά. Ο εισαγγελέας όμως τι κάνει. Σήμερα βέβαια είναι Πέμπτη, κανονικά πρέπει να έχει κτήμα το μεσητικό ελεύθερος τύπος και για να δω. Πράγματι, ναι. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου νούμερο 3. Έρευνα του ελεύθερου τύπου. Να πάρει. Όχι εκεί που είναι Κυψέλη που βέφτουν από το μετρό. Τα νέα. Τα ρωσικά ντρόν προν των πυλών μας. Ρωσικά ντρόν προν των πυλών μας. Η CIA προειδοποιεί για Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Για Ελλάδα δεν έχει, αλλά τώρα Ιταλία τα κοντά είναι. Τίποτα είναι. Δεύτερο θέμα στα νέα. Μέγα, μέτρων ανάλυση. Κέρδη Ανδρουλάκη, απώλειες Τσίπρα. Αυτό τώρα για δημοσκόπηση περνά. Δημοκρατία. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Γκολάπια. Αυτό είναι για τον Νίκο τον Τζάφο, που είναι κάτι στο Υπουργείο Ενέργειας. Λέει, τον κατηγοράνε, λέει, ότι μπλοκάρισε δημιουργία μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαΐδα. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, η Δυτική Μακεδονία ήταν χθες προχθές ο Κωστής Χατζηδάκης. Κάτι έγινε. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Έγκυρες πηγές. Μέχρι και τον Πυρσό θυμήθηκαν για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει γενέθλια 5 Οκτωβρίου και βρήκε κάπου κοτάκι σε ένα γραφικό για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται 52 χρονών και έχει νουδού και Πυρσό. Το του εμπριστή. Εστία. Τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από Ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Ο Ναύαρχος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης της Τουρκίας, όπως το λένε, πολέμου. Και ο Θαλασσόλικος, αν κατάλαβα καλά, είναι ένα ελικοπτεροφόρο που έχει. Πώς λένε, αεροπλανοφόρο, αυτοί δεν έχουν αεροπλάνο. Έχουν ελικοπτεροφόρο, το οποίο το λένε Θαλασσόλικο. Και εθνικός κήρυκας. Στη σκιά της κόντρας με Μαντάνη, η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ.
Έμαθε τώρα και ο Μαντάνη, ο Χαμασίτης ας πούμε, και μιλάει για τον Νετανιάχου. Αν είναι δυνατό. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό εμπορίου υγείας που είχε λάσει εδώ και 200 χρόνια, άνευ ανταγωνισμού, τον καλύτερο υπουργό μεγάλης αναπτύξεως του Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον μεγαλύτερο τηλεπολιτή στην Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά τον Κυριάκο Μπελόπουλο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής ανοίξεως στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, προφανώς μετά τον Μάικ, τον Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτανεψ και Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το Σπύρο, γιατί είναι άνθρωπος με χιούμορ. Που τι δείχνει το χιούμορ? Ανθρώπους με πάρα πολύ υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Και τι δείχνει αυτό για τους ανθρώπους που κατηγοράνε αυτούς που έχουν χιούμορ? Ανθρώπους με πάρα πολύ χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης. Πάει λοιπόν ο Σπύρος προχθές σε ένα βοθροκάναλο της εφοπλιστικής διαπλοκής και το ρωτάει ένα εφοπλιστικό υποχείριο που παριστάνει τον δημοσιογράφο αν λέει παίζει σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ με άλλον πρωθυπουργό και όχι τον Κολάμπια. Αυτή είναι η ερώτηση στην οποία απαντάει και ο Γιάννης Στουρνάρας όταν λέει εγώ θα μείνω στο κάστρο μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή αυτή είναι η ερώτηση που βάζουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας τον Πιερεκάκη όταν τους μαζεύει και τους ταΐζει τζάμπα κτλ. Δηλαδή τεχνικά μιλώντας ένα σενάριο το οποίο το συζητάει πάρα πολύ κόσμος και στη Νέα Δημοκρατία μετά τις δεύτερες εκλογές αν γίνουν. Μισό λεπτό, μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν? Τι λέγαμε, για το Σπύρο. Ο Σπύρος λοιπόν ακούει αυτή την ερώτηση και επειδή έχει χιούμορ, έτσι, τον λέει το δημοσιογράφο έναν της κακιάς ώρας. Λέει, καλά λέει, μήπως έκανες κανένα μπάφο και λες τέτοια πράγματα. Χιούμορ έκανε ο Σπύρος. Και αμέσως βγαίνουν όλοι οι χούλιγκαν της πολιτικής, Αρβανίτης, Κώστας και τα λοιπά, να χτυπήσουν το Σπύρο μας, το χιουμορίστα. Και λένε ορισμένοι ξυπνάκηδες, λέει, αν λέει είχε πει αυτό το πράγμα κανένας βουλευτής, λέει, της αντιπολίτευσης, ή αν το έλεγε κανένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τότε τα πέτρινα χρόνια του μαδουρισμού, τι θα γινόταν, λέει, θα γινόταν χαμός. Ενώ λέει τώρα με το Σπύρο δεν έγινε τίποτα. Προφανώς. Καλά, τόσο στόκι είστε. Αν είναι δυνατόν. Ο Σπύρος, χιούμορ έκανε ο άνθρωπος. Καλό και ποιοτικό χιούμορ. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνες τις εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου. Την καλύτερη υπουργό οικογένειας Μητσοτάκη από ιδρύσεως του Υπουργείου, μετά από την κάτσα Σιρεγγέλα. Αυτήν που λούζει τα μαλλιά της στο φως του φεγγαριού και έτσι φεγγαρόλουστη είχε αποκαλύψει πως αναρχικοί από την Αθήνα φέρανε από τη Δαμασκό με το κτέλ το ομοπλοστάσιο του Μπασάρο Λάσαντ και το κρύψανε στα υπόγεια της ΑΣΟΕ και κάνει και καλύτερα βίντεο η Δόμνα στο TikTok από τη Ζαχαράκη, που Ζαχαράκη και είναι λίγο ξινή. Τώρα θέλω την προσοχή σας, έτσι. Όπως όλοι ξέρουν, η αποστολή της ελληνικής κυβερνήσεως στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σάρωσε. Όλοι σε όλο τον κόσμο λένε πως τέτοια κυβέρνηση πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έτσι. Όμως θέλω να σας πω κάτι το οποίο το κρύψανε τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Πως η Δόμνα έβαλε στον ΟΗΕ θέματα. Άνοιξε συζήτηση στον ΟΗΕ για θέματα που κανένας άλλος από ιδρύσεως του ΟΗΕ δεν τόλμησε να τα ανοίξει. Λοιπόν, πάει η Δόμνα και μιλάει στο High Level Week της 81ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ και βάζει ζητήματα για τη στέγαση και την κοινωνική προστασία. Στέγαση και κοινωνική προστασία στο κέντρο της διεθνούς συζήτησης. Η Δόμνα η Μιχαηλίδου το βάλε. Και πάει και τους λέει, εμείς εδώ στην Ελλάδα, λέει, εκεί στην Ελλάδα, πρόγραμμα σπίτι μου νούμερο 1, πρόγραμμα σπίτι μου νούμερο 2, το λύσαμε το στεγαστικό. Νταντάδες της γειτονιάς, τα λύσαμε αυτά τα ζητήματα. Φροντίδα, στήριξη της οικογένειας, προστασία των παιδιών, ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή. Λοιπόν, εκεί, στο High Level Week της συνέλευσης του ΟΗΕ, πάθαν την πλάκα τους οι άνθρωποι. Ακούσανε πράγματα που δεν τα είχαν ξανακούσει ποτέ στη ζωή τους. Μάλιστα, τους είπε και η Δόμνα για την τεράστια επιτυχία, το λέω και συγκινούμε, του προγράμματος
με την κατάσταση να φύγουμε από τα αστικά κέντρα και να πάμε, ξέρω εγώ, στην Ορεστιάδα. Και τη ρωτάν πόσοι πήγανε. Και τους λέει η Δόμνα, δύο! Οι άνθρωποι νομίζανε ότι είχαν πάει stand-up comedy. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένας κολάμπια και μετά βγουν από τη διεθνή συζήτηση τα ζητήματα της στέγασης και της κοινωνικής προστασίας. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και το χαμασίτι το μαντάνι. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τη Δόνα τη Μιχαηλίδου, έτσι να πει πόσο πετυχημένα είναι τα στεγαστικά προγράμματα της κυβερνήσεως για όσους εκμεταλλεύονται ακίνητα και πραγματικά οι άνθρωποι έχουν θησαυρίσει. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπη έχει δίπλα του τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι υπομοιδάδες. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα είναι δωρεάν, χρηματοδοτείτε το πρόγραμμα σπίτι μου νούμερο 4. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Τζάμπα τα τηλέφωνα είναι έτσι κι αλλιώς. Μηνύματα μπορείτε. Όχι, τα τηλέφωνα τα πληρώνουν έτσι. Λοιπόν, μηνύματα είναι τζάμπα από το πρόγραμμα σπίτι μου νούμερο 4 στο 6970-6099-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιμουντανό Εθνάξιο Κολάμπια, το Τσιτάκτο Ροτβάλ, η τίγρης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Την τρίτη τετραετία θα φέρει πίσω στην Ελλάδα μας τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος. Όσοι και όσες δεν καταλαβαίνουν πόσο κρίσιμο είναι για τον τόπο μας να δώσουμε στον Κολάμπια άλλη μία τετραετία. Για τους άλλους πρωθυπουργούς, δύο τετραετίες, καλέστα. Ό,τι κάνα, κάνανε. Ενώ ο Κολάμπια χρειάζεται και τρίτη και πραγματικά θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Από τι υλικό είναι φτιαγμένο αυτός ο άνθρωπος? Πάει Αμερική, κλείνει δουλειές, φέρνει πίσω στην Ελλάδα μας όλους τους Έλληνες μηχανικούς της Τέσλα. Πείθει τους ομογενείς μας να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Πάει ο ΙΕ, δικάζει και καταδικάζει τον Ερντογάν. Βλέπει τον καλό μας το φίλο τον Νετανιάχου και προλαβαίνει να γράψει και άρθρο στην Guardian με τίτλο «Σθένος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα». Και εξηγεί εκεί πέρα στους Εγγλέζους, έτσι, ότι τώρα είμαστε σε μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση και θα πρέπει η Βρετανία να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να προχωρήσει στην επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Προσέξτε, η περίπτωση είναι συγκεκριμένη και εξαιρετική. Τρίτη τετραετία Κολάμπια και με το που το μάθουνε το αποτέλεσμα των εκλογών στο Βρετανικό Μουσείο, πακετάρουν τα γλυπτά και τα στέλνουν Αθήνα με μεταφορική, έτσι. Εδώ να πω κιόλας, επειδή το διάβασα το άρθρο, έχω πάρει lower κλέβοντας. Λοιπόν, ότι ο Κολάμπια απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να δεχτούμε δανεισμό. Σε αντίθεση με έναν άλλον που είχαμε πρωθυπουργό τον Οκτώβριο του 19, που ήταν υπέρ του δανεισμού. Έχω σπάσει το κεφάλι μου και δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Οπότε τώρα περιμένω από Δευτέρα στην εφημερίδα Τα Νέα ή και αύριο Νέα Σαββατοκύριακου να μας ενημερώσουν πως το 2027 θα είναι η πιο κρίσιμη χρονιά για την επιστροφή των γλυπτών, όπως ήταν άλλωστε σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα το 2026, το 2025, το 2024, το 2023, το 2022, το 2021 και προφανώς το 2020. Λοιπόν, ψηφίστε σωστά. Τρίτη τετραετία, πάει κατευθείαν ο Columbia Downing Street 10 και μαζεύει Δευτέρα πρωί, έτσι, τα γλυπτά του Παρθενώνα και τα, στο μουσείο, ναι, αυτό θα πάει, και τα φέρνει Ελλάδα. Καταλάβατε πόσο κρίσιμες είναι οι επόμενες εκλογές, έτσι. Μην ασχολείστε μόνο αυτά με τα πετρέλαια. Λοιπόν, δεν έχετε λεφτά για πετρέλαιο. Μη βάζετε. Εδώ θα έρθουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Somos realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
3: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10-11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να μας ακούσετε όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε διαπιστώσεις. Μέρος πέμπτο, τελευταίο. Πάμε λίγο σε ένα σκηνικό που με άλλες αφορμές το έχουμε ξαναπεί εδώ στο Radio College. Το Γενάρη του 2018 ο Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα έδωσε μία συνέντευξη στην νέα εκπομπή show του David Letterman στο Netflix. Κατά έναν τρόπο και ο ένας και ο άλλος είχαν βγει στη σύνταξη. Ο Ομπάμα είχε φύγει νωρίτερα από το Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Letterman είχε βγει κανονικά στη σύνταξη μετά από 40 χρόνια δουλειά στην τηλεόραση με τον νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη. Αλλά με τον νόμο Γεωργιάδη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους είχε επιστρέψει στην τηλεόραση. Πλάκακα. Τώρα, στα σοβαρά. Ο Letterman λοιπόν ρώτησε τον Ομπάμα ποιο πιστεύει ότι ήταν το κλειδί της επιτυχίας του Τραμπ. Μιλάμε για τις εκλογές του 2017, τις πρώτες εκλογές που κερδίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ποιο ήταν το κλειδί της επιτυχίας. Ο Ομπάμα θα μπορούσε να πει, για παράδειγμα, ότι η Χίλαρη Κλίντον ήταν μια κακή επιλογή για τους δημοκρατικούς, αλλά δεν το έκανε. Επίσης θα μπορούσε, έχει μια τέτοια άνεση, να κάνει και μια αυτοκριτική για τις δικές του δύο θητείες στο Λευκό Οίκο, και να πει ότι να, κάπου δεν τα πήγαμε καλά, κάτι εκμεταλλεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά επέλεξε να μιλήσει για τον κόσμο που ψήφισε Τραμπ τότε, για έναν κόσμο που δεν θα ψήφιζε έτσι κι αλλιώς τους δημοκρατικούς, όποια και να είχαν υποψήφια, όχι μόνο τη Χίλαρη δηλαδή, και για έναν κόσμο που δεν είχε να πει και πολλά αρνητικά για την Ομπάμα administration, θα λέγει και ο Μπαμπινιώτης. Λοιπόν, διπλωματικός πάντα Ομπάμα. Το κλειδί που εντόπισε ο Ομπάμα είχε να κάνει με την περίφημη φούσκα, μέσα σε εισαγωγικά, που είχε φτιάξει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως και στο Fox News δευτερευόντως, μία φούσκα μέσα στην οποία είχε βάλει τους υποστηρικτές του. Όχι τους ανθρώπους που ήταν ανάμεσα, Τραμπ, Χίλαρη, αυτούς που τον υποστηρίζαν χωρίς να υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν δημοκρατικούς. Μέσα σε εκείνη τη φούσκα, όπως είπε ο Ομπάμα, οι υποστηρικτές του Τραμπ μάθαιναν μόνο ό,τι ήθελε να μάθουν ο Τραμπ. Πίστευαν μόνο ό,τι ήθελε να πιστεύουν ο Τραμπ. Ήξεραν για την αντίπαλη πλευρά, για τους δημοκρατικούς, μόνο όσα ο Τραμπ τους έλεγε, για να ξέρουν. Κατηγορούσαν για όλα τα προβλήματα μόνο αυτούς που ο Τραμπ τους έλεγε να κατηγορήσουν. Μιλάμε για την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, έτσι, δηλαδή 10 χρόνια πριν από σήμερα. Με βάση εκείνες τις διαπιστώσεις του Ομπάμα, μπορέσαμε να κάνουμε και κάποιες διαπιστώσεις εδώ στην Ελλάδα για τις εκλογές του 2023. Δηλαδή, για κάποιο περίεργο λόγο, οι υποστηρικτές της Μητσοτάκης ΑΕ στις εκλογές του 2023 είχαν μία συμπεριφορά σαν να μην είχαν ακούσει τίποτα, ας πούμε, για το Μαξίμου Γκέιτ. Το Μαξίμου Γκέιτ είχε σκάσει το καλοκαίρι του 2022, αρκετούς μήνες πριν τις εκλογές. Ή για τα Τέμπη. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι το Μαξίμου τότε, υπό εντολές Γκρινμπέργκερ, αποφάσισε να πάει τις εκλογές λίγες εβδομάδες, 8-9 εβδομάδες πιο πίσω, να ξεχαστεί το θέμα. Αλλά μιλάμε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και οι υποστηρικτές της Μητσοτάκης ΑΕ πάλι συμπεριφέρθηκαν σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Τι διαπιστώνουμε εδώ? Πως μάλλον αυτό με τη φούσκα ήταν κάτι που έπαιζε και εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Με τη βοήθεια βέβαια κυρίως των μεγάλων ομίλων μέσω μαζικής ενημέρωσης, και λιγότερο είναι αλήθεια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

της Δικτύωσης. Έγινε δουλειά για την κατασκευή αυτής της φούσκας και ήταν και πάρα πολύ μεγάλη επένδυση που έκανε η Μητσοτάκη ΑΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και τώρα, συνεχίζεται και σήμερα, έτσι. Άλλη είναι η φθορά σήμερα, άλλη ήταν η φθορά τότε. Άλλες οι ρογμές ήταν τότε, πολύ μικρές, άλλες είναι οι ρογμές σήμερα, σε αυτό που λέμε στο μηντιακό μπλοκ. Σκεφτείτε δηλαδή το ΠΚΠ Gate να είχε σκάσει, ξέρω εγώ, το 21. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του 21, το ΠΚΠ Gate θα το θάβανε στον πυρήνα της γης. Έτσι, όχι 5-10 μέτρα κάτω το έδαφος, θα φτάναν στον πυρήνα της γης για να το θάψουν. Ενώ τώρα όχι. Είπαμε άλλες οι ρογμές τότε, άλλες οι ρογμές τώρα. Και αυτά που λέω, σας λέω τώρα, είναι διαπιστώσεις. Έτσι, δεν είναι κακό να κάνουμε διαπιστώσεις. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά από αυτές, γιατί όπως λέμε και εδώ στο Radio College, αντιπολίτευση, και μας ενδιαφέρει η πλευρά αριστερά του κέντρου, έτσι, δεν μπορεί να γίνεται με δημοσιογραφικούς όρους. Έτσι. Για την πλευρά που είναι δεξιά και πιο δεξιά και τέρμα δεξιά, ας πούμε, εκεί είδατε παίζουν πολύ με δημοσιογραφικούς όρους. Άλλωστε, δείτε, ας πούμε, και ο Κυριάκος Βολόπουλος, μεταξύ άλλων, ήταν και δημοσιογράφος. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πίσω στη φούσκα. Όχι του Τραμπ, αλλά γενικώς. Η φούσκα, το bubble που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τον εγκλωβισμό πάρα πολύ μεγάλων βεβαιοτήτων που υπάρχουν στην από εδώ πλευρά, έτσι. Πολλοί δεν λένε αυτό. Αν είχε γίνει αυτό τότε, τότε ο Κολάμπια θα είχε πέσει όχι το 23, αλλά ξέρω εγώ το 20, έτσι. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό το πράγμα που αν είχε γίνει, δεν έγινε, και έτσι ξέρω εγώ Κολάμπια θα μας κατσικωθεί για ακόμα μία τριετία. Αν είχαν συνεδριάσει τα όργανα, τότε όλα θα είχαν γίνει διαφορετικά. Τώρα τελευταία που λένε αυτή. Αν το κάναμε, λέει, όπως τον Τιλίνκε, ξέρω εγώ, θα ερχόντουσαν οι νίκες. Αν γίνουν εθνικές εκλογές στη Γερμανία και το Λίνκε θα είναι 5ο-6ο κτλ., θα πούνε, α, είδατε πόσο χάλια τα κάνει τα πράγματα τον Τιλίνκε και βγήκε 6ο-7ο στις εκλογές. Αυτό. Τέτοια πράγματα. Οι πολύ ισχυρές βεβαιότητες, λοιπόν, δεν μπορούν να ξεφύγουν μέσα σε αυτή τη φούσκα, έτσι. Και επίσης δοκιμάζονται μέσα σε κοντινές, στις φούσκες που βρίσκονται παραδίπλα. Δηλαδή οι πολύ μεγάλες, πολύ ισχυρές βεβαιότητες δοκιμάζονται αποκλειστικά μέσα σε ένα περιβάλλον που έχει απολύτως τις ίδιες βεβαιότητες. Άρα, συζητώντας τις βεβαιότητές μας, τι διαπιστώνουμε? Ότι έχουμε πάντα δίκιο. Λοιπόν, αυτός ο συνδυασμός διαπιστώσεις, βεβαιότητες, απόλυτη δικαίωση των απόψεων μας, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, είναι η απόλυτη συνταγή για αυτό που μπορούμε να πούμε όνειρα της ημέρας. Αυτό που λέει ο Μπαμπινιώτης, daydreaming. Έτσι. Δεν είναι κακό πράγμα το να ονειροπολείς στα ελληνικά, έτσι. Αλλά αν μιλάμε για πολιτικά πράγματα και αν ο στόχος είναι κάποια πολιτική αλλαγή, αυτή το να ονειροπολείς, το να κάνεις daydreaming που λέει ο Μπαμπινιώτης και της αρέσει της Βίκης Φλέσσα, έτσι, δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τη σύγκρουση συμφερόντων. Σε διάφορες φάσεις και εποχές, εδώ στην Ελλάδα αναπτύχθηκε ένα είδος ερευνητικής δημοσιογραφίας που κυνηγούσε τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα εδώ, να πούμε, έχουν πάρα πολλές κατηγορίες. Μία κατηγορία σκανδάλων είναι και αυτή που αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, έτσι. Είναι μια κατηγορία σκανδάλων που έχει απασχολήσει πάρα πολλές χώρες. Έχει απασχολήσει και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάρα πολύ. Και έχει να κάνει κυρίως με πολιτικούς οι οποίοι είτε έχουν άκρες, είτε είναι στα πράγματα, ασκούν εξουσία και διευκολύνουν επιχειρηματικές ή και όχι μόνο επιχειρηματικές δραστηριότητες και έχουν κάποιο όφελος από αυτές. Είτε άμεσο, πέφτει το παραδάκι, είτε έμεσο, βοήθεια ας πούμε για κάποια επανεκλογή, τέτοια πράγματα. Σε άλλες χώρες που είναι κάπως πιο αναπτυγμένες από τη δική μας, ας πούμε, θεσμικά, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για αυτή την ιστορία με τη σύγκρουση συμφερόντων. Υπάρχουν και ποινικές διώξεις, δηλαδή για παράδειγμα αν ξέρεις εσύ ότι η κυβέρνηση, αυτό έγινε την περίοδο της καραντίνας στην Αμερική, αν ξέρεις ότι η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει, θα ενισχύσει οικονομικά κάποιες επιχειρήσεις και είσαι βουλευτής και το ψηφίζεις και έχεις αγοράσει συμμετοχές αυτών των επιχειρήσεων, αυτό στην Αμερική σε τσιμπάει εκεί πέρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε άλλες χώρες εδώ στην Ευρώπη, αν για παράδειγμα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο από το οποίο ευνοείται η σύζυγος ή ο σύζυγος ενός βουλευτή, μιας βουλεύτριας που έχει μια εταιρεία που θα πάρει δουλειές μέσω αυτού του νομοσχεδίου, πρέπει να το δηλώσεις. Δηλαδή πρέπει να πας εκεί στη Βουλή και να πεις ή στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ή στην αυτά Επιτροπή Θεσμό και Διαφάνειες και τα λοιπά, τι έχουν έξω δεν ξέρω, και να πεις, ξέρετε παιδιά, εγώ θα το ψηφίσω αυτό το νομοσχέδιο, αλλά να ξέρετε ότι η σύζυγός μου, ο σύζυγός μου, η κόρη μου, ο γιος μου, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου και τα λοιπά, έχουν μια εταιρεία που θα ευνοηθεί από αυτό το νομοσχέδιο. Το δηλώνεις και όλα καλά. Λοιπόν, αυτό τώρα γιατί συμβαίνει? Γιατί σύμφωνα με το βιβλίο, by the book που λέμε, αυτοί που ασκούν εξουσία ή αυτοί που ασκούν έλεγχο στην εξουσία πρέπει να υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον και όχι να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και τα δικά τους. Έτσι. Αυτό είναι ένας κανόνας. Προφανώς για την νοφιλελεύθερη πλευρά, για τις νοφιλελεύθερους πολιτικούς, για τις νοφιλελεύθερες πολιτικές, όταν οι νοφιλελεύθεροι πολιτικοί ασκούν κυβέρνηση, είναι ένας ενοχλητικός κανόνας. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το πλαίσιο. Οι νοφιλελεύθερες πολιτικές και οι νοφιλελεύθεροι πολιτικά, δημοσιογραφικά μιλάμε έτσι, δεν μιλάμε πολιτικά, έχουν στον πυρήνα της αντίληψής τους την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Δηλαδή το να κάνει ένας υπουργός μιας νοφιλελεύθερης κυβέρνησης lobbying υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων για αυτή την κυβέρνηση δεν είναι σκάνδαλο. Αλλά για τους δημοσιογράφους υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Θα το μάθει και η αντιπολίτευση, θα το βγάλουν οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, το lobbying, τεχνικά μιλώντας, έχει να κάνει ακριβώς με την άσκηση πίεσης ή επιρροής ώστε να παίρνονται πολιτικές αποφάσεις που να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι. Ή με το να μην παίρνονται αποφάσεις που να δημιουργούν προβλήματα με την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Για αυτό το θέμα είχαν ένα πολύ ενδιαφέρον ping-pong απόψεων στη Νέα Υόρκη ο Μαντάνι και ο Σάντζες. Έτσι, που ακριβώς εξηγούσαν πώς δουλεύουν οι νοφιλελεύθεροι και πώς λέγανε αυτοί ότι αυτοί δεν δουλεύουν σαν τους νοφιλελεύθερους. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τη σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να γίνει και κάπως παθητικά. Δηλαδή, ο άλλος να εμπλέκεται, αλλά να είναι λίγο τούφα που λέμε. Έτσι, δηλαδή, υπόθεση, ας πούμε, Qatargate, έτσι. Γίνεται μια έρευνα από τις αρχές του Βελγίου και στην έρευνα αυτή βρέθηκε και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Θα δούμε αν θα κατηγορηθεί ή δεν θα κατηγορηθεί. Υπήρξε ένα ένταλμα σύλληψης, πήγε στη Βουλή των Ελλήνων Αβραμόπουλος, λέει ναι, να έρθει η ασυλία μου. πήγε μετά στις αρχές του Βελγίου, είπε δεν χρειάζεται ένταλμα, έρχομαι μόνος μου κτλ. Είπε και ο εισαγγελέας εδώ στην Ελλάδα, οκ, okay, δεν υπάρχει ένταλμα. Κάποιοι πανηγυρίσαν ότι αθώθηκε. Μπορεί να αθωθεί ο άνθρωπος και μακάρι, έτσι. Τι έγινε τώρα με τον Αβραμόπουλο? Ο Αβραμόπουλος, αφού ήταν επίτροπος, λίγη θητεία του, τι να κάνει ο άνθρωπος, δέχτηκε μια πρόταση από μια ΜΚΟ, να είναι εκεί πέρα στο να πληρώνεται από το ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ, αλλά να μην κάνει τίποτα. Αυτή η ΜΚΟ ήταν αυτή που έστεισε το Qatar Gate. Έκανε lobbying δηλαδή υπέρ του Qatar. Ο Αβραμόπουλος δεν έκανε τίποτα για αυτό το θέμα. Καθότανε. Δεν είναι πλάκι πουθενά. Δεν υπάρχει κάποια απόδειξη ότι έκανε lobbying υπέρ του Qatar, ας πούμε, ο Αβραμόπουλος. Αντίθετα, ας πούμε, η μεγάλη σοσιαλίστρια Μακεδόνισσα Εύα Καϊλή κτλ. Έκανε lobbying απροκάλυπτα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με μια ομιλία η οποία ήταν ξεκάθαρα ότι η άλλη τα είχε αρπάξει. Έτσι, λοιπόν. Ο Αβραμόπουλος δεν έκανε κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Μπορεί, άρα το lobbying ασκείται και παθητικά. Γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ κάνω lobbying. Και σου λέει, να εδώ στη ΜΚΟ που κάνουμε το lobbying, δες, έχω και πρώην επιτρόπους, ας πούμε. Παναβάλλω, ο Αβραμόπουλος δεν μπορεί να μην έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Τώρα τα λεφτά από πού ήρθαν, άλλο θέμα. Δεν ρώτησε. Ούτε ρώτησε γιατί τον πληρώνανε. Λοιπόν. Δεν έκανε κάτι συγκεκριμένο δηλαδή. Πέρα τώρα από τις ομιλίες που είπαμε πριν για την Καϊλή, τη Μακεδόνισσα πριγκίπισσα, εγγονή του μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουμε και περιπτώσεις lobbying που είναι περισσότερο ενεργητικές. Το είπαμε δύο φορές εδώ στην εκπομπή. Είδα ότι το ανέβασε μία βουλευτής. Η Σιένα Γνωστοπούλου. Η περίπτωση Ευρυπίδη στη Γιαννίδη. Έτσι. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πρώην υπουργός παιδείας. Είναι ένας άνθρωπος που υποστηρίζει φανατικά από τα φοιτητικά του χρόνια στη νομική στο Δημοκρίτιο την αναθεώρηση του άρθρου 16 ως ονεδίτης. Είναι καθηγητής σε ιδιωτική νομική σχολή της Κύπρου. Ήταν φανατικά υπέρ της μη λειτουργίας της νομικής σχολής στην Πάτρα, το σχέδιο Γαβρόγλου που λέγαμε. Μάλιστα με επιχειρήματα ο Ευρυπίδης ότι η νομική της Πάτρας θα κόψει κόσμο ο οποίος πηγαίνει και σπουδάζει στην Κομωτινή. Πράγματι, αυτό σημαίνει. Ας πούμε, ο Μαρινάκης ο Παύλος είναι όνειρο από την Πάτρα, σπουδάζει στην Κομωτινή. Ο Στυλιανίδης ψηφίζει με τα δύο χέρια το νόμο Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Έγινε τις προάλλες κοσμήτορας. Ασκεί διοίκηση δηλαδή σε αυτή την ιδιωτική νομική σχολή στην Κύπρο και ανακοινώνει πως το βασικό του σχέδιο είναι να κάνει παράρτημα και να λειτουργήσει και αυτό το Κυπριακό Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο νομική σχολή στην Ελλάδα. Εδώ δηλαδή έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Είπαμε, δεν λέω ότι τάρπαξε ο άνθρωπος. Με ιδεολογικά κίνητρα έχει. Λέω έτσι. Αλλά έχουμε εδώ σύγκρουση συμφερόντων. Να αναλαμβάνω, εδώ δεν μιλάμε για κάποιο οικονομικό σκάνδαλο τύπου ΠΚΠ, να έρθει η Κοβέση, ξέρω εγώ κτλ. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα, έτσι. Δεν μιλάμε για, ξέρω εγώ, την υπεξαίρεξη χρημάτων από το δημόσιο ταμείο, πως ξέρω εγώ, ο πρώην δήμαρχος, ο φτερωτός γιατρός Παπαγεωργόπουλος στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στην περίπτωση στη Γιαννίδη, έτσι, δηλαδή κάποιος θα πρέπει να ζει, πως το λέμε, στη σελήνη για να μην βλέπει τη σύγκρουση συμφερόντων. Και όπως έχουμε πει, στη σελήνη δεν ζει κανένας προς το παρόν. Το παράδειγμα βέβαια Ευρυπίδη στη Γιαννίδη είναι χαρακτηριστικό τέτοιων υποθέσεων σύγκρουση συμφερόντων, αλλά προσέξτε, δεν είναι κραυγαλαίο. Σκεφτείτε... στα πόθενέσκες μπαίνετε όλοι, είσαστε έτσι μπανιστηρτζίδες, ας πούμε. Σκεφτείτε τι γίνεται με τα χρηματοπιστωτικά χαρτοφυλάκια υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης που έχουμε τώρα. Όταν βρίσκονται μπροστά σε αποφάσεις πολιτικές που μπορούν να τους φέρουν πολύ μεγάλα κέρδη ή μπροστά σε αποφάσεις που να έχουν κάποιες απώλειες. Αυτή η κυβέρνηση, η Μητσοτάκης κυβέρνηση, ΑΕ κτλ. Τι ήταν ένα τα πρώτα πρόματα που έκανε το 19 μετά την κατάργηση της νομικής σχολής της Πάτρας? Μείωσε στο μισό το φόρο στα μερίσματα. Από 10% 5%. Έτσι. Δεν είναι παράνομο να έχει χρηματοπιστωτικά προϊόντα ένας βουλευτής, ένας υπουργός, ο πρωθυπουργός, γαμπρί, εγγονή και τα λοιπά. Δεν είναι κακό. Δεν είναι παράνομο. Αλλά όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Έτσι δεν είναι? Ας πούμε, έχει, ξέρω εγώ, ο Τάδε 1 εκατομμύριο ευρώ σε ομόλογα. Και καλείται να ψηφίσει για τη μείωση ή την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων. Έχει ο άλλος μετοχές
1: στα δηληστήρια.
0: Έτσι. Έκανε μια τροπολογία στο νομοσχέδιο Σκηνά, ας πούμε, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και μιλάει για μείωση του περιθώριου κέρδους στο βαρέλι, πάνω στη δήληση. Εδώ στην Ελλάδα, όχι αλλού. Λοιπόν, αυτή την τροπολογία, βουλευτές, υπουργοί που έχουν, ξέρω εγώ, βάλει 100-200 χιλιάρικα σε μετοχές των ελληνικών δηληστηρίων, τι λέτε, θα την ψηφίσουνε? Έτσι. Αυτή είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Και να το πάμε λίγο και στο θέμα το οποίο πολλοί χθες είπανε ντροπή, ρε παιδί μου. Ντροπή. Συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Πιστεύετε ότι βλέπουμε εκεί διπλωματία ή βλέπουμε business? Είναι η Μητσοτάκης ΑΕ, είναι και η Νετανιάχου ΑΕ. Και παραδίπλα είναι και η Ερντογάν ΑΕ. Πιστεύει κανένας ότι υπάρχει διπλωματία? Η ντροπή είναι ένα αίσθημα το οποίο υπάρχει στη διπλωματία. Αντίθετα, η ντροπή όταν κάνεις business δεν υπάρχει ως αίσθημα. Γιατί είναι business as usual, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης και θα της άρεσε πάρα πολύ και της Βίκης Φλέσσα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
3: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 2. Το 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Αυτό είναι το ηχητικό από το βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου και δείχνει τη μαζική αποχώρηση 77 αντιπροσωπιών από την αίθουσα του Συμβουλίου του ΟΗΕ την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο Νετανιάχου. Αποδοκιμασίες, γιοχαΐσματα και ένα σήμα, ένα πολύ ισχυρό σήμα σε όλο τον κόσμο. Και όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η ελληνική παλαιστινιακή παροικία, δεν μπορείς να αρνηθείς την παρουσία ενός λαού. Η Παλαιστίνη μπορεί να αποκλείστηκε από το βήμα που δικαιούται να χρησιμοποιεί ως κράτος παρατηρητής του ΟΗΕ, όμως η φωνή της ακούστηκε από το ίδιο το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Και όσο περισσότερο προσπαθούν να τη φημώσουν, τόσο περισσότερο σηκώνονται και μιλούν για την. Περισσότεροι σηκώνονται και μιλούν για την Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, η Παλαιστίνη είναι παρούσα. Σημειώνει μεταξύ άλλων η ελληνική παλαιστινιακή παροικία. Στον αντίποδα όλων αυτών, η συνάντηση Νετανιάχου Μητσοτάκη με τη φωτογραφία τους να κάνουν χειραψία, να τη λες και οικογενειακή. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Ο Βασίλης Κουτουβολής είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Αστάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Πανικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί μετά από έκρηξη σε κτίριο. Έρευνας για τυχόν εγκλωβισμένους πραγματοποιούν οι αρχές στα συντρίμμια της οδού Λυσικράτους και Αμαλίας στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη σε κτίριο νωρίς το πρωί και έχει ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει το κτίριο και να ξεσπάσει πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο τριώροφο κτίριο κατοικούσε ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ σε άλλο όροφο λειτουργούσε διαμέρισμα Airbnb, το οποίο είχαν νοικιάσει τρεις τουρίστες. Οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν με μικροκάμερες σημείο ώστε να ελέγξουν την πρόσβαση για τυχόν εγκλωβισμένους. Πυροσβέστες επιχειρούν με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο γυναίκες 94 και 65 ετών, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο, ενώ ελαφρά τραύματα από θράψματα υπέστηκε ένας περαστικός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Κλειστεί όλο το κομμάτι, κλειστό όλο το κομμάτι πέριξ του σημείου που έγινε η έκρηξη, με πολύ σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, με μεγαλόστομες και γενικόλογες διακηρύξεις και με μια ομιλία έκθεση ιδεών, ο κύριος Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα. Την ώρα που το πλήθος αντιπροσωπιών κρατών αποχωρούσαν από την αίθουσα κατά την ομιλία Νετανιάχου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θερμή συνάντηση μαζί του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τυχαία συμπληρώνει εδώ και 7 χρόνια και παρότι η Ελλάδα έχει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Αθήνα δεν έχει αναλάβει καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία. Η αναγκαία ενεργητική διπλωματία απουσιάζει και στο Κυπριακό, ενώ ούτε στα ελληνοτουρκικά υπάρχει συνεκτική εθνική στρατηγική, παρά μόνο επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για εσωτερική κατανάλωση, αποτέλεσμα μιας επικίνδυνης, αδιαφανούς, γιοταχή εξωτερικής πολιτικής του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου, τόνισε χθες την ομιλία της η Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί ριζική αλλαγή κατεύθυνση στην εξωτερική πολιτική της χώρας, μια ενεργητική, πολυδιάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19 με Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά, με πρωτοβουλίες πολυμερείς συνεργασίες με την Ελλάδα, πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και διαλόγου, καταλήγει Κουμουντούρου. Να βάλει τέλος στην ομαρτά και το καθεστώς ασυλία στον Γεωργιάδη, Κελπνό, Αιωδή και άλλων ημετέρων, επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης με την κατάθεση νέου συμπληρωματικού υπομνήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άμεση διαβίβαση στη Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Όπως στην υπόθεση Μαζονάκη και η εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του ιατρικού συλλόγου με εφόδους και αυτοψίες που μένει να επιβεβαιωθούν, έτσι απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε ΕΟΔΗ και Υπουργείο Υγείας, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης και καταθέτει αποκαλυπτικά στοιχεία που αφορούν απάτη της αθώωσης και κακουργηματική απιστία του ΕΟΔΗ, παράνομους διορισμούς υποδίκων για κακουργήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης και προκλητικό πάρτι αναθέσεων και συγχρόνως σύγκρουση συμφερόντων. Περισσότερες από 25 πολυκατοικίες και περίπου 200 διαμερίσματα με ρογμές εντοπίζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρουν πλημμυρικά φαινόμενα και αποκολλήσεις. Μιλώντας στο κόκκινο, μέλη της πρωτοβουλίας κατοίκων σημειώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία εγγύηση και καμία διαβεβαίωση από την κυβέρνηση για το μέλλον και τη στατική επαρκεία των κτηρίων. Μάλιστα, καταγγέλουν ότι στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ο αρμόδιος υφυπουργός ο Νίκος Σταχιάος, αντί να ζητήσει ευθύνες από την κοινοπραξία, υποστήριξε ότι οι ρογμές προϋπήρχαν λόγω της παλαιότητας των κτηρίων, επικαλούμενος μάλιστα φωτογραφίες από το Google Earth. Για έλλειψη ενημέρωσης και διαφάνειας κάνει λόγο και ο συνήγορος των κατοίκων, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνες για το έργο, το οποίο είναι ασφαλισμένο, είναι η Άβαξ και η Ελληνικό Μετρό, οι οποίες όμως αρνούνται την πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα. Εκκαινώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παρελήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Νέα στοιχεία από την κατάθεση νοσηλεύτρια στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή, στον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη και στη συνέχεια ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ την ίδια ώρα σε άλλο χώρο στο ιατρείο πραγματοποιούνταν παράλληλα και δεύτερη πλασμαφαίρεση. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό έως τις 2 και 10 τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Ουδέν σχόλιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο εμπορικός ανταγωνισμός με πλανητικές συνέπειες, ο φόβος για εκτροπή της τεχνητής νοημοσύνης είναι μερικά από τα διακυβεύματα στη σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα θέματα συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζιμπινγκ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τους χθες, αλλά ακροθυγώς. Και ο καιρός, εκτακτό δελτίο επιδείνωσης, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με πορτοκαλί ειδοποίηση. Προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από το βράδυ απόψε και από τα βορειοδυτικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά από τις βραδινές ώρες απόψε έως αργά τη νύχτα, στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου από το πρωί αύριο έως το μεσημέρι και στην Ανατολική Πελοπόννησο από το μεσημέρι έως το βράδυ. Οι θερμοκρασίες στην Αττική από 14 έως 23 βαθμούς, από 14 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε με τον Μιχάλη τον Τρίκα που καλύπτει τα διεθνή θέματα, διότι όλος ο κόσμος από χθες. Μιχάλη, καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Καλό μεσημέρι καταρχάς.
0: Συζητά αυτή την πολύ δυνατή εικόνα, έτσι.
1: Και ακριβώς,
0: είναι φορές που λες δεν χρειάζεται ούτε λεζάντα ούτε τίποτα, τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. 77 αντιπροσωπείες αποχώρησαν από, από την ομιλία Νετανιάχου. Ναι.
1: Και είναι αυτό ακριβώς που λες, ότι είναι φορές που η εικόνα λέει πολλά περισσότερα από μια ομιλία ή οποιοδήποτε σχόλιο, γιατί μιλάμε για τις ουρές που σχηματίζονταν την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα, τις ουρές όλων εκείνων που ξαφνικά σηκώθηκαν και άρχισαν να αποχωρούν. και για τα άδεια καθίσματα στα οποία απευθυνόταν ο Νετανιάχου, κατσαδιάζοντας ουσιαστικά αυτούς που μοίραν να τον ακούσουν.
0: Πώς το είπε, βέβαια... ηθικά δηλούς.
1: Ναι, ακριβώς. Η απάντησή του ήταν ηθικά δηλή.
0: Μιλάει ο Νετανιάχου για ηθική τώρα, έτσι, ναι.
1: Εντάξει, δεν μιλάει ο Τραμπ.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Βασικά αυτό ήταν, ότι ήταν μια ιδιαίτερα επιθετική επίδειξη περιφρόνησης προς όσο επικρίνει την πολιτική του και ιδιαίτερα τη γενοκτονία στη Γάζα. Ήταν, θα λέγαμε, η γλώσσα και η αλαζονία ενός ηγέτη που θεωρεί ότι δεν έχει κανένα λόγο να απολογηθεί σε κανέναν. Είναι ενδεικτικό ότι για τη Γάζα και τη γενοκτονία χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα. Ενώ για τις επιθέσεις των επίκων στη Δυτική Όχθη που πρόσφατα προκάλεσαν, όπως θυμάσαι, και διεθνείς κυρώσεις από τη Βρετανία, τη Γαλλία, από 12 χώρες, έκανε λόγο για μερικούς μεμονωμένους ανήλικους παραβάτες, όπως είπε, που μερικές φορές παρεκτρέπονται. Δηλαδή είναι μερικά αλυτόπεδα. Εκεί πέρα δεν είναι συστηματική πολιτική του Ισραήλ. Για την επίθεση εναντίον του Ιράν δήλωσε ότι ήταν μια από τις ευκολότερες αποφάσεις που έχει πάρει στη ζωή του και μάλιστα ήταν και πανηγυρικός για την επιχείρηση της Μοσάτ τότε που παγίδευσε τους βομβητές με τους οποίους επικοινωνούσαν τα μέλη της Χεζμπολάχ. Άρχισε να κραδένει έναν βομβητή από εκεί και είναι θλιβερό ότι από το βήμα ενός οργανισμού που δημιουργήθηκε ακριβώς για να περιορίζει τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, έχουμε σήμερα τέτοιες χιδαίες εκδηλώσεις διαφήμισης της βίας.
0: Ναι. Βέβαια, η κίνηση να αποχωρήσουν οι αντιπροσωπείες δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, αλλά αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με και πέρσι. Ναι. Αλλά είναι η μεγαλύτερη, είναι η πιο μαζική αποχώρηση.
1: Ναι, ήταν και ο χαρακτήρας, τα λέγαμε. Ναι, ακριβώς. Και ήταν ότι πήρε το χαρακτήρα διαφήμισης, γιατί ακούστηκαν συστήματα, σηκώθηκαν όλοι μαζί. Ενώ σε άλλες ήταν πιο διακριτικά, είχαν αποχωρήσει πριν ανέβει στο βήμα, τώρα τον περιμένανε και ήταν επιδεικτικό δηλαδή η αποδοκιμασία.
0: Και μόνο που κάνει το γερό του κόσμου και η εικόνα. Από μόνο του αυτό αρκεί η Μιχάλη τώρα.
1: Ναι. Και υπήρχαν και εκδηλώσεις και έξω από το κτίριο του ΙΕ. Περισσότεροι από 1000 Νεοϋορκέζοι συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας συστήματα.
0: Και Σούζαν 40, υπήρχαν,
1: ναι, ακριβώς. Περισσότερο από 100 συλλήψεις από την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Ανάμεσα του Σούζαν Σάρανταν και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε επίσης και το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον οικοδεσπότη του, δηλαδή ως αντισημίτη.
0: Να σε ρωτήσω, Μιχάλη, ο δήμαρχος στη Νέα Υόρκη, όπως και σε άλλες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει όλες τις αρμοδιότητες. Δηλαδή, την αστυνομία την ελέγχει ο δήμαρχος. Εδώ πώς έγινε τώρα.
1: Τώρα τι να σου πω, δηλαδή. Δεν έδωσε εντολή ο ίδιος, φαντάζομαι, γι' αυτό, αλλά αστυνομία είναι αυτή.
0: Και αστυνομία επί Τραμπ και όλες, μάλιστα.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει, δεν παίζουμε.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πούμε και για τον Τραμπ, μια και τον ανέφερες, ότι για δεύτερη χρονιά αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής, εμποδίζοντας έτσι να μεταβούν στη Νέα Υόρκη, και ο Αμπάς τελικά απευθύνθηκε χτες με προηχογραφημένο μήνυμα στη συνέλευση από τη Ραμαλά.
0: Ναι. Ναι. Νόμιζα έπεσε η γραμμή, με συγχωρείς.
1: Όχι.
0: Πάμε λίγο πριν κλείσουμε και στη συνάντηση Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του, και εκεί έχει ενδιαφέρον με τον Σι.
1: Ναι, βέβαια. Δεν είχαμε κάποια θεαματική εκδήλωση, ούτε το περιμέναμε, γιατί δεν είχε δει από τα όσα είχαν προαναγγελθεί. Δεν συναντήθηκαν για να λύσουν τον Αμερικανο-Κινέζικο ανταγωνισμό, ότι και θα μπορούσαν άλλωστε. Συναντήθηκαν για να τον κρατήσουν υπό έλεγχο, θα λέγαμε. Και αυτή είναι η σημαντικότερη είδηση της Συνόδου.
0: Εξού και η επίκληση του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο για άλλη μια φορά. Έτσι.
1: Για άλλη μια φορά, ναι. Τον έχουν κάνει λάστιχο τον καημένο Θουκυδίδη κάθε φορά για την ειρήνη και το τέτοιο. Δεν ήταν η μεγάλη εμπορική συμφωνία που είχε υποσχεθεί κατά καιρούς ο Τραμπ, αλλά παγιώνεται μια κατάσταση που και οι δύο πλευρές συμφωνούν να παρατείνουν κάθε φορά την εμπορική ανακοχή. Και το ενδιαφέρον είναι ότι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη ανακοχή. Δηλαδή, Ουάσιγκτον και Πεκίνο δεν εγκαταλείπουν τον ανταγωνισμό τους σε διαφορές για δεσμούς, προηγουμένη τεχνολογία, ημιαγωγούς, τεχνητή νοημοσύνη, σπάνιες γεύσεις, ακόμα και την Ταϊβάν παραμένουν. Αλλά αυτό που φαίνεται να αλλάζει σταδιακά είναι η αντίληψη και στις δύο πρωτεύουσες για τους όρους με τους οποίους πρέπει να διεξάγεται αυτή η σύγκρουση. Είναι σαν να έχει μπει πλέον κάποιο πλαίσιο.
0: Το γεγονός ότι επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το Θουκεντίδη, την παγίδα του Θουκεντίδη, που ορίζει, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι όταν μια υπερδύναμη νιώθει απειλή από μια άλλη μεγάλη ενερχόμενη δύναμη, τότε, το λέω τώρα λίγο με δικά μου λόγια, αυτό δεν είναι?
1: Όχι, σωστό είναι.
0: Ναι, τότε όλα είναι πιθανά σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις. Αυτό ενέχει και ένα είδος απειλής κατά κάποιο τρόπο, Μιχάλη, κατά τη γνώμη σου?
1: Έχει, ναι, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό δεν είναι ο ΣΥ που έβγαλε από τα σιρτάρια το Θουκεντίδη. Ναι. Είναι γνωστό ότι το Αμερικανό, το πολιτικό στρατιωτικό κατεστημένο, είναι διάφοροι στρατηγοί που ξεκίνησαν να αναφέρονται στο Θουκεντίδη, λέγοντας ότι αυτοί το κάναν τελείως με πολεμοκάπηλη τακτική. Τώρα όσοι το γυρίζει ανάποδα. Αυτοί λέγανε ότι ας δούμε τι έγινε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ότι ανέβαινε η Αθήνα, η Σπάρτη έπρεπε να κινηθεί προληπτικά. Το έλεγε δηλαδή, κάνανε ευθέως ένα παραλληλισμό με την Κίνα. Οπότε, ναι, όπως λες, υπάρχει μια απειλή. Ο ΣΥ το γυρίζει ανάποδα, ότι δείτε τι γίνεται όταν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στον αντίποδο όλων αυτών, σε ό,τι αφορά κυρίως το γιουχάισμα και τις αντιδράσεις στο Νετανιάχου, από τις χώρες που αποχώρησαν, τρεις είναι ευρωπαϊκές, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η Ισπανία, είναι η Σλοβακία και είναι και η Βοσνία.
1: Νομίζω, ναι. Δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση ότι θα μπορούσαν και περισσότερες, με ότι η Ιρλανδία, για παράδειγμα, έχει πολύ, πολύ επιθετική στάση απέναντι και πολύ ευαίσθητη στάση απέναντι στο Παλαιστινιακό. Οπότε ίσως είναι και περισσότερες και να μην έχουν καταγραφεί σε αυτή τη φάση με τον τρόπο που το ξέρω.
0: Γιατί παίζει πολύ παραπληροφόρηση και εδώ, είναι αλήθεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ο Μιχάλης Τρίκας. Πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο να συνεχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, Αντώνη. Διότι πέραν το ότι μας συγκλώνησε όλους, όχι μόνον εδώ, η εικόνα από την αποδοκιμασία και αυτό που έγινε όταν ανέβηκε στο Βήμα ο Νετανιάχου, είναι εξίσου συγκλονιστική και η ανάρτηση που έκανε η ελληνική παλαιστινιακή υπαρικία, Αντώνη.
2: Καλησπέρα. Ναι, ακριβώς. Προφανώς όλα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες στον ΟΗΕ και στη Νέα Υόρκη έχουν συζητηθεί πάρα πολύ έντονα. Ένα από τα βασικά ζητήματα επίσης ήταν και αυτό που ανέφερε και ο συνάδελφος νωρίτερα, η άρνηση χορήγησης βίζας στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, του Μαχμούντ Αμπάς. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό συνεχόμενα. Και αυτό ήταν και που σχολίασε η Παλαιστινιακή Παροικία σε μια εκτενή ανάρτηση, ότι οι ΗΠΑ αρνήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη βίζα στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς, εμποδίζοντάς τους να παραστούν με φυσική παρουσία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και όμως, όπως αναφέρουν, αυτό που επιχείρησαν να περιορίσουν μετατράπηκε σε μια ακόμη πιο έντονη παρουσία της Παλαιστίνης στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια η Γενική Συνέλευση είχε αποφασίσει με 152 ψήφους υπέρ, μόλις 3 κατά και 4 αποχές, να επιτρέψει στην Παλαιστίνη να συμμετάσχει εξ αποστάσεως. Ο ΟΗΕ επισημαίνει επίσης ότι, σύμφωνα με την Συμφωνία Έδρας ΟΗΕ, είπα, η χώρα υποδοχής οφείλει να μην παρεμποδίζει τη μετάβαση αντιπροσώπων στον ΟΗΕ και όταν απαιτείται βίζα να χορηγείται έγκαιρα. Και τότε συνέβη κάτι χαρακτηριστικό, λέει. Η Γενική Συνέλευση μετατράπηκε ουσιαστικά σε μια μεγάλη διεθνή σκηνή για την Παλαιστίνη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Γιατί υπήρξαν και πάρα πολλές παρεμβάσεις, αυτό είναι αλήθεια, από πρόεδρους, από αρχηγούς κρατών. Ο γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, μίλησε για την καταστροφή στη Γάζα, τη βία, τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη και την ανάγκη να μην εξασφανιστεί η λύση των δύο κρατών. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, επίσης μίλησε για τη Γάζα, κατεδίκασε τη μαζική καταστροφή και αναφέρθηκε στην ασβηλή κατοχή και τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, στο ίδιο πλαίσιο. Και ο βασιλιάς Ιορδανίας, ο Αμπντάλα ο Δεύτερος, το ίδιο. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίεπ Ερντογάν, τους αναφέρω επειδή τους αναφέρει και η ανακοίνωση αναλυτικά. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, και ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μάρκ Κάρνεϊ, και ο Γάλλος Πρόεδρος συμμετείχαν σε διεθνείς συζητήσεις για την Παλαιστινιακή κρατική υπόσταση. Και ο Κάρνεϊ, μάλιστα, ανακοίνωσε νέα καναδική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων στους Παλαιστινίους. Και η λίστα συνεχίζεται με τον Πέτρο Σάντζεφ, τον Αμπντουλραχμάν, Μοχάμεντ Μπιλ Αμπντουλραχμάν, τον Αλθάνη, τον Μουσταφά Μαντμπούλη. Γενικά, πάρα πολλούς ηγέτες οι οποίοι συμμετείχαν σε συνάντηση υψηλού επίπεδου για την Παλαιστίνη. Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, μπορείς να αρνηθείς μια βίζα, δεν μπορείς να αρνηθείς την παρουσία ενός λαού. Η Παλαιστίνη μπορεί να αποκλείστηκε από το βήμα που δικαιούται να χρησιμοποιεί ως κράτος παρατηρητής του ΟΗΕ, όμως η φωνή της ακούστηκε από το ίδιο το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και όσο περισσότερο προσπαθούν να τη φημώσουν, τόσο περισσότεροι σηκώνονται και μιλούν για την Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη. Η Παλαιστίνη είναι παρούσα κατά λίγη ανακοίνωση της Παλαιστινικής Παροικίας. Στον απόϊχο βέβαια και της αποχώρησης όλων των κρατών.
0: Και αυτό φάνηκε. Αυτό δεικά το τελευταίο, ότι δεν είναι μόνη και ότι είναι παρούσα. Φάνηκε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με όλα αυτά που έγιναν όταν ανέβηκε στο βήμα Νετανιάχου. Ωραία ιδέα είναι. Το σκέφτομαι τώρα. Να γινόταν κάτι ανάλογο και στην Ελληνική Βουλή, δηλαδή την ώρα που θα ανεβαίνει στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Άδωνης, να φεύγουν όλοι έτσι, πολύ επιδεικτικά. Ρίχνω μια ιδέα.
2: Αλήθεια είναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε να γίνει. Τέτοιες,
0: θα μπορούσε να γίνει.
2: Να θυμίσουμε και ότι όταν ο Τραμπ, επειδή επιτέθηκε σε δημοσιογράφους και επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση ανοιχτή και στην Ελλάδα για τις επιτέθειες σε δημοσιογράφους, σταματήσαν όλα τα κανάλια να παίζουν τον ήχο για μια δήλωσή του, για να δείξουν κιόλας ότι δεν τον. Ακόμα και τα κανάλια που ήταν υπέρ του, αυτό να το σημειώσουμε. Ότι γενικά τα πράγματα χρειάζονται συνολικές αποφάσεις και μαζικές αποφάσεις όταν κρίνεται το δίκαιο.
0: Και χρειάζεται και ένας ακτεπισμός που και που τελικά. Ναι. Και είναι. Ναι, Αντώνη, πες μου.
2: Όχι, ναι, άμα θέλεις να πάμε
0: και στον αντίποδα όλων αυτών που περιγράψαμε και που καταγράφει έτσι με αυτό το πολύ έτσι συγκλονιστικό τρόπο η ελληνική παλαιστινιακή παροικία, έχουμε την εικόνα της ντροπής, τη χειραψία και τη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου και τη χειραψία μεταξύ τους που πραγματικά τη λες οικογενειακή φωτογραφία. Λοιπόν.
2: Ναι. Πολύ θερμός αναγκαλισμός με τον Νετανιάχου, τον υπουργό. Σε μια στιγμή μάλιστα που τον Νετανιάχου δεν τον συνάντησαν ελάχιστοι αρχηγοί κρατών. Και νομίζω μόνο ένας από ευρωπαϊκό κράτος. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, ίσως είναι και η Σλοβενία μέσα. Είναι πολύ λίγα πάντως τα κράτη που δέχτηκαν να συναντήσουν τον κύριο τον Νετανιάχου. Ένας από αυτούς.
0: Πρώτα τον Κυριακό Μητσοτάκη. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχε και άλλες επαφές ο Κυριακός Μητσοτάκης, έχει μια παρέμβαση πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι.
2: Έχει μια συνολική παρέμβαση για όσα έχουν γίνει στην Νέα Υόρκη τις τελευταίες ημέρες. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πήγε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, χωρίς σχέδιο και χωρίς πρωτοβουλίες, μόνο με μεγαλόστομες γενικόλογες διακηρύξεις και σε μια ομιλία με έκθεση ιδεών τη χαρακτηρίζει. Ο κ. Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να στείλει καθαρό μήνυμα στην διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Γίνεται μια σχετική αναφορά για την Γάζα, αρκετά εκτενής. Η αλήθεια λέει είναι ότι την ώρα που πλήθος αντιπροσωπιών αποχωρούσαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά την ομιλία Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της Ισραηλινής κυβέρνησης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θερμή συνάντηση μαζί του, επιλέγοντας τους αναγκαλισμούς και το ρόλο του πιστού συμμάχου αντί για μια σαφή στάση υπέρ της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Φυσικά υπήρξαν και αναφορές σε όλα όσα είπε και για το κυπριακό και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Πρωθυπουργός. Έγινε ξανά φανερή από η ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αναγκαία ενεργητική διπλωματία απουσιάζει και στο κυπριακό. Ακόμη και στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η κυβέρνηση δεν έχει διασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου απέναντι στις τουρκικές παρεμβάσεις με διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.
0: Είναι μια εφ' όλης της ύλης που λέμε παρεμβάση. Θυμίζουμε ότι χθες. Ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Αντώνη Τριγόπουλος. Θυμίζουμε ότι χθες είχε απευθύνει προειδοποίηση η Ρένα Δούρο από το βήμα της Βουλής όπου μίλησε.
3: Σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός μας θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε μια συγκυρία κατά την οποία το διεθνές δίκαιο απαξιώνεται, όπως δυστυχώς και ο ίδιος ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Η διπλωματία υποχωρεί, ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα, είτε το θέλουν οι κυβερνώντες μας είτε όχι, είναι σε εξέλιξη η πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα. Και ακόμα πιο κοντά γεωγραφικά, η Τουρκία υλοποιεί το παράνομο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αφισβητώντας συστηματικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Αναρωτιόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει απόψε ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα ψηλήσει κάτι για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Θα πει κάτι για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού και για την Κύπρο μας. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε ότι τίποτα από αυτά δεν θα ακούσουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Γιατί εδώ και 7 χρόνια πορεύεται χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική η κυβέρνηση με μια επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική. με όρους αδιαφάνειας χωρίς ενημέρωση της Βουλής.
0: Και δικαιώθηκε, όπως ακούσαμε και από το ρεπορτάζ του Αντώνη Τουργόπουλου, η Ρένα Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση Μητσοτάκη. Λοιπόν, να πλησιάζουμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά τις 2:30 θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Μελίδης, για να κάνουμε μια συζήτηση για όλα. Χθες είχαμε μια ακόμη δημοσκόπηση, θα τα πούμε όλα σε λίγο.
4: Στο κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ πάτε στο κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο, είναι 2 και 29 και είναι στο στούντιο η Μελίνα Βελιμέζη για όλες τις τελευταίες πληροφορίες σε ό,τι αφορά αυτή την τρομακτική έκρηξη που είχαμε το πρωί σε κέντρο, σε κτίριο, κεντρικό κτίριο στην Πλάκα. Υπάρχει ανησυχία γιατί δεν έχουν εντοπίσει τους ανθρώπους, Μελίνα.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που το ψάχνουν. Δεν το έχουν εντοπίσει ούτε από τις έρευνες που γίνονται. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτίριου μετά από αυτή την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε αυτό το κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που συγκλώνησε το πρωί την περιοχή. Ακούστηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας, κατέρευσε μεγάλο μέρος του κτιρίου. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο φαίνεται φέρεται να διέμενε στον δεύτερο όροφο που δεν έχει εντοπιστεί, και στον πρώτο όροφο όπου ήταν ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ακριβώς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρχαν τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι όμως δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, στο διαμέρισμα, στο κτίριο. Οπότε συνεχίζονται οι έρευνες πυροσβεστικής. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχει πυροσβεστική και γι' αυτό εξετάζονται και συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο. Να πούμε ότι λόγω του περιστατικού τραυματίστηκε ένας περαστικός από θραύσματα και δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις από παρακείμενο κτίριο και οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Είπαμε, ήταν μια ισχυρή έκρηξη, ακούστηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας, κατέρευσε το κτίριο στο οποίο έγινε η έκρηξη. Πήρε και φωτιά. Έσπευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε όμως και σε γειτονικά κτίρια ζημιές. Έχουμε ζημιές και σε καταστήματα της περιοχής, τζαμαρίες, πατζούρια.
0: Είναι και πολύ πυκνοκατοικημένα και είναι δίπλα-δίπλα όλα τα κτίρια.
1: Είναι πυκνοκατοικημένα, είναι παλιά κτίρια στην Πλάκα. Πολλά καταστήματα που είναι με τζαμαρίες, ξενοδοχεία. Πολλά αυτοκίνητα επίσης.
0: Υπήρξαν και αυτοκίνητα. Είναι σε διαρροή με Μελίνα, έχει διευκρινιστεί.
1: Είναι ακόμα υπό διερεύνηση φυσικά το περιστατικό, δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία. Υπάρχουν όμως οι πρώτες πληροφορίες, λένε ότι μπορεί να οφείλεται σε μια διαρροή φυσικού αερίου ή κάποια δυσλειτουργία, δεν γνωρίζουν ακόμα. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Στην περιοχή πήγε και όχημα της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου για να σταματήσει και η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή, αλλά και η ηλεκτροδότηση για να μην υπάρξει κάποια άλλη ζημιά, γιατί πιθανόν άμα υπήρχε διαρροή θα έπρεπε να προλάβουν οποιαδήποτε άλλη τυχόν έκρηξη. Τώρα, ο αντιδήμαρχος δόμησης του Δήμου Αθηναίων που μίλησε στην ΕΡΤ, ο Πάρης Χαρλάφτης, είπε ότι εξετάζεται αυτό, η δυσλειτουργία ή η διαρροή φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο κτίριο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση. Και φυσικά το κτίριο έχει υποστεί ολική καταστροφή, έχει γκρεμιστεί.
0: Το θέμα πάντως το μέχρι και τώρα που μιλάμε είναι.
1: Και πλέον κοιτάνε και τα παρακείμενα κτίρια, αν υπάρχουν ζημιές, αν είναι κατάλληλα για να κατοικούνται. Είναι και αυτά τώρα με τις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Που μιλάμε είναι βεβαίως η τύχη των ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Που συνεχίζονται οι έρευνες και ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθούν όποιες αυτές οι σκέψεις που έχουμε και να βρεθεί και το ηλικιωμένο ζευγάρι
0: και οι τρεις τουρίστες,
1: και οι τρεις, τουρίστες
0: που φέρεται να ήταν στο κτίριο. Εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε.

0: να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Σας ευχαριστώ, αλλά δεν. Ας το κόψουμε εδώ.
0: Εντάξει, εντάξει, θα σταματώ. Το είχα πει, θα το πω πάντως. Αν έρθω στην εκπομπή σας από κοντά, να σας το πω. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
1: Κύριε Μελίδη, θέλω να ξεκινήσω από το εξής, γιατί το συζητούσαμε πριν με τον Αντώνη Τωριγόπουλο, όταν αξιολογήσαμε αυτή την εικόνα που κάνει το γύρο του κόσμου από χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου 77 αντιπροσωπείες φεύγουν αποδοκιμάζοντας γεωχαΐσματα και τα λοιπά των Νετανιάχου, και κάναμε μια υπέρβαση με τον Αντώνη Τωριγόπουλο που καλύπτηκε το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε, έτσι όπως εξελίσσεται η χιδεότητα κυρίως από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα ήταν μια καλή εικόνα να γίνει αυτό μια φορά και στην Ελληνική Βουλή, να ανέβει στο βήμα? Το λέω λίγο προβοκατόρικα, αλλά όχι τόσο όσο ακούγεται.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, ναι. Είναι,
1: έτσι, κοιτάξτε, δεν χρειάζεται και ακτιβισμός πια από ένα σημείο και μετά εδώ που είμαστε.
0: Έχω μία πάγια πεποίθηση, ξέρετε κυρία Κρυβοπούλου, ότι αυτό που ζούμε εδώ στη χώρα μας, αυτή η δυστοπία που ανέφερα πριν, η οποία είναι πολυδιάστατη. Ένα μέρος της είναι αυτά που κάνει η κυβέρνηση, ένα άλλο μέρος της είναι η άνοδος της άκρας δεξιάς και ένα τρίτο μέρος της είναι η επίθεση που δέχτηκε το κόμμα της αριστεράς, το μεγάλο κόμμα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία, για να συρρυκνωθεί. Αυτά, ξέρετε, είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δεν μεγαλώνει η άκρα δεξιά σε μια χώρα όταν υπάρχει ένα μεγάλο κόμμα της αριστεράς. Δεν περνάνε στη νέα γενιά οι ιδέες του φασισμού και ακροδεξιές απόψεις, που εγώ το έχω πει και σε άλλες εκπομπές και θεωρώ χρέος μου να το πω και σε εσάς σήμερα εδώ. Βλέπουμε μια μεγάλη άνοδο των ακροδεξιών απόψεων, αλλά και πραγμάτων που τα προηγούμενα χρόνια θα θεωρούσαμε ότι είναι αδιανόητα για την ελληνική κοινωνία τουλάχιστον. Αυτή την έλλειψη αλληλεγγύης, για παράδειγμα, στο λαό της Παλαιστίνης, που ένα μέρος της κοινωνίας, ειδικά ξαναλέω, νεότερες γενιές, βλέπουμε ότι δεν ασχολείται κανείς. Ή ότι μπορεί να γίνονται εγκλήματα πολέμου και να σου λέει ο άλλος τι να κάνουμε. Τα βλέπουμε αυτά. Αυτά, ξέρετε, περνάνε σιγά-σιγά ως κυρίαρχη τάση στην ελληνική κοινωνία.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί περνάει το αφήγημα ότι είναι στρατηγικό σύμμαχο.
0: Περνάει
1: στο Ισραήλ,
0: αυτό το αφήγημα.
1: Και αν κάνουν ντουί απέναντι, όπως είπε ο Φλωρίδης πρόσφατα, καλλιεργείται η ψευδαίσθηση, γνωρίζουν ότι δεν θα ισχύσει, ότι δεν θα καθαρίσει το Ισραήλ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι, η αλήθεια παρακάτω. Είναι ότι ελπίζω ποτέ να μην χρειαστεί να μάθουμε τι θα κάνει σε μια τέτοια περίπτωση το Ισραήλ, αν θα τιμήσει κάποιο τύπου συμμαχία με την Ελλάδα. Αλλά επειδή το συνέδεσα με τα υπόλοιπα, νομίζω ότι αυτή η στροφή της ελληνικής κοινωνίας, ξέρετε, προς αυτές τις απόψεις, είναι που έχει δημιουργήσει και μια ανάγκη στην αριστερά τουλάχιστον. Όσοι άνθρωποι θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε σκεπτόμενοι και έχουμε κάποιες ευαισθησίες και αντιλαμβανόμαστε λίγο την πραγματικότητα, στην πραγματική της διάσταση και όχι στην εικονική πραγματικότητα που μας περνάνε συνήθως. Πρέπει κάπως να τα αναδείξουμε αυτά με έναν τρόπο, ώστε αφενός να υπάρχουν στον κυρίαρχο δημόσιο λόγο, αφετέρου ο τρόπος που παρουσιάζονται να είναι τέτοιος που να φέρνει και άλλο κόσμο κοντά στις ιδέες μας. Νομίζω ότι το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό στη Γερμανία αυτό. Το
1: ναι, με προλάβατε. Έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω και αν νιώθετε ότι αν έχετε επεξεργαστεί στο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, ότι ο θρίαμβος του Ντελίνκε στο Βερολίνο. Γιατί έγινε κάτι από συγκεκριμένους όρους, έτσι. Δηλαδή απευθύνθηκε στο νέο κόσμο.
0: Έτσι,
1: ένα έλλειμμα που το έχει αριστερά τώρα, για να λέμε τα πράγματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι, κύριε Μελίδη.
0: Αλήθεια είναι αυτό και όχι απλά έλλειμμα. Στη Γερμανία αποδείχθηκε κάτι, ότι η αριστερά, όταν καταλάβει πώς μπορεί ξανά να μιλήσει στους ανθρώπους της νέας γενιάς κυρίως, αλλά με τρόπο σύγχρονο αλλά και λαϊκό ταυτόχρονα, το λέμε, ξέρετε, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, έχουμε κάνει από τουλάχιστον από τα μέσα Ιουλίου που άλλαξε η κατάσταση στο κόμμα μας και έφυγε ο σιγαστήρας που υπήρχε πριν. Και
1: το
0: μετά.
1: Επαναλέτε και εσείς για
0: η αλήθεια είναι αυτό.
1: Κοιτάξτε,
0: εκ των πραγμάτων. Όχι μόνο, να το πω για να είμαι δίκαιος, επειδή μας ακούνε και άνθρωποι που δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τα σωκοματικά του ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά. Οι άνθρωποι οι οποίοι προβάλλονταν διαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης ως η κυρίαρχη τάση του ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο 1,5 χρόνο και έβγαιναν και στα πρωινά, στις πρωινές εκπομπές υψηλής σταματικότητας και έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά τα λέγανε αυτά στο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα μισοί γράφουν Ελλάς από κάτω, οι άλλοι μισοί είναι στον προθάλαμο και περιμένουν πότε θα ανοίξει η πόρτα με ένα κουδούνι που δεν έχει ρεύμα. Αυτά να τα λέμε, γιατί είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν την προβάλλουν γενικώς ούτε τα μέσα ενημέρωσης, ούτε συζητείται με αλφαγιώτα στο δημόσιο λόγο. Αντιθέτως, μας βομβαρδίζουν με κάτι δημοσκοπήσεις απίθανες, οι οποίες κυριολεκτικά ανεβάζουν και κατεβάζουν τη δεύτερη θέση, την τρίτη θέση. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, πριν από ένα χρόνο είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη και θυμάμαι τότε που ρωτάγανε τους
1: συναδέλφους στο Πασόκ
0: τι θα κάνετε.
1: Όμως.
0: Ναι.
1: Και οι συγκυρίες θα μπορούσαν να σας πει κάποιος.
0: Ναι,
1: είδαμε
0: χθες,
1: ας πούμε, τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από δύο.
0: Αυτό ήθελα να το πω, λοιπόν. Εγώ δεν νομίζω ότι. Καλά, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να έχουν μια ανάγνωση συγκεκριμένη. Εμείς αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία και το ζούμε καθημερινά δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο χαμηλά. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πέρασε πολλά. Υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που περιμένει να δει τι

0: θα πει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένει να ακούσει από εμάς κάτι. Και εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία που μας δίνεται εδώ, γιατί ξαναλέω, ακούνε και άνθρωποι και πολίτες που δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ανήκουν στην ευρύτερη αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει πραγματική αυτοκριτική για τα λάθη του παρελθόντος. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σημασία να αρχίσουμε και να λέμε τι έγινε το 2015, τι έγινε το 2012, τι έγινε το 2021 και τι έγινε πέρσι, ή αν αυτή τη στιγμή ένα ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας, έχει κάνει μια άλλη προσπάθεια με άλλα χαρακτηριστικά. Νομίζω έχει γίνει φανερό πια ακόμα και στον πιο φανατικό υποστηρικτή ότι όταν δεν λέει για 13η σύνταξη, όταν λέει υπέρ των ηγετικών πανεπιστημίων, είναι ένα άλλος Τσίπρας αυτός. Εμείς λέμε ότι είμαστε εδώ λοιπόν και συνεχίζουμε την παράδοση του μεγάλου κόμματος της αριστεράς και καλούμε όσους μας ακούν να σταματήσουν, μάλλον δεν μπορούν να το κάνουν από μόνοι τους, να μην επηρεαστούν τέλος πάντων τόσο πολύ από αυτή την κυρίαρχη καταιγίδα των μέσων ενημέρωσης με τη διαρκή δημοσκοπική αναφορά σε ποσοστά τα οποία, ξαναλέμε, ξέρετε, και με 15% και με 12% χάνεις από το Μητσοτάκη και με 2% και με 3% χάνεις. Ναι. Δεν κερδίζει κανείς το Μητσοτάκη με 15%.
1: Να σας το πω λίγο προβοκατόρικα. Βεβαίως. Στο ερώτημα ή στην αναρώτηση. Κάποιο πολύ καλό προέρεο του αριστερού δημοκρατικού προοδευτικού πολίτη. Στο γιατί να έρθω στο ΣΥΡΙΖΑ και να μην πάω στο Τσίπρα. Στην κάλπη. Η απάντηση ποια είναι?
0: Απολύτως σαφής. Για τον ίδιο λόγο που κάποιος αριστερός δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πρόγραμμα διαφορετικό από αυτό της αριστεράς. Είναι σαφές. Λέει ότι μπορεί να είναι καλύτερος διαχειριστής στην πολυκατοικία που έκθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λέει ότι αναγνωρίζει τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο ακριβώς που αναγνωρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στη ΔΕΘ, ξέρετε. Και παρότι δεν προβλήθηκαν οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αναλογικά με την εκλογική του δύναμη των προηγούμενων εκλογών, που λέμε συχνά ότι δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία. Ξέρετε, στην κανονική δημοκρατία τα κόμματα πάνε όπως πήγαν στις τελευταίες εκλογές. Αλλά το αφήνω και αυτό στην άκρη. Να μην το αναλύσουμε και αυτό, να δώσουμε τόπο. Όταν λες λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κ. Τσίπρα λένε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1,5 με 1,7 δις και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λέει ότι υπάρχουν, τεχνοκρατικά το λέμε, μέτρα DRM, υπάρχουν άνω μέτρα. Έχει ο Νίκος ο Παπάς κάνει 100 συνεντεύξεις που το λέει και ως οικονομικός.
1: Και το είπε και σήμερα με την ευκαιρία, έλα Βασιλή, το ηχητικό του Νίκου Παπά.
0: Α, ναι.
2: Αντί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένουν στη γραμμή που υποδίναν. Αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε. Καμία άδεια δεν χρειάζεται για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τη σημερινή παρέμβαση του Νίκου Παπά, κυρία Μελίδη.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι, εντελώς αντικειμενικά, το παραδέχονται εχθροί και φίλοι, ότι η επεξεργασία που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόστος των καυσίμων, για τα ψέματα της κυβέρνησης, είναι από τις πιο συγκροτημένες, αν όχι οι πιο συγκροτημένοι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Και όπως είπα και χθες το βράδυ σε μια άλλη εκπομπή, αν οι πολίτες πραγματικά ακούσουν τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή καταφέρουμε να φτάσει στα αυτιά τους το μήνυμα
0: που έχουμε. Όμως, δεν καλούν δεν ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια. Πώς
1: δεν φτάνει. Δυστυχώς ζούμε αυτό το πράγμα το οποίο δεν. Δηλαδή, ξέρετε, τόσο καιρό, επειδή είμαστε και ένα κόμμα που έχει μια στρατηγική μονίμως, να μην προκαλούμε, ξέρετε, αρνητικά. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε μια θεσμική γραμμή όσο μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε
0: αυτό
1: να
0: αυτό καμιά φορά γίνεται.
1: Ναι. Αυτό. Δεν μπορεί να μην μπούμε, για παράδειγμα.
0: Ανάποδα.
1: Και το λέω για κάποιους ακροατές που τα βλέπουμε και στα social, τι γράφουν για το ποιος είναι αντισυστημικός και ποιος όχι. Με συγχωρείτε. Αλλά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ του έχει κοπεί φωνή σε όλα, σχεδόν σε όλα τα πρωινά, σε όλες τις πρωινές εκπομπές, και βλέπουμε στελέχη κόμματος που δεν υπάρχει στη Βουλή, αλλά είναι ένα δημοσκοπικό κόμμα και καλείται με ΑΙ σε όλες τις εκπομπές, τουλάχιστον τα περί συστημικής ή αντισυστημικής διάστασης αυτού του φαινομένου, νομίζω είναι κοινή λογική ποιος είναι εντός συστήματος και ποιος εκτός, αλλά επί του πρακτέου. Επειδή το χρώμα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει το κόκκινο και επειδή παραμένουμε στη σύγχρονη ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά, που όμως δεν κλείνει τα μάτια και τα αυτιά της στις εξελίξεις στις τωρινές, εμείς ξέρετε τα προγράμματα που πολύ σωστά είπατε, που αυτό που ανέλησε και ο Νίκος ο Παπάς, αλλά και όλο το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως στοιχειοθετημένο με τεχνοκρατικούς όρους. Δεν λέμε θεωρίες. Στην πράξη λέμε ότι μπορεί, για παράδειγμα, το πιο απλό, το καταλαβαίνει και κάποιος που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά. Είναι δυνατόν στα καύσιμα να μην μιλάνε τα άλλα κόμματα για το πλαφόν σε κάθε στάδιο της φωτιδατικής αλυσίδας? Είναι δυνατόν να αποδέχονται ένα δημοσιονομικό χώρο που η κυβέρνηση μας λέει ότι είναι γραμμένο στην πέτρα, τη στιγμή που τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ήδη πάρει μέτρα DRM, έχουν ήδη κάνει one-off μέτρα και έχουν μεγενθύνει τον δημοσιονομικό του χώρο? Και συγγνώμη να το πω και αυτό, γιατί είναι κομβικό και αφορά και αρκετούς και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι δυνατόν να μας λένε ότι υπάρχει ασφάλεια δικαίου και με αυτό το σαθρό επιχείρημα? Εγώ νομικός είμαι και αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τι σημαίνει ασφάλεια δικαίου. Αν με το ίδιο επιχείρημα θα πω σε αυτούς που το έλεγαν από το κόμμα του κ. Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα μπορούσα να πω ότι κανένας νόμος δεν αλλάζει, γιατί υπήρχε πάντα ένας προηγούμενος που επηρέαζε μια κατάσταση, άρα να μην πειράξουμε τίποτα.
0: Ξέρετε, το θέμα αυτό που λέτε και που όντως είναι πραγματικά από τις πιο συγκροτημένες επεξεργασίες και προτάσεις, είναι πώς θα εφαρμοστούν. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί κανένα κόμμα μόνο του με βάση την εικόνα που βλέπουμε και δημοσκοπικά αλλά και στα μη δημοσκοπικά συστήματα, όχι μόνο στη δημοσκοπική δημοκρατία που λέμε. Άρα πάμε στο θέμα των συνεργασιών.
1: Πάμε.
0: Εκεί τι σκοπεύετε να κάνετε και πώς σκοπεύετε να το κάνετε?
1: Λοιπόν, για να ξαναλέω, για να είμαστε δίκαιοι, ναι. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία ανέφερα πριν ότι κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσε ως σιγαστήρα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οφείλω να αναγνωρίσω ότι έγινε μια προσπάθεια σοβαρή από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξουν συνεργασίες. Κάποια στιγμή απλά αυτό ξέφυγε από τα όρια του λογικού και περάσαμε στα όρια του μεταφυσικού. Δηλαδή ήταν αδύνατο να γίνει, αλλά επέμενε. Όμως την περίοδο ακριβώς τον ένα συγκεκριμένο χρόνο που τέθηκε ένα ζήτημα συνεργασιών και είδαμε ότι την απέρριψε τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Θυμίζω δε, γιατί δεν είμαστε λωτοφάγοι εδώ, ότι η κυρίαρχη τάση στη Νέα Αριστερά, οι βουλευτές δηλαδή που απέρριπταν τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα δεν είναι στην Νέα Αριστερά και περιμένουν και αυτοί μαζί με κάποιους πρώην ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς στον ίδιο προθάλαμο τι θα συμβεί και αν θα πάνε σε ένα άλλο κόμμα, και δηλώνουν ανεξάρτητοι βουλευτές σήμερα. Αυτά για να καταλάβει ο κόσμος της αριστεράς. Ότι το μεγάλο κόμμα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, που το 23 ψηφίστηκε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν πήγε στα ποσοστά τα σημερινά και στην συρρυκνωμένη κοινοβουλευτική δύναμη. Έχουμε 10, ξέρετε, μαχητικότατους βουλευτές, αλλά είναι 10. Δεν είναι ούτε 20 ούτε 30.
0: Υπάρχει περίπτωση να γίνουν 14, όπως λένε τα δημοσιογράφα.
1: Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει περίπτωση και να επεκταθεί η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ και να ανοίξει γενικότερα και η συζήτηση για τις συνεργασίες, αλλά σε ποιο πλαίσιο όμως πλέον? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έχει πλέον ένα πολύ σαφές και επεξεργασμένο σύγχρονο πρόγραμμα. Και λέει ότι όποιος θεωρεί ότι βλέπει τον εαυτό του κοντά στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί να προκύψουν προγραμματικές συνέργειες και συμφωνίες, αλλά σε επίπεδο πολιτικών θέσεων, και προσοχή εδώ, θα το πω και οι παλαιότεροι, ίσως αριστεροί, με καταλάβουν και λίγο παραπάνω. Χωρίς προϋποθέσεις, το αν θα είναι ο τάδε, εγώ δεν έρχομαι, αν θα είναι ο τάδε, εγώ δεν έρχομαι, ή αν γίνει να σε βρει ένα πεισμό, γιατί εμείς μιλάμε για μέτωπο. Να το πω και αυτό απολύτως με τον κατηγορηματικότερο τρόπο. Εμείς δεν λέμε να έρθει κανείς να γραφτεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα μέτωπο. Προοδευτικό, μάλλον περισσότερο θα το χαρακτηρίζα όμως αριστερό, συγκεκριμένων αριστερών δυνάμεων. Αν μπορεί να προκύψει, με το καλό να προκύψει, εμείς θα κάνουμε τα πάντα. Αλλά αν δεν προκύψει, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχοντας και μια ευθύνη και ένα καθήκον στην ιστορία αυτού του κόμματος και του χώρου, που μπορεί ορισμένοι να το έχουν ξεχάσει ή να θέλουν να κάνουν πως δεν το βλέπουν αυτή τη στιγμή. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σπίτι της αριστεράς. Καλός ή κακός, και αυτό να το καταλάβουμε όλο το συντομότερο δυνατό.
0: Το κρατώ και ως επιλογό αυτό που είπατε τη συζήτηση μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για την οποία σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Θα τα πούμε σύντομα. Έχουμε 6 μήνες μέχρι τις εκλογές και έχουμε και πολλά να δούμε. Και εξελίξεις πολιτικές, θα γίνει και το κόμμα Σαμαρά. Θα δούμε τι επιπτώσεις θα έχει συνολικά στον πολιτικό χάρτη και πώς θα επαναπροσδιοριστούν ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε και στην Βουλή τώρα και τον Τάσο το Γιαννόπουλο για να δούμε τις εκεί εξελίξεις. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δεν είναι η είδηση αυτό που θα πούμε, μάλλον, γιατί έχει γίνει πάρα πολλές φορές.
0: Μ' αρέσει η εισαγωγή σου. Ναι,
2: ναι, είναι ναι. Ακόμα μία, μάλλον δρομολογείται ακόμα μία άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη, του συνήθους υπόπτου για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μόνη της υπερψήφισε ακόμα ένα αίτημα για άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη στην Επιτροπή Διοντολογίας. Βέβαια, μένει αυτό να γίνει και την άλλη Τρίτη στην Ολομέλεια αποδεκτό. Ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση το καταψήφισε, να πούμε ότι προέρχεται από μία μήνυση του κυρίου Πουλή εναντίον του Παύλου Πολάκη για τη φερόμενη τέλεση του αδικήματος της ψευδούς καταμήνυσης με φόντο και όλες τις καταγγελίες που κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο βουλευτής Χανίων
0: είναι
2: του ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο του Κελπνό.
0: Σκάνδαλο του Κελπνό, ναι, ναι, ναι.
2: Ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης έστειλε υπόμνημα σήμερα με το οποίο τονίζει ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη και προσπάθεια εκφοβισμού του ώστε να θυμωθεί η κοινοβουλευτική του δραστηριότητα και να παρεμποδιστεί
0: αυτό το. Είναι η μία αντίδραση. Η άλλη είναι να πάει να καταθέσει νέα στοιχεία για το θέμα, έτσι δεν είναι?
2: Κατά σύμπτωση, Κατερίνα, ακριβώς αυτή η άρση ασυλία σήμερα, τονίζω μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, συμπίπτει με ένα αποκαλυπτικό. Με νέα στοιχεία που κατέθεσε δια του συνηγόρου του ο Παύλος Πολάκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ακριβώς, και τα κοινοποιεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και στον Οικονομικό Εισαγγελέα, τα οποία ακριβώς σχετίζονται με το πάρτι ανομίας στο πρώην Κελπνό, το σημερινό ΕΟΔΗ, και τους γαλάζιους εκεί, τις γαλάζιες προσλήψεις που ο Παύλος Πολάκης έχει καταδείξει ότι είναι παράνομες. Τα τρία πιο ενδιαφέροντα σημεία από αυτά τα στοιχεία, τα καινούργια, που έχει βγάλει και αναλυτική ανακοίνωση για αυτά ο τομέας διαφάνειας και ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, είναι πρώτον ότι όσα λέει ο κύριος
0: διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ είναι το πίσω.
2: Σωστά. Όσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, περί δικαίωσής του, είναι παραπλανητικά, λέει ο Παύλος Πολάκης, διότι υπάρχει αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών που λέει ότι οι επίδικες προσλήψεις στερούνται νομιμότητας και την χάνουν μη σύνομες. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιώνει τον Παύλο Πολάκη ως προς αυτό. Ενώ τονίζει επίσης αυτή η ανακοίνωση του Παύλου Πολάκη ότι θυμίζει μάλλον ότι όταν ανέλαβε καθήκοντα το 2024 ο Άδωνης Γεωργιάδης ανάγκασε τον ΕΟΔΗ να ανακαλέσει το ρόλο του ως παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για αυτές τις προσλήψεις, κάτι που κατά τον Παύλο Πολάκη είναι, πρόκειται για κακουργηματική απιστία.
0: Από εκεί ξεκίνησε η μάχη του Παύλου Πολάκη για το σκάνδαλο του Κελπνό. Από τότε.
2: Κελπνό.
0: Ακόμη να θυμίσουμε, ή να πούμε, να θυμίσουμε σε όσους το γνωρίζουν, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ο κύριος Πουλής είναι, όπως καταγγέλλεται από τον Παύλο Πολάκη τουλάχιστον, είναι ο κολλητός, είναι ο άνθρωπος, είναι ο μπροστινός του Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι, για να διευκρινίζουμε τα πράγματα και να δίνουμε έτσι πιο συγκεκριμένη την
2: είναι
0: εικόνα.
2: Για
0: να... Είναι, αλλά ξέρεις, όταν είναι πολλά τα τεχνικά και τα δικονομικά, μπορεί να μπερδευτεί κάποιος. Γι' αυτό το λόγο το λέω, Τάσο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η επισήμανση Πολάκη ότι, και η σύνδεση που κάνει, ότι όπως στην υπόθεση Μαζονάκη η εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου με εφόδους και αυτοψίες, απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε ΕΟΔΗ και Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή ανοίγει πολύ το υπόθεση.
2: Ναι, ουσιαστικά ζητάει ακριβώς όλα αυτά τα στοιχεία να συγκεντρωθούν για να διαπιστωθεί ποιοι και με ποια έντολη συγκάλυψαν τις απώλειες δημοσίου χρήματος. Ναι. Και παρέδωσαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης σε υπόδικους τότε συνεργάτες, ακριβώς όπως λέει Κατερίνα, του Άδωνη Γεωργιάδη. Το πιο προκλητικό από όλα και τώρα ακόμη. Το πιο προκλητικό από όσα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το υπόμνημα του Παύλου Πολάκη είναι ότι το καλοκαίρι του 26, φέτος δηλαδή, ο ΙΟΔΗ ενέκρινε ανάθεση νομικών υπηρεσιών ύψους 72 περίπου χιλιάδων ευρώ στη δικηγορική εταιρεία του κυρίου Αλέξιου Αθανασόπουλου, ο οποίος είναι ο ίδιος συνήγορος υπεράσπισης των πολιτών, όπως λέει ο Παύλος Πολάκης, του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό, αν δεν είναι σύγκρουση συμφερόντων. Πώς να το πω, δεν είναι και νομικό. Σύγκρουση
0: συμφερόντων και, διαπλοκή, ναι. Το λες, ό,τι και να πεις μέσα, ό,τι και να πούμε μέσα θα είμαστε. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχει και συνέχεια. Και ο Παύλος Πολάκης δεν το βάζει κάτω σε αυτά. Έχουμε κάτι άλλο από τη Βουλή αξιομετάδοσης, Τάσο?
2: Είναι ενδιαφέρον ότι χθες προκάλεσε αίσθηση η αποστροφή του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι αυτό είναι το καινούριο και τελειώνουμε με το παλιό σύστημα. Κάτι που όλοι το εξέλαβαν ως καρπί. Ακριβώς. Στο επίμαχο.
0: Ναι, που πάει να αμνηστεύσει στην ουσία τις λαμογές των ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι.
2: Όλοι εξέλαβαν την αποστροφή του αυτή ως καρφί για τους προκατόχους του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι κιόλας βαρύνονται με τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΠΚΠ. Σήμερα αναγκάστηκε ο κύριος Σχοινάς, μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, να τονίσει ότι δεν αναφερόταν. Ναι, να το μαζέψει. Ναι. Να πει ότι δεν ήταν εχμές προς τους προκατόχους του, αλλά είναι μια γενικότερη αντίληψη και μάλιστα είπε για διαχρονικές παθογένειες. Τα μαζεύει κακήν κακός, έστω και με κάποια ώρες
0: καθυστέρηση. Το θέμα είναι το νομοσχέδιο λόγω της πλειοψηφίας που έχει η Νέα Δημοκρατία πέρασε. Παρά τις αντιδράσεις. Εννοείται όπως πάντα. Είναι η πρώτη φορά, και να κλείσουμε με αυτό, που η άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη ψηφίζεται μόνο από νεοδημοκράτες. Καλά, θυμάμαι ότι άλλες φορές ψηφίζονταν και από άλλους. Ή κάνω λάθος? Δεν είμαι σίγουρη.
2: Συνήθως, επειδή και το Πασόκ έχει θέση αρχής να ψηφίζει υπέρ σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι από τις λίγες πράγματι φορές που πλέον η αιμονική στάση της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτεται πλήρως.
0: Το κρατάμε, και αυτό έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Σε ευχαριστώ, Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Με τον Γιώργο Φλωράτο θα κλείσουμε, διότι ο μεγάλος εφιάλτης, είπαμε, είναι το ενεργειακό. Τα έχουμε πει αναλυτικά αρκετές φορές. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερινά.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χθες ότι 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν νέα μέτρα, αλλά αντιληστήρια δεν αγγίζουν, σωστά?
3: Ακριβώς. Και μάλιστα και σε δύο δόσεις θα ανακοινωθούν τα μέτρα, για να δουν και πώς πάνε στο μεταξύ
0: οι αντιδράσεις.
3: Και
0: οι αντιδράσεις, θα πω εγώ, ναι.
3: Δεν τα πειράζουν. Σε αυτό το σημείο να πούμε λίγο για την ευρωπαϊκή εικόνα σχετικά με αυτή την φορολόγηση των υπερκερδών. Επιβάλλονται αυτή τη στιγμή φόροι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη Ρουμανία, στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Τσεχία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πάει να παρακαλέσει τα δηληστήρια αν μπορούν και θέλουν να τσοντάρουν στα ημίμετρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο, τα πράγματα στην Ευρώπη δεν είναι στατικά. Μόλις πριν από λίγες μέρες στο Δουβλίνο, στο Eurogroup, 6 χώρες ζήτησαν με κοινή επιστολή τους να ληφθεί απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τεθεί φόρος στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών και των δηληστηρίων. Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία. Οι δύο από αυτές ήδη έχουν κάποιο είδους φόρο. Εδώ να πούμε, Κατερίνα, ότι για να ξεκαθαριστεί κιόλας, ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τη δική της φορολογία. Ωστόσο, γιατί μπαίνει αυτό το αίτημα από τις 6 χώρες? Η απάντηση εστιάζει σε 3 ζητήματα. Πρώτον, για την αποφυγή της μεταφοράς κερδών. Επειδή μεγάλες ενεργειακές και πετρελαϊκές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη-μέλη ταυτόχρονα. Έτσι, αν μια χώρα επιβάλλει υψηλό εθνικό φόρο, λένε, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα μέσω λογιστικών πρακτικών, ενδοομιλικές συναλλαγές, να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε άλλες χώρες που δεν υπάρχει πόρος. Το δεύτερο σημείο είναι η προστασία της ανταγωνιστικότητας. Όταν κάθε χώρα εφαρμόζει το δικό της σύστημα, οι χώρες που φορολογούν αυστηρά κινδυνεύουν να χάσουν ενεργειακές επενδύσεις. Και έτσι ένα ενιαίο μοντέλο θα εξασφάλιζε ίσως όρους ανταγωνισμού, λένε. Και το τρίτο είναι η νομική ασφάλεια ή η πολιτική αποσυμπίωση. Η επιβολή έκτακτων φόρων μπορεί να πυροδοτήσει δικαστικές διαμάχες και προσφυγές με τις κυβερνήσεις, οι οποίες θα κατηγορηθούν και για αυθαιρεσία. Μια κεντρική οδηγία, ένας κανονισμός από τις Βρυξέλλες, παρέχει πιο ισχυρή πολιτική και νομική κάλυψη για να πάρθουν μέτρα. Παρόλα αυτά, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Βάλτης Ντομπρόφσκης, δήλωσε ότι η Κομισιόν δεν σχεδιάζει σε αυτό το στάδιο έναν μηχανισμό φορολόγησης επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει η Κομισιόν στη συζήτηση και στο μεταξύ ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν δικούς τους φόρους.
0: Α, μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη-μέλη δικούς
3: τους φόρους. Μπορούν, αυτό είναι ξεκαθαρισμένο.
0: Είναι ξεκαθαρισμένο, αλλά δεν μας το πουλάνε ως τέτοιο, μας λένε το αντίθετο. Ότι πας, για ό,τι είναι να κάνουν από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέχρι όλη αυτή τη διαδικασία με τα διελιστήρια, χρειάζονται την ευρωπαϊκή έγκριση. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Σωστά, Γιώργο.
3: Δεν είναι έτσι, αλλά έχει να κάνει με μια πολιτική που δεν είναι καινούρια, δεν έχει να εκδηλωθεί με την έναρξη της συγκεκριμένης ενεργειακής κρίσης.
0: Ναι.
3: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, επέτρεψε μου να πω. Όποτε μπορούν να το αποφύγουν, δεν αγγίζουν την αγορά.
0: Ναι.
3: Μιλάμε τώρα βέβαια για τα μεγάλα σφαίρα, δεν μιλάμε για τους μικρούς. Εκεί
0: έτσι,
3: πέφτουν έτσι. Και πλαφών και όλα, και στα πρατήρια.
0: Ναι.
3: Και παντού.
0: Θα περιμένουμε. Ναι, πες μου,
3: Γιώργο. Θα περιμένουμε.
0: Την 30η Σεπτεμβρίου και εδώ θα είμαστε για να κάνουμε όλη την αποτίμηση με τα δικά σου τεκμηριωμένα στοιχεία, όπως κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, το Σπύρο Κουλκουδίνο, ένα βουλευτή Πιερίας, το ξέρετε? Όχι. Πήρε τα 5 λεπτά δημοσιότητα ο ίδιος χθες, όταν είπε στο κανάλι της Βουλής αυτό που θα ακούσετε.
4: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα. Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
0: Έτσι, και μια μιλάμε και μιλάμε για δείκτες. Έτσι, αυτός είναι ο δείκτης. Τι να πω τώρα, προσπαθώ να είμαι προσεκτική, να μην γίνω πολύ αγενής παρότι τους χρειάζεται. Είναι ο δείκτης ανοησίας, για να πω κάτι χειρότερο. Είναι ο δείκτης της κουτοπονηριάς σε ό,τι αφορά την επιχειρηματολογία. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κουλκουδίνος, τα είπε χθες. Τον μάθαμε, δεν νομίζω να ξανακούσετε κάτι για τον ίδιο. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής και μέχρι νεοτέρας. Τέλος εδώ. Οι σύντομες ειδήσεις τώρα από την Αγγέλα Νταρτζάνου και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό σας Σαββατοκυριακό. Χαλάει και ο καιρός στο νου σας. Γεια σας, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 3.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από την Αγγέλα Νταρζάνου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένου στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου νωρίς το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε κτίριο με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να ξεσπάσει πυρκαγιά. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην αναζήτηση ηλικιωμένου ζευγαριού, ενδεχομένως και άλλων ενίκων, από διαμέρισμα Airbnb σε άλλο όροφο. Δύο ελαφρά τραυματισμένες γυναίκες από διπλανό κτίριο, ελαφρά τραύματα από θραύσματα, υπέστη και ένας περαστικός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, με μεγαλόστομες και γενικολόγιες διακηρύξεις και με μια ομιλία έκθεση ιδεών, ο Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ριζική αλλαγή κατεύθυνση στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Μια ενεργητική, πολυδιάστατη και φιλειρηνική κατεύθυνση, όπως αυτή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19 με Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά. Να βάλει τέλος στην ομερτά και το καθεστώς ασυλίας των Γεωργιάδη και Ελπνό, Εωδή και άλλων ημετέρων, επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης με την κατάθεση συμπληρωματικού υπομνήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για άμεση διαβίβαση στη Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, η εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του ίσα με εφόδους και αυτοψίες που μένει να επιβεβαιωθούν, έτσι απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε ΕΟΔΗ και Υπουργείο Υγείας, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης. Πάνω από 25 πολυκατοικίες και περίπου 200 διαμερίσματα με ρογμές εντοπίζουν κάτοικοι της Κυψέλης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρουν πλημμυρικά φαινόμενα και αποκολλήσεις. Μιλώντας στο κόκκινο, μέλη της πρωτοβουλίας κατοίκων σημειώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία εγγύηση και καμία διαβεβαίωση από την κυβέρνηση για το μέλλον και τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν οι κάτοικοι για το επόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης. Να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά σε σχέση και με το πλούσιο υπέδαφος γύρω της, ζητούν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος Ρένας Δούρου. Υπέρβαση 1,35 δις ευρώ κατέγραψαν τα τακτικά φορολογικά έσοδα έναντι του στόχου του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2006. Το συνολικό πλεόνασμα στο οκτάμηνο φτάνει τα 6,53 δις ευρώ. Έχει ενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Μέθη χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και στη συνέχεια ζητήθηκε το αντίδοτο. Την ίδια ώρα σε άλλο χώρο στο ιατρείο πραγματοποιούνταν παράλληλα και δεύτερη πλασμαφαίρεση. Στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται οι καταθέσεις των εργαζομένων, η χορήγηση επικίνδυνων ουσιών και οι προσπάθειες συγκάλυψης. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό ως τις 2 και 10 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Άννας Βύση το Σάββατο στο ΆΚΑ. Έχουν κοπεί 95.000 εισιτήρια. Και ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πορτοκαλί ειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων που ξεκινούν το βράδυ απόψε και από τα βορειοδυτικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά από τις βραδινές ώρες απόψε έως αργά τη νύχτα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου από το πρωί αύριο έως το μεσημέρι και στην Ανατολική Πελοπόννησο από το μεσημέρι έως το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία 24 βαθμοί στα ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα 26 βαθμοί Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμοι βορειοανατολική 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη συννεφιά με τοπικές βροχές το πρωί. Η άνεμοι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία 14 έως 24 βαθμούς.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Λοιπόν, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα είναι εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία, όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν πιάστηκαν γύρω από την δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Τσακώθηκαν και βγήκαν και στα παράθυρα ότι θα μειωθεί το επίδομα ανεργίας. Τον άδειωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά κυρίως τον άδειασε η αρμόδια υπουργός του, η εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Αυτή την εβδομάδα ασχολούνται με το αν υπάρχουν και πόσοι υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι. Πάρτε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Δεν είναι πολύ, λέει, μόνο στα δάχτυλα των δύο χεριών μετριούνται, είπε ο Δημήτρης Κερίδης, δηλαδή καμιά δεκαριά. Και πριν τελειώσει αυτό, ήλθε και χθες ο Μαργαρίτης Σκινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να αδειάσει όλους τους προηγούμενους υπουργούς που πέρασαν από εκεί. Είπε λοιπόν από το βήμα της Βουλής, γιατί πιεζότανε από τους αρχηγούς και από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ότι ο ερχομός μου πιεζότανε γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ερχομός μου λοιπόν, είπε στο Υπουργείο, είναι κατά κάποιο τρόπο η πρώτη σελίδα ενός νέου κεφαλαίου. Αν ήταν όλα καλά δεν θα ερχόμουν. Και τι άλλο είπε, έκανε αναφορά πια σε παλιό σύστημα ρουσφέτια, λαμόγια και ύποπτες διατάξεις. Αυτά όλα στο παρελθόν. Και γι' αυτό εκείνος θα ανοίξει το καινούριο κεφάλαιο. Και κάπως έτσι άδειασε τον Κώστα Τσιάρα, τον Μάκη Βορύδη, τον Γιώργο Γεωργαντά. Δεν άφησε και κανέναν. Αλλά θύμωσαν, λέει μετά, οι προηγούμενοι υπουργοί και πήραν το Μαξίμου. Κυρίως ο Κώστας Τσιάρας, ο οποίος ζήτησε κιόλας την άδεια για να κάνει δήλωση κατά του υπουργού. Και φυσικά του είπαν εντάξει, κάτσε εκεί που είσαι. Αλλά πήραν και εκείνη τον υπουργό, τον νέο υπουργό, τον Μαργαρίτη Σκινά, για να τον βάλουν να κάνει επανορθωτική τοποθέτηση. Και την έκανε ο Μαργαρίτης Σκινάς, πήγε λοιπόν σήμερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για να εξηγήσει ότι δεν εννοούσε τους προκατόχους του, αυτούς που είναι εδώ και 7 χρόνια, αλλά αυτό που έλεγε για παλιό αφορά το σύστημα δεκαετιών, τους πολύ παλιούς, εκείνους του Πασόκ. Αυτά μάλιστα λέει περί Πασόκ, τα έλεγε και χθες που ήταν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρή, που καθόταν δίπλα-δίπλα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το μεσημέρι τσακώνονταν, το απόγευμα καθόταν μαζί και του έλεγε ότι φταίει το Πασόκ για την κατάντια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας δουλεύουνε. Τώρα, συνολικά για την Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Και τα χαμηλά ποσοστά της, γιατί και εκείνη είναι κολλημένη στο 24 με 25%, δεν το λες και μεγάλο, ο κίνδυνος που φέρνει αυτό το ποσοστό για τους μισούς βουλευτές να χάσουν τη δουλειά τους, δηλαδή την έδρα τους, προκαλεί και γκρίνια και διαμαρτυρίες και φάλτσα και κακοφωνίες και νευρικότητα. Μπορούμε να τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Μέχρι τις εκλογές θα τα δούμε όλα.

0: Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν κυρίες και κύριοι, και έβλεπα τώρα, βλέπω μάλλον ακόμα στην ΕΡΤ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μιλά στον ΟΗΕ, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού έκανε την βόλτα του, την ωραία βόλτα στο Σαν Φρανσίσκο, με τις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πήγε και στον ΟΗΕ, όπου στην ομιλία του είπε τα αυτονόητα, ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του διαλόγου κατά των μονομεραίων ενεργειών, αλλά και πάντα υπέρ επίλυσαν προβλημάτων επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Τώρα, γιατί αυτό το έχουν κάνει μεγάλη είδηση τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, θα σας γελάσω. Ίσως η μόνη είδηση θα έπρεπε να είναι ότι η συνάντησή του με τον Νετανιάχου. Όταν ο Νετανιάχου πήγε να μιλήσει, ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, η αίθουσα άδειασε από εκείνους οι οποίοι αποχώρησαν, σε ένδειξη ακριβώς διαφωνίας, διαμαρτυρίας και περιφρόνησης προς το πρόσωπό του. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κάνει συνάντηση μαζί του. Σωστά λοιπόν το επισημαίνει αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, όπου επίσης λέει ότι εμφανίστηκε στην Γενική Συνέλευση χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, χωρίς σχέδιο και κυρίως χωρίς πρωτοβουλίες, μόνο με μεγαλόστομες και γενικόλογες διακηρύξεις σε μια ομιλία έκθεση ιδεών. Λοιπόν, εδώ μεταξύ εμείς να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο κύριος Σταμάτης Βαρδαρός, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Βαρδαρέ, καλό σας μεσημέρι. Παρακολουθούμε όλη μέρα με μέρα αυτό το σύριαλ γύρω από το πώς έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, τι κάνουν αυτά τα κέντρα, πόσα είναι, τι έλεγχοι υπάρχουν. Εσείς έχετε μια πιο καλή εικόνα. Για πέστε μας λοιπόν.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι θλιβερό και παράλληλα θα έλεγα ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο συνολικά και της υγείας, αλλά και πιο ειδικά και της ιδιωτικής αγοράς υγείας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι γνωρίζοντες πέφτουν και από τα σύννεφα, διότι αυτή είναι μια κατάσταση που δεν έτυχε, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Όταν επιλέγεις να αφήσεις μια αγορά εντελώς ανεξέλεγκτη, σχεδόν αρρύθμιστη, θα έχεις τέτοια, είναι πολύ πιθανό να έχεις τέτοια θλιβερά γεγονότα. Δεν ξέρουμε τις ακριβείς συνθήκες ακόμη, ερευνώνται από την δικαιοσύνη.
0: Να επισημάνω κάτι σε αυτό που είπατε, ότι δεν είναι τυχαίο, αλλά ήταν σκοπίμως ότι αφέθηκε αυτή η αγορά αρρύθμιστη, έτσι.
1: Ναι, νομίζω είναι σαφές και είναι και ενδεικτικό της διαφορετικής προσέγγισης που έχει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας από την αριστερά, την προοδευτική αντιπολίτευση, έλεγα συνολικά. Από τη μια πλευρά η υγεία αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό δικαίωμα. Απ' την άλλη, η υγεία αντιμετωπίζεται ως αγορά, ως εμπόρευμα και ως πηγή κέρδους. Και το έχει κάνει, νομίζω, σαφές σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση αυτή, καλά πολύ περισσότερο τελευταία, με υπουργό υγείας τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος δεν χάνει και ευκαιρία να παρίσταται μάλιστα και σε εγγένεια τέτοιων δομών που προωθούν την ευεξία, την μακροζωία, το ευζήν. Και εδώ και αυτό επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικό. Φέρεται η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας σαν να έχει λύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Σαν να έχει λύσει δηλαδή το θέμα της ασφάλειας απέναντι στην αρρώστια, που δεν το έχει λύσει καθόλου. Έχουμε ένα ΕΣΥ το οποίο είναι υποβαθμισμένο σε σχέση με το 19 που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε ένα ΕΣΥ που δεν καλύπτει ανάγκες υγείας. Η χώρα μας είναι πρωτοαθλήτρια στις ακάλυπτες ανάγκες υγείας στον ευρωπαϊκό χώρο. Και είναι και από τις πρώτες στην ιδιωτική δαπάνηση υγείας. Δηλαδή, οι πολίτες και δεν έχουν τη φροντίδα υγείας που χρειάζονται, αλλά την πληρώνουν και πολύ ακριβά αυτή τη φροντίδα. Άρα δεν είναι τυχαίο. Και ένα τελευταίο σε αυτό, σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στις ιδιωτικές δομές. Και πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, μην ξεχνάμε ότι, παρότι θυμίζω στους ακροατές, ότι έχει γίνει ένας σχετικός χαμός στον χώρο της απεξάρτησης, με την υποβάθμιση όλων των προγραμμάτων αντιμετώπισης απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ, του ΟΚΑΝΑ, το 18 άνω, και την συνένωσή του σε ένα μόρφωμα πάλι υποβαθμισμένο, όπως είναι ο ΕΠΑΕ, την ίδια ώρα έδωσε χώρο το Υπουργείο Υγείας στην ιδιωτική πρωτοβουλία να αναπτυχθεί και ο Υπουργός Υγείας Περιχαρής είχε βρεθεί στα εγγένεια της τέτοιας δομής.
0: Έχει αποδώσει αυτό, γιατί θα θυμάμαι το εξής, ότι πριν, ακόμη και από το 19, ένα από τα μεγάλα project του Κυριάκου Μητσοτάκη, το είχε παρουσιάσει τότε σε μια τελετή στο Ίδρυμα Νιάρχος με ειδικές προβολές και τα λοιπά, ήταν ακριβώς η μεταρρύθμιση, έτσι το έλεγε, απορρύθμιση το λέμε εμείς, στην υγεία. Αυτό το οποίο υποσχόταν ήταν ότι οι υπηρεσίες θα βελτιωθούν και το κόστος θα παραμείνει ίδιο. Νομίζω ότι μετά από 8 χρόνια μπορεί να γίνει συνολικά η αποτίμηση και να δούμε κατά πόσο αυτό απέδωσε συνολικά. Αλλά μιας και είπατε ειδικά για τις δομές απεξάρτησης, περιόρισε τις δημόσιες δομές προκειμένου να δημιουργηθούν ιδιωτικά κέντρα. Τι αποτέλεσμα έχουν αυτά?
1: Δεν νομίζω ότι έχει βελτιωθεί η φροντίδα των ανθρώπων. Εγώ και είναι και ένα, η εξάρτηση είναι και πρόβλημα πολλές φορές, ένα φαινόμενο που είναι και ορατό. Μπορεί να αόρατη κάποιες στιγμές οι εξαρτημένοι, αλλά σε αρκετές γειτονιές της Αθήνας, ειδικά του κέντρου, είναι πολύ ορατό το πρόβλημα.
0: Ναι, ειδικά εδώ που είμαστε εμείς, παρά είναι ορατό.
1: Και το λένε και οι εργαζόμενοι άνθρωποι του χώρου. Και ξέρετε, ο χώρος της αντιμετώπισης εξαρτήσεων μπορεί να έχει πολλά δυναμικά διαχρονικά και να υπήρχαν και αντιθέσεις και διαφορές φιλοσοφίας. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν ταγμένοι χρόνια και ήταν αποτελεσματικοί σε αυτή την ιστορία. Φρόντιζαν και με αφοσίωση και επιστημονική επάρκεια αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό έχει λοιπόν νομίζω ατονίσει, διότι και η διαχείριση στο νέο οργανισμό είναι ιδιαίτερως προβληματική. Είναι μια διαχείριση που υποσκάπτει την αυτονομία και την εργασία των ανθρώπων αυτών, αλλά και οι ιδιωτικές δομές έρχονται, πώς θα το πω τώρα, να αντιμετωπίζουν λίγο αφιψηλού. Είναι δομές πολυτελείας.
0: Ναι, είναι και είναι για ανθρώπους εύπορους, οι οποίοι μπορεί και εκείνοι να έχουν παρασυρθεί στα ναρκωτικά, αλλά έχουν και εκείνοι χρήματα και για να αγοράζουν ναρκωτικά και ενδεχομένως να πάνε για απεξάρτηση εφόσον το επιθυμούν. Το πρόβλημα όμως είναι με τους πολλούς των λαϊκών τάξεων που δεν έχουν αυτά τα χρήματα. Αυτούς τι τους κάνουμε, τους πετάμε στον Κεάδα?
1: Έτσι ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, και η εξάρτηση, αλλά και η ασθένεια, θα έλεγα η αρρώστια συνολικά, δεν είναι ένα ουδέτερο, δεν είναι ουδέτερο φαινόμενο. Η μακροζωή, ας πούμε, έχουμε και έρευνες πια που το αποδεικνύουν. Στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι ζητούμενο. Γι' αυτό και η αριστερά διαχρονικά μιλούσε για παρέμβαση όχι μόνο στην αντιμετώπιση της ασθένειας, αλλά και για παρέμβαση στους προσδιοριστές, στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς της υγείας. Η φτώχεια, η κακή διατροφή, το συρρυκνωμένο εισόδημα, όλα αυτά είναι σαφέστατα επιβαρυντικοί παράγοντες. Αν σε αυτά όλα προσθεθεί και ένα ΕΣΥ που παρά τις μεγαλοστομίες του Πρωθυπουργού, θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει πει κατά περιόδους ότι το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη φάση από την ίδρυσή του, από το 1983.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω τώρα του έχει δώσει νομίζω τη δυνατότητα αυτή η εκλογική κυριαρχία που είχε σε δύο συνεχόμενες κάλπες. Και αυτή η αίσθηση του, και του αλάθητου και του ακλόνητου να λέει ανοησίες. Δηλαδή το λέω με πάρα πολύ έτσι με τριοπάθεια αυτό το πράγμα, αυτή την κουβέντα. Το ΕΣΥ είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Το ΕΣΥ είναι συνολικά, είναι άγωνο συνολικά πρώτα απ' όλα. Δεν είναι ότι κάποιες δομές αντιμετωπίζουν πρόβλημα στελέχωσης. Συνολικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει πρόβλημα στελέχωσης. Δεν μπορεί, παρά την πολύ σημαντική προσπάθεια των ανθρώπων του να αντιμετωπίσει με επάρκεια τις ανάγκες υγείας των ανθρώπων, η πολιτική ιδιωτικοποίηση έμεση άμεση του συστήματος, και μιλάμε και για την κατάργηση της πλήρης και αποκλειστικής απασχόλησης του ιατρικού δυναμικού. Ξέρετε, η κυβέρνηση δεν ήθελε να αυξήσει τις αποδοχές του υγειονομικού προσωπικού και βρήκε το κόλπο να αφήσει ελεύθερη την άσκηση ιδιωτικού έργου στους γιατρούς. Αυτό έχει οδηγήσει σε ιατρικό δυναμικό το οποίο δουλεύει από το πρώτο βράδυ για να εξασφαλίσει ένα καλύτερο εισόδημα. Και μοιραία και η φροντίδα των ανθρώπων εντός του ΕΣΥ να υποβαθμίζεται. Και έχει οδηγήσει και σε ακόμη μεγαλύτερη ρύθμιση των δομών υγείας στην περιφέρεια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια αγορά αρκετά εύρωστη στα αστικά κέντρα, όχι επαγγελματίας υγείας θα προτιμήσει να είναι εκεί που υπάρχουν προοπτικές καλύτερου εισοδήματος για να ζει στην οικογένειά του. Δεν είναι λοιπόν τυχαία και πώς το λένε, ασύνδετα. Το ένα μετάλλο είναι μια συνέχεια σε αυτές τις παρεμβάσεις και είναι ένα σαφές πολιτικό σχέδιο απορρίθμισης και εντελώς άλλης προσέγγισης στον χώρο της υγείας.
0: Και μία από τις συνέπειες που έχει είναι ότι αυξάνεται η ιδιωτική συμμετοχή των πολιτών στις δαπάνες υγείας. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη.
1: Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη και σε ποσοστό είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, με πολύ υψηλό το ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών υγεία στη χώρα. Αλλά από τα τελευταία χρόνια, τελευταία πενταετία, η καθαρή ιδιωτική δαπάνη υγεία στη χώρα έχει αυξηθεί κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή δαπανούν παραπάνω οι πολίτες τα δείγματα του τσέπη τους για να καλύψουν ανάγκες υγείας. Αυτό από μόνο του νομίζω δείχνει, είναι πάρα πολύ δηλωτικό της κατάστασης του σύστημα. Χειρότερη φροντίδα υγείας και πολύ πιο ακριβή για τους πολίτες.
0: Το αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης αποδιάρθρωσης και η απορρίθμισης, όπως γνωρίζαμε ότι θα γίνει και όπως είχε γίνει και σε όλες τις χώρες που εφαρμόστηκε. Ήρθε και στην χώρα μας. Τώρα, σωστά το είπατε κι εσείς, ότι δύο φορές τον ψήφισαν. Ας πρόσεχαν. Αλλά το κακό είναι ότι την πληρώνουμε κι εμείς.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Και φυσικά, πέρα από το συνολικό πολιτικό σχέδιο, υπάρχουν και επιμέρους στοιχεία που οφείλει, μπορεί να σταθεί κανείς για να κάνει την κριτική του. Η κατάργηση του ΣΕΙΠ, ας πούμε, που έχει συζητηθεί αρκετά αυτές τις μέρες, Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας το 2019 με τον νόμο του επιτελικού κράτους, ήταν ένα χτύπημα στην όποια προσπάθεια ελέγχου και ρύθμισης αγοράς. Η κατάργηση της ΕΠΕΔΙΦΚΑ, του άλλου ελεγκτικού φορέα από τον ΕΟΠΗ που έλεγχε τους ιδιώτες παρόχους, τους συμβολισμούς με τον ΕΟΠΗ, λίγο αργότερα το 2022-2023 ήταν νομίζω το τελειωτικό χτύπημα. Και γενικά η αίσθηση, και βέβαια εντάξει, μιλάμε και για μια κατάσταση που ξέρετε, η Ιατρική Συλλογή και ο Πανεπιστημιακός Συλλόγος είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Έχουν και αυτά τις ευθύνες τους.
0: Αλλά όχι τις αποκλειστικές ή τις κύριες, έτσι.
1: Όχι τις αποκλειστικές, σημαντικό μερίδιο ευθύνες και ως επιτοπλίστων είναι και αυτοί, είναι και αυτά, είναι συλλογικότητες.
0: Ναι, και εδώ πέρα είναι οι ευθύνες. Είναι οι ευθύνες του κυρίου Πατούλη, έτσι, και προσωπικές λόγω της εμπλοκής του, όπου και αυτός έκανε business. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδαρέ. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι.
2: Στο κόκκινο. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
7: Somos realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: κυβέρνηση σε μια κατάσταση που μπορεί να ελπίζει πως θα έχει και επόμενη τετραετία. Προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά θα πάμε τώρα κάπου αλλού, γιατί είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο ο κύριος Θέμης Μπάκας, οικονομικός αναλυτής, πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου ή Παύλα Real Estate. Σωστά,
1: σωστά.
0: Για να σας βρίσκουν και εκεί, αν θέλουν, κύριε Μπάκα. Καλά το λέω.
1: Ναι, χαρά.
0: Βέβαια, είσαστε γνωστός από τις πολλές σας εμφανίσεις στα τηλεοπτικά κανάλια.
1: Να είστε καλά.
0: Άρα θα το γνωρίζουν εκεί οι τηλεθεατές. Και βεβαίως το μεγάλο ζήτημα είναι το στεγαστικό.
1: Ναι.
0: Ζήτημα, θα έλεγα, από εμάς που πληρώνουμε ενοίκια. Mm-hmm. Γιατί δεν είμαι από εκείνους που. Γιατί έχει βγει ο Πρωθυπουργός και είχε πει ότι όταν κάποιοι πληρώνουν μεγάλα ενίκια, κάποιοι τα εισφράττουν.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιοι δεν έχουν, βέβαια, κάποιοι άλλοι θέλουν να πει θησαυρίζουν από τα ακίνητά τους. Και βεβαίως θέλει να μας πείσει συνολικά το σύστημα ότι και αυτή η κρίση είναι εισαγόμενη. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η στεγαστική κρίση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη?
1: Λοιπόν, αναφέρουμε το εξής, ότι το στεγαστικό είναι ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι άμεσα συναρτώμενο αυτή τη στιγμή με το δημογραφικό. Και ταυτόχρονα είμαστε συναρτώμενο με την ψυχολογία των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο στο δημόσιο διάλογο να αναφέρουμε και να λέμε ότι ένα θέμα είναι πάντα ευρωπαϊκό. Και μη φωνάζουμε εμείς εδώ, το ζουν όλοι. Δεν είναι στα πράγματα, να ξέρετε. Και θα σας πω από συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία είναι στοιχεία της Eurostat και δεν είναι δικά μου στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν πραγματικά αυτό. Θα σας αναφέρω το εξής. Το 56,3% των νέων ηλικίας 25-34 ετών, κατά κύριο λόγο η παραγωγική ηλικία, δεν μιλάμε τώρα για φοιτητές. Ούτε για παιδιά πάνε σχολείο. 25-34 ετών έχει τελειώσει τι σπουδέ σου,
0: ναι,
1: και πλέον είσαι στον τομέα τη εργασία.
0: Και μάλιστα στο πιο παραγωγικό κομμάτι.
1: Ακριβώς. Και είσαι και στην ηλικία που σκέφτεσαι να συμβιώσει, να κάνει οικογένεια, να συγκατοικήσει. Το 56,3% αυτών των ανθρώπων διαμένουν με του γονεί του. Εδώ να σα αναφέρω το εξή σημαντικό. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλι 30%. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα διψήφιο ποσοστό.
0: Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 30%.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει.
0: Ενώ εδώ είναι 56,3%.
1: 56,3%.
0: Δηλαδή του αριθμού μπορεί να μην του συγκρατούν, γι' αυτό το επαναλαμβάνω.
1: Θα σας πω τώρα τα νούμερα. Ναι. Όταν ακούει κάποιο το 56,3%, δεν αντιλαμβάνεται πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί οι νέοι. Είναι 531.000. Δηλαδή 531.000 αυτή τη στιγμή νέοι άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία τη Eurostat για το έτος 2025. Διαμέσου παιδικό τη δωμάτιο. Επομένως, βλέπουμε ένα στοιχείο τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή στη χώρα μας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, η διαφορά Ελλάδας με Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά 26,2 ποσοστιαίες μονάδες. Πλέον αυτό το θέμα είναι τόσο πολύ σοβαρό.
0: Και το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια μας έχουν φύγει και 400.000 νέοι.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Οι οποίοι, αν ήταν εδώ, δεν θα παίρνανε τους μισθούς και δεν θα είχαν τα εισοδήματα που έχουν εκεί. Θα ήταν εδώ και θα μένανε και αυτοί στο παιδικό δωμάτιο. Ακριβώς. Και θα ανεβάζαν ακόμα περισσότερο το κόστος της στέγης.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα όμως, αν αλλάξουμε την ηλικιακή ομάδα και πάμε στην ηλικιακή ομάδα 17-24, δηλαδή οι φοιτητές μας, με λίγα λόγια, το ποσοστό ανεβαίνει στο 85%. Που σημαίνει ότι πλέον στη χώρα μας ένας βασικός παράγοντας επιλογής της σχολής, ένας βασικός παράγοντας επαγγελματικής πορείας ενός νέου ανθρώπου, είναι το κόστος στέγασης. Δηλαδή, αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορεί να πληρώσει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα για το ενίκιο. Υπάρχουν περιοχές, πόλεις, όπως είναι αυτή τη στιγμή η Αθήνα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, η Χανιά, όπου αυτή τη στιγμή ένας νέος φοιτητής μπορεί να επιλέξει μια σχολή στην περιοχή του, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις στην περιφέρεια που δεν διαθέτουν πανεπιστήμια. Επομένως, είναι ένας μονόδρομος. Είτε αυτή τη στιγμή ο νέος θα πάει να σπουδάσει και ο μπαμπάς διαθέτει 500 ευρώ, ή δεν θα πάει.
0: 400 ευρώ πληρώνω εγώ για το γιο μου στα Χανιά.
1: Λοιπόν, επομένως, αυτή τη στιγμή δημιουργείται το εξής. Δημιουργείται ένα πολύ παράξενο φαινόμενο, το οποίο το αναφέρει και η Κομισιόν ως παράγοντα για το 2025, που αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή το ενίκιο του φοιτητή, το κόστος στέγασης του φοιτητή, είναι άμεσα συναρτώμενο από την ολοκλήρωση των σπουδών ή ακόμα και να πάει να σπουδάσει. Mm. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε 351.000 φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές δεν είναι αιώνιοι φοιτητές, μην μπερδευόμαστε, είναι οι φοιτητές που είναι στη χρονιά τους, ένα-δύο χρόνια πάνω κάτω. Mm. Από τους 351.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Οι δημόσιες φοιτητικές εστίες στη χώρα μας, είτε αυτές είναι πολύ καλές, είτε δεν είναι πολύ καλές, είναι 9.300. Δηλαδή,
0: σε σύνολο 200.000 που είναι οι ανάγκες,
1: ακριβώς,
0: μας δίνουν 9.200.
1: Είναι 4,6% του αριθμού των φοιτητών που καλούνται να αλλάξουν πόλη. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση της δυναμικής των φοιτητικών εστιών είναι από

0: 15 έως και 17% του αριθμού των φοιτητών. Επομένως, όταν λέμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα, ένας βασικός λόγος είναι και η μη ύπαρξη δημόσιας φοιτητικής στέγης. Το αναφέρω αυτό διότι το 2022 είχαμε την πρώτη εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία 8.153 νέων φοιτητικών εστιών στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας. Αυτή η εξαγγελία μεταφέρθηκε το 2023 και ξαναμεταφέρθηκε το 2026 στη ΔΕΘ πριν περίπου ένα μήνα. 15-20 μέρες
1: προς εκεί. Εντάξει, Ελλάδα 2030 είναι τώρα
0: που σημαίνει το εξής. Που σημαίνει ότι αυτές οι φοιτητικές εστίες θα έρθουν στη χώρα μας ενδεχομένως να ολοκληρωθούν το 2029, αν πάνε όλα καλά. Αν πραγματικά ολοκληρώσουμε αυτές τις 8.600 φοιτητικές εστίες που αναφερόμαστε πλέον, δεν θα είμαστε καν στο μέσο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, βλέπουμε άλλα στοιχεία όσον αφορά τη στεγαστική κρίση. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το ξέρουν οι ακροατές μας, το οποίο αναδεικνύει πραγματικά την καθημερινότητα του κόσμου, είναι ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς δέκο. Ένα στους δύο. Η δεύτερη χώρα στην αναρτητική κατάταξη είναι η Ρουμανία με 18,5%.
1: Από το 41,8% στο...
0: 18,5% μάλιστα, η Ρουμανία. Μάλιστα. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν αυτή τη στιγμή συζητάμε μια στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, είναι κάτι που επηρεάζει ένα στους δύο συμπολίτες μας. Στην Βουλγαρία, στη Ρουμανία, 2 στους 10. Το μέσο όρο στην Ευρώπη 1 στους 10. Επειδή το ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος και θεωρεί ότι στη δική του περιοχή μπορεί να μην ισχύει αυτό, στη δική του περιφέρεια, αν πάμε αναπεριφέρεια να δούμε τι συμβαίνει, θα δείτε ότι είναι πολύ εντυπωσιακά τα δεδομένα. Λοιπόν, στη Δυτική Ελλάδα, το ποσοστό αυτό ανέχεται πλέον στο 50,7. Πριν περίπου 4 χρόνια, το 2021, 45,9. Δηλαδή, ο μισός πληθυσμός της Δυτικής Ελλάδος αντιμετωπίζει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Στα Ιόνια νησιά, το 66,3%. Και να ρωτήσετε κάποιος και λέει, είναι δυνατόν στα Ιόνια νησιά που υπάρχει τουρισμός, ο κόσμος να μην έχει τα χρήματα να μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη στέγαση? Και η απάντηση είναι ναι. Διότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των τουριστικών επιχειρήσεων που υπάρχουν και κυρίως των ξενοδοχειακών μονάδων δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εκεί, είναι ιδιοκτήτες, όπως ήταν παλαιά που λέγαμε ότι αυτό το ξενοδοχείο το έχει ο κύριος Τάδε, είναι ελληνικά αφημί, αλλά σε ξένους μετόχους.
1: Μάλιστα.
0: Αν πάμε στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος, το 48%. Νότιο Αιγαίο 47%. Θεσσαλία 46%.
1: Πάντα το υπενθυμίζω που σχετίζονται με την στέγη.
0: Ναι, είτε χρωστάς ενίκιο, είτε χρωστάς δάνειο ή λογαριασμούς δέκο. Επομένως, όποια περιφέρεια και να δούμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, τα ποσοστά είναι πενταπλάσια ή ακόμα και εξαπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τουλάχιστον διπλάσια από την δεύτερη χώρα στην αναρτητική κατάταξη. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια στεγαστική κρίση σε ένα ευρωπαϊκό, ως ευρωπαϊκό φαινόμενο, όταν η Ελλάδα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Okay. Ωραία, να σας πω τότε να σας ρωτήσω, γιατί εκτινάχτηκαν τα ενίκια τα τελευταία χρόνια?
0: Λοιπόν,
1: γιατί,
0: πολύ ωραία.
1: Πόσο έχουμε, τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι που εκτινάχτηκαν?
0: Από το 2017 καταγράψαμε την πρώτη μικρή αύξηση. Ναι. Από το 19-20 και μετά καταγράφουμε την ψήφια ποσοστά. Να σου πω ένα παράδειγμα. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό? Λοιπόν, αρχικά να σας αναφέρω ότι αυτό που συζητάγαμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια ήταν το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένας μύθος, να ξέρετε. Πλέον είμαστε στη 18η θέση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε η χώρα που από το 2019 έως το 2025, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια μείωση η οποία είναι περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτές οι 6 ποσοστιαίες μονάδες αντιστοιχούν περίπου σε 140 με 150.000 σπίτια που χάθηκαν στους πληστηριασμούς, θέλετε να πούμε. Να πούμε ότι χάθηκαν γιατί κάποιος πούλησε την περιουσία του για να ξεχρεώσει οφειλές προς τρίτους. Πάντως, μειώθηκε η ιδιοκατοίκηση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Είτε αυτό λέγεται χρέη προς τρίτους και πουλάω για να ξεχρεώσω και πάω στο ενίκιο, είτε λέγεται μείωση ιδιοκατοίκησης. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 69,4%. Σκεφτείτε, το 2005 συζητάγαμε για 85%. Επομένως, βλέπουμε αυτή τη ραγδαία μείωση. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάπου θα μείνουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στράφηκαν μαζικά στην ενοικίαση κατοικίας. Ουδέποτε κτηματαγορά διέθετε τόσο υψηλή διαθεσιμότητα κατοικιών προς μίσθωση. Έχετε υπάρχει χρόνια μίσθωση, η οποία σιγά σιγά από το 19 και μετά χρησιμοποιήθηκε πιο πολύ στη λογική του επαγγελματία. Τα προηγούμενα χρόνια δαχυχρόνια μίσθωση, να ξεχνούμε ακροατές μας, γιατί πολύ εύκολα το λέμε ότι είναι εύκολος ένοχος του στεγαστικού, αλλά είναι ένας από τους ενόχους. Υπάρχουν πάρα πολλοί ένοχοι.
1: Ναι, είναι πολύ παραγωγικό.
0: Ναι. Ακριβώς. Θα σας αναφέρω ότι στην αρχή ξεκίνησε η βαχυχρόνια μίσθωση από τους ανθρώπους που έχασαν την εργασία τους, είχαν κάποια λεφτά στην άκρη, πήραν ένα εφάπαξ, κάτι κάνανε, είχαν κάποιες οικονομίες και πήγαν να χρησιμοποιήσουν το σπίτι του παππού, της γιαγιάς, της θείας, για να μπορούσαν να έχουν ένα εισόδημα. Αυτό μετά άρχισε να αλλάζει και να γίνει πιο πολύ επαγγελματικά αυτή η διαδικασία όλη. Γι' αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αυτή τη ραγδαία αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων. Σκεφτείτε κάτι. Το 2019 τα δημοσιονομικά έσοδα ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025, σύμφωνα με την εξέταση δημοσίων εσόδων, είναι 975 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, μιλάμε για 700 εκατομμύρια ευρώ, 750 εκατομμύρια ευρώ αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων αποκλειστικά από τον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων. Τεράστιο νούμερο.
1: Ωραία, άρα το ένα κομμάτι είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τα άλλα είναι τα κλειστά διαμερίσματα.
0: Ναι, ξέρετε κάτι.
1: Αυτό... κλειστά διαμερίσματα θα μας το εξηγήσετε εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι δύο ειδών. Κάποια τα οποία είναι άμεσα κατοικήσιμα, αλλά τα κρατάνε οι τράπεζες. Ισχύει αυτό.
0: Ισχύουν τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι, όπως είπε και η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι ζούμε σε μια τεχνητή έλλειψη ακινήτων. Μάλιστα. Η Τράπεζα της Ελλάδος. Και ουσιαστικά έδειχνε τα funds που έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο κινητού και παραμένουν κλειστά. Αυτό εμέσως έδειχνε η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Τα κρατάνε κλειστά για να διατηρούνται υψηλές τιμές στους πληστηριασμούς.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι πολλά κινητά από αυτά μπορεί να έχουν πολυδομικά προβλήματα ή νομικά θέματα και να μην έχουν ολοκληρωθεί έτσι ώστε να μπορούν να είναι ακίνητα που μπορούν να διατεθούν στην αγορά, είτε προς ενοικίαση είτε προς πώληση. Σίγουρα ένας σημαντικός παράγοντας όμως είναι τα λογιστικά αποτελέσματα, τα λογιστικά αποτελέσματα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό αφήσουμε να συζητάμε και να λέμε ότι τα κίνητα είναι πολύ μικρή η διαθεσιμότητά τους, άρα βλέπουμε αυξητικές τάσεις συνεχώς και η κυβέρνηση από την άλλη μεριά να δημιουργεί και προγράμματα τέτοιου είδους, σπιτιμένα, 2-3, όπου πιέζει μια ήδη πιεσμένη αγορά. Άρα καταγράφουν αυξητικές τάσεις και τα funds τι κάνουν. Αυξάνουν την λογιστική τους αποτίμηση. Επομένως, δέχονται ουσιαστικά κιόλας επενδυτές ουσιαστικά σε υψηλότερες τιμές. Δηλαδή, βλέπουν αποδόσεις.
1: Άρα, το ένα σκέλος είναι τα κίνητα που έχουν τα funds.
0: Ακριβώς. Τα funds όμως τι ζητάνε από το ελληνικό δημόσιο, και εδώ είναι το πολύ τραγελαφικό για μένα. Ενώ κάποιος ιδιώτης μπορεί να έχει ένα υπαίθριο χώρο, μια πέργολα στο μπαλκόνι του, να έχει κλείσει ένα δωμάτιο, κάτι οτιδήποτε, και για να μπορεί να πουλήσει το σπίτι του, να το νοικιάσει. Πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσει το πρόστιμο και να τακτοποιήσει αυτή την ευθερεσία και καλά κάνει. Τα funds τι απαιτούν από το ελληνικό δημόσιο? Απαιτούν να μην πληρώσουν τίποτα. Σου λέει, εγώ για να μπορώ να τακτοποιήσω την ευθερεσία του ακινήτου και να εισπράξω την υπεραξία, δεν θα πληρώσω τίποτα. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει πάρει ένα σπίτι στον πληστηριασμό, με όποιο τρόπο το έχει πάρει και σε όποια ποσό το έχει πάρει, σε οποιαδήποτε ονομαστική αξία, έχετε σήμερα και απαιτεί από το ελληνικό δημόσιο να μην πληρώσει. Μετά, από τα κλειστά σπίτια, μια κατηγορία, είναι τα σπίτια τα οποία είναι σπίτια τα οποία μισθώνονται, αλλά η μίσθωση είναι μαύρη. Το αναφέρω αυτό, διότι αν θυμάστε, όταν πήγαμε στη διαδικασία
1: αυτά
0: να συζητήσουμε.
1: Όμως δεν είναι εκτός αγοράς.
0: Είναι δηλωμένα εκτός αγοράς.
1: Ναι, αλλά δεν επιβαρύνουν στην πράξη.
0: Ναι, όμως τα νούμερα που βλέπουμε μπορεί να μην είναι σωστά. Όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή στο Δήμο της Αθήνας, έχουμε 113.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές. Ναι. Δεν είναι εντυπωσιακό το νούμερο. 113.000 κατοικίες. Όχι κτίρια, ναι. Όχι επαγγελματικούς χώρους. Ναι. Σπίτια. Δηλωμένα ως κλειστά.
1: Είναι αυτά τα οποία είναι εδώ στην ευρύτερη περιοχή, που είναι
0: υποβαθμισμένοι. Είναι και στην ευρύτερη περιοχή αυτή τη στιγμή κατοικίες, οι οποίες παραμένουν κλειστές. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή δηλώνονται ως κλειστά και μπορεί να μισθώνονται σε άλλες περιοχές.
1: Άρα δεν είναι πραγματική εικόνα, εννοείται.
0: Δεν έχω, ξέρετε κάτι. Μου έχουν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στο δημόσιο διάλογο έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις εδώ τουλάχιστον και 4 χρόνια. Και είχαμε πει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή πραγματικά μέσα από μια διασταύρωση στοιχείων από την Εξέταση Αρχή Δημοσίων Εσόδων, παρόχους ενέργειας και ύδατος, να δουν πραγματικά αυτό το σπίτι που είναι δηλωμένο κλειστό, είναι κλειστό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, μήπως μένει κάποιος μέσα και κάποιος σπίτι ένα ενίκιο.
1: Πάντως υπάρχει μια μεγάλη περιοχή στο κέντρο, το οποίο είτε λόγω των μεταναστών χαμηλού επίπεδου, είτε λόγω των ναρκωμανών, είναι εκτός κατοικίας στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ξέρετε, αυτό αρχίζει και αλλάζει. Θα σας πω,
1: μας κατηγορήσουν, δεν εννοούμε κανένα είδους ρατσιστικό πράγμα. Αν κάποιος θέλει, ας έρθει να δει πώς είναι η κατάσταση και αν νομίζει ότι μπορεί να κατοικήσει ο ίδιος, ας,
0: ναι,
1: ας το κάνει.
0: Ξέρετε κάτι, δείτε μου κάποιες περιοχές που αυτή τη στιγμή, το βράδυ, αν περάσετε, θα δείτε ότι η αστυνομία σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές αρχίζει και αλλάζει την εικόνα. Δηλαδή, εκεί που πάνε να δημιουργηθούν πολύ μεγάλες επενδύσεις, αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν έντονη παρουσία για να μπορούν να καθαρίσει η περιοχή λόγω της επένδυσης.
1: Αυτό γίνεται στην Κυψέλη.
0: Αυτό έγινε στην Κυψέλη. Βλέπουμε να μεταφέρεται ο κόσμος προς την Αχαρνών και πιο χαμηλά. Αλλά γίνει και στο μεταξυγείο λίγο πιο ψηλά, αν δεν κάνω λάθος, στο παλιό κτίριο του ΟΣΕ. Εκεί βλέπετε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είναι πολύ πιο έντονες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι αναμένουμε ένα νέο ξενοδοχείο στην περιοχή. Επομένως, σιγά σιγά βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα το να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι σε μια άλλη περιοχή. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Όχι να μεταφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους από περιοχή σε περιοχή. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Δεν λύνεται έτσι το ζήτημα.
0: Ναι, μπορεί κάποιοι, ξέρετε κάτι. Όταν υπάρχει αυτή η εικόνα.
1: Μεταφέρεται μεν, κάποια περιοχή καθαρίζει και έτσι όπως γίνεται, τελικά ανεβαίνουν οι τιμές πάλι.
0: Ναι, κάποιοι μπορεί στα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε, κάποια στιγμή θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γίνεται ένα ρεπορτάζ να δούμε πόσες φορές άλλαξαν χέρια τα ακίνητα περιμετρικά της Ομόνιας.
1: Ναι.
0: Και ήταν πολύ εντυπωσιακό να δούμε πότε αγοράστηκε ένα κίνητο, από ποιους αγοράστηκε, πότε μεταπολύθηκε, σε τι τιμή, πώς άλλαξε χέρια να σπεί ένα κίνητο, ανάλογα με τις ροές ανθρώπων που μετέφεραν από περιοχή σε περιοχή. Επομένως, αυτό μπορεί να δημιουργήσει και πάρα πολλές σκέψεις.
1: Ναι. Πάντως, τελευταία φορά που είχαν καθαρίσει με τις επιχειρήσεις Σκούπα, που δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης, θα έπρεπε να γίνεται πάντοτε με άλλο τρόπο και με μέρημνα για τους ανθρώπους.
0: Ναι, αυτοί άνθρωποι θέλουν βοήθεια για πολύ.
1: Έτσι. Ακριβώς ήταν το 2004 πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να δείχνουμε καλή εικόνα. Έκτοτε εγκαταλείφθηκε πάλι το κέντρο.
0: Ναι, ξέρετε κάτι. Η εικόνα που έχει το κέντρο της Αθήνας, ανάλογα τη περιοχή, να σου πω κάτι πολύ απλό. Όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλές φορές την Ακαδημία Πλάτωνος, αν κάποιος μιλήσει με κάποιον στο εξωτερικό. Και ακούστηκε ότι υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα, στην Αθήνα, Ακαδημία Πλάτωνος, που την ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και την ιστορία της. Ναι. Και ξέρουν από πραγματικά πόσο σημαντική η περιοχή είναι. Εμείς εδώ, λίγοι είναι αυτοί που θα επιλέξουν να πάνε να μείνουν στην περιοχή αυτή.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναπτυχθεί όσο θα μπορούσαν. Ή ας πούμε Κεραμικός, ή ακόμα και Βοτανικός. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολύ όμορφες περιοχές του κέντρου των Αθηνών, οι οποίες θεωρώ ότι στο άμεσο μέλλον, πραγματικά στο λέω, θεωρώ στο άμεσο μέλλον θα είναι περιοχές οι οποίες θα δούμε τελείως διαφορετική εικόνα και τελείως διαφορετική αξία. Μια περιοχή που είχαμε καταγράψει εμείς στο παρελθόν και είδαμε να αλλάζει, εκτός της Κυψέλης, ήταν πολύ εύκολο κάποιος να το καταλάβει ότι θα αλλάξει λόγω της οικονομικής δυνατότητας των πολιτών, όταν δεν μπορεί να πληρώσει ενίκιο στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, οπουδήποτε αλλού αρχίσεις και πας σε άλλες περιοχές πιο οικογενειακές, όπως ήταν η Κυψέλη. Εμείς βλέπουμε ότι μια νέα περιοχή που δημιουργείται με έντονη κινητικότητα είναι η Ελευσίνα. Η Ελευσίνα, να ξέρετε, θα είναι μια περιοχή η οποία θα μας απασχολήσει στο μέλλον πάρα πολύ έντονα και θα δημιουργηθεί μια πειραϊκή ριβιέρα η οποία θα ξεκινά το λιμάνι του Πειραιά και θα καταφτάνει στην Ελευσίνα. Δηλαδή, εμείς έχουμε το έχουμε καταγράψει αυτό εδώ και είναι τουλάχιστον μια πενταετία, εξαετία ότι θα συμβεί. Θέλει χρόνο πολύ, αλλά θα συμβεί αυτό.
1: Αν όμως αυτά συμπαρασύρουν και τις τιμές των ακινήτων, τότε απορώ ποιοι θα πάνε να μείνουν εκεί, είτε αγοράζοντας είτε ενοικιάζοντας.
0: Γενικότερα η Αθήνα.
1: Γιατί, αυτά προϋποθέτουν και ένα οικονομικό επίπεδο.
0: Ναι, ξέρετε κάτι.
1: Τώρα, ελπίζω πάντως εκεί να μην γίνει αυτό που γίνεται κάτω στο νότιο μέτωπο, έτσι, όπου επειδή φτιάχνεται αυτή η περιοχή.
0: Ναι.
1: Παίρνουν αξία και τα άλλα νότια προάστια και πας στο παλαιό Φάληρο και δεν βρίσκεις πια κενό χώρο.
0: Γενικότερα το παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής, ιδιαίτερα σας δω και πάλι από την περιοχή του Πειραιά μέχρι την Ελευσίνα που θα είναι ουσιαστικά για μένα η νέα Πειραϊκή Ριβιέρα και από την άλλη πλευρά που βλέπουμε πλέον τη Ριβιέρα της Αθήνας με το Ελληνικό και αυτά όλα, θα είναι περιοχές οι οποίες, να ξέρετε, ο Έλληνας δύσκολα θα μπορέσει να παραμείνει στην περιοχή.
1: Και πού θα πάμε? Δηλαδή, εντάξει, μας διώξουν, αλλά κάπου πρέπει να πάμε κι εμάς. Ναι. Στη χώρα μας είμαστε στο τέλος.
0: Ναι, θα είσαι σε μια λογική που θα λέω ότι θα πρέπει να παίρνεις το τρένο και να ζεις σε μια απόσταση μία μισή ώρα από την περιοχή που κατοικείς.
1: Ναι, αλλά ακόμη και γι' αυτό θα πρέπει να φτιάξουν πρώτα ένα τρένο.
0: Ναι, δυστυχώς εμείς πάμε λίγο ανάποδα, να ξέρετε, στις λογικές μας.
1: Μέχρι τα Καπανδρίτη, τα Ινόφυτα ή τη Θήβα, τουλάχιστον θα πρέπει να φτιάξεις κανονικές γραμμές, όπως υπάρχουν στην Αγγλία.
0: Ναι, εμείς
1: στη Γαλλία.
0: Πάμε λίγο ανάποδα, να ξέρετε, σε αυτό. Εμείς πρώτα δημιουργούμε το πρόβλημα, σε εισαγωγικά τη λέξη, και μετά θα βρούμε τη λύση με υποσχέσεις.
1: Και δεν τη δίνουμε κιόλας.
0: Όχι,
1: άμα είναι να πηγαίνεις κάθε μέρα Αθήνα Θήβα με αυτοκίνητο, τότε άστα να πάει. Και ο χρόνος βγαίνει και θα πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος για να το κάνεις. Τώρα εδώ πέρα έχει ένα περίεργο ερώτημα ο κύριος Χρήστος. Λέει αν κάποιος οφείλει κοινόχρηστα και η τράπεζα έχει πάρει το σπίτι, η τράπεζα θα πληρώσει τα κοινόχρηστα. Τώρα δεν θα σας πω, κύριε Χρήστο, εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, παίζει ρόλο πότε γεννήθηκε αυτή η απέτηση ουσιαστικά. Αν η απέτηση αυτή προϋπήρχε πριν η τράπεζα ουσιαστικά αποκτήσει το τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, επιβαρύνει τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του ακινήτου. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα άλλο που συμβαίνει με τα κοινόχρηστα και καλά το έθεσε ο ακροατής, ότι υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες διαμένουν άνθρωποι κανονικά μέσα, Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων έχουν επέθει πλέον στα περιουσιακά στοιχεία των fans και τα fans συμπληρώνουν τα κοινόχρηστα. Αυτό είναι απίστευτο. Όχι, δεν σα κάνω πλάκα.
1: Δεν ναι, πληρώνουν τίποτα άλλο.
0: Συνάδελφό σα, συνάδελφό σα διαμένει σε μια τέτοια πολυκατοικία και αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα.
1: Έχει και ενέργεια και
0: πληρώνει τι αναλυκιστήρε, πληρώνει τη συντήρηση του ΑΣΕ, πληρώνει μόνο την τσέπη του και το fans λέει θα πληρώσω τη συμμετοχή μου όταν πουληθούν. Αντιθέτω, αν ήσουν αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε τρίτο ω φυσικό πρόσωπο και διέμενε στην πολυκατοικία, ακριβώ και σου λέγανε ξέρει κάτι, έχει πρόβλημα σου και την παροχή.
1: Ναι, δηλαδή τα φάτια θα παίρνουν αυτά χωρί να έχουν καμία υποχρέωση. Ενώ...
0: Έχουν υποχρέωση, απλά δεν αναγνωρίζουν στην πράξη.
1: Αυτό εννοώ. Εντάξει, στο τέλο κάποιο πρέπει να του πιέζει για να το κάνουν αυτό. Δεν νομίζω ότι η καλή μα κυβέρνηση θα πειράξει τα φάτια.
0: Ξέρετε κάτι, εμεί την πρώτη φορά στη ΔΕΘ πάντω, εγώ θέλω να τονίσω αυτό, που δεν ακούσαμε τίποτα. Για τα κόκκινα δάνεια, δεν ακούσαμε τίποτα για τα fans, δεν ακούσαμε τίποτα για το κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής και της αντιμετώπισης πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, όλα αυτά που ακούσαμε ωραία ήταν, τα έχουν ξαναπεί πολλές φορές, τίποτα καινούριο.
1: Εννοείται από τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι, τίποτα
1: γιατί
0: καινούριο.
1: Τα άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
0: ναι, εμείς εγώ αναφέρομαι στην κυβέρνηση.
1: Ας το πούμε αυτό. Τα άλλα κόμματα, αλλά κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρωμένη
0: εννοείται, πρόταση. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν ακούσαμε την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά σε ΔΕΘ που δεν ακούσαμε κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή κόμμα που κυβερνά, να απαντά, να μιλάει, να κάνει αναφορά σε τραπεζικά ιδρύματα, φανς, δάνεια, κόκκινα δάνεια, πότε κατοικία. Απολύτως τίποτα. Σαν τώρα, να υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά αν μπορείτε να το πιάσετε, γιατί εγώ θα σκεφτώ. Εγώ λοιπόν που μένω πάντως στο ενίκιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω σπίτι. Γιατί ακριβώς δεν ήθελα να το μοιράζομαι με τον τραπεζίτη και να έχω τον κίνδυνο να με πετάξουν έξω και να χρωστάω. Κάποιοι άλλοι το κάνανε. Και αγοράσαν και πολύ ακριβά σπίτια.
0: Ναι.
1: Με υψηλά δάνεια κτλ. Τώρα που δεν μπορούν να πληρώσουν, γιατί να επιβαρυνθώ εγώ εμέσως μέσω της φορολογίας και τα λοιπά για αυτόν.
0: Ξέρετε κάτι, είναι μια κουβέντα η οποία δεν έχει τέλος. Είναι ένας κύκλος ο οποίος δεν μπορεί να κλείσει εύκολα, αλλά υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά όλα. Ξέρετε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και όλες οι περιπτώσεις.
1: Να καταλήξουμε ότι μπορεί να υπάρχει μια ρύθμιση η οποία να μην επιβαρύνει τους άλλους φορολογούμενους.
0: Σαφώς ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η ρύθμιση.
1: Ναι, γιατί διαφορετικά ο καθένας, όπως εγώ που πραγματικά μένω στο ενίκιο, σκεφτόμαστε έτσι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτός όμως, αν μου επιτρέπετε, ο οποίος. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο ανθρώπους. Είναι αυτός που παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα, ο οποίος εξόφλησε το δάνειό του, ο άνθρωπος, τρώγοντας, συγγνώμη με την έκφραση, κάθε μέρα μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και ο άλλος που παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα και δεν πήρε ποτέ το δάνειό του. Γιατί έκανε βόλτες. Αυτοί οι δύο άνθρωποι τώρα δεν είναι το ίδιο ακριβώς το προφίλ τους. Γιατί ο ένας πραγματικά πλήρωσε μέχρι τέλος το δάνειό του, με οποιαδήποτε δυσκολία. Και υπάρχει και ο άλλος, ο οποίος με την ίδια μισοδοσία, με το ίδιο έσοδο, δεν πλήρωσε ποτέ. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους με την ίδια λογική. Αυτός ο άνθρωπος που πλήρωσε τελικά δεν θα νιώθει περίεργα όταν μάθει ότι κάποιος άλλος που δεν πλήρωσε.
1: Ή σε αντιμετώπιση ανώμων καταστάσεων.
0: Αλλά υπάρχουν και, άνθρωποι όμως που έχασαν την εργασία τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στον δρόμο.
1: Αυτό από το 10 και μετά υπήρξε μια καταστροφή και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά καταστράφηκαν χωρίς να φταίνουν.
0: Κάποια στιγμή, να ξέρετε, μπορούμε.
1: Και θα έπρεπε να υπάρξει μέρημνα για αυτούς και όχι μόνο για τους τραπεζίτες. Ξεκινάμε από εκεί. Απλά λέμε ότι. Όχι μέσα εκεί να χαθούν και οι άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Συμφωνούμε όμως.
0: Ναι, ναι, αλλά σας λέω, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε. Και κατά δεύτερον, θα έχει αξία κάποια στιγμή. Εμείς έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση το πού βρίσκονται τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή σε ποιες περιοχές, τι είδους σπίτια αυτή τη στιγμή αφορούν.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Γιατί θα βρουν.
0: Ναι, ναι, κάποια στιγμή όμως αξίζει το κόπο να το κάνουμε.
1: Με τίτλους, ας πούμε, πού είναι τα περισσότερα. Σε λαϊκές συνοικίες.
0: Ακριβώς.
1: Α, είναι σε λαϊκές συνοικίες τα περισσότερα κόκκινα δάνεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν είναι εκεί που ήταν τα πολύ ακριβά, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Αυτά τα δάνεια έχουν φύγει ήδη.
1: Έχουν φύγει. Α, έχουν πάει στα funds.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτά είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα.
0: Όχι, ξέρετε κάτι. Ο άνθρωπος που ήταν στην Πετρούπολη στο Περιστέρι, αν μου επιτρέπετε, με μια λέξη, πούλησε στο σπίτι, στο χωριό του το σπίτι, το χωράφι, έβαλε αποταμίευση, πήρε ένα σπίτι με το υπόλοιπο με δάνειο. Αλλά είχε βάλει δικά του λεφτά. Ο άλλος, ο οποίος πήγε και αγόρασε σπίτι στην Κλειφάδα, στην Κηφισιά, το πήρε όλο δάνειο. Δεν ενδιαφέρε ποτέ. Έχει μεγάλη διαφορά ο ένας με τον άλλο.
1: Είναι πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, κύριε Μπάκα. Θα δεσμεύομαι ότι θα σας ξαναφέρω.
0: Με χαρά.
1: Έτσι. Εδώ για να πούμε και τα υπόλοιπα, ήταν ο κύριος Θέμης Μπάκας μαζί μου, οικονομικός αναλυτής και πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου του eReal. Αν θέλετε μπορείτε να το βρίσκετε και για περισσότερες πληροφορίες. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Λοιπόν, καλό απόγευμα να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Και τα ξαναλέμε μαζί την Δευτέρα στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια της Οδούλης Σικράτους και Αμαλίας στην Πλάκα, όπου νωρίς το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε κτίριο με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το κτίριο και να ξεσπάσει πυρκαγιά. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην αναζήτηση ηλικιωμένου ζευγαριού, ενδεχομένως και άλλων ενίκων από διαμέρισμα Airbnb σε άλλο όροφο. Δύο ελαφρά τραυματισμένες γυναίκες από διπλανό κτίριο, ελαφρά τραύματα από θράψματα, υπέστηκε ένας περαστικός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διαρεύνηση. Χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, με μεγαλόστομες και γενικόλογες διακηρύξεις και με μια ομιλία έκθεση ιδεών, ο κύριος Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αναγκαία ενεργητική διπλωματία απουσιάζει και στο Κυπριακό, ενώ ούτε στα ελληνοτουρκικά υπάρχει συνεκτική εθνική στρατηγική, παρά μόνο επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για εσωτερική κατανάλωση. Αποτέλεσμα μιας επικίνδυνης, αδιαφανούς, γιοταχή εξωτερικής πολιτικής του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε ο εκπρόσωπος τύπου του Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης μιλώντας στο κόκκινο. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την παράδοση του μεγάλου κόμματος της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σπίτι μας, το σπίτι της αριστεράς, σημείωσε. Να βάλει τέλος στην ομερτά και το καθεστώς ασυλίας των Γεωργιάδη και Ελπνό, Εωδή και άλλων ημετέρων, επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης με την κατάθεση συμπληρωματικού υπομνήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για άμεση μεταβίβαση στη Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, η Εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με εφόδους και αυτοψίες που μένει να επιβεβαιωθούν. Έτσι, απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε ΕΟΔΗ και Υπουργείο Υγείας, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης. Πάνω από 25 πολυκατοικίες και περίπου 200 διαμερίσματα με ρογμές εντοπίζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρουν πλημμυρικά φαινόμενα και αποκολλήσεις. Μιλώντας στο κόκκινο, μέλη της Πρωτοβουλίας Κατοίκων σημειώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία εγγύηση και καμία διαβεβαίωση από την κυβέρνηση για το μέλλον και τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Στο έκτακτο Δημοτικού Συμβούλιο της Αθήνας, μάλιστα, οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Σταχιάος, αντί να ζητήσει ευθύνες από την κοινοπραξία, υποστήριξε ότι οι ρογμές προϋπήρχαν λόγω της παλαιότητας των κτηρίων, επικαλούμενος φωτογραφίες από το Google Earth. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν οι κάτοικοι για το επόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Κυψέλης. να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά σε σχέση και με το πλούσιο υπέδαφος γύρω της, ζητούν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένας Δούρου. Νέα υπέρβαση κατά 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τα τακτικά φορολογικά έσοδα έναντι του στόχου στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026. Το συνολικό πλεόνασμα στο οκτάμηνο φτάνει τα 6,53 δις. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητάει ο ανακριτής, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται οι καταθέσεις των εργαζομένων, η χορήγηση επικίνδυνων ουσιών και οι προσπάθειες συγκάλυψης. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή του ηλεκτρικού ως τις 2 και 10 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Άννας Βύση το Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Έχουν κοπεί 95.000 εισιτήρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο εμπορικός ανταγωνισμός με πλανητικές συνέπειες, ο φόβος για εκτροπή της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι τα διακυβεύματα ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα θέματα συζητήθηκαν μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τους χθες, αλλά ακροθυγώς. Ο Κινέζος πρόεδρος επέμεινε στην ανάγκη για συνεχή διάλογο μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου παρά τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει χτίσει μια πραγματικά εξαιρετική φιλία με τον Σι και ότι οι δύο κυβερνήσεις έχουν σημειώσει πρόοδο σε διμερή ζητήματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, με αμύωτο το ενδιαφέρον συνεχίζεται σήμερα το Nations League. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Γαλλίας κόντρα στην Τουρκία με τον Ζινεντίν Ζιντάν και κάνει τεμπούτο στον πάγο των Μπλε στις 10:15, ενώ την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και το άλλο μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς ανάμεσα στην Ιταλία και το Βέλγιο. Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στις 8 με Τσίκας Βαλένθια, στις 9:15 Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και στις 10:15 Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο.
3: Ο καιρός.
5: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πορτοκαλί ειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων που ξεκινούν το βράδυ απόψε και από τα βορειοδυτικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα από τις βραδινές ώρες απόψε έως αργά τη νύχτα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Αιγαίου από αύριο το πρωί έως το μεσημέρι και στην Ανατολική Πελοπόννησο από το μεσημέρι έως το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 24 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές, η άνεμοι βόρεια ανατολική 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο Σάββατο, συννεφιά με τοπικές βροχές το πρωί, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία ανάμεσα σε 14 και 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Το μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αλέκα Ζουμή.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 105 και 5. στο κόκκινο.

0: Έλα καλησπέρα. Έλα καλησπέρα και σήμερα. Μάλλον σήμερα, γιατί χθες προχθές. Εντάξει, παιδιά, έχει λίγο πέσει περνόσπορος γενικώς, ειδικά σε αυτή τη ζώνη. Ιώσεις, είπαμε τώρα και εμείς, σαν παιδιά. Εδώ είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, αντέχει, σταθερός. Είναι το πιο παιδί από όλους, αλλά ιώσεις δεν κολλάει. Μπράβο, ρε Βασίλη. Βασίλης Κουτούβαλης, στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ήχο τουλάχιστον. Έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είναι η Χαρά Στάγκου, που είναι παρόλα αυτά άρρωστη. Είναι. Βλέπω μύτες κόκκινες και τέτοια. Και είναι η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο, η οποία. Εντάξει, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε σιγά-σιγά. 69-85-87-0-059. Πώς να μην επιστρέψουμε, μα να μην μπούμε για αυτές τις τρεις μεγάλες νίκες χθες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ωραία είναι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Χαίρεσαι αν τη βλέπεις την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Λίγο έλειψε βέβαια να μείνουμε με τη Χαρά και να μείνουμε με έναν βαθμό. Αν δεν ερχόταν αυτό το παλικάρι που λέγεται Τάσος Δουβίκας στις καθυστερήσεις, το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων στην πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας στη Λιγκέη, του Nations League, να κάνει το 2-1 κόντρα στη Σερβία. Εκεί που όλα έδειχναν ότι το 1-1 θα ήταν το τελικό σκορ και εκεί που η εθνική έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και δοκάρια είχαν από ένα η κάθε ομάδα. Η εθνική έπαιζε χθες με τη Σερβία, τελικά ήρθε ο ποδοσφαιριστής της Κόμο, αυτά τα παιδιά που για πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αυτά τα παιδιά που βγήκαν εκεί στα ξένα και παίζουν μπαλίτσα σε μεγάλους οργανισμούς, ποδοσφαιρικούς οργανισμούς και έρχονται στην εθνική ομάδα και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις αυτή την εθνική, πήρε την νίκη, είναι και πρώτη γιατί βόλεψε το 1-1 της Γερμανίας με την Ολλανδία, με τις ομάδες με τις οποίες θα αναμετρηθούμε βεβαίως στη συνέχεια του προγράμματος. 1-1 οι δυο τους. Ο Κλόπ δεν κατάφερε να φέρει νίκη στην πρώτη του με την ομάδα της Γερμανίας κόντρα στους Οράνιε, και ήταν μάλιστα ένα πρώην δικό του παιδί, ένας παίκτης που είχε στη Λίβερπουλ, αυτός που ισοφάρισε για τους Οράνιε. Σας τα λέω μαζεμένα και μπερδεμένα, αλλά είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι μια χαρά τα καταλαβαίνετε. Είχαμε χθες την εθνική ομάδα, λοιπόν, είχαμε και τα πρώτα μάτς των ελληνικών ομάδων σε μπάσκετ στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και σήμερα είχαμε μια μεγάλη απώλεια. Έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε με τον μπάσκετ, έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε με τον ΠΑΟΚ, αλλά και έναν από τους πιο ωραίους τύπους που πέρασαν από τους πάγκους τους μπασκετικούς. Έφυγε από τη ζωή, λοιπόν, ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Ο άνθρωπος, ο προπονητής που το 1994 είχε οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς και ήταν αυτός που είχε αντικαταστήσει τον μεγάλο Ίβκοβιτς τότε. Ήταν αυτός που έφερε όμως το ευρωπαϊκό στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ένας προπονητής με εμπειρία 4 δεκαετιών, τεχνικός του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Μακεδονικού, αλλά και στο Μαρούσι. Είχε καθίσει στον πάγκο και του Αμαρουσίου και σήμερα σύσσωμος ο χώρος του μπάσκετ αποχαιρετάμε μηνύματά του τον Σούλη Μαρκόπουλο, μεταξύ των οποίων με ένα συγκινητικό μήνυμα και ο Νίκος Γκάλης, ενώ ενός λεπτού σιγή αποφασίστηκε από την Ομοσπονδία για όλες τις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας. Για όλα αυτά, για τον μπάσκετ κυρίως, θα μιλήσουμε μετά τις 4:30 με τον Γιάννη Φιλέρη. Νωρίτερα και μετά από αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί ξύπνησα και το τραγουδά από το πρωί, δεν συνηθίζω να παίζω αλλά σήμερα θα παίξει. Πάμε ρε Βασίλη, θα πάμε και μια βόλτα, θα πάμε με το πνεύμα μας και με εικόνες που θα μας μεταφέρει η Χρύσα σε λίγο, να δούμε τι έχει αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βράχων.
1: Υπάρχεις πια.

0: 69-85-87-059-59. Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, ο Τσιμίκας, ο Κουρμπέλης, ο Ζαφύρης, ο Ανδρούτσος στις καθυστερήσεις χθες, ο Καρέτσας, ο Δουβίκας το 74, ο Τζόλης από τις καλύτερες εμφανίσεις του, ο Κοστούλας το 63 μπήκε, ο Ιωαννίδης, προσέξτε τι αλλαγές, έτσι, και ο Παυλίδης που στο 74 τον αντικατέστησε ο Τετέι. Ένα και ένα. Μια ομάδα λοιπόν θαύμα. Όχι μόνο έμεινε όρθια στο Βελιγράδι απέναντι στους Σέρβους, αλλά έφυγε και με νίκη. 2-1, χάρη σε ένα τρομερό buzzer beater του Τάσου Δουβίκα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Σέρβοι είχαν προηγηθεί στο 4 με τον Ζίφκοβιτς, αλλά η εθνική ομάδα έβγαλε αντίδραση στο 2ο ημίχρονο, αφού ισοφάρισε με το τρομερό γκολ του Τζόλι στο 74. Στις καθυστερήσεις άρπαξε και τους 3 βαθμούς με αυτό το απίθανο γκολ του Δουβίκα. Δέχτηκε τον απόλυτο ευνηδιασμό η εθνική. Μόλις το 4ο λεπτό μια αμυντική αδράνεια ήρθε να τη στοιχήσει τον γκολ από την πλευρά των Σέρβων. Δεν άργησε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό στη συνέχεια. Είπαμε, παιδιά, ταλέντο. Και αυτό κάποια στιγμή φέρνει και αποτελέσματα. Συνεχίζει η εθνική μας ομάδα, έχει δύσκολα παιχνίδια μπροστά της και αυτή τη στιγμή ωστόσο τα βλέπει με αισιοδοξία, είναι στην πρώτη θέση του ομίλου με 3 βαθμούς, ένα μάτς, μία νίκη. Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας, θα πάμε να κάνουμε, θα ανοίξουμε μια παρένθεση στα αθλητικά, να μιλήσουμε για μια συναυλία που γίνεται, για αυτό που λέμε για καλό σκοπό. Εγώ δεν θα πω για καλό σκοπό, εγώ θα πω για σκοπό. Έχει έναν σκοπό αυτή η συναυλία, αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα, στη Βιρονάρα μας. Ένα σετ καλλιτεχνών, ένας και ένας, μία και μία είναι, και θα ακούσουμε στη συνέχεια αρκετούς από αυτούς. Οι άνθρωποι της Σελήνης, για την οποία μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την οργάνωση Σελήνη, μοιράζονται ένα κοινό όραμα που τους επιτρέπει να επικοινωνούν τα συναισθήματά τους, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους, να διεκδικούν τα θέλω τους. Θέλουν και βοήθεια, θέλουν στήριξη, θέλουν την αλληλεγγύη μας. Να πάτε αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βράχων να ακούσετε τους φοβερούς και τρομερούς που θα παίξουν hip hop, άρα φοβεροί και τρομεροί. Και έχουμε τη Χρύσα Λύκου στην άλλη γραμμή, στην άλλη άκρη της γραμμής. Χρύσα μας, εδώ ξανά.
1: Εδώ ξανά.
0: Να θυμίσουμε λιγάκι, ρε παιδί μου, ναι, να το θυμίσουμε λιγάκι, γιατί προχθές είπαμε πάρα πολλά εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα.
1: Βέβαια. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου ξαναδίνεται ο χώρος να μιλήσουμε αυτή τη φορά για τη συναυλία μας που είναι αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ χαρούμενες που είμαστε πριν από αυτό το live. Η Σελήνη έχει ξεκινήσει την πορεία της ούτε ένα χρόνο τώρα, αλλά έχει πάρει πολύ αγάπη, οπότε αυτό μας δίνει και πολύ δύναμη. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συμβεί αυτό αύριο.
0: Πάντα υπάρχει ένα φως μες στο σκοτάδι, βλέπω εδώ στο κείμενο, έτσι, που ακολουθεί τη συναυλία. Εσείς το αναζητάτε με hip-hop μπάντες. Γιατί αυτή η επιλογή, hip-hop μπάντες, είναι ένα ειδικό κοινό που ακολουθεί hip-hop?
1: Κοίτα, είναι ένα κοινό που σίγουρα είναι κατά μεγάλο μέρος νεανικό. Mm-hmm. Ακούμε και εμείς αυτή τη μουσική. Mm-hmm. Ένα από τα μέλη της Σελήνης, από τα 5 μέλη της Σελήνης, ανήκει σε αυτό το χώρο. Σωστά. Ο Γιώργος, ο Νόβελ, ο 729.
0: Μα είμαι προβοκατόρισα, γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Ναι. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος από αυτή τη σκηνή. Οι άνθρωποι που θα παίξουν είναι φίλοι μας, έχουμε σχέσεις αδελφικές. Ήταν εκεί με το που μοιραστήκαμε την ιδέα να στηρίξουν και να συμβάλλουν σε αυτό. Η Σελήνη είναι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο project που τρέχει αυτή τη στιγμή. Για όσες και όσους δεν γνωρίζουν, να πω δύο πράγματα.
0: Mm-hmm,
1: που αφορούν το πώς λειτουργούμε. Κινείται πάνω σε 5 άξονες ουσιαστικά. Παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε νεαρά ενήλικα άτομα με πολύ χαμηλό κόστος. Γιατί αναγνωρίζουμε ότι η ψυχική υγεία δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο. Mm-hmm. Και πολυτέλεια. Υπάρχει το κομμάτι των workshops που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν, προσπαθούμε τουλάχιστον, Οπότε εκεί υπάρχει μια κοινότητα που σχηματίζεται και γνωριζόμαστε και δημιουργούμε και κάνουμε πολύ ωραία πράγματα μαζί. Υπάρχει το κομμάτι των media για το οποίο είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά και με αφορμή την ταινία που έχουμε φτιάξει, το ντοκιμαντέρ για τη Χρυσή Αυγή. Διοργανώνουμε ανθρωπιστικές δράσεις σχεδόν κάθε μήνα και συνεργαζόμαστε με συλλογικότητες και ανθρώπους που χρειάζονται τη στήριξή μας. Και από εκεί και πέρα είμαστε και ανοιχτές σε εκδηλώσεις και
0: μια πηγή αλληλεγγύης που βγαίνει με διάφορους τρόπους. Αυτό καταλαβαίνω, Χρύσα, και επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο θα δώσετε και εξωστρέφεια σε αυτό το εγχείρημα, νέο εγχείρημα, μιας και έχει έτσι ζωή μόλις ενός έτους, ένα νέο εγχείρημα, είναι και πέρα από τα, ξέρεις, από τα κλισέ και τους τρόπους με τους οποίους έχουμε μάθει μέχρι τώρα να βγάζουμε προς τα έξω πράγματα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ακούγεται.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μια κοινότητα που να χωρά και εμάς και όλους τους ανθρώπους που νιώθουν ότι χρειάζονται κάπου να ανήκουν με τους όρους τους δικούς τους και όχι με αυτούς που τους επιβάλλονται. Οπότε, όπως είπες, είναι αυτό το βήμα εξωστρέφειας αύριο στο Θέατρο Βράχων. Θα ξεκινήσει από νωρίς η συναυλία μας. Με συγχωρείτε. Θα ξεκινήσει στις 7. Θα φτάσει μέχρι τις 12 παρά. Πολλά ονόματα, θα υπάρχουν εκεί περίπτερα, γιατί θέλουμε να έχει και πιο φεστιβαλική μορφή. Θα είναι εκεί το Μάρτς του Γκάζα, θα είναι το Κοινωνικό Ιατρείο Εξαρχείων, θα είναι η Έπαψη, θα είναι το Ορλάντο και δεν ξέρω αν ξεχνάω, θα είναι από τις φυλακές εκεί από το Σχολείο Φυλακών. Οπότε ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον. Θα είμαστε εκεί από νωρίς. Θα είναι το The Green Post-it, συγγνώμη, που θα αλληλεπιδράει με τον κόσμο και θα στέλνουμε ευχές στη Σελήνη με πράσινα χαρτάκια.
0: Τέλειο.
1: Οπότε αυτό προσπαθούμε και θέλουμε να έρθει ο κόσμος να περάσουμε καλά όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, από τις 7 λοιπόν στο Θέατρο Βράχων, αύριο το βράδυ, για καλό σκοπό, όχι απλώς για καλό σκοπό, για σκοπό, γιατί μερικές φορές αυτά τα κλισέ χάνουμε και το νόημα. Έχει έναν σκοπό η συνέβρεσή σας αύριο το βράδυ και είναι πάρα πολύ ωραίος. Χρύσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και θα τα πούμε ξανά.
1: Έγινε.
0: Από κοντά. Για χαρά λοιπόν, να αναζητήσετε εισιτήρια αν θέλετε διαδικτυακά ή διαφορετικά ανεβείτε προς το και στην περιοχούλα μας, στη γειτονιά μας, αύριο το βράδυ να ακούσουμε Νόβελ. Ας ακούσουμε Νόβελ, είσοδος.

0: Στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμηλή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε κόκκινο, ακούτε σκόρ στο κόκκινο, 6985-87-059. Είναι το νούμερο στο Viber στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Ο Θοδωρής μας έχει γράψει μεγάλη. Μας έλειψε. Α, πάρα πολύ χαίρομαι όταν μου στέλνετε, σας λείπω. Εντάξει, θα λείπω συχνά για να σας λείπω. Όχι, αστειεύομαι. Λίγο και την άλλη εβδομάδα και μετά τέλος. Μεγάλη εμφάνιση της Εθνικής. Μπράβο στα παιδιά, μεγάλα ταλέντα. Εντυπωσιάστηκα, λέει ο Θοδωρής, από την ομιλία του βασιλιά της Ιορδανίας για τα εγκλήματα των Ισραηλινών. Δεν το περίμενα. Μπράβο στους αθλητές της Ιρλανδίας για το σαμποτάζ στο Ισραήλ. Ας σου πω τώρα, με την Ιρλανδία δεν είναι μόνο οι αθλητές και οι αθλήτριες. Είναι οι πάντες στην Ιρλανδία που δεν ήθελαν να γίνουν, δεν θέλουν να γίνουν αυτά τα μάτς που ακολουθούν. Και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρώτο από αυτά, κόντρα στο Ισραήλ, είναι μεθαύριο Κυριακή, τεράστιο μποϊκοτάζ, καλούν σε τεράστιο μποϊκοτάζ. Έβλεπα χθες, μάλλον μου τα βγάζει τώρα ο αλγόριθμος στα social, ακριβώς επειδή μπαίνω σε οποιαδήποτε σελίδα θα βγάλει κάτι που να έχει σχέση με την Ιρλανδία και το Ισραήλ. Οπότε χθες μου έβγαλε, παιδιά, τη διαφήμιση, χορηγούμενη διαφήμιση από ένα κατάστημα εστίασης, που έλεγε ότι ζητάμε συγγνώμη από τους θαμώνες του μαγαζιού, αλλά δεν θα μεταδώσουμε τον αγώνα της Ιρλανδίας με το Ισραήλ την Κυριακή το βράδυ. Και μπαίνω και ψάχνω που είναι αυτό το μαγαζί, μπαίνω και ψάχνω, πάτησα απλώς πάνω, είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το κατάστημα. Και έλεγε ότι δεν θα μεταδώσουμε. Θέλω να πω ότι το μποϊκοτάζ που ζητούν οι Ιρλανδοί, 160 άνθρωποι του ποδοσφαίρου έχουν υπογράψει επιστολή με την οποία ζητούσαν από την Ομοσπονδία να μην γίνει ο αγώνας της Ιρλανδίας με το Ισραήλ, να αποχωρήσει η Ιρλανδία. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Είναι, είπαμε, τα μάτς, οι δύο αγώνες έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτέμβρη, μεθαύριο Κυριακή δηλαδή το πρώτο, και 4 Οκτώβρη το δεύτερο. Η Ιρλανδία θεωρείται τυπικά γηπεδούχος στο πρώτο μάτς, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Η δεύτερη αναμέτρηση με γηπεδούχο το Ισραήλ θα γίνει στη Σερβία. Και αυτό το κατάφερα ο κόσμος που διαμαρτύρεται, να μην γίνει ο αγώνας τουλάχιστον στην Ιρλανδία. Και φυσικά και οι αρχές δεν θα το ήθελαν, θα γινόταν ο κακός χαμός. Δεν περιορίστηκαν λοιπόν οι αντιδράσεις στην Ιρλανδία σε μεμονωμένες διαμαρτυρίες. Τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια οργανωμένη εκστρατεία με αίτημα προς την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας να μην κατεβάσει την εθνική ομάδα απέναντι στο Ισραήλ. Στον προγραμματισμό όλου αυτού της οργανωμένης εκστρατείας έπαιξε ρόλο η Irish Sport for Palestine, η οργάνωση η οποία υποστηρίζει την Παλαιστίνη, η οποία έχει βγει πολύ προς τα έξω θεωρώντας και λέγοντας ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να επανεξεταστεί. Είναι μια καμπάνια που τρέχει από το Μάη. Πολλοί Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές και Ιρλανδές ποδοσφαιρίστριες και άνθρωποι και πρώην ποδοσφαιριστές και άνθρωποι γενικότερα του αθλητισμού έχουν υπογράψει αυτή την επιστολή με τίτλο Stop the Game. Σε αυτή έχουν υπογράψει ο Μπράιαν Κέρ, η πρώην διεθνής Λουίς Κουίν, ο Ρομπέρτο Λόπες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτό λοιπόν το δίλημα, αλλά από τη μια υπήρχε αυτή η πίεση από τον κόσμο και από το κοινό και από ποδοσφαιριστές και αλλά από την άλλη

0: Η Μάρτιν έχει καταδικάσει τις Ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα, έχει κρατήσει αυτή τη στάση, έστω και αν κάποιες δηλώσεις του κάποιες φορές θεωρήθηκε ότι ήθελε λιγάκι να τα στρογγυλοποιήσει. Έχει πει δηλαδή και για τις επιθέσεις της Χαμάς, προσπαθεί να κρατήσει έτσι μια ισορροπημένη κατάσταση, αλλά πιέζεται από τον κόσμο γιατί οι Ιρλανδοί είναι φουλ υπέρ της Παλαιστίνης. Καμία στρογγυλοποίηση. Δεν ζήτησε η κυβέρνηση από την εθνική ομάδα να απέχει από τους αγώνες. Προφανώς δεν θα το ζητούσε. Ο Χέιμιρ Χάλγκριμσον κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη γενοκτονία και ότι παίζει η εθνική του, είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ιρλανδίας, παίζει με το γενοκτόνο έθνος. Δεν παίζουμε, είπε, με τη γενοκτονία, παίζουμε απέναντι στη γενοκτονία. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Θυμίζω όμως ξανά ότι δεν θα γίνει το μάτς επί Ιρλανδικού εδάφους, οπότε θα είναι μειωμένες και οι αντιδράσεις. Ποιες μπάντες εδώ, περίμενε να βρω τώρα ποιες μπάντες, μου λέει ο Κώστας, παίζουν αύριο στο Βράχον για τη Σελήνη. Δώσ' μου λίγο ρε Κώστα και θα τα βρω, τα έχω κάπου εδώ, τα έχω και τα χάσα. Πάμε να πάρουμε τηλέφωνο, ναι, με ήδη χαρά. Τι ήθελα να πω, έλα βοήθα ρε Βασίλη. Δεν νομίζω ότι μας παίρνει για τραγούδι. Θα περιμένουμε το φιλέρι. Θα μιλάω εγώ και θα ψάξω να βρω τις μπάντες. Πού τις πήγα, μωρέ, πού τις πήγα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εκεί, σε αυτό τον υπέροχο τόπο, με αυτόν τον υπέροχο κόσμο και αυτό το ταξίδι που θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε. Θα το κάνουμε. Πού θα πάει, θα το κάνουμε. Έχουν και κοινά, ρε παιδιά. Έχουν και κοινά. Πώς θα το κάνουμε, έχουν και ιστορικά εννοώ. Κοινά. Και εμείς έχουμε Γιάννη Φιλέρη στην άλλη άκρη της γραμμής, να πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Να πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί σήμερα θα μπορούσαμε να μιλάμε μόνο για αυτά που έκαναν χθες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησαν τη φετινή Ευρωλίγκα ήταν ιδανικός, αλλά δυστυχώς ήρθε η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου, και θα ξεκινήσουμε από αυτό. Γιάννη μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι,
1: δεν είναι ευχάριστο βέβαια να φεύγει ένας τόσο αγαπητός σε όλο το φύλαθρο κοινό, όχι μόνο του μπάσκετ. Ο Σούλης ήταν ένας άξιος προπονητής και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έφυγε στα 77 του, αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας στο τελευταίο διάστημα. Η είδηση προκάλεσε θλίψη, έχουν εκδώσει ανακοινώσεις όλες οι ομάδες, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, πολλοί φορείς, γιατί εξέπεμπε μια ευγένεια, μια σεμνότητα ο Σούλης και ήταν και χαρακτηριστικό του ανθρώπου που έφυγε. Και ήταν και πολλά χρόνια προπονητής.
0: Ωραίος άνθρωπος έτσι, Γιάννη, και,
1: ναι,
0: και ήρεμος άνθρωπος.
1: Και σημαντική διαδρομή στην καριέρα του. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο γιο του Χάρη Μαρκόπουλο, που δυστυχώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Πεκίνο.
0: Ναι.
1: Και κοουτσάρει τους Beijing Fighters στο διοικητικό κύπελλο. Δεν ξέρω αν θα πάρει κάποια ειδική άδεια για να παραδεχθεί στην κηδεία τη Δευτέρα. Προφανώς θα το επιχειρήσει. Ναι. Είναι μια θλιβερή είδηση, γιατί έφυγε ένας άνθρωπος, νομίζω, όπως έγραψε κάποιος, και είναι σωστό αυτό που έγραψε, δεν πρέπει να έχει βρει ποτέ στην καριέρα του ο Σούλης, στην ελάφρυ το χώμα που δεσκετάζει.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε στα χθεσινά, πάμε στα την έναρξη της Ευρωλίγκας. Βλέπω σήμερα διάφορα δημοσιεύματα, Γιάννη, που όχι μόνο ελληνικά ενώ και ευρωπαϊκά, που δίνουν ήδη φαβορή. Δεν είναι λίγο
1: καλά, νωρίς. Καλά, και πριν αρχίσει η Ευρωλίγκα.
0: Αλλά σωστό.
1: Δεν είναι, πώς το λέμε, δεν κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας όταν λέμε ότι ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρ φαντάζουν και είναι τα φαβορί για τη νέα Ευρωλίγκα, με βάση τις κινήσεις που έκαναν, την περσινή του δυναμική και τα ρόστερ που έχουν φτιάξει. Μένει να το δούμε στην πράξη. Η Ευρωλίγκα είναι μια διοργάνωση που σηκώνει πολύ κουβέντα, και έχει πιο πολύ δράση, διότι έχει 38 αγωνιστικές. 37 έχει.

0: ακόμα, μάλλον 37 και μισό, γιατί το μισό της πρώτης ολοκληρώνεται σήμερα. Αλλά είναι αλήθεια ότι οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν δημιουργήσει δύο έτσι λαμπερά ρόστερ. Ο Ολυμπιακός άλλωστε είναι και πρωταθλητής από πέρυσι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στην κορυφή. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η μάχη θα είναι αδυσόπιτη μέχρι τη λήξη της σεζόν.
1: Ωραίο μπάσκετ. Πώς είδες τα ρόστερ των δύο ελληνικών ομάδων καταρχάς?
0: Εντάξει, τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε δει ολόκληρο ακόμα, mm-hmm. γιατί του λείπουν βασικοί παίκτες λόγω τραυματισμού, και ο Ναν και ο Σλούκας και ο Χέις Ντέιβις. Σίγουρα θα δούμε μια διαφοροποιημένη σε σχέση με την τελευταία διετία ομάδα. Αυτό φαίνεται από τη φιλοσοφία της και στα φιλικά και στο πρώτο παιχνίδι, ότι δίνει μια μεγαλύτερη έμφαση στην οργάνωση και κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, με προπονητή πλέον τον Ζέλικο Μπράδερς αντί του Εργίνα Ταμάν. Μένει να το δούμε πώς θα συντεριάξουν τα κομμάτια που λείπουν στο παζλ και πώς θα όλη αυτή η καλή, αυτό το καλό ρόστερ θα γίνει μια ομάδα με χημεία και με ικανότητα να φτάσει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Είναι πολύ θετικό το ότι έχει μπει στην εξίσωση και ένας Έλληνας παίκτης που πολλοί μπορεί να το περιμέναμε, ο Λευτέρης Ματζούκας δηλαδή, mm-hmm. που ξεκινάει βασικός και δείχνει ότι είναι έτοιμος να αρπάξει μια ευκαιρία για να καθιερωθεί. Άλλωστε είναι και στην ηλικία που πρέπει να παίξει μπάσκετ, είναι 23 ετών. Πια δεν είναι ένα ανερχόμενο αστέρι, ένα mm-hmm. ταλέντο, είναι ένας μπασκετμπολίστας που πρέπει να παίξει. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έφτασε στους 106 πόντους χωρίς να ιδρώσει, σίγουρα απέναντι σε μια κακή ομάδα, δηλαδή η Μπασκόνια φετινή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν είναι ίσως το επίπεδο της EuroLeague. Και την νίκησε πολύ εύκολα, παρά το κακό ξεκίνημα που έκανε. Έδειξε αυτά που μας είχε δείξει και στα φιλικά, ότι θέλει να παίξει λίγο πιο γρήγορα, να βάλει ακόμα περισσότερους σκόρερ στο παιχνίδι, γιατί έχει προσθέσει ένα χαρισματικό γκάρ όπως είναι ο Γιάν Μοντέρο στο ρόστερ, και να αξιοποιήσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της ομάδας που τα τελευταία 5 χρόνια παίζει συνέχεια στο Final Four και έφτασε στο τελικό και στην κατάκτηση βέβαια πέρσι του τίτλου. Είναι και οι δύο πολύ καλά, είναι φαβοροί και θα τους δούμε και στο Super Cup που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, που γίνεται mm-hmm. το Σαββατοκύριακο στο Περιστέρι. Πολλά καλά λέμε, ότι έχουμε δύο καινούργιες ομάδες, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ότι είναι η ΑΕΚ πάντα δυνατή, ότι είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξεφεύγουμε από τη μίζερη ελληνική πραγματικότητα. Θα γίνει ένα Super Cup χωρίς φιλάθλους.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα να θυμίσουμε βέβαια, Γιάννη, ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνει στη Ρόδο. Δηλαδή, ναι, ένα Super Cup, ακριβώς όπως λες. Οι φίλοι, ναι, των ελληνικών ομάδων είναι η πρώτη ευκαιρία να τις δουν από κοντά,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι. Αλλά δεν τις δουν. Ναι.
1: Και δεν θα τις δουν. Ναι, για ποιο λόγο, δηλαδή πόσο ακόμη θα πάει αυτή η ιστορία? Ή θα πηγαίνουμε στην Κρήτη μόνο να παίζουμε, ή ξέρω εγώ πού, ναι, ή μόνο με οικογένειες και παιδάκια?
0: Ναι, γιατί είμαστε ανίκανοι να διοργανώσουμε και να ανεχθούμε ένα τουρνό που θα συνυπάρξουν τέσσερις διαφορετικών αποχρώσεων φύλαθλοι. Τεσσάρων διαφορετικών αποχρώσεων φύλαθλοι, οπαδοί βάλτε το, γιατί με μια οπαδή της νίκης δεν ανεχόμαστε τον αντίπαλο. Γιατί δεν χρειάζεται να λύσουμε τώρα, Αλέκα, εσύ ξέρεις καλύτερα, είσαι ασχοληθεί και με το θέμα αυτό πιο επισταμμένος, αλλά νομίζω ότι ενώ οι άλλοι προχωρούν, εμείς κάνουμε βήματα προς τα πίσω και δεν μπορούμε να δούμε αυτό που βλέπουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
1: Δηλαδή τώρα, αν πεις έναν Ισπανό, ρε παιδί μου, και λέω, ναι, Ισπανό, γιατί παρακολουθούν τις ελληνικές ομάδες από κοντά, ναι, έχουν αντίστοιχα, ναι, βέβαια, προβλήματα.
0: Και σε Ιταλό να το πεις και σε Τούρκο να το πεις, ναι, θα σου πω δεν γίνονται.
1: Ότι
0: αυτό
1: παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ναι, σε μια διοργάνωση, αλλά δεν θα έχει φιλάθλους. Δηλαδή.
0: Ναι. Ξέρεις, μας βλέπουν και λίγο γραφικού στο τέλος. Δηλαδή, διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, mm-hmm. που ο άνθρωπος τώρα ήρθε από την Ισπανία, έχει παίξει στο NBA, είναι και ένας ωραίος τύπος, φαίνεται mm-hmm. κιόλας, mm-hmm. πολύ συμπαθής και τα λοιπά, και είπε ότι η πρώτη του εμπειρία στο ντέρμπι ήταν όταν ξέφυγε το βαν, το πούλμαν που μετέφερε τους παίκτες του Παναθηναϊκού, και είδε να του, με, από έφυγε από τα μέτρα ασφαλείας, ρε παιδί μου. Και τις πετάξανε κάτι ακέφαλα κοτόπουλα, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Πότε είχε γίνει αυτό, το θυμάμαι.
0: Ναι, το είπε ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Δηλαδή, στο τέλος μας βλέπουν και κάπως αγραφικούς, κάπως ανεξωτικούς, όπως βλέπουμε εμείς.
1: Όπως βλέπουμε εμείς τους Αργεντίνους και τους Βραζιλιάνους στην Κερκίδα. Τους Κολομβιανούς ενδεχομένως.
0: Ναι, τους Κολομβιανούς. Κάπως έτσι μας βλέπουν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι λίγο. Επειδή έχουμε φτάσει στο 2026, γίνεται ένα Super Cup. Έχουμε δύο φανταστικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έχουμε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες που φτιάξανε οι επενδυτές τους, δώσανε και λεφτά. Φτιάξανε και γήπεδα. Στο Αλεξάνδριο βάλανε και μια εξέδρα. Καινούργια, θα έχει δηλαδή 1000 άτομα παραπάνω. Εντάξει, ωραία όλα αυτά, αλλά πολύ ωραία και το χρήμα και το περιτύλιγμα. Αλλά επί της ουσίας τι βλέπουμε, τίποτα. Βλέπουμε, θα δούμε ένα Super Cup, την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, με παιδάκια, κάτι 40 προσκλήσεις ο καθένας θα έχει. Και εντάξει, και 10 μαντράχαλους μέσα στο γήπεδο να παίζουν σε άδειο γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι εικόνα.
1: Που είναι και κρίμα και για τους ίδιους τους παίκτες, για να επιστρέφουμε πάντα στους πρωταγωνιστές, Γιάννη, έτσι. Για τους ίδιους τους παίκτες, αξίζουν κάτι εκατομμύρια ο καθένας από αυτούς, να παίζουν μπροστά σε κερκίδες.
0: Δεν τιμάει κανέναν αυτό, ούτε εμάς που μιλάμε τώρα, γιατί και εμείς είμαστε. Μέσα στο κόλπο, συνυπεύθυνοι δηλαδή όλων αυτών που γίνονται και τις ομάδες και τις παίκτες.
1: Τώρα, μιας και μιλάς για μας πάντως, είναι φοβερό και πόσο και οι δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα έχουν απόλυτα, απόλυτα, πώς να το πω, πλέον έχουν στο μυαλό τους, το βλέπουν πολύ φυσιολογικό, τα μάτς να γίνονται χωρίς κόσμο. Είμαι παιδάκια μόνο, είμαι προσκλήσεις μόνο. Δεν είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Αλλά οι ίδιοι δημοσιογράφοι γίνονται οπαδοί. Τις εκπομπές τις βλέπεις, ο καθένας με ένα κασκόλ είναι. Αυτά στα YouTube, στα ίντερνετ και τα λοιπά, και την, από ένα κασκόλ και με ξυφουλκεί ο ένας εναντίον του άλλου. Βγάζοντας και χρήματα ταυτόχρονα. Αυτοί είναι πληρωμένοι κιόλας ο οπαδοί. Έτσι δεν το κάνουν τσάμπα, οι οπαδοί τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Πες ότι πληρώνουν και να έχει. Να πω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση μέσα στην εβδομάδα, τώρα που τα λέμε έτσι. Στην πρόσφατη συνεδρίαση που έγινε τη Super League για τα τηλεοπτικά, τα ρεπορτάζ μετά που διέρευσαν και διέρευσαν και διάλογοι μάλιστα και τα λοιπά,
1: που ήταν όλοι μεγάλοι αλλά σε τηλεδιάσκεψη,
0: διέρευσε ο καθένας τα δικά του, δηλαδή άλλα έλεγε ο Ολυμπιακός, άλλα έλεγε ο Παναθηναϊκός, άλλα έλεγε η ΑΕΚ, άλλα ο ΠΑΟΚ.
1: Ο καθένας έχει τη δική του θέση.
0: Μπράβο, ήταν θέσεις και διάβαζε 4 ρεπορτάζ με υπογραφές μάλιστα που το ένα έπεφτε πάνω στο άλλο και λες τελικά τι έγινε σε αυτή τη... Αλλά αυτό καταλαβαίνεις που έχει φτάσει και το επίπεδο της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας. Όχι μόνο της αθλητικής, για να μην...
1: Ακριβώς, όχι μόνο της αθλητικής, αλλά εμείς μιας και είμαστε σε αυτό το χώρο, είναι πάρα πολύ κρίμα, τουλάχιστον στην υπόλοιπη δημοσιογραφία δεν παίζουν κάποια πολλά εκατομμύρια μπάσκετ και αναγκάζεσαι να τα βλέπεις από την τηλεόραση. Έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο. Τώρα τα βλέπω αυτά, ξέρεις, χθες κοιτούσα λίγο, τώρα μου έρχονται όλα αυτά επειδή έχω κάνει και τα χαρτιά μου σιγά σιγά για να βγω στην σύνταξη.
1: Μη μας τα λες αυτά, Γιάννη Φιλέρη, μη μας τα λες αυτά.
0: Αλλά το σκεφτόμουν αυτό, γιατί έχουν περάσει πλέον 35 χρόνια από την πρώτη φορά που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Το κοιτούσα αυτό γιατί έγραψα ένα κομμάτι σχετικά στην Ευρωλίγκα και δεν έχει λείψει ποτέ από το 1992, που έπαιξε για πρώτη φορά μετά στη σύγχρονη του δηλαδή ιστορία. Και λέω τι έχουμε δει και τι έχουμε περάσει όλα αυτά τα 35 χρόνια. Τα έχουμε δει όλα. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνεται ένα Super Cup που λέμε τώρα, επειδή ασχοληθήκαμε αυτό, και να μην μπορούμε να είναι γεμάτο το γήπεδο. Γιατί φυσιολογικά δεν είναι γεμάτο. Γιατί φοβάσαι.
1: Εντάξει,
0: να
1: ρε παιδί μου, όχι, Γιάννη, κοίτα να δεις πάντως. Εγώ αυτό θεωρώ λάθος, ότι λέμε ότι θεωρούμε φυσιολογικό. Έχεις ένα Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που αυτή τη στιγμή και όλο το προηγούμενο διάστημα υπερηφανεύεται γιατί έχει καταπολεμήσει τη βία στους αγωνιστικούς χώρους. Και ένα Υπουργείο Αθλητισμού το ίδιο. Μα δεν υπάρχει κόσμος μέσα στους... Αυτό ακριβώς. θέλω να πω, υπάρχει μια αστυνομία και τόσους τρόπους καταστολής πια που εφαρμόζει, που είναι αδιανόητο να πει ότι δεν μπορώ να περιφρουρήσω έναν αγώνα.
0: Δεν μπορεί. Μου αρέσουν πάντα οι ομιλίες των πολιτικών, γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή άκουγα τις προάλλες τον υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, στην εκδήλωση του ΨΑΠ για την βράβευση των πρωτοπόρων του συνδέσμου, και τον άκουγες και έλεγες ότι μάλλον ο άνθρωπος ζει σε άλλο κόσμο. Δηλαδή μίλησε ότι έχουμε πατάξει τη βία, ότι έχουμε κάνει το ένα, έχουμε κάνει το άλλο, και μετράμε τρεις νεκρούς όμως.
1: Μετράμε νεκρούς, ακριβώς. Μετράμε επεισόδια, μετράμε χαιρώματα στις πλατείες. Μετράμε. Και την ίδια στιγμή οι αγώνες γίνονται χωρίς φιλάθλους. Ακριβώς.
0: Και άδεια γήπεδα. Ναι.
1: Απλώς το θεωρεί, όταν το θεωρεί φυσιολογικό ο τύπος, το θεωρεί φυσιολογικό ο πολίτης. Ναι. Γιατί να μην το θεωρεί φυσιολογικό και ο Βρούτσης μπροστά στην πόλη μας να μας λέει ότι είναι.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, καλή σεζόν. Μην βγεις σε σύνταξη τώρα άμεσα.
0: Καλά, θα βγω, αλλά θα εργάζομαι αφού μπορούμε.
1: Έτσι,
0: να...
1: αφού μπορούμε. Κάνουμε... Δεν υπάρχουν αντιέξοδα στον καπιταλισμό. Δεν υπάρχουν.
0: Λοιπόν, καλή σεζόν. Πράγματι θα είναι και συναρπαστική και θα είναι και η τελευταία που θα δούμε την Ευρωλίγκα σε αυτό το format. Γιατί από του χρόνου θα αλλάξουν, θα έχουμε 24 μεν ομάδες, αλλά χωρισμένες σε δύο ομίλους. 11 αγωνιστικές και 11-22 και άλλες 12. Δηλαδή θα παίξουν δύο φορές οι ομάδες του ίδιου ομίλου και μετά θα παίξουν και με τον άλλο όμιλο, αλλά αυτό θα γίνει από του χρόνου.
1: Από την επόμενη σεζόν.
0: Από την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση με την εισβολή των Αμερικανών.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά, Γιάννη. Γιάννη Φιλέρη, καλή συνέχεια στη δουλειά. Γεια. Λοιπόν, εδώ τα μηνυματάκια σας. Θα μας προλάβουμε καλά, λέει Καμίλα. Ελληνικά, παιδί μου. Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας. Λέει Δήμητρα, επιτέλους υγεία, κορίτσι μου. Άντε να δούμε. Νίκο, καλησπέρα και σε σένα. Και ο Κώστας, ποιες μπάντες θα παίξουν για τη συναυλία της Σελήνης? Είναι η Σιρένε, είναι ο Νόβελ, είπαμε 729, Πλατό, είναι 2-0-2-0, είναι το σημάδι και είναι και στοίχημα και είναι και διάφορες άλλες μπάντες και θα έχει πολλά και διάφορα, αγαπητέ Κώστα. Η Ρούλα, περαστικούλια σας, λέει η Ρούλα, όσοι έχουν κρυουλιάσει, μπράβο στους αθλητές Ιρλανδούς, μακάρι και οι δικοί μας και οι δικές μας ομάδες να αντιδρούν ενάντια στους αιμοσταγείς του Ισραήλ. Τι να πούμε, δεν έπρεπε στον ΟΗΕ να διακηρύξουν το τέλος των πολέμων και πώς θα πουλήσουν τα όπλα τους? Αγαπητή Ρούλα μου, πώς θα πουλήσουν τα όπλα τους? Καλό μεσημέρι, Φίλιππε, και σε σένα. Πάμε σιγά σιγά να φύγουμε. Ποιος έρχεται τώρα? Σίγουρα έρχεται δελτίο ειδήσεων. Δεν έρχεται η Μαρία Θανασούλια. Δεν ξέρω αν έρχεται ο Κώστας. Δεν το έχω χάσει. Ούτε ο Κώστας. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μελίνα Βελιμέζη που έχει γενέθλια. Το κορίτσι μας το γλυκό. Και να πούμε περαστικά στα υπόλοιπα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 4 το απόγευμα. Μένει ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Φεύγει η Χαρά. Όχι, μένει και η Χαρά Στάγκου. Στην επικοινωνία φεύγει η Αλέκα Ζουμή. Για χαρά.

μεγάλη έξοδο συνεχίζεται. 23. Μαραθή κατάνθη στο βάζο και στο περβάζι ρεβάζουν οι λάστρες μου. Ζητούν τι παλιές μου ερωμένες για να ταΐζουν τις γάτες μου. Κι μηχανίστε και βουβείς ανοιχτώνει, δεν ξέρει να γράφει μονάχη. Σε σουρουπώνει, με ψάχνει στην πόρτα, κοιτάει τα βιβλία στο ράφι. Κλείνω την ξύλινη πόρτα, πετάω το σπίρτο. Μετρά του σκάλικε στο πάτωμα, με στο παλιό κολυμβητήριο. Κι όσο αρπάζουν φωτιά τα χαρτόκουτα, οι αρουραίοι ορμούν στα πόδια μου. Να μην καούν μαζί με τα τετράδια και τα καλώδια μου. Κι αυτό είναι για εκείνους τους λίγους συντρόφους που αντέξαν στον χρόνο. Για εκείνους σκότωσαν τον ποιητή, για να ξυπνήσει ένα δολοφόνο.

γαζονιέρα τους. Αυτοί ήμασταν. Κι απεικονίσαμε τις πόλεις μας. Γιατί φλερτάραμε πλατωνικά με τη σκανδάλη στο πιστόλι μας. Αιώνιοι έφηβοι, με μια κρυφή αποστολή στο μαξιλάρι μας. Κρύβαμε δαίμονες προσπόλησης στα ακουστικά και στο σιρτάρι μας.

έχει υπόγεια και μπαλαντέζες και αυτοσχέδια έχω συστήματα. Έχει τετράδια σπασμένες μύτες από μολύβια μηνύσεις και ραδιοκύματα. Πριν τα συμβόλαια, πριν από τα χρήματα, τους χορηγούς και τους μεσάζοντες. Τα στάδια της προπολήσεις και τα συνθήματα, τα καπνογόνα και τις πωλήσεις. Πριν τις ειδήσεις, τα αφιερώματα και τα κινήματα. Πριν τα βαδίσεις, αυτά τα σανίδια φτύνανε κάποιοι χωρίς υπομνήματα. Πριν τα διλήμματα και τις κινήσεις για τα επόμενα βήματα. Πριν τους μιλήσεις, πριν τα επίθετα, τις καταλήξεις και τα επιρήματα. Πριν από τις μίξεις, τα φώτα, τα εισιτήρια και τα χειροκροτήματα της λήξης. Προτού τις πόρτες να ανοίξεις, να συναντήσεις τα διακαθίσματα. Εδώ κοιμούνται οι ποιητές κατάχαμα και απαρατήρητα. Στις εκβολές μιας εποχής που έχει ξεμείνει στα αζήτητα. Και οι τελευταίες προβολές μιας γενιάς που φεύγει αμίλητα. Μας πραμαλιά και μαύρα γάντια και αποσκευές, μοργή και φθήτητα. Βρώμικες δουλειές, κωδικές αναφορές.

0: οδηγές αναφορές. Εδώ κοιμούνται οι ποιητές, βρώμικες δουλειές, κωδικές αναφορές. Εδώ κοιμούνται οι ποιητές.
1: Ναι, να προσέξεις τους υπόλοιπους και να πάψω μαυρολούκι. Οδυσσέα να βρεις μια νυθάκι, να βρουν κατάλημα, βδελίγματα και νυλολάγνη. Οι φτωχοδιάβολοι της ιστορίας κοιμούνται ανήσυχοι στον ύπνο μας. Τα λέμε Παύλο και θα ανταμώσουμε στον κήπο μας.

0: στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελμέζη. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδεχομένως ήταν μέσα στο κτίριο επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναζητούνται 5 άτομα. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και 3 άτομα από το εξωτερικό που φέρεται να διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που λειτουργούσε στον πρώτο όροφο. 2 γυναίκες από διπλανό κτίριο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, καθώς υπάρχουν μπάζα κατά μήκος της Λυσικράτους, ενώ κλειστή είναι και η δεξιά λωρίδα της Αμαλίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων. Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εργοτάξιο. Ένας 55χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοτάξιο στο νοσοκομείο Αττικών όταν έπεσε από σκαλοσιά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, όπως αναφέρει ο 902.gr. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου. Χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, με μεγαλόστομες και γενικόλογες διακηρύξεις και με μια ομιλία έκθεση ιδεών, ο κ. Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλογίζοντας την κυβέρνηση την απουσία ενεργητικής διπλωματίας και συνεκτικής εθνικής στρατηγικής. Και ζητά ενεργητική, πολυδιάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική όπως αυτή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 2015-2019 με Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά. Είμαστε το μόνο κόμμα που εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που η κυβέρνηση αρνείται για την ακρίβεια, για το αγροτικό, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο ραδιοφόνο του Sky. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο κόκκινο. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την παράδοση του μεγάλου κόμματος της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σπίτι μας. Στο σπίτι της αριστεράς, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αντί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιμένουν στη γραμμή του Κουλκουδίνα. Αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε, υπογραμμίζει αιχμηρά σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς. Να βάλει τέλος στην ομερτά και το καθεστώς ασυλίας των Γεωργιάδη και ελπνοε οδή και άλλων ημετέρων, επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης με την κατάθεση συμπληρωματικού υπομνήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για άμεση διαβίβαση στη Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, η Εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με εφόδους και αυτοψίες που μένει να επιβεβαιωθούν. Έτσι, απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε οδή και Υπουργείο Υγείας, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης. Να μαζέψει τα χθεσινά καρφιά προς τους προκατόχους του, επιχειρεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Αμέσως μετά την ψήφιση, μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του νομοσχεδίου για τον αλλιευτικό κώδικα και του επίμαχου άρθρου 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις της περίοδου 2018-2022, ο Μαργαρίτης Χινάς, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, διευκρίνησε ότι δεν αφορά τους προκατόχους του. Το παλιό αφορά ένα σύστημα δεκαετιών πριν το 2019, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Πάνω από 25 πολυκατοικίες και περίπου 200 διαμερίσματα με ρογμές εντοπίζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρουν πλημμυρικά φαινόμενα και αποκολλήσεις. Μιλώντας στο κόκκινο, μέλη της Πρωτοβουλίας Κατοίκων σημειώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία εγγύηση και καμία διαβεβαίωση από την κυβέρνηση για το μέλλον και τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Μάλιστα, στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, αντί να ζητήσει ευθύνες από την κοινοπραξία, υποστήριξε ότι οι ρογμές προϋπήρχαν λόγω της παλαιότητας των κτηρίων, επικαλούμενος φωτογραφίες από το Google Earth. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν οι κάτοικοι για το επόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία της Κυψέλης. Να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά σε σχέση και με το πλούσιο υπέδαφος γύρω της, ζητούν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών, βουλευτές και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, Ρένας Δώρου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητάει ο ανακριτής, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου, η χορήγηση επικίνδυνων ουσιών και οι προσπάθειες συγκάλυψης. Εκενώθηκε το φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλευε όρια της Μυκόνου 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης, τα οποία συνδέονται με τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο Ιβανόφιο θα διεξαχθούν οι δύο αγώνες της Εθνικής Γυναικών για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027 το Νοέμβριο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα επιστρέψει ξανά στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα υποδεχθεί τη Σλοβακία στις 14 Νοέμβρη και την Ολλανδία στις 17 Νοέμβρη. Αναμετρήσεις οι οποίες θα κρίνουν κατά σημαντικό ποσοστό την πορεία της ομάδας προς το Ευρωμπάσκετ.
1: Ο καιρός.
2: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πορτοκαλί ειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων που ξεκινούν από απόψε το βράδυ και από τα βορειοδυτικά. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά από τις βραδινές ώρες απόψε ως αργά τη νύχτα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου από το πρωί, αύριο στο μεσημέρι και στην Ανατολική Πελοπόννησο από το μεσημέρι έως το βράδυ. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

Γεια σας, 5 και 10 είναι η ώρα. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Νταβανέλλος στην επικοινωνία μαζί σας. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ζουμί μας έκανε LinkedIn, μπήκε κανονικά στην ώρα της για το σκορ στο κόκκινο. Ακολουθεί ο Σαββόπουλος, η Βελιμέζη στα δελτία. Είναι όλα υπό έλεγχο. Καλό μήνα, έτσι μπαίνει ο μήνας, full house με όλο το δυναμικό εδώ. Θα ακολουθήσει και Βάκης μετά, ο οποίος διάβαζα κιόλας ότι έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε αυτή τη σπουδαία φωνή στον Γιάννη Πάριο. Η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ είδα σήμερα το βίντεο από την συναυλία στην Κύπρο του Γιάννη Πάριου. Αυτό το βίντεο από το οποίο υποτίθεται ξεκίνησε όλος αυτός ο διχασμός στα social media. Έβλεπα δηλαδή διάφορους να γράφουν και λέω, μα συζητάμε αυτή τη στιγμή για τον Πάριο, ο οποίος αν μιλήσεις με επαγγελματίες τραγουδιστές, εννοώ του λυρικού τραγουδιού, όλοι έχουν να σου πούν στο πώς κρατάει τη φωνή του ο Πάριος μέχρι σήμερα στα 80 του χρόνια. Και προσωπικά, αν με ρωτάτε, με τα λίγα γράμματα μουσικά που ξέρω, ο Πάριος είναι ένα φαινόμενο τύπου Μαρινέλλας σε αυτή την ηλικία, η φωνή να είναι σε τόσο καλή κατάσταση και να μην πηγαίνει στις συναυλίες και να λες, εντάξει ρε παιδί μου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, αλλά τουλάχιστον είδα έναν θρύλο, άκουσα έναν θρύλο. Μην ξεχνάμε πόσες φορές την έχουμε πατήσει έτσι με μετακλήσεις, με superstar της rock ή της pop που λένε ήρθε επιτέλους στην Ελλάδα και πας να τον ακούσεις επιτέλους στην Ελλάδα και κλαις τα 80 ευρώ που έδωσες γιατί δεν μπορεί να πάρει ανάσα και δεν μπορεί να πει ένα κουπλέ. Ο Πάριος δεν είναι αυτή η περίπτωση. Εν τω μεταξύ, και στο βίντεο που είδα, τραγουδάει υπέροχα, τραγουδάει μια χαρά. Και βγήκανε διάφοροι τέλος πάντων να πούν ότι όχι, έχει σπάσει η φωνή του να αποσυρθεί. Σώπα ρε φίλε, αλήθεια, γιατί να αποσυρθεί δηλαδή? Ο Πάριος έχει να δώσει λόγο μόνο στον εαυτό του και σε αυτήν την τεράστια καριέρα του και στους ανθρώπους που πληρώνουν για να πάνε να τον ακούσουν, σε κανέναν άλλον. Και σε αυτή την ηλικία πρέπει να αποσύρονται. Γιατί να αποσύρονται, δεν κατάλαβα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει να δώσει ακόμα, όπως σε αυτή την περίπτωση ο Γιάννης Πάριος ή όπως η Μαρινέλλα που τραγουδούσα μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί να αποσυρθούν? Για ποιο λόγο? Επειδή το λες εσύ? Επειδή το λες εσύ που, by the way, να πούμε ότι ο Γιάννης Πάριος είναι πάνω στη σκηνή και τραγουδάει και βγάζει μεροκάματο στα 80 του, αξιοπρεπέστατο και υπηρετώντας την τέχνη του, και όλοι αυτοί που τον κράζουν, κατά πάσα πιθανότητα στην ηλικία μου ή μεγαλύτερη, είναι σε κάποιο γραφείο και λουφάρουν. Γιατί, για πείτε μου, πόσοι από εμάς στα 80 θα μπορούμε να είμαστε τόσο αποδοτικοί στη δουλειά μας, τόσο παραγωγικοί και τόσο συνεπείς απέναντι σε αυτούς που μας πληρώνουν? Τι να πούμε τώρα για τον Γιάννη Πάριο, τεράστια φωνή, σπουδαίος ερμηνευτής. Σας έχω φέρει, θα τα ακούσετε τα πολλά μετά με τον Βάκη, αλλά σας έχω φέρει ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, που εδώ φαίνεται και η σπουδαία του δεξιοτεχνία. Οι ανάσες, η έκταση, η στήριξη, απολαύστε τον.

θέλει. Και βέβαια υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Στείλτε μας κι εσείς τη γνώμη σας στο 698-58-700-59. Να καλησπερίσω τον Θοδωρή, να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Κι εσείς μου λείψατε, και τη Θάλια και τη Δήμητρα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Στείλτε μας λοιπόν στο Viber στο 698-58-700-59 τη γνώμη σας. Πότε πρέπει να σταματά ένας καλλιτέχνης να κατεβαίνει, να αφήνει το πάλκο, να αφήνει το σανίδι? Η Χαρούλα Αλεξίου πήρε μια τέτοια απόφαση. Είπε ότι δεν θα τραγουδήσω ξανά. Όσες φορές την έχουμε δει σε συναυλία επί σκηνής, έχει απαγγείλει. Ξεκίνησε βέβαια, μάλλον συνέχισε μια καριέρα αυτή στην υποκριτική, την οποία και αυτή την υπηρετεί επαρκέστατα και με φοβερά αποτελέσματα. Είναι ένα ταλαντούχο πλάσμα, ένα πολύ τάλαντο πλάσμα η Χαρούλα Αλεξίου. Τι έπρεπε δηλαδή να πάει σπίτι της? Έχουμε όμως και το παράδειγμα στο θέατρο. Έχουμε τη Ειρένη Πιτακή, η οποία επίσης στα 80 της ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και σου πέφτουν τα σαγόνια με τις ερμηνείες της. Δεν κατάλαβα αυτό το... Υπάρχει ένας όρος λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τώρα τα αγγλικά και θα το μεταφράσω όπως μπορώ. Ageism είναι η φοβία προς την γύρανση. Αυτό το σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, ότι δεν θέλουμε ρε παιδί μου, δεν σε θέλουμε που έχεις μεγαλώσει. Αυτό λοιπόν το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλά οι τραγουδιστές, γιατί όλοι θα βγουν να πούνε έχασες τη φωνή σου, έχασες τη χρειά σου. Και όντως η φωνή είναι κάτι που επηρεάζεται πολύ από την ηλικία, εκτός από περιπτώσεις διαστημικές όπως ήταν η Μαρινέλα, όπως είναι ο Γιάννης Πάριος και αρκετοί, όχι πολλοί, αρκετοί ακόμα. Οι ηθοποιοί το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ αυτό, με πολλούς και πολλές να καταγγέλνουν ότι δεν υπάρχουν αρκετοί ρόλοι για ηλικιωμένα άτομα, δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση. Πολλές φορές τους ρόλους πιο ηλικιωμένων ατόμων τους δίνουν σε νεότερους. Υπάρχει γενικότερα μία φοβία αυτής της κοινωνίας προς το γύρας. Και τώρα φεύγω εντελώς από την περίπτωση του Γιάννη Πάριου και όλου αυτού του debate, που δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί ξεκίνησε κιόλας. Έχουμε ένα φόβο απέναντι στο γύρας και κατανοητό είναι, δεν θέλουμε τη φθορά, αλλά ολόκληρες βιομηχανίες έχουν στηθεί γύρω από αυτό, που δεν μας επιτρέπουν να γεράσουμε, που πρέπει να κάνουμε διάφορες παρεμβάσεις πάνω μας ώστε να μην φαινόμαστε στην ηλικία που είμαστε. Βέβαια ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, είναι η αυτοδιάθεση. Ο καθένας κάνει οτιδήποτε τον κάνει και την κάνει την ίδια να αισθανθεί καλά. Όμως παιδιά, όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν δημιουργήσει μία νέα ηλικιακή κατηγορία, η οποία είναι αυτή που είναι. Λοιπόν, μου λέει ο Δημοσθένης, όταν το νιώσει αυτός, τελεία. Στην ερώτησή μου, τι πιστεύετε εσείς, πότε πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να αποσυρθεί ένας καλλιτέχνης? Ακόμα λέει και να κάθεται σε μια καρέκλα σιωπηλός, πρέπει να εκφράζουμε θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας έχει προσφέρει. Δημοσθένη, θα συμφωνήσω και αν δεν θέλεις ρε παιδί μου, μην πληρώσεις να πας να τον δεις. Αλλά τη σκηνή θα την αφήσει όποτε νιώσει ότι πρέπει, όπως και ανέβηκε σε εκείνη τη σκηνή όταν ένιωσε ότι πρέπει. Πάμε να ακούσουμε τη Χαρούλα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκε και λίγο χαλάκι γιατί είχα βγει λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο να τα πω με το φίλο μου τον Νταβανέλο που έχουμε να τα πούμε τόσο καιρό. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Ντάκι. Κάκιστο AI μου λέει ένας ο Κωνσταντίνος, αφισούλα για τον πλούτο του Σεφερλή, δεν το είδα. Ας αφήσουμε λέει στην άκρη πόσο πιθανό είναι να κακοποιηθεί το κείμενο του Αριστοφάνη. Ας αφήσουμε στην άκρη πόσο πιθανό είναι, δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει διασκευή πάνω στο κείμενο, ελπίζω να μην γίνει, να μπουν, αν γίνει διασκευή, ξέρουμε τι είδους αστεία προκύπτουν, έχουμε πολύ κακά δείγματα από το παρελθόν με ρατσιστικά, χοντροφοβικά, ομοφοβικά κτλ. Τι να πούμε όμως, και ο Αλέξανδρος λέει μας έλειψες πολύ και μας έλειψε όλο αυτό το πλήρες πρόγραμμα του κόκκινου, καλώς επιστρέψατε. Ένας καλλιτέχνης, λέει ο Αλέξανδρος, δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Αν θέλει σταματάει, αλλά δεν πρέπει. Η τέχνη είναι ζωή. Ένας καλλιτέχνης δημιουργεί επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Είναι σαν την ανάσα του. Ψέματα. Όχι σαν, είναι η ανάσα του. Πράγματι, είναι η ανάσα του και οι καλλιτέχνες έχουν πολλά να δώσουν. Δεν είναι μόνο οι νιώτοι. Ξέρεις, έχουν βγει και διάφορες θεωρίες, τις οποίες τις έχει βγάλει η βιομηχανία. Η εκάστοτε βιομηχανία. Και λένε, ας πούμε, ότι όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες τις έχουν κάνει οι άνθρωποι το πολύ μέχρι τα 25, άντε 27 τους, και είναι και αυτό το περίφημο group των 27 που φεύγουν πάνω στο απόγειο της δόξας και της καριέρας και τα λοιπά. Όχι. Not. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έκαναν, και Charles Bradley ένα παράδειγμα ας πούμε, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στα 60, μια καριέρα η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, και πολλά πολλά παραδείγματα ακόμα από όλους τους, από όλα τα πεδία των τεχνών. Είναι αυτή η φοβία, αυτή η φοβία προς το γύρας που την έχουμε, γιατί ο άνθρωπος χιλιάδες χρόνια μετά δεν έχει λύσει αυτή την υπαρξιακή του αγωνία, αυτή που σχετίζεται με τη φθορά και το θάνατο. Okay, κατανοητό αυτό, αλλά είναι τέτοιο ζωάκι ο άνθρωπος που ακόμα και πάνω σε αυτή την υπαρξιακή αγωνία για τη φθορά και το θάνατο έχει χτίσει ολόκληρες βιομηχανίες. Ολόκληρες βιομηχανίες καπιταλιστικές, ολόκληρες βιομηχανίες που βγάζουν κέρδη για τους λίγους και ολόκληρες βιομηχανίες που καταπιέζουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Πάρα πολύ ωραία και σοφά φτιαγμένα όλα. Λοιπόν, έχουμε και το Φεστιβάλ Ρεματιάς με ελεύθερη είσοδο. Οι περισσότερες παραστάσεις, όπως κάθε χρόνο, η συντριπτική πλειονότητα των εκδηλώσεων είναι δωρεάν για το κοινό. Και βέβαια, όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ της Ρεματιάς εκεί στο Χαλάνδρι δέχεται τη συνεισφορά των θεατών σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Χαλανδρίου. Ο πολιτισμός με αυτόν τον τρόπο συναντά έμπρακτα την αλληλεγγύη, δημιουργώντας ένα δίκτυο προσφοράς που αποτελεί πλέον διαχρονικό γνώρισμα του θεσμού. Σήμερα ξεκινάει με τον Guitarte Ensemble, συναυλία και προβολής ταινίας. Θα προβληθεί το Guitarte Ensemble, πρόκειται να ντύσει την εμβληματική βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου «Κοινωνική σαπίλα». Και μάλιστα μετά την θρυλική εκδρομή του Νίκου Μαμαγκάκη για την ταινία του Τάκη Κανελόπουλου, η κιθάρα επανέρχεται στο κινηματογραφικό ρεπερτόριο ως πολυφωνικό σώμα, δίνοντας αυτή την ταινία την κοινωνική σαπίλα του Στέλιου Τατασόπουλου. Guitarte είναι βέβαια ο Νίκος Χατζηελευθερίου, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, ο Χρήστος Φάκλαρης, η Μαρία Παπαμιχαήλ, ο Αλέξανδρος Καζάζης, Νίκος Μακρύς, Αντώνης Νταχλή και Άγγελος Φωτόπουλος. Και αύριο, θα σας πω και αύριο και θα πάμε σε διάλειμμα, εντάξει Γιάννο. Και αύριο είναι το σφάλμα με Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων, μετά από γεμάτα συναυλιακά χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Η Τζαμάικα των Βαλκανίων επιστρέφει στην πρωτεύουσα, ένα live στον Αθηναϊκό Ουρανό, ένας δίσκος που γράφτηκε κατά καλό καιρό μπροστά στη θάλασσα, φοβερή μουσική, αδερφικοί φίλοι του σφάλματος, Κοινή Θνητή, Frank the Zapper, Retro RC, είναι το σφάλμα, είναι φοβερό το ραπάρισμά του, είναι φοβερή η στίχη του, Αναζητήστε το σφάλμα και αν σας αρέσει αύριο στη Ρεματιά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
7: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
6: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
7: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
6: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
7: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
8: ...105 και 5.
1: Στο κόκκινο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστρέψαμε, κόκκινο ακούτε, είμαστε μισή ώρα μετά τις 5, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε εδώ με τον Γιάννο Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου, είμαστε παρέα και ο Παντελής Νταβανέλος απαντά στο 210-3217-777 τα τηλεφωνήματά σας. Viber 698-58-70-059, πολλά τα μηνύματά σας σήμερα. Με ρωτάει ο Κωνσταντίνος, επειδή λέει μιλάω πολύ συχνά για νέα συγκροτήματα, να του θυμίσω αν έχουμε αναφέρει τις κούπες, γιατί είναι υπέροχη. Ναι, και έχουμε αναφέρει και έχουμε παίξει. Αναφέραμε το συγκρότημα μάλιστα και με αφορμή μια συναυλία που έδωσε στο Music Now, στο φεστιβάλ του Ζωγράφου. Όντως, μια πολύ ξεχωριστή μπάντα και με την ευκαιρία που μου το θύμισες θα ξανακούσουμε, όχι στη σημερινή εκπομπή γιατί δεν έχω φέρει στην playlist, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες θα ξανακούσουμε. Στείλε όμως, στείλε ό,τι καινούριο ανακαλύπτεται, ό,τι σας αρέσει, ό,τι εντοπίζετε να μας το στέλνετε. Έτσι είναι το ραδιόφωνο και γι' αυτό είναι τόσο ζεστό, γιατί ανταλλάσσουμε συνεχώς πληροφορίες και σκέψεις και ακούσματα και θεάματα. Τελικά το είδα κανένα στο Φιόρδ. Εγώ νομίζω ότι έχω μείνει μόνη μου που δεν το... Γιάννο το είδες? Ούτε ο Γιάννος το είδε, εντάξει. Τουλάχιστον αισθάνομαι καλά. Αισθάνομαι ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος που δεν έχει δει το Φιόρδ και δεν μπορώ να τσακωθώ για το αν αυτή η ταινία παίρνει θέση ή δεν παίρνει και αν είναι σωστή η θέση που παίρνει ή αν καλά κάνει που δεν παίρνει. Και αυτό τίποτα άλλο που έλεγε και ο παράγοντας του Εδωσέικου. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε David Bowie, για... Θα μιλήσουμε για μια συλλογική έκθεση. Θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ όμορφο που πρόκειται να γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο στην Αθήνα.

0: ομαδική έκθεση που παρουσιάζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 20 καλλιτέχνες, 13 ποιητές και ποιήτριες και σπάνια τεκμήρια από τις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης συναντιούνται κάτω από τη γυάλινη οροφή της βιβλιοθήκης με τον πραγματικό ουρανό να γίνεται κατά κάποιον τρόπο μέρος της έκθεσης, ίσως και κυριολεκτικά. Τι σημαίνει να κοιτάζουμε σήμερα τον ουρανό? Μήπως ενώ έχουμε κατακτήσει πολύ περισσότερη γνώση για το σύμπαν, εξακολουθούμε να έχουμε ακριβώς την ίδια ανάγκη με τους ανθρώπους των αρχαίων χρόνων να βρίσκουμε σχήματα, σχέσεις, νοήματα όπου υπάρχει το άγνωστο και όπου δεν μπορούμε να κατανοήσουμε? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Πράπογλου, ο οποίος επιμελείται τη συναστρία, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε όχι μόνο για τα έργα και τους καλλιτέχνες, αλλά και για την ιδέα πίσω από αυτή τη συνάντηση τέχνης, ποίησης και επιστήμης. Κύριε Πράπογλου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κυρία Θανασούλια, καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές της εκπομπής σας, και να ευχηθώ καλή αρχή, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε και εμείς καλή σεζόν και για εσάς, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε πάρα πολύ δραστήριος, οπότε με τη συναστρία ξεκινάμε τη σεζόν, αλλά είμαι πολύ σίγουρη ότι θα μιλήσουμε και για άλλες εκθέσεις και project τα οποία σκοπεύετε να επιμεληθείτε. Εδώ η συναστρία είναι και κάτι πολύ προσωπικό, όπως καταλαβαίνω. Είχατε την κεντρική ιδέα, την επιμέλεια, τα κείμενα.
1: Νομίζω ότι το προσωπικό είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή θεωρώ ότι μία έκθεση με αφετηρία τα άστρα και το σύμπαν είναι κάπως προσωπικό για τον καθένα. Είναι
0: ένα
1: εσωτερικό ζήτημα. Ναι. Γιατί λίγο πολύ νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι κάπως μέσα μας έχουμε διαρωτηθεί για το τι σημαίνει σύμπαν, για το ποια είναι η θέση μας στον κόσμο, όχι μόνο στη γη αλλά και γενικότερα σε σχέση με το διάστημα και σε αυτό που πολλές φορές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ως προς το πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι όλη αυτή η διάσταση του διαστήματος και του σύμπαντος.
0: Σήμερα το 2026, σε αυτές τις κοινωνίες που ζούμε, του ατομικού δρόμου, της βιοπάλης, αυτής της ατομικότητας, της αποξένωσης, θεωρείτε ότι οι άνθρωποι κοιτάζουν ακόμα τον ουρανό και αντιλαμβάνονται την απεραντοσύνη και αυτή τη σύνδεση μεταξύ των πάντων, ή είναι κάτι που έχει αρχίσει και λείπει και θέλατε να το τονίσετε με αυτή την έκθεση?
1: Θεωρώ ότι πάντα κοιτάζουμε προς τα πάνω, πάντα κοιτάζουμε τον ουρανό, είτε γιατί βρισκόμαστε πολύ κάτω στη γη, είτε είμαστε πολύ ψηλά, δηλαδή ακόμα και όταν είμαστε σε ένα πάρα πολύ ψηλό κτίριο, πολλές φορές θα κοιτάξουμε κάτω, αλλά μετά θα κοιτάξουμε ψηλά. Και πάνω σε αυτό που είπατε για τα προβλήματα και τις δυσκολίες της ζωής, πολλές φορές, αν θέλετε, το να κοιτάζουμε ψηλά είναι μία διέξοδος. Οπότε πάντα θα κοιτάζουμε ψηλά.
0: Η συναστρία προϋποθέτει ότι οι δύο πράγματα μπορούν να συμπορευτούν, να συνδεθούν. Ποια ήταν η πιο απρόσμενη σύνδεση που προέκυψε στην πορεία του σχεδιασμού της έκθεσης αυτής?
1: Όταν λέμε συναστρία, όπως είπατε, εννοούμε την αστρολογική σύγκριση δύο οροσκοπίων και πώς, ας πούμε, δύο άνθρωποι είναι μεταξύ τους συμβατοί. Mm-hmm. Η συναστρία ως έκθεση έχει να κάνει με το πώς εμείς, οι καλλιτέχνες εν προκειμένου, μπορούν να είναι μέσω της τέχνης τους και του εικαστικού τους λεξιλογίου συμβατοί όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με την ευρύτερη έννοια του σύμπαντος, και προχωρώντας, γιατί ο χώρος μας είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη, πώς μπορούμε να βρούμε και μια συναστρία σε σχέση με τη βιβλιοθήκη ως κυβωτός γνώσης, mm-hmm, και αρχαϊκής μνήμης. Οπότε, αν θέλετε, μια δύσκολη συναστρία ήταν αυτή από την άποψη της σύζευξης και του παντρέματος όλων αυτών των στοιχείων, και μέσα σε αυτά και οι 13 ποιητές και ποιήτριες που με το δικό τους λεξιλόγιο και τους δικούς

0: τους προβληματισμούς και τους δικούς τους στίχους δημιουργούν και αυτοί αστερισμούς γλωσσικούς που όλα αυτά κάπως δημιουργούν την ιδανική συναστρία για μας.
1: Γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να γίνει, τώρα μιλάμε για 20 καλλιτέχνες, 13 ποιητές, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος να γίνει ένα άθροισμα από διαφορετικές φωνές χωρίς ενιαίο λόγο. Αυτό είναι το δύσκολο της συναστρίας. Αλλά πείτε μας εσείς πώς έχουν συνδεθεί όλα αυτά και τι μπορεί να δει το κοινό, να ακούσει, να εισπράξει από τις 16 Σεπτεμβρίου.
0: Το κοινό θα εισπράξει καταρχάς μία εμπειρία η οποία θα μπορεί να βιωθεί στο αίθριο του 4ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για έναν χώρο πολύ ιδιαίτερο, γιατί ενώ είμαστε μέσα στα αναγνωστήρια και στη βιβλιοθήκη, υπάρχει από πάνω, πάνω ακριβώς από την έκθεση, μια γυάλινη οροφή που ξαφνικά δημιουργεί αυτή την σύνδεση με το έξω. Ενώ βρισκόμαστε δηλαδή μέσα και θα βλέπουμε τα έργα τα οποία είναι ζωγραφική, γλυπτά, ηχοτοπία. Ξαφνικά θα μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε και το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τον πραγματικό ουρανό που με κάποιο τρόπο, μαγικό τρόπο, εισέρχεται στην εκθεσιακή αυτή εμπειρία. Δηλαδή θα έχουμε το φυσικό φως, τις νεφώσεις, τις μεταβολές της ημέρας που θα μας συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της έκθεσης, και καθώς ο θεατής θα περιλαμβάνει μέσα στην έκθεση, θα έχει την δυνατότητα να διαβάζει και την ποίηση που προανέφερα. Οπότε όλα αυτά κάπως δένουν μεταξύ τους και δημιουργούν ένα αφήγημα μοναδικό.
1: Και έχουμε και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις και στο αστεροσκοπείο και στο Αρσακείο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, πολύ σωστά. Θα υπάρχει μία παράλληλη δράση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στις 11 Σεπτέμβρη. Είναι μάλιστα ημέρα Νέα Σελήνη, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ σκοτάδι και είναι μια ιδανική συνθήκη για να μπορούμε να δούμε τα αστέρια πιο καθαρά. Επίσης θα υπάρχει σε κάποιες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν κάποιες δράσεις στο πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Εκεί οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε κάποιες περιηγήσεις εντός ενός συστήματος προσομοίωσης διαστημικής πτήσης, το οποίο έτσι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνδέει την επιστημονική γνώση με την αίσθηση ενός πραγματικού ταξιδιού. Και έπειτα στο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα της Πανσελήνου, το Σεπτέμβρη, θα φιλοξενήσουμε μια ποιητική βραδιά στο Αρσακείο, και εκεί όσοι θα έχουν την ευκαιρία να προσέλθουν θα ακούσουν τα ποίηματα από τους ποιητές και τις ποιητρίες που συμμετέχουν στην έκθεσή μας.
1: Υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη σας, η ποίηση και η τέχνη να μας βοηθούν να κατανοήσουμε το σύμπαν με έναν τρόπο που η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί?
0: Θεωρώ πως ναι, γιατί πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, κανείς από εμάς, ούτε κι εγώ, είμαστε αστρονόμοι, αστροφυσικοί, οπότε δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με το λεξιλόγιο που θα εξηγούσε ένας ειδικός όρους της αστρονομίας και της αστροφυσικής. Παρ' όλα αυτά, η εικαστική γλώσσα και εγώ με τον τρόπο μου, μέσα από αυτή την έκθεση, μπορούμε να συνομιλήσουμε με το κοινό με έναν άλλο, πιο, αν θέλετε, δημιουργικό τρόπο, ίσως και πιο ρομαντικό, για να αναπτύξουμε ένα διάλογο με το άγνωστο, με αυτό που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, με αυτό που, όπως εσείς στην αρχή είπατε, από την αρχαιότητα προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Και κάπως έτσι, όπως γεννήθηκαν οι φόβοι, οι μύθοι και επιθυμίες και εφηγήσεις του ανθρώπου, εμείς με τον δικό μας τρόπο να εξελίξουμε όλη αυτή την ιστορία και να δώσουμε στον θεατή άλλον έναν τρόπο για να κατανοήσει και αυτός ή να δει ή να
1: ερμηνείες.
0: Ναι.
1: Να ερμηνεύσει. Και τώρα που λέτε να δώσετε, ας πούμε, να ανοίξετε έναν δρόμο για τον θεατή, για τον επισκέπτη, αναρωτιέμαι όσες φορές μιλάμε σχετικά με την επιμέλεια μιας έκθεσης, τι φοβάστε περισσότερο πριν τα εγγένεια, ότι ο κόσμος δεν θα πιάσει ακριβώς την σύλληψη, την ιδέα, ή ότι μπορεί και να την καταλάβει υπερβολικά εύκολα και ότι θα χρειαζόντουσαν περισσότερα easter eggs που λέμε, κρυμμένα στοιχεία.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο, από την άποψη ότι ο κάθε άνθρωπος που επισκέπτεται μία έκθεση είναι ένας λευκός καμβάς και ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του βιώματα και τα δικά του ερεθίσματα. Mm-hmm. Οπότε όποιος, δηλαδή αν ρωτήσουμε σαν exit poll 10 διαφορετικούς ανθρώπους που επισκέπτονται μία από αυτές τις εκθέσεις, ο καθένας και κάθε μία θα σας πει μία διαφορετική προσέγγιση. Αυτό κατ' εμέ είναι και η επιτυχία της έκθεσης. Ακόμα δηλαδή και αν έχουμε 10 θετικές ή 10 αρνητικές γνώμες, είναι επιτυχία. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και αν κάποιος εκφράσει μια αρνητική γνώμη, σημαίνει πως κάτι τον άγγιξε.
1: Κάπως μετατοπίστηκε.
0: Ακριβώς. Mm. Μετατοπίστηκε προς όποια κατεύθυνση. Και αυτή είναι ο ρόλος και ο σκοπός της τέχνης. Να μπορεί να σε μετακινεί, έστω και κατά το ελάχιστο.
1: Ναι. Και αυτό είναι και, όπως είπατε, ο ρόλος και ο σκοπός της τέχνης. Είναι μια συναστρία και αυτή η συνομιλία μεταξύ κοινού και καλλιτεχνών σε έναν εκθεσιακό χώρο. Από 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν στη βιβλιοθήκη, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κύριε Πρόπογλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα σας δούμε βέβαια εκεί στους χώρους της έκθεσης.
0: Θα σας περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
1: Εμείς για την ανταπόκριση πάντα. Γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, λέει η φίλη η Ρούλα εδώ πέρα, πώς θα ήμασταν χωρίς τον ουρανό. Νομίζω ότι θα είχαμε έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό. Δεν όλος μας ο πολιτισμός έχει στηθεί πάνω στην παρατήρηση του ουρανού και, όπως λέγαμε και πριν, πάνω στο φόβο του θανάτου, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Πάμε έτσι να ακούσουμε το τυχερό αστέρι για να το κολλήσουμε με τον ουρανό.

Κωνσταντίνε, είχα ίνιδες, έπαιξαν τον Ιούνιο στην Τεχνόπολη. Έχει και τώρα το Σεπτέμβριο. Α, εντάξει, μας τα επιβεβαιώνει εδώ ο Παντελής. Ε, τότε θα πάμε, Παντελή, γιατί δεν είχαμε πάει τον Ιούνιο. Εγώ δεν είχα πάει δηλαδή, οπότε θα πάμε. Εντάξει. Α, είχαν παίξει. Ναι, τώρα θυμήθηκα. Τώρα είχαν παίξει πάνω στο. Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Συγγνώμη, παιδιά, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Ένα σφάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσεις.

Κωνσταντίνος Βήτα, Γιάννης Παλαμίδα στο τυχερό αστέρι, το οποίο το ανακάλυψε και η σημερινή γενιά, η γενιά Z που λέμε, μέσω του μαέστρο, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Λοιπόν, η φίλη μας η Πετρούλα λέει, ούτε εγώ είδα το φιόρδ, μαράκι μου αγαπημένο, και θέλω να το δω οπωσδήποτε. Δες το ρε Πετρούλα, και θα το δω και εγώ να το συζητήσουμε. Καλό μήνα, καλή επάνωδο, καλή σεζόν να έχουμε, μας λέει, στο κόκκινο της καρδιάς μας, στις εκπομπές της καρδιάς μας. Είμαστε εδώ παιδιά και σας ακούμε, σας στηρίζουμε και εσείς στηρίζετε εμάς με τη σειρά σας. Σας αγαπάμε και εμείς. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Η Ρούλα λέει, γλυκιά κυρία, με τις ωραίες μουσικές και τα καλά λόγια για τον άνθρωπο. Και εγώ λέει, λυπάμαι όταν ακούω όχι μόνο για τους τραγουδιστές ηθοποιούς ότι γέρασαν και να αποσυρθούν, το λένε και για άλλους μεγάλους. Αλλά τι να περιμένουμε, αφού η ίδια η πολιτεία απαξιώνει τους μεγάλους που δεν τους αφήνει να ζήσουν αξιοπρεπώς με τα ψίχουλα που δίνουν, ενώ ξοδεύουν όλη τους τη ζωή να προοδεύει μια χώρα. Και μην ξεχνάμε όχι μόνο τη ζωή τους και πολύ μεγάλο κομμάτι από το μισθό τους που πάνε σε ασφαλιστικές φορές, και έρχεται η ώρα. Και εγώ δυστυχώς, επειδή είχα μια πολύ μεγάλη εμπειρία στα νοσοκομεία, πόσοι άνθρωποι που δεν έχουν έναν δικό τους άνθρωπο να τρέξει και να φροντίσει, πόσοι άνθρωποι έμειναν, μένουν αβοήθητοι και δεν έχουν την αντίστοιχη υπερίθαλψη, ενώ όλα τα χρόνια εργασίας τους πλήρωναν εισφορές. Μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη είναι δάσκαλή μας. Αγαπώ κόκκινο με τον πλουραλισμό των εκπομπών του, λέει. Ναι, πανωρέα μου, ναι, πανωρέα μου. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα τώρα. Είναι ακόμα το βέρτιγκο του Σεπτέμβρη. Είδες, Παντελή, μου στείλες μήνυμα. Δεν καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι είμαστε. Ground control του Major Tom. Δεν καταλαβαίνετε τι επικοινωνία έχω εγώ με τον Ταβανέλο. Διαστημική. Οι Χαΐνιδες λοιπόν, ναι ρε παιδιά, δεν θα παίξουν στην Τεχνόπολη. Θα παίξουν 8 Σεπτεμβρίου. Σωστά όμως είπες, Κωνσταντίνε, ότι θα παίξουν τώρα το Σεπτέμβριο. Στο θέατρο Δώρα Στάρατου, στο Λόφο Φιλοπάπου, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στο πλαίσιο του Fee Hill Sessions. Και εκεί εννοείται ότι θα είμαστε, γιατί αγαπάμε Χαΐνιδες, αγαπάμε το Χαΐνι μας, τον Αποστολάκη. Έχουμε και να τον δούμε και μήνες και μας έχει λείψει. Θέλουμε λίγο από το vibe του. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Λίγο θα ακούσετε από τη Σίλε Κατραλή, έτσι, από αυτό το πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Την είχαμε φέρει εδώ τη Σίλε Κατραλή πριν γίνει τόσο viral. Έτσι, αυτά τα καινούργια πράγματα που παρουσιάζουμε. Ακολουθεί με Λίνα Βελιμέζη, δελτίο ειδήσεων. Κωνσταντίνος Αβόπουλος αμέσως μετά με τις αντιλογίες. Εδώ μένετε κόκκινο μέχρι το βράδυ. Πάει το πρόγραμμα. Λοιπόν, γεια σας, τα λέμε αύριο στις 5.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με αμοιωτή ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδεχομένως ήταν μέσα στο κτίριο επί της οδούλης ή κράτου στην Πλάκα όταν σημειώθηκε το πρωί ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες αναζητούνται 5 άτομα. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και 3 τουρίστες που φέρεται να διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που λειτουργούσε στον πρώτο όροφο. 2 γυναίκες από διπλανό κτίριο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θραύματα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, καθώς υπάρχουν μπάζα κατά μήκος της Λυσικράτους, ενώ κλειστή είναι και η δεξιά λωρίδα της Αμαλίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων. Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εργοτάξιο. Ένας 55χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοτάξιο στο νοσοκομείο Αττικών όταν έπεσε από σκαλοσιά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, σύμφωνα με το 902.gr. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου. Χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, με μεγαλόστομες και γενικόλογες διακηρύξεις και με μια ομιλία έκθεση ιδεών, ο Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλογίζοντας την κυβέρνηση την απουσία ενεργητικής διπλωματίας και συνεκτικής εθνικής στρατηγικής. Και ζητά ενεργητική πολυδιάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 2015-2019 με Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά. Είμαστε το μόνο κόμμα που εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που η κυβέρνηση αρνείται για την ακρίβεια, για το αγροτικό, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Sky. Αντί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιμένουν στη γραμμή Κουλκουδίνα. Αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε, υπογραμμίζει αιχμηρά σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς, και τονίζει καμία άδεια δεν χρειάζεται για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, άφησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο κόκκινο. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την παράδοση του μεγάλου κόμματος της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το σπίτι μας, το σπίτι της αριστεράς, σημείωσε χαρακτηριστικά. Να βάλει τέλος στην ομερτά και το καθεστώς ασυλίας των Γεωργιάδη και Ελπνό Εωδή και άλλων ημετέρων επιχειρείων. Παύλος Πολάκης με την κατάθεση νέου αποκαλυπτικού συμπληρωματικού υπομνήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για άμεση διαβίβαση στη Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, η Εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με φόδους και αυτοψίες που μένουν να επιβεβαιωθούν. Έτσι, απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε Εωδή και Υπουργείο Υγείας, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητάει ο ανακριτής, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Να μαζέψει τα χθεσινά καρφιά προς τους προκατόχους του επιχειρεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αμέσως μετά την ψήφιση μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του νομοσχεδίου για τον αλλιευτικό κώδικα και του επίμαχου άρθρου 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις της περίοδου 2018-2022. Ο Μαργαρίτης Χινάς, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, διευκρίνησε ότι δεν αφορά τους προκατόχους του. Το παλιό αφορά ένα σύστημα δεκαετιών πριν το 2019, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κίνησε διαδικασίες επί παράβαση κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών για το ξέπλυμα χρήματος για μη πλήρη ενσωμάτωση των κανόνων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων, καθώς και για το υδρογόνο και το απανθρακοποιημένο αέριο. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεση στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου. Αναμένεται και το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος, καλά στην υγεία τους 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού που απομακρύνθηκαν από το πλοίο Αιγαίρος και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Δημόσια επιστολή έστειλε από τις φυλακές Ναυπλίου ο δεύτερος προφυλακισμένος που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίνης. Στην επιστολή που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Indymedia, σημειώνει ότι 16 χρόνια μετά δεν του ζητήθηκε καν να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει. 16 χρόνια μετά καλούμε να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούζ, παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, το στενό θα ανοίξει στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχσί. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένοχοι για το σύνολο σχεδόν των 115 κατηγοριών που αφορούν οικονομικές παραβιάσεις, εκρίνει η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League, τη Manchester City. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αθλητικού Αγγλικού Σύλλογου, με τη σειρά του, διαψεύδει το ρεπορτάζ, αναφέροντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, υπενθυμίζοντας ότι έχουν συμφωνηθεί όροι εμπιστευτικότητας.
1: Ο καιρός.
0: Πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων από απόψε το βράδυ και από τα βορειοδυτικά. Σήμερα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, ενώ αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμηλή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κορονέου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αγωνία για τους 5 αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει και έκτο αγνοούμενο άτομο που διέμενε στο κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης που λειτουργούσε στον πρώτο όροφο. Οι έρευνες της πυροσβεστικής συνεχίζονται στα συντρίμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ φέρεται να εντοπίστηκε τσάντα μιας Αμερικανίδας. Αγνοείται και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Δύο γυναίκες από διπλανό κτίριο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ακραία καταστροφή, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης. Εξετάζεται το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, καθώς υπάρχουν μπάζα κατά μήκος της Λυσικράτους, ενώ κλειστή είναι και η δεξιά λωρίδα της Αμαλίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων. Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εργοτάξιο. Ένας 55χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοτάξιο στο νοσοκομείο Αττικών όταν έπεσε από σκαλοσιά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, σύμφωνα με το 902.gr. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου. Είμαστε το μόνο κόμμα που εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που η κυβέρνηση αρνείται, για την ακρίβεια, για το αγροτικό, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου σε συνέντευξή της. Αντί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιμένουν στη γραμμή Κουλκουδίνα, αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε, υπογραμμίζει αιχμηρά σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς, και τονίζει: καμία άδεια δεν χρειάζεται για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, επιμένει στον ισχυρισμό ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, άφησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο κόκκινο. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την παράδοση του μεγάλου κόμματος της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σπίτι μας, το σπίτι της αριστεράς, σημείωσε. Να βάλει τέλος στην ομερτά και το καθεστώς ασυλίας των Γεωργιάδη και Ελπνό ΕΟΔΗ και άλλων ημετέρων επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης, με την κατάθεση νέου αποκαλυπτικού συμπληρωματικού υπομνήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άμεση διαβίβαση στη Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, η Εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με εφόδους και αυτοψίες. Έτσι, απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε ΕΟΔΗ και Υπουργείο Υγείας, αναφέρει. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητάει ο ανακριτής, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. να μαζέψει τα χθεσινά καρφιά προς τους προκατόχους του επιχειρεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον αλλιευτικό κώδικα και του επιμαχού άρθρου 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις της περίοδου 2018-2022. Ο Μαργαρίτης Χινάς διευκρίνησε ότι δεν αφορά τους προκατόχους του. Το παλιό αφορά ένα σύστημα δεκαετιών πριν το 2019, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κίνησε διαδικασίες επί παραβάσης κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών για το ξέπλυμα χρήματος, τιμή πλήρη ενσωμάτωση κανόνων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία θυμάτων, καθώς και για το υδρογόνο και το απανθρακοποιημένο αέριο. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου. Αναμένεται και το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος να συνδράμει στην επιχείρηση. Καλά στην υγεία τους, 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού που απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το πλοίο και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Δημόσια επιστολή έστειλε από τις φυλακές Ναυπλίου ο δεύτερος προφυλακισμένος που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίνης. Στην επιστολή που δημοσιεύτηκε στο Ιντιμίτια σημειώνει ότι 16 χρόνια μετά δεν του ζητήθηκε καν να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει. 16 χρόνια μετά καλούμε να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική Ένωση Νοικιαστών κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν ένα νέο νόμο, προκειμένου να ανακοπεί η κρίση στέγης που πλήττει τη χώρα. Το αίτημα διατυπώνεται δύο μέρες μετά την έξωση από την κατοικία της στη Μαδρίτη, της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, μιας 87χρονης συνταξιούχου που αναγκάστηκε να φύγει από το διαμέρισμα στο οποίο έμενε επί 70 χρόνια, αφού η εταιρεία κινήτρων στην οποία ανήκει ζήτησε αύξηση του μηνιαίου ενοικίου. Γεγονός που προκάλεσε και κύμα οργής με διαδηλώσεις στην Ισπανία. Στις αθλητικές ειδήσεις, φτωχότερο από σήμερα το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Στη μνήμη του θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
4: Ο καιρός.
5: Πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από απόψε το βράδυ και από τα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα σήμερα θα επηρεάσουν Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερέα, ενώ αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντέλης Δαβανέλος είναι στις φωτογραφίες αλλά και στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77. Ενοχλήστε τον, όπως ενοχλήστε και εμάς γραπτός, με μηνύματα που έρχονται μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, στο 69-85-87-0059. Να το πω με τον τρόπο που έχω συνηθίσει, 698-58-70-059. Και πάμε στα μουσικά μας. Ξεκινήσαμε ένα τραγούδι από τα πρώτα που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος το 1963 για τον Τρίτο Δρόμο, την ταινία του Ιωνα Νταϊφά και σε στίχους εκείνου. Τότε το είχε τραγουδήσει η Γιωβάνα σε ενορχήστρωση πιο κοντινή στις συνήθειες της ακουστικές της δεκαετίας του 60. Τώρα με πιο δυναμική και σημερινή ενορχήστρωση η Ρωσαΐα, η φίλη μου, η αγαπημένη, που είναι μαζί μας στο στούντιο, τραγούδησε και αυτό και άλλα τραγούδια που θα ακούσουμε και η παρουσία της Ιρός, γιατί εγώ δεν κάνω σαχλαμάρες με τις γενικές Ιρό της Ιρούς, έτσι, να είμαστε εξηγημένοι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα είναι μαζί με τον Μπάμπη Στόκα σε 5 μέρες, 4, την άλλη Τετάρτη, 30 του μηνός, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, στη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, με μια καινούργια ματιά πάνω στα ερωτικά του τραγούδια και βέβαια μια συναυλία του Ξαρχάκου είναι πάντα αυτή που περιμένουμε με αγωνία, διότι πάντα έχει καινούργια στοιχεία κλπ. Και λοιπά. Μιλάμε τα αυτονόητα. Ιρώ μου, καλώς μας ήρθες.
1: Καλώς σε βρίσκω, αγαπημένη μου Αλέξη. Με τιμά να με λες φίλη σου, με τιμούν τα λόγια σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ απόψε για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ωραία.
0: Τι θα γίνει λοιπόν την Τετάρτη το βράδυ στο Λυκαβητό?
1: Την Τετάρτη το βράδυ κλείνει ένας κύκλος συναυλιών με τίτλο «Ταξίδι στο φως». Ο κύκλος αυτών των συναυλιών ξεκίνησε πρόπερση, το Σεπτέμβριο του 2024, στο Σούνιο, σε μια νομίζω ιστορική συναυλία που υπάρχει και στο YouTube και ήταν πραγματικά κάτι το ξεχωριστό. Αρχής γενομένης λοιπόν από αυτή τη συναυλία ακολούθησαν άλλες 11 συναυλίες με τίτλο «Ταξίδι στο φως», οι οποίες ήταν σε αρχαιολογικούς χώρους, εκεί έλαβαν χώρα, ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Και οι δύο καταληκτικές συναυλίες στο Ηρώδιο. Όλες αυτές οι συναυλίες ήταν
0: sold out. Καλά, ναι.
1: Και έτσι λοιπόν, για να κλείσουμε πια θριαμβευτικά αυτό τον κύκλο των συναυλιών, όπου και ο Σταύρος Ξαρχάκος θέλει λίγο να κλείσει αυτή την περίοδο των εμφανίσεών του, θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από τις εμφανίσεις μετά και από αυτή τη συναυλία. Να σου δίνω και είδηση. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε από το μαέστρο να κάνει 2 συναυλίες στο Λυκαβητό. Η μία πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, ήταν sold out, με τον Γιάννη Κότσιρα, με τα λαϊκά του τραγούδια, και εδώ με πιο ερωτικά του τραγούδια και με έναν διαφορετικό ήχο στο πρώτο μέρος. Ο Σταύρος έχει κατά καιρούς δώσει...
0: Κάποια μίγα τον έχει τσιμπήσει το μαέστρο τελευταία και θέλει να ακούει τα παλιά του τραγούδια πειραγμένα. Πάντα τα πειράζει και ο ίδιος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Αλλά τώρα τα πειράζει έτσι.
1: Κοίταξε
0: να δεις. Πολύ.
1: Εγώ πιστεύω και τώρα το λέω γιατί εγώ έχω αυτή την εντύπωση, δεν το έχω συζητήσει μαζί του και είναι μια πολύ καλή έτσι, ιδέα συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι ξαναβρίσκει ίσως και έναν εαυτό που υπάρχει σε δισκογραφίες του. Δηλαδή.
0: Αυτό τον ηλεκτρικό εννοεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό υπάρχει από το 1974.
1: Ακριβώς.
0: Και τη συλλογή του Ξυλούρη, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο. Εγώ δηλαδή έτυχε να ακούσω από το αρχείο που τώρα ψηφιοποιείται. Άκουσα, ας πούμε, έναν τρομερό ηλεκτρικό ήχο σε ηχογραφήσεις με τραγούδια με τη Φλέρη Νταντονάκη.
0: Αυτή που... η συναυλία στο Ρεξ βρέθηκε. Αυτή η συναυλία.
1: Δεν ξέρω από πού είναι.
0: Αν είναι αυτή η συναυλία, πείτε σας παρακαλώ στο μαέστρο να τη βγάλει δίσκο, την περιμένει κόσμος και κοσμάκης να την ακούσει.
1: Δεν μπορεί να είναι από εκεί. Υπάρχει ο ηλεκτρικός ήχος σε πάρα πολλούς δίσκους του και στο Dark Side of
0: the Moon, και
1: τα λοιπά.
0: Και στη Λόλα.
1: Και στη Λόλα και παντού. Τώρα λοιπόν έγινε μια γνωριμία εντελώς τυχαία. Δηλαδή πέρυσι, περίπου τέτοιος καιρός θα ήταν, ο μαέστρος δεν έχει social media και τα λοιπά για να βλέπει βίντεο και πράγματα. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν πάω κατά καιρούς και του δείχνω που και που και ή μου λέει φύγε από εδώ, ή του αρέσει. Έτσι λοιπόν πήγα και του έδειξα τον Μπομπ Κατσιόνι, τον οποίο δεν γνώριζα να πω την αλήθεια.
0: Ούτε εγώ τον γνώριζα.
1: Μπράβο. Και τον άκουσα να λέει ότι πολύ πριν τον Κάρλος Σαντάνα, ο Μέγας Ξαρχάκος είχε γράψει αυτό και το έπαιζε αλλά Σαντάνα λίγο αυτή την εισαγωγή από το ένα πρωινό. Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε αυτή η εκδοχή και με φόβο λίγο πήγα και του λέω να σου δείξω κάτι. Αν δεν σε αρέσει, πες μου μόνο. Λοιπόν, και το βάζω, τα ακούει, με κοιτάει. Εγώ νομίζω ότι με στραβοκοιτάει.
0: Με εκείνο το βλέμμα του Ξαρχάκου. Ναι.
1: Με αυτό το βλέμμα, αλλά ήταν τελικά παραπλανητικό και μου λέει: ωραίο είναι.
0: Ουφ, λες εσύ από μένα.
1: Τώρα, πώς του ήρθε η έκλαμψη μέσα στο χειμώνα να πάρει τον Μπομπ και να κάνει κάποιες, να βάλει κάποιες πινελιές σε τραγούδια που ετοιμάζουμε για τον ερχόμενο δίσκο.
0: Ναι, και
1: τον
0: και πήρε θα μου και... τα πεις και αυτά. Μπράβο, λέμε, αλλά...
1: Και τον πήρε και στις δύο συναυλίες στο Ηρώδιο και τώρα του δίνει και το χώρο, όπως κατά καιρούς έχει δώσει σε συνεργάτες του και το φίλο μας, το Μακαρίτο Βασίλη, και τον νέο κλίπ που τον λατρεύει και τον εκτιμά απίστευτα.
0: Το Βασίλη Δρογκάρη είναι εσύ.
1: Το Βασίλη Δρογκάρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έτσι λοιπόν τώρα πήρε τον Μπομπ, γιατί τον θέλει σε κάποια τραγούδια, δεν ξέρω, 7-8 τραγούδια που θα πούμε με τον Μπάμπι, να τα επιμεληθεί ο Μπομπ, να έχουν αυτό τον ήχο. Πρώτου περάσουμε στο δεύτερο μέρος που θα διευθύνει ο μαέστρος και θα είναι κλασικά τραγούδια αλλά Ξαρχάκο.
0: Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι θα είναι και το σύνολο ηχόδραση με τον Νίκο Τουλιάτο.
1: Βεβαίως να το πούμε αυτό. Ένα καταπληκτικό γκρουπ κρουστών, το ξέρουν, ναι. Που έχει μέσα και νέα παιδιά, μαθητές του, και έχει και φτασμένους όπως ο Σόλης Μπαρκή, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, είναι νομίζω μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία και για μένα είναι ιδιαίτερη γιατί και ο Σταύρος μου ανακοίνωσε αυτό, δηλαδή ότι θέλει για λίγο να κάτσει μετά, γιατί θέλει να συνθέσει. Δεν θέλει να κάνει.
0: Κάτι έχει στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Οπότε κλείνει ένα κύκλος τώρα.
0: Δεν τα λένε αυτά. Τα κάνουν και όταν τα κάνουν μετά. Μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχουμε και μοναδικό με τη σύμπραξη Ξαρχάκου, Ηρός Σαΐα και Μπάμπη Στόκα.
1: Και μικρού Ξαρχάκου.
0: Ναι.
1: Και μικρού Ξαρχάκου, γιατί εδώ πέρα.
0: Σταύρος Τζούνιορ, βέβαια.
1: Να πούμε ότι το κουπλέ είναι του Σταύρου από μια παλιά του μελωδία. Από το Μοναστηράκι και Τετράγωνα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, που λέγεται Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τον τίτλο λοιπόν, τώρα, αλλά τη μελωδία.
1: Αυτή τη μελωδία την ανακάλυψα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήθελα να γίνει τραγούδι.
0: Να την κάνεις κάτι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: δεν έβγαινε. Έβγαινε μόνο ένα κουπλέ. Και μου λέγε ο Σταύρος, δεν βγαίνει τραγούδι, δεν βγαίνει. Εκείνες τις μέρες έτυχε να σκαρώσει ο μικρός μια μελωδία και κάνει μαθήματα και ο γιος μας και η κόρη μας με τον Νεοκλή και του λέω, ρε Νεοκλή, μήπως δένουν αυτές οι μελωδίες. Έτσι λοιπόν δέθηκαν αυτές οι δύο μουσικές, πατέρα και γιου.
0: Και δύο Ξαρχάκι.
1: Δύο Ξαρχάκι. Το κακό είναι ότι τώρα ζηλεύει και η κόρη, κατάλαβες, θέλει να απειλεί ότι θα γράψει και αυτή.
0: Να το κάνει.
1: Λοιπόν, και μπήκαν και οι στίχοι της Ρόζας Θεοτόκη και έγινε το ταξίδι για το Σάντα Φε.
0: Λοιπόν, ένα κομμάτι που αν το ακούσει κάποιος δεν παίρνει χαμπάρι ότι είναι Ξαρχάκος, δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρός λύτης του Σταυρολέξου για να διακρίνει τη μελωδία από το μετά Μοναστηράκι Τετράγωνο. Είναι όμως του μαέστρου και θα ακουστεί φαντάζομαι και στον Λυκαβητό. Έλα για να ονομάσω.

0: Λοιπόν, και ενώ εδώ με την Ηρώ Σαΐα διαλέγουμε φωτογραφία να ανεβάσουμε στο Facebook και παραλίγο να ξεχαστούμε και να μην βγούμε στον αέρα, μιλάμε για τη συναυλία της Τετάρτης. Mm-hmm. Πες μου τον τίτλο, είπαμε, τον ξεχνάω.
1: Ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό.
0: Μάλιστα. Ηρώ Σαΐα, Μπάμπη Στόκας, ο Μπομπ, πώς τον είπαμε.
1: Κατσιόνης,
0: να με συγχωρήσει ο άνθρωπος, την περίπτωσή του την μαθαίνω κι εγώ τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα μείνει στη μνήμη μου. Ο Νίκος ο Τουλιάτος με την ηχόδραση, η ορχήστρα με επικεφαλής τον Νεοκλήνη Νεοφυτίδη, mm-hmm, και πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Παραπάνω από τους μισούς είναι αδελφικοί φίλοι μου. Και είναι ένας ικανός λόγος για να ανέβει κανείς την Τετάρτη στο Λυκαβητό, το ανακαινισμένο θέατρο του Λυκαβητού. Πώς θα αναμνήσω εγώ από αυτό το χώρο, και μετά από τότε που έκλεισε, δεν έχω ξανανέβει. Είναι η πρώτη φορά που.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, αξίζει, γιατί πρώτα απ' όλα. Από το 78 που έδωσε ο Σταύρος μια σειρά συναυλιών μιας εβδομάδας, 10 ημερών.
0: Εκεί ήμουνα σε όλα τα προγράμματα.
1: Αλήθεια,
0: βέβαια. Και όλη μου η τάξη του σχολείου.
1: Εσύ είσαι πολύ μιμένος. Λοιπόν,
0: απλώς πιο μεγάλος από σένα, Ιερό.
1: Εγώ ήμουνα.
0: Είσαι νινή ακόμα που λέγεται το τραγούδι.
1: Λοιπόν, μετά άνοιξε το θέατρο του Λυκαβητού ο Σταύρος Ξαρχάκος το 2023 σε μια sold out συναυλία, και μετά παίξαμε το Ρεμπέτικο.
0: Έγινε εκεί το Ρεμπέτικο.
1: Ναι, πέρυσι έγινε και εκεί.
0: Δεν ήταν στο Ηρώδιο.
1: Έγινε στο Ηρώδιο, τρεις φορές στο Ηρώδιο, δύο φορές στο Μέγαρο Μουσικής και μία στο Λυκαβητό. Όλες sold out και ήταν όλες μαγικές, και οφείλω να σου πω ότι ενώ δεν το περίμενα ότι θα είναι έτσι στο Λυκαβητό, γιατί το είχα συνηθίσει έτσι στη μυσταγωγία του Ηρωδίου και τα λοιπά, ή ενός κλειστού χώρου, ήταν εξίσου όμορφα στο
0: Λυκαβητό. Πλάκα κάνεις τώρα, είναι μαγικός χώρος στο Λυκαβητό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι λοιπόν τώρα.
0: Τη συναυλή του μουσικού Αύγουστου του Ξαρχάκου του 78, που τη θυμάμαι σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι το άσπρο το πουκάμισο. Να διευθύνει τον Κώστα Παπαδόπουλο στο μπουζούκι. Τη Σωτηρία Μπέλο, τον Αντώνη Καλογιάννη, τον Ξυλούρη.
1: Τη Γαλάνη.
0: Τη Γαλάνη, το Δημητράτο. Και να εμφανίζει τα τότε καινούργια του τραγούδια που κάνανε 30 χρόνια να βγουν, αυτά που αργότερα τα ακούσαμε με την Getty Dali. Αυτό τον αδικημένο δίσκο.
1: Πολύ, πολύ αδικημένο δίσκο.
0: Νομίζω από την ίδια την Getty Dali, αλλά ο Ξαρχάκος το χρέος του το έκανε. Και έκανε έναν υπέροχο, υπέροχο δίσκο. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι που δείχνει ακριβώς αυτό που ισχυρίζεσαι και που φυσικά συμφωνώ, ότι αυτές οι ηλεκτρικές και ροκ, ας πούμε, ματιές δεν είναι καινούριο πράγμα στη ματιά του μαέστρου. Mm-hmm. Ήδη από το 1972, Διόνυσε Καλοκαίρι μας, δειλά και πιο αποφασιστικά στη συλλογή, τουλάχιστον δύο τραγούδια με τον Νίκο Ξυλούρη έχουν αυτά τα γκάζια που δεν περιγράφονται.
1: Το Παραμύθι. Γυρνά να μίλει τα παιδιά, πάρα
0: και,
1: πολύ.
0: Και πώς να σοπάσω.
1: Και το πώς να σοπάσω.
0: Γυρνά να μίλει τα παιδιά είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ωραία. Είναι ροκ στο δρόμο του Ουσάκ. Ασύλληπτη πρωτοπορία. Δεν ξέρω ποιος παίζει ηλεκτρική κιθάρα, ή και αν ξέρω το έχω ξεχάσει. Πάντως παίζει πάρα πολύ ωραία ο άνθρωπος, και βέβαια είναι ο μεγάλος Ξυλούρης.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Εκλεκτοί καλεσμένοι μας εν όψη της συναυλίας της Τετάρτης στο Λυκαβητό, η φίλη μου, η θαυμάσια τραγουδίστρια η Ρώσα Αΐα. Και στην παρέα μας είναι ο ήχος του Σταύρου Ξαρχάκου, ο παλιότερος και ο νεότερος. Γιατί αυτό το τραγούδι μπορεί να έχει σφραγίσει το 1964, όταν ακούστηκε στη Λόλα, σε αυτή την καταπληκτική σκηνή που πάει ο Νίκος Κούρκουλος μετά από τη φυλακή να συναντήσει την αγαπημένη του και σκάει το μπουζούκι του Ζαμπέτα και διασταυρώνονται οι ματιές και γίνεται ένα εκρηκτικό πράγμα. Και τώρα που το σκέφτομαι μου σηκώνεται η τρίχα. Αλλά εξίσου μπορεί να σηκωθεί η τρίχα και στην καινούργια εκτέλεση που ακούσαμε, που υπογράφεται ενορχιστρωτικά από τον Νεοκλήμη Νεοφοιτίδη, σπουδαίος μουσικός.
1: Σπουδαίος.
0: Έτσι, και εξαιρετικό παιδί, με τα λόγου γνώσεως το λέμε και οι δύο. Στην καινούργια διαχείριση με τη φωνή της Ιρός, η Ιρό της Ιρός, το ξαναλέμε.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και αυτό τώρα είναι. Θα το παίξετε βεβαίως την Τετάρτη.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το τραγούδι σε αυτή την εκδοχή κυκλοφόρησε 10 χρόνια πριν, το 2016. Ωραία. Τώρα, επειδή θέλω να πούμε λίγο για τον δίσκο που έρχεται.
0: Ναι.
1: Έχει ξανακυκλοφορήσει σε μια επίσης υπέροχη διασκευή του Paper Cut πάνω σε αυτή την εκδοχή με τη φωνή του Σταύρου και τη δική μου.
0: Ναι, αυτό το...
1: Και θα ακουστεί και αυτό στο πρώτο μέρος, εννοείται ηλεκτρικά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που απέκτησε δεύτερη ζωή και τρίτη ζωή θα πω εγώ τώρα. Και χαίρομαι πολύ γιατί όπως και το ένα πρωινό, αν το έχεις ακούσει, χωρίς να έχει... ενορχιστρωτικά και ερμηνευτικά καμία σχέση με την πρώτη φορά, που έτσι κι αλλιώς στις καρδιές όλων μας οι πρώτες εκτελέσεις είναι ξεπέρασες.
0: Ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί
1: είναι,
0: να το...
1: Σέβεται την ραχοκοκαλιά του τραγουδιού και είναι κάτι το διαφορετικό. Και που...
0: Δεν πειράζει τη δομή του τραγουδιού, δεν πειράζει τα ακόρντα του τραγουδιού,
1: ακριβώς.
0: Δεν πειράζει το χαρακτήρα του τραγουδιού. Του δίνει άλλα χρώματα,
1: ακριβώς.
0: Και αυτό είναι το ωραίο. Πες μας για το δίσκο σου, τον οποίο... Από τώρα σου λέω ότι όταν με το καλό θα βγει θα ξανάρθεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια θα έρθω με χαρά.
0: Και θα ξαναχαθείς εδώ στα στενά του μεταξουργείου.
1: Ναι.
0: Σου είπω από τους δρόμους και θα μου λες μετά να σε συνοδεύσω.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος που ετοιμάζεται σιγά σιγά. Αργά και βασανιστικά που λέω εγώ.
0: Ναι, πολύ το βασανίζω.
1: Ναι. Εδώ και 10 χρόνια. Γιατί ο μαέστρος δεν μπορεί να πιέσει. Δεν μπορεί κανένας να τον πιέσει να κάνει οτιδήποτε. Άμα θέλει να κάνει κάτι, το κάνει. Οπότε λοιπόν γράφτηκε ένα τραγούδι το 17, άλλο τραγούδι το 18, άλλο το 22. Και έτσι λοιπόν μαζεύτηκε ένα υλικό με 4 παλιές.
0: Παλιά τραγούδια.
1: Με 4 παλιά τραγούδια. Τα οποία θα ακούσετε με διαφορετικό ήχο. Τα 2 τα έχετε ακούσει ήδη. Και μαζεύτηκαν και κάποια καινούργια τραγούδια σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, του Νίκου Μωραΐτη, της Λίνας Νικολακοπούλου, ένα δικό μου. Το ένα καινούργιο με τον Μπάμπη Στόκα έχει κυκλοφορήσει. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Το πιο πρόσφατο είναι αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια και θα αλλάξω τη σειρά. Για τον Γιάννο Ηλιάδη. Και δεν θα ακούσουμε το Για Χατήρι Σου, θα ακούσουμε το ένα πρωινό. Εντάξει, Γιάννο. Εντάξει. Που κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι
1: ακριβώς.
0: Το φρέσκο.
1: Πριν από μια εβδομάδα.
0: Τώρα να σου δω.

0: το έχω γράψει κιόλας πολλές φορές, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλαμψε για πολλά πολλά πολλά χρόνια γράφοντας μουσική επί παραγγελία. Οι πολλές μουσικές του που ξέρουμε, από την αρχή, είναι όλα γραμμένα για ταινίες και για θέατρα. Όταν λοιπόν κάποιος έχει το ζόρι του deadline και δεν έχει την πολυτέλεια να πει εγώ πάω διακοπές τώρα και αφήστε με ήσυχο, αλλά πρέπει να το παραδώσει και να μην πάει διακοπές, ή όταν πρέπει να ζωρίσει τον Γιώργο Παπαστεφάνου για να του δώσει τους στίχους από το ένα πρωινό που θα ακούσουμε, τα έχει πει πολύ ωραία ο Γιώργος Παπαστεφάνου, τότε όταν έχει ολοκληρώσει αυτό τον κύκλο και είναι πια ο Ξαρχάκος που μπορεί να κάνει ας πούμε αυτό που θέλει, δεν θα ζοριστεί χρονικά. Αρκετά ζορίστηκε στη ζωή του.
1: Τα λες πάρα πολύ σωστά. Προφανώς και γι' αυτό άρχισε να τελειώσει αυτός ο δίσκος. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά ναι, δεν υπήρχε κάποιος να τον πει.
0: Νομίζω.
1: Όχι, έχεις δίκιο, γιατί δεν έγινε κάποια παραγγελία γι' αυτό. Δηλαδή θυμάμαι τώρα που το λες. Το μόνο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια κατά παραγγελία σε εισαγωγικά ήταν η σονάτα του Σελινόφωτος που ο Γιώργος Λούκος τότε του
0: τώρα,
1: είχε.
0: Τώρα είναι πια μια άλλη συγκυρία, ναι, και είναι πολύ διαφορετικό.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί πραγματικά εδώ πέρα δεν υπήρξε κάποια πίεση.
0: Ναι, αλλά πήγαινε στη δεκαετία του 60. Ό,τι τραγούδι του Ξαρχάκου, μεγάλο θυμάσαι, είναι επί παραγγελία. Με
1: ναι, άλλο σου λέω ότι ακόμα και τώρα, τελικά, δηλαδή το 15 που έκανε με τη Μαρινέλα τη σονάτα του Σελινόφωτος, το έκανε πάλι επί παραγγελία, γι' αυτό και ήταν στην ώρα του αυτό. Εγώ δεν πίεσα κάτι,
0: ναι,
1: γιατί εντάξει, δεν ήθελα κιόλας να τον πιέσω. Οπότε αργά και βασανιστικά, που λέω εγώ, μαζεύτηκε αυτό το υλικό. Όντως, και σίγουρα είναι διαφορετικό για αυτόν και μακάρι να υπάρξει και ένα κίνητρο για μια ταινία, για ένα θεατρικό, γιατί είναι κίνητρο.
0: Επί τη ευκαιρία, μένετε στο ίδιο σπίτι, τον ξέρεις, ξέρεις τα αχούγια του, τις συνήθειές του κλπ. Ακούει το παλιό του υλικό?
1: Δεν ακούει Ξαρχάκο γενικότερα.
0: Ούτε το παλιό, ούτε το καινούριο.
1: Σπανίως θα ακούσει όταν θα φτιάξουμε κάτι μαζί ή κάτι για κάποιον άλλο.
0: Όχι,
1: λοιπά,
0: να ξανακούσει.
1: Πολύ σπανίως.
0: Το soundtrack από τη Λόλα που λέγαμε και πιο
1: πολύ σπανίως. Όχι, δεν έχει τύχει. Μόνο εγώ όταν τα βάζω. Γιατί εμένα μου αρέσει να ακούω. Και μαθαίνουν και τα παιδιά.
0: Μα δεν είναι μόνο η αισθητική απόλαυση. Είναι και η ανάγκη να ξαναθυμηθούμε κάτι, να ψάξουμε κάτι. Αυτό που...
1: Μόνο αν υπάρχει λόγος να ψάξει κάτι. Για να πεις ότι θα κάτσει να ακούσει κάτι δικό του μέσα στο σπίτι, αποκλείεται.
0: Γιατί τον θυμάμαι να πειράζει το Μίκη τα έργα, τις μπαλάντες, τον επιτάφιο.
1: Το Μίκη, το Βαμβακάρι, το Τζιτσάνι, τους πάντες.
0: Τζιτσάνι διάλογοι, όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχει συνεχή επαφή με ένα υλικό μουσικό. Ακούει μουσική μέσα στο σπίτι.
1: Ακούει μουσική. Δεν ακούει δική του μουσική.
0: Δεν ακούει δική του μουσική. Μάλιστα.
1: Okay. Αν σε κατατόπισα.
0: Ναι, γιατί...
1: Να φανταστείς σε γιορτές που μαζευόμαστε φίλοι μουσική και τραγουδάμε κτλ. Ζητάμε να παίξουμε ένα τραγούδι του. Ποτέ δηλαδή δεν θα πει παίξε το δίχτυ, ξέρω εγώ. Ναι. Κατάλαβες. Ποτέ. Εμείς ζητάμε. Αυτό ζητάει Τσιτσάνι, Βαμβακάρι, ναι, παλιούς ρεμπέτες, οτιδήποτε θες.
0: Και τον θυμάμαι και στη Σύρο. Εκεί που είχε μπλέξει με τους Λεβέντες, με τον Αρίστοτο Βαμβακούση, επίσης,
1: ναι, ναι,
0: εξαιρετικό,
1: ναι,
0: φίλο κλπ. Που ήταν τόσο με ενέργεια να δώσει από τη φλόγα του στους νεότερους, που ήταν κάτι καταπληκτικό, ας πούμε. Δηλαδή,
1: πάλι σε τραγούδι άλλων.
0: Του Μάρκου, του Καλδάρα, δεν θυμάμαι ποιανού ήταν.
1: Του Μάρκου ήταν αυτό. Αυτό εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί συνήθως οι καλλιτέχνες που είχα γνωρίσει είχαν ένα. Ωραίο, θα το πω εγώ, κόλλημα με το ρεπερτόριό τους, με τον εαυτό τους, με το έργο τους κτλ. Εδώ είδα κάτι το εντελώς αντίθετο. Τόσο πολύ δηλαδή που πια δηλαδή έφτανε σε σημεία για τα δικά μου μάτια υπερβολής. Όμως όχι, δεν είναι έτσι. Πραγματικά ο Σταύρος αγαπάει και θαυμάζει έργα άλλων. Κάτι αυτό το οποίο εγώ δεν έχω δει σε άλλον.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ.
1: Και τα έχει αναδείξει, έτσι.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
1: Να πούμε και κάτι για την ορχήστρα που είχε, την ΚΟΕΜ. Ότι ήταν ο μοναδικός συνθέτης που είχε, ας πούμε, μια ορχήστρα υπό την αιγίδα του, ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής και την είχε δανείσει. Σε ποιον δεν την είχε δανείσει αυτή την ορχήστρα? Στον Σαββόπουλο, στον Νικολόπουλο, στον Μονώτη Μαυρουδί, στον Βασίλη Δημητρίου, στον Λεοντή. Δηλαδή, γενικά δεν έχει τέτοιο κόλλημα που κάποιοι άλλοι έχουν με τον εαυτό τους και με το έργο τους. Και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που τοποθετούμε τα πράγματα επί αυτής της βάσεως. Τώρα, ρώτησα να ακούει την μουσική του. Γιατί, ας πούμε, όταν έγραφε

0: «Τα κορίτσια στον ήλιο», από όπου το ένα πρωινό που θα ακούσουμε, αυτό το εναρκτήριο κομμάτι είναι τόσο pop, φρέσκο της εποχής. Δεν είχε σκάσει ακόμα αυτός ο ήχος.
1: Και να πούμε ότι ήταν ο πρώτος που έφερε το νέο κύμα, γιατί είναι νέο κύμα είναι αυτός ο ήχος.
0: Πιο κάτω από το νέο κύμα είναι ακόμα πιο προχωρημένο.
1: Πιο προχωρημένο, αλλά μετά από αυτό ακολούθησαν όλα τα άλλα με αυτό τον ήχο.
0: Άρα, θυμάται πόσο μπροστά ήταν τότε αυτό το κομμάτι, αυτό ρωτάω. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα.
1: Ρώτα τον ίδιο γι' αυτό.
0: Αν τον βρει το μαέστρο, είναι δυσθεώρητος εκεί πέρα. Ελπίζω κάποια στιγμή να τον τρακάρω στον δρόμο και να του απευθύνω κάποιες ερωτήσεις.
1: Να τον κατακλείσεις με ερωτήσεις.
0: Να του βάλω στο πόδι μια μπάλα και εκεί θα τον ρωτήσω. Αστειεύομαι προφανώς, αλλά αγαπάμε Σταύρο Ξαρχάκο. Και εγώ προσωπικά, δηλαδή, όσα χρόνια ζω, ακούω τη μουσική και τα τραγούδια του. Έλα να ακούσουμε τη διασκευή ένα πρωινό, με λόγια του Γιώργου Παπαστεφάνου.
1: Βεβαίως.
0: Είναι από τα τωρινά, από τον δίσκο που θα έρθει.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε.

0: μια χαρά διασκευή. Πραγματικά μια χαρά.
1: Όχι απλώς μια χαρά. Κάτσε. Πολύ το ίδιο. Μια χαρά. Πες καλύτερα είναι χάλια άμα δεν σ' αρέσει. Μην πεις μια χαρά.
0: Έλα, έλα.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα.
0: Αλληλοπειραζόμαστε με την Ρώσα Αία. Ο Μπομπ. Πες τον, μην τον πω, Σουβγκαράκι τον άνθρωπο.
1: Αλλή μόνο τον άνθρωπο.
0: Όχι.
1: Μπομπ Κατσιόνης.
0: Προς Θεού δηλαδή, γιατί εγώ κάνω κάτι τέτοιες γκάφες στον αέρα. Δεν τον ξέρω και ναι. μου φάνηκε πολύ, πώς το λένε, φρέσκο πρόσωπο. Και ειδικά όταν έχει την...
1: Κοίταξε, στο χώρο της ροκ, όπως έχω καταλάβει, τον ακολουθεί πάρα πολύ κόσμος και τον ξέρει πολύ κόσμος.
0: Εγώ δεν είμαι στο χώρο της ροκ, οπότε...
1: Κατάλαβες. Ναι, οπότε ο άνθρωπος έχει μια πορεία...
0: Συγγνώμη, ναι, ναι. Δεν την ξέρω...
1: Ναι, και είναι και άντρες της Ευρυδίκης, να το πούμε και αυτό.
0: Της τραγουδίστρια.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα τον μάθεις τώρα την Τετάρτη, ρε παιδί μου.
0: Θα είναι επισκηνής μαζί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας πολύ καλός ενορχιστρωτής και με φρέσκια ματιά, αλλά χωρίς να πειράξει την πρώτη βερσιόν.
1: Ακριβώς.
0: Συμπράττει με ένα ιερό τέρας της ελληνικής μουσικής που λέγεται Θαύρος Καρχάκος. Και από εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται εύκολα, νομίζω. Εντάξει, και εσείς τραγουδιστές.
1: Κάτι κάνουμε. Κάτι κάνετε. Ευχαριστούμε.
0: Κάτι κάνατε. Τώρα, επειδή η μουσική είναι και σαν το σκάκι, δηλαδή δεν κάνεις μόνο μία κίνηση, κάνεις και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Δηλαδή, ας πούμε ότι στο μυαλό σας έχει τελειώσει ο δίσκος ο δικός σου, τουλάχιστον στα χαρτιά τον έχετε ολοκληρώσει. Τι λέτε να γίνει από εκεί πέρα και σε επίπεδο συνεργασίας με τον μαέστρο και εκτός μαέστρου, ας πούμε. Σε βλέπω και σου λέω με διάφορους να τραγουδάς και πολύ καλά κάνεις βέβαια.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν ξεκίνησα με το μαέστρο, όπως γνωρίζεις. Mm-hmm. Εγώ είχα μια...
0: Δική σου πορεία.
1: Δική μου και νομίζω...
0: Και για τη δική σου πορεία είχες έρθει στο Παλιό Κόκκινο.
1: Ακριβώς,
0: που δεν είχε καμία σχέση.
1: Ακριβώς.
0: Με το
1: Οπότε
0: μαέστρο.
1: Αυτή την πορεία έχω ακολουθήσει. Ακόμα και όταν συνεργάζομαι με το μαέστρο, κάνω και τα δικά μου, κάνω και με άλλους συνθέτες, δεν έχω τέτοια θέματα. Έτσι και θα συνεχίσω. Φυσικά θα στηρίξω και θα υποστηρίξω αυτό το δίσκο. Εννοείται. Αλλά ταυτόχρονα θα κάνω και το ερνό πάθος που το κάνω κάθε Πάσχα. Θα συνεργαστώ και με άλλους ανθρώπους. Όπως χθες, για παράδειγμα, ήμουν σε ένα αφιέρωμα για τη Λίνα Νικολακοπούλου. Γενικώς θέλω και εγώ και ο Σταύρος να είμαστε ανοιχτοί και σε άλλους. Και αυτό νομίζω ότι έχει αποδειχθεί τόσα χρόνια που είμαστε μαζί. Δεν συνεργαζόμαστε πάντα. Οπότε τι θα κάνουμε, το τι θα κάνει ο μαέστρος δεν το ξέρω.
0: Καλά, αυτό είναι και ο άνθρωπο.
1: Λοιπόν, το τι θα κάνω εγώ σίγουρα θα κάνω κάποια πράγματα για το δίσκο. Με το μαέστρο και χωρίς το μαέστρο.
0: Ναι, υπάρχει και ο άλλος μαέστρος, βέβαια, ο Νεοκλής Νεοφυλλίδης, ο οποίος θα
1: βάλει πλάτη. Ο Νεοκλής είναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι από μένα το γνώρισε ο μαέστρος, τον Νεοκλή, και όλοι οι υπόλοιποι μετά. Λοιπόν, ο Νεοκλής είναι φίλος καρδιακός πρώτα απ' όλα, είναι αδερφός.
0: Και είναι μουσικάρα.
1: Καλά αυτά εννοούνται. Και εννοείται πως θα συνεχίσουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Τα αυτονόητα δεν τα λέω, αλλά αφού τα ρωτάς να σου τα πω.
0: Όταν κάποιος κάνει ένα δίσκο που τον πιστεύει και που έχει βάλει αρκετή ενέργεια πάνω σε αυτό και θέλει να ακουστεί σε μια εποχή δυστοπική για την δισκογραφία, μην λέμε τα αυτονόητα, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να τον πάρεις στην πλάτη σου
1: και να πάω.
0: Και να πας σε μικρούς χώρους, σε μεγαλύτερους χώρους, σε full orchestra, σε small orchestra, αλλά κάτι να... και με ένα πιάνο μπορείς να το υποστηρίξεις αν χρειαστεί. Mm-hmm. Αλλά κάντο. Δηλαδή
1: το κάνω.
0: Δεν θα σου χαρίσει κανείς τίποτα. Οπότε κυνήγα
1: το. Δεν μου έχει χαρίσει ποτέ κανείς τίποτα.
0: Έτσι
1: οπότε
0: πάει.
1: Μην μου το λες. Εγώ από 18 χρονών κατακτώ. Mm-hmm. Προσπαθώ τουλάχιστον. Mm-hmm. Ακόμα θεωρώ ότι έχω κι άλλα να κατακτήσω.
0: Εντάξει.
1: Οπότε ούτε τώρα θα μου χαριστεί κάτι. Ίσα-ίσα. Mm-hmm. Δεν μου έχει χαριστεί ποτέ τίποτα και χαίρομαι που δεν μου έχει χαριστεί ποτέ τίποτα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λες, το προσυπογράφω και χαίρομαι που είσαι αποφασισμένη δηλαδή να πολεμήσεις με τα δικά σου όπλα. Δηλαδή να βγεις ως ηρώ και να πεις εδώ είμαι, αυτό το δίσκο έκανα, ελάτε να τον κρίνετε. Και ο καθένας να τοποθετηθεί, ας πούμε. Αλλά να τον ακούσει, γιατί αυτό είναι το θέμα, ότι βγαίνουν δίσκοι χιλιάδες. Υπάρχουν home studio, φτηνά, ακριβά, ό,τι θες. Φτηνές παραγωγές, ακριβές παραγωγές. παραγωγές που αξίζουν τον κόπο να βγουν και άλλες που είναι για πέταμα. Αν έβγαινε ο μεγάλος ερωτικός σήμερα, αμφιβάλλω ότι θα τον έπαιρνε χαμπάρι κόσμος. Είναι έτσι η αλυσίδα του πράγματος. Πρέπει να πολεμήσει κάποιος.
1: Κοίταξε να δεις, τώρα ανοίγει μια δύσκολη κουβέντα, γιατί και άλλοι καλλιτέχνες πολεμούν και εγώ πολεμώ.
0: Ναι. Δεν είναι σίγουρο ότι θα νικήσεις.
1: Ακριβώς, κοίταξε να δεις.
0: Αλλά δώσ' τη μάχη, ρε παιδί μου.
1: Τη μάχη τη δίνουμε. Αλλά και όποιος θέλει να ανακαλύψει, ανακαλύπτει. Δεν πολεμούμε όλοι με τα ίδια εφόδια και τα ίδια πυρομαχικά, έτσι. Κακά τα ψέματα. Ειδικά σε αυτή την εποχή που υπάρχει και τόσος καταιγισμός πληροφορίας ήχου και που βλέπεις ότι σημασία δεν έχει πάντα το τραγούδι, καλός ή κακός. Σημασία πολλές φορές έχει μόνο η εικόνα. Ο καθένας τραβάει το δρόμο που μπορεί, υπηρετεί το δρόμο που πιστεύει και καλά κάνει. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Αυτό είναι για μένα το νόημα.
0: Έλα να κλείσουμε με ένα μεγάλο τραγούδι. Από τα πολλά μεγάλα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου. Σε live εκτέλεση στο Δημοτικό Κηποθέατρο της Λεμεσού πριν από 10 χρόνια, ξέρω εγώ πότε ήταν.
1: Είναι αρρώστια, χρόνια, ναι.
0: Είναι αρρώστια τα τραγούδια με λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Η Ρώσα Αγία λάμπει και σε αυτό το τραγούδι. Η ορχήστρα λάμπει. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Νταβανέλο, φυσικά την Ηρώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι τη Δευτέρα, γεια σας και χαρά σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αγωνία για τους αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή του. Οι έρευνες της πυροσβεστικής συνεχίζονται στα συντρίμια του κτιρίου, στην οδό Λυσικράτους, για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ βρέθηκε η τσάντα μιας 36χρονης τουρίστριας, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των αγνοωμένων από το κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο σε 4 άτομα συνολικά. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ακραία καταστροφή, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης. Εξετάζεται το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, καθώς υπάρχουν μπάζα κατά μήκος της Λυσικράτους, ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις και στην κίνηση της Αμαλίας, καθώς είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα. Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εργοτάξιο. Ένας 55χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοτάξιο στο νοσοκομείο Αττικών όταν έπεσε από σκαλοσιά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, σύμφωνα με το 902.gr. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου. Είμαστε το μόνο κόμμα που εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που η κυβέρνηση αρνείται για την ακρίβεια για το αγροτικό, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της. Αντί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένουν στη γραμμή Κουλκουδίνα, αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε, υπογραμμίζει αιχμηρά σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομέαρχης οικονομικών Νίκος Παπάς, και τονίζει καμία άδεια δεν χρειάζεται για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον Bloomberg, επιμένει στον ισχυρισμό ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Αλλαγή παραγωγικού και επενδυτικού μοντέλου δεν γίνεται χωρίς δημόσιο έλεγχο στις μεγάλες υποδομές, τόνισε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ παρουσίασε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το ρόλο του ΕΦΚΑ στο νέο παραγωγικό και επενδυτικό μοντέλο. Να βάλει τέλος στην ομερτά και το καθεστώς ασυλίας των Γεωργιάδη και Ελπνό Εωδή και άλλων ημετέρων, επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης με την κατάθεση νέου αποκαλυπτικού συμπληρωματικού υπομνήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για μέση διαβίβαση στη Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον Οικονομικό Εισαγγελέα. Όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, η Εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με εφόδους και αυτοψίες. Έτσι, απαιτούμε εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση αρχείων σε Εωδή και Υπουργείο Υγείας, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητάει ο ανακριτής, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα με κεντρικά θέματα συζήτησης, την αναπτυξιακή προοπτική και την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του βουλευτή Λάρισας Γιάννη Καρυπίδη, υπογραμμίσαμε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Θεσσαλία χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο σχέδιο ανασυγκρότησης, θέσαμε ως προτεραιότητα τη στήριξη των αγροτών και των τοπικών επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αποκατάσταση των υποδομών με όρους κλιματικής ανθεκτικότητας. Να μαζέψει τα χθεσινά καρφιά προς τους προκατόχους του επιχείρει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο Μαργαρίτης Χινάς διευκρίνησε ότι δεν αφορά τους προκατόχους του το παλιό, αφορά ένα σύστημα δεκαετιών πριν το 2019, ανέφερε χαρακτηριστικά όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κίνησε διαδικασίες επί παραβάση κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών για το ξέπλυμα χρήματος, τιμή πλήρη ενσωμάτωση των κανόνων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου. Στην επιχείρηση συμμετέχει και το ναύαγο σωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος. Σε πορεία επανασύνδεσης και συνέχεια σε ενοσυλλογικού αγώνα, αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, καλεί η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών ως κλείσιμο του κύκλου της απεργίας πείνας, στην οποία είχαν προχωρήσει οι Αριστοτέλης Χατζής και Σουζόν Ντοπάν, για τη διάσωση της κοινότητας των προσφυγικών. Δημόσια επιστολή έστειλε από τις φυλακές Ναυπλή ο δεύτερος προφυλακισμένος που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην επιστολή που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Indymedia, σημειώνει ότι 16 χρόνια μετά δεν του ζητήθηκε καν να δώσει εξηγήσεις, να καταθέσει. 16 χρόνια μετά καλούμε να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον. Στη διεθνή επικαιρότητα, η εταιρεία Χαλιβουργίας ArcelorMittal ανακοίνωσε ότι διακόπτει την παραγωγή στο μεγαλύτερο χαλιβουργείο της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες οικονομικές επιπτώσεις από τις αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας, τουλάχιστον 5 νεκροί σήμερα στο Κίεβο από τις ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και ένα 14χρονο αγόρι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, με 3 παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρβαρσε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο.
1: Ο καιρός.
0: Πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από απόψε και από τα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα απόψε θα επηρεάσουν Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερέα, αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε τρίτη βράδυ στις 8 φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού μας ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις.
4: Σου πω τώρα το εξής. Εγώ έχω μουσικές αναμνήσεις από πολύ μικρός. Από 5 χρονών δηλαδή.
5: Τώρα το απολαμβάνω με τη φόρμα μου στο σπίτι, αραθός, γιατί σε όλα μου τα χρόνια το ευχαριστήθηκα.
6: Βλέπω τη διαφορά με το παρόν και κατ' επέκταση με το μέλλον και ξέρω ότι μπορώ να αλλάξουμε τα πράγματα.
3: Η συνέντευξη της εβδομάδας μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Παρασκευή βράδυ στις 8.

0: 13 λεπτά μετά τις 8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας. Στη συνέντευξη της εβδομάδας, στην εκπομπή που άρχισε να μεταδίδεται από την περασμένη εβδομάδα στις συχνότητες του σταθμού μας, εδώ στο κόκκινο, την εκπομπή που μεταδίδεται κάθε τρίτη βράδυ από τις 8 στις 9, όπου φιλοξενώ με σεβασμό και χαρά ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις. Απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού μας τον Ερίκο Λίτσι, στη δεύτερη κατά σειρά συνέντευξη της εβδομάδας. Θα μιλήσουμε για την εν γέννη διαδρομή του ως αγαπητός και πασίγνωστος ηθοποιός. Θα συζητήσουμε και για όσα ακόμη προλάβουμε από το εν γέννη δρομολόγιο του βίου του καλεσμένου μου. Και όπως και να έχει, θα πούμε όπως πάντοτε σε αυτή την εκπομπή τα πράγματα με το όνομά τους. Καλησπέριζω τον αγαπητό Ερίκο.
1: Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτες του σταθμού.
0: Χαίρομαι που επιμερίζεις την καλησπέρα σου και στις ακροάτριες.
1: Ελπίζω να μας ακούνε και κάποιες ακροάτριες.
0: Πολλές ακροάτριες μας ακούνε. Μερικοί και μερικές από την αναγγελία στο Facebook, γιατί πια έτσι γίνεται η δουλειά μας, για την σημερινή συνέντευξη μαζί σου, μου έθεσαν και ορισμένα ενδιαφέροντα έτσι, ζητήματα εν είδη σημειώσεων και αστερίσκων, όπως κάτι που δεν ήξερα και από το οποίο θέλω να αρχίσω τις ερωτήσεις μου προς εσέ. Μου έγραψε κάποιος ή κάποια, δεν θυμάμαι, νωρίς το απόγευμα, ότι σε παλαιότερο χρόνο εδώ στο κόκκινο, σε κάποιες βραδινές εκπομπές που παίζανε non-stop επιλογές, σε Viking playlist ή δεν κατάλαβα ακριβώς, ναι. Είχες κάνει και λέει, έπαιζε λέει, τις πιο τρομερές μουσικές από όλους που συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα, ας πούμε, ο Ερίκος Λίτσης. Θυμάσαι κάτι από αυτό ή είναι νεκρά ζώνη?
1: Όχι, δεν είναι νεκρά ζώνη, δεν είναι. Θυμάμαι ότι μου το είχε ζητήσει τότε ο Γιάννης ο Πετρίδης.
0: Ο Γιάννης, ο δικός μας.
1: Ο δικός μας.
0: Ναι.
1: Να φτιάξω μία, όχι, μία λίστα του είχα δώσει με μουσικές, τις οποίες τις έπαιζε πριν 2 χρόνια, ήταν ίσως και παραπάνω.
0: Πρέπει
1: και
0: να ήταν έλεγε, παραπάνω, γιατί εγώ έλεγε, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, νομίζω παραπάνω μάλλον. Περνάει ο καιρός και νομίζω ότι ήταν χθες, αλλά δεν ήταν χθες, ήταν πολύ πιο παλιά. Mm-hmm. Που έλεγε, ας πούμε, τα τραγούδια που ακούμε τα διάλεξε ο Ερίκος Λίτσης. Την άλλη μέρα είχε τα τραγούδια που ακούμε τα διάλεξε ο Τάδε. Ήταν μια, ένα είδους τέτοια εκπομπή, ας το πούμε. Και ναι, ήταν κυρίως έτσι με ροκ, με ρέγγε, με blues κομμάτια. Ίσως και κανένα να είχα χώσει μέσα και κανένα ελληνικό ροκ, δεν θυμάμαι.
0: Άρα είσαι ένα οικείο πρόσωπο για το σταθμό μας, κρατάμε αυτή τη λεπτομέρεια.
1: Ναι, και εγώ νιώθω οικεία μέσα στον κόκκινο εδώ πέρα.
0: Μέσα στην οικειότητα, μια που είμαστε και εσύ και εγώ άνθρωποι που αγαπάμε τη μουσική, πρέπει να λέμε και τι είναι τα τραγούδια που ακούμε. Προφανώς οι ούλτρα μουσικόφιλοι ακροατές και μουσικόφιλες ακροάτριες αναγνώρισαν τη φωνή του Jim Morrison και τους Doors. Αυτό ήταν το Love Street, όχι ένα από τα πασίγνωστα κομμάτια των Doors, αλλά ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει όσους ακούγαν τη δισκογραφία του συγκροτήματος. Να πω ξεκινώντας ότι εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου είναι ο ηχολήπτης μας ο Γιάννος Ηλιάδης και απέναντί μου στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Παντελής Νταβανέλλος, τον οποίο μπορείτε άφοβα να ενοχλήσετε καλώντας το 210-32-17-777 για οτιδήποτε ερώτημα, οποιαδήποτε απορία, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη αν νομίζετε ότι στην κουβέντα μας με τον Ερίκο κάπου κάτι εκτροχιάζεται. Μπορείτε να θέσετε λοιπόν οποιοδήποτε ζήτημα τηλεφωνικώς στο τηλεφωνικό κέντρο 210-32-17-777 ή με γραπτό μήνυμα μέσω της πλατφόρμας Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας και μέσω Viber το αποστέλλετε στο 69-85-87-0-059. Λέω μία ακόμη φορά τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69-85-87-0-059. Και ξεκινώ, αγαπητέ Ερίκο, μια που πιάσαμε την κουβέντα και για τα playlist αυτά που είχες κάνει προετών στο κόκκινο και αναφέροντας ότι ξεκινήσαμε και με τον συγχωρεμένο τον Jim Morrison και τους Doors. Όχι από το κυρίως επάγγελμά σου που τα τελευταία τουλάχιστον 25-30 χρόνια είναι το να είσαι ηθοποιός του θεάτρου, της τηλεοράσεως και του κινηματογράφου.
1: 26 χρόνια.
0: Μέσα έπεσα, 25-30.
1: Μέσα, σωστά.
0: Έρχομαι στην άλλη επαγγελματική και όχι μόνο επαγγελματική, αλλά φαντάζομαι και μια ψυχική ανάταση που είναι η ενασχόλησή σου με τη μουσική. Θα ξεκινήσω από αυτό, έτσι, ανατρέποντας την λογική σειρά. Πώς βρέθηκες να επαγγέλλεσαι τον DJ και μάλιστα δυσυπόστατα, ξέρω και σε έχω ακούσει και με τα αυτάκια μου, ότι είσαι DJ σε κάποια μπαρ παίζοντας από τον ευρύ κατάλογο της μουσικής που μας μεγάλωσε, της rock δισκογραφίας με τα reggae, τα blues, τα soul και όλα αυτά. Αλλά ξέρω ότι όταν το έφερε ίσως η ανάγκη, ίσως η περιέργεια, έκανες και το DJ στα λεγόμενα ελληνάδικα.
1: Σε ένα ελληνάδικο ήμουν κυρίως.
0: Δεν ήταν πάντως για δύο εβδομάδες.
1: Όχι, 6,5 χρόνια ήταν σταθερά αυτό. Και για ένα εξάμηνο άλλαξα άλλα 2-3 πόστα που δεν άντεξα.
0: Πώς γιατί... θα εννοείς, σε μπαρ, ποτήρια, πόρτα και τέτοια ή DJ?
1: Ενώ σε μαγαζιά.
0: Σε άλλα μαγαζιά.
1: 6,5 σταθερά χρόνια ήμουνα στο ίδιο.
0: Okay.
1: Όταν έφυγα από αυτό για, για άλλους 6 μήνες συνέχισα να ψάχνω το χώρο για 2-3 ακόμα μαγαζιά, αλλά κανένας χώρος δεν με κάλυπτε, γιατί σε αυτό το χώρο κάθισα 6,5 χρόνια λόγω του συγκεκριμένου αφεντικού, σε εισαγωγικά το αφεντικό, γιατί γίναμε φίλοι με τον άνθρωπο που είχε το μαγαζί, ενώ ξεκίνησα πολύ έτσι τυπικά με την pop rock, αυτά που λέμε, το Σεπτέμβριο του 90, Οκτώβριο του 90, ο άνθρωπος, ο Γιώργος Φανουράκης, καλή του ώρα μαμά ακούει, το γύρισε το μαγαζί στο ελληνάδικο που τότε ήταν της μόδας, αυτό άρχισε να φέρνει λεφτά τότε, στα Πετράλωνα ήταν το μαγαζί. Mm-hmm. Και επειδή ο ίδιος είναι μια προσωπικότητα πολύ καλή, θα έλεγα, ένας λαϊκός άνθρωπος, ντόπλος, καθαρός, mm-hmm. και παρόλο που εγώ δεν σκάμπαζα γρή από ελληνικά λαϊκά, πολύ περισσότερο από σκυλάδικα, γιατί ήταν ένα μίξ το μαγαζί, έφτασα να λέω ότι όλα σκυλάδικα είναι, δηλαδή εναλλασσόταν ο Καζαντζίδης με τους Κατσιμίχα, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, με τον Μητροπάνο, με τον Γονίδη, με τη Βύση. Ήταν ένα οτιδήποτε μπορούσε να τα ακούσεις, δηλαδή, και το είχα μπολιάσει εγώ και με κάποια δικά μου, οπότε ξαφνικά μπορεί να άκουγες και κανένα funky-funky, ξέρω εγώ, με τους US3 εκείνη την ώρα, ή κανένα το Sex Machine να πέταγα ανάμεσα κανένα χορευτικό στα τις φλετέλια. Ήταν μια ιδιόρυθμη κατάσταση.
0: Και πώς προσέγγισες το ελληνικό ρεπερτόριο? Άρχισες να ακούς ελληνικά ραδιόφωνα, άρχισες
1: όχι.
0: Πώς έγινε?
1: Όταν το γύρισε το μαγαζί ο Γιώργος μετά από 2 μήνες, ξέρω εγώ, τέλη Νοεμβρίου, Δεκέμβριο, μου είπε ότι εγώ θα βάζουμε ελληνικά. Mm-hmm. Του είπα, ωραία, θα κάτσω μέχρι να βρεις ένα DJ που να ξέρει από αυτά, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά. Και μου λέει, σου ζήτησα εγώ τίποτα? Θα παίζεις εσύ, μου λέει, 9 με 11. Λίγο εισαγωγή τα δικά σου και μετά θα αναλαμβάνω γενικά την προθέρμανση του μαγαζιού.
0: Okay.
1: Και μετά θα αναλαμβάνω εγώ. Επειδή με πλήρωνε ο άνθρωπος, από φιλότιμο, ξέρεις, άρχισα να κάθομαι δίπλα του να βλέπω τι κάνει. Οπότε και αυτός, χωρίς να το σχολιάσει, σαν να τον βλέπω τώρα, έπαιρνε ένα μαρκαδωράκι αφού τελείωνε το κομμάτι, με βινίλια παίζαμε, έτσι. Mm-hmm. Αφού τελείωνε το κομμάτι, έπαιρνε ένα μαρκοδάκι και μου βάζει δίπλα στο σουξέ, ας πούμε. Έβαζε μια κουκίδα, μου ρίχνε ένα βλέμμα, ένα βλέμμα, και έβαζε το φάκελο μέσα χωρίς να πει τίποτα. Μια, δύο, τρεις, σιγά σιγά άρχισα εγώ να δοκιμάζω να παίζω με τα σουξέ. Αλλά επειδή είμαι και λίγο μαμούνι εγώ, έτσι, μ' αρέσει να την ψάχνω μουσική, άρχισα να ανακαλύπτω σε λαϊκούς και σκυλάδικους δίσκους. Άρχισα να ανακαλύπτω κομμάτια που δεν τα πολύ άκουγε ο κόσμος, αλλά εμένα μου αρέσανε κατά κάποιο τρόπο. Και άρχισα να κάνω και τις δικές μου επιλογές.
0: Φαντάζομαι ότι εκείνα τα χρόνια, χωρίς να γνωριζόμαστε, για να περιαυτολογήσω λίγο, θα ακούμπησες και κάποιες από τις παραγωγές που έχω κάνει εγώ στο Ελληνικό Λαϊκό Τραγούδι μεταξύ Μαργαρίτη Χριστοδουλόπουλου και
1: Δες
0: Μαζεύεται από 1933 μέχρι να χάνει καρδιά.
1: Μόνο που δεν κοίταγα ποιος είναι ο παραγωγός.
0: Όχι, κανείς δεν το κοιτάει αυτό. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που έχω να το λέω αυτό μετά από τόσα χρόνια φούρναρης, ότι δεν κοιτάνε οι καλλιτέχνες και οι δισκογραφικές εταιρείες ποιος είναι ο παραγωγός ενός δίσκου, πόσο μάλλον οι απλοί DJ, οι απλοί άνθρωποι. Και βέβαια το κλείνω εδώ λέγοντας ότι στην Ελλάδα έχει γίνει και μια παρεξήγηση πολύ μεγάλη, ενώ δυτικότερα της Ελλάδας ο παραγωγός του δίσκου ισοδυναμεί σαν δραστηριότητα και σαν πρωτοβουλία, ας το πω έτσι, με τον σκηνοθέτη του κινηματογράφου. Στην Ελλάδα προτιμήσαμε να επιμερίζουμε τον τίτλο του παραγωγού στον χρηματοδότη ή την δισκογραφική εταιρεία ή τον τυχαίο χρηματοδότη ενός δίσκου και όχι στον άνθρωπο που πραγματικά τον
1: τι
0: διαμορφώ.
1: Να σου κάνω εγώ, Θοδωρή μου, για όλα αυτά.
0: Έπρεπε να πάει η μαμά μου να με γεννήσει δυτικότερα μερικά χιλιόμετρα, αλλά δεν έγινε.
1: Έχεις
0: αυτό.
1: Έχεις και εσύ τα παραπονά σου.
0: Εντάξει, τα παράπονα μου τα έχω, αλλά μια που για να το κλείνουμε αυτό, ξέρεις, είμαι περήφανος μεταξύ και Λί 33 και Δρόμοι του Πουθενά, μεταξύ Φατμέ, Ψέματα και Night Stalker πρώτο άλμπουμ. Είμαι περήφανος ότι οι δίσκοι που έκανα δεν και πάρα πολύ, καμιά 35αριά, έχουν αφήσει κάτι της και για τους καλλιτέχνες, γιατί η πρώτη φροντίδα του παραγωγού είναι να είναι καλά ο καλλιτέχνης.
1: Είναι καλό να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας και να τα έχουμε καλά με τον εαυτό
0: τώρα
1: μας.
0: Για να κλείσουμε,
1: για να σου κλείσω εγώ αυτό,
0: παρακαλώ,
1: όμως,
0: ναι.
1: Ότι τον πρώτο χρόνο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα σε αυτό το μαγαζί, γιατί ήταν έξω από την κουλτούρα μου σε όλα, στα πάντα.
0: Φυσικά.
1: Στον τρόπο διασκέδασης, στη μουσική που άκουγα. Αυτό που με κράτησε όμως ήταν η συμπεριφορά του ανθρώπου που είχε το μαγαζί, που ήταν κύριος με κάπα κεφαλαίο.
0: Σπάνιο.
1: Έτσι. Εγώ το λέω.
0: Χώρο, γιατί αυτό τον έχω δουλέψει στον χώρο και
1: με
0: ξέρω.
1: Προστάτευσε από την αλυταμπουρία που έσκαγε μύτη τα βράδια. Δηλαδή δεν τους άφηνε να κάνουν την πλάκα τους. Που εγώ τότε ήμουν λίγο σαν το τρυφερό πόδι που λέμε. Σε αυτόν τον κόσμο.
0: Φτιάχνει
1: βέβαια, ναι. Μετά το δεύτερο χρόνο, βέβαια, σιγά σιγά άρχισα, ας με επιτραπεί η έκφραση να λέω, να ανακαλύπτω και την ομορφιά.
0: Όχι, ήθελα να το πω.
1: Του άδικου και της νύχτας.
0: Μπράβο σε σένα που αφού σε πλήρωνε.
1: Έγινα λίγο σκύλος και εγώ δηλαδή.
0: Είπες να γίνεις σκύλος και να τα δουλέψεις τα λεφτά σου. Μπράβο και σε αυτόν όμως, που σε αντίθεση με ό,τι θα κάναν άλλοι συνάδελφοι του μαγαζάτορες, δεν σου είπε το απλό, ξέρεις, Ερίκο, εδώ αλλάζει τώρα το μαγαζί κόλπο. Πήγαινε στο καλό να φέρω έναν να παίζει τα ελληνικά.
1: Όχι, υπήρξε μια χημεία μεταξύ μας και που μέχρι και τώρα που έχουν χωρίσει οι δρόμοι μας και είναι αλλού αυτός, αλλού εγώ. Mm-hmm. Μια πρωτοχρονιά θα ανταλλάξουμε ένα τηλέφωνο. Στο γιορτή του θα τον πάρω ένα τηλέφωνο. Θα ανταλλάξουμε.
0: Ωραία.
1: Έχει κλείσει το μαγάζι πια, δεν είναι.
0: Ωραία, πάει αυτό.
1: Πάει αυτό.
0: Επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος, εσύ ως πλησιάζουμε στο διαφημιστικό break των 8:30, να πω στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι σε αντίθεση με ό,τι συνήθως κάνω, επέτρεψα στον καλεσμένο μου να έχει αυτό στην επιλογή των τραγουδιών σήμερα, με τα οποία έχω συμφωνήσει 100%. Και έτσι πάμε μέχρι το break των 8:30 με τον αγαπητό Τζον Λένον, που κοντεύει η μαύρη επέτειος που μας άφησε χρόνους πριν από 46 ολόκληρα χρόνια, το Δεκέμβρη του 80. Αμέσως μετά το Woman του John Lennon, διάλειμμα με σήματα και διαφημίσεις και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο της συνέντευξης της εβδομάδας που απόψε φιλοξενεί τον αγαπητό Ερίκο Λίτσι.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ταιριάζω λαμωμένος στη σιωπή στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτο φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.

0: Γιάννη Αγγελάκας και 100 βαθμοί Κελσίου. Πειρακτωμένο τραγούδι, πειρακτωμένο το όνομα του σχήματος, του γκρουπ του Γιάννη. Ακούω τον Ρανό να γελάει. Επιλογές των κομματιών στη σημερινή συνέντευξη της εβδομάδας από τον καλεσμένο μου, τον Ερικό Λίτσι. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Ερικό, λέγαμε πριν για τα DJ Λίκια και όλα αυτά. Μ' αρέσει που έχεις αναπτύξει μια προσωπική σχέση, μια σχέση φιλίας με αρκετούς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής, ας το πω, ροκ σκηνής. Με τον Γιάννη τον Αγγελάκα που μόλις ακούσαμε, με τα υπόγεια ρεύματα, με τον Μπλεν Μίσκιν, ταπεινά λέω με μένα και με αρκετούς ακόμη, και που μερικές φορές αυτή η σχέση κοινωνική, να το πω έτσι, η σχέση φιλίας φτάνει και σε εμπράγματη δράση, πώς να το πω καλύτερα. Με εντυπωσίασε και μου άρεσε και ο τρόπος που το διεκπεραίωσες, που ανέβηκες όχι μία αλλά δύο και τρεις, αν δεν κάνω λάθος, φορές στη σκηνή με τα υπόγεια ρεύματα. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε αυτό, πώς ήταν η εμπειρία σου με το μικρόφωνο στο χέρι και πώς ήταν και ο κόσμος από κάτω, πώς το εξέλαβε όλο αυτό.
1: Τα παιδιά, το Γιάννη, τον Αγγελάκα, όπως και τον Νίκο, τον Γιούσεφ, που είναι
0: από τα υπόγεια,
1: ο μπασίστας και ένα από τα τρία παιδιά, αυτά που γερνόταμε, είναι Πετραλωνίτες, όπως και εγώ, Άνω Πετραλωνίτες. Okay. Ο Γιάννης με την έννοια ότι όποτε έρχεται...
0: Καλά, ως μεταγραφή εκ Θεσσαλονίκης.
1: Όποτε έρχεται και μένει Αθήνα για τις δουλειές του ή για οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. είτε και για ενδιάμεσο σταθμό για να πάει κάπου, μένει σε σπίτι που νοικιάζει στα Άνω Πετράλωνα, σε Airbnb στα Άνω Πετράλωνα. Mm-hmm. Συμπτωματικά πριν 4 χρόνια περίπου έτυχε να... Πίνουμε ένα καφέ εκεί στην πλατεία Μερκούρη. Πέρναγε ο Γιάννης με τον Νίκο. Το Γιάννη τον ήξερα και εξόψεως λόγω της μουσικής του. Και αυτοί με ξέρανε εμένα από το Σπιρτόκουτο. Ανταλλάξαμε δύο καλημέρες και λειτουργήσε σχεδόν ακαριέα μια χημεία. Mm-hmm. Σαν να γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και από εκείνη τη μέρα και μετά πραγματικά έχουμε μια σχέση φιλίας που όλο και βαθαίνει. Γιατί είναι λίγα τα χρόνια στην ουσία, που όλο και βαθαίνει, θα έλεγα. Και μάλιστα, όπως προανάφερες, έχει περάσει και στο στάδιο του να συνεργάζομαι ερασιτεχνικά, βέβαια, με τα παιδιά από τα υπόγεια ρεύματα. Στο Γιάννη του παρουσίασα το. Τώρα θα με μαλώσει αν μου ακούγεται, δεν θυμάμαι και το τίτλο του βιβλίου του. Και προχθές το λέγαμε και γέλαγε. Εν πάση περιπτώσει, παρουσίασα ένα βιβλίο του στο. Στη Βραζιλιάνα, σε ένα μπάρ εκεί στα Πετράλωνα. Συγγνώμη, ρε Γιάννη, ξεχνάω. Και του έκανε εντύπωση ο τρόπος που διάβαζα τα αποσπάσματα του βιβλίου και αυτό μας έφερε πιο κοντά. Μιλάμε με τον Νίκο, τον Γιούσεφ, το ίδιο. Γνώρισα και τα άλλα παιδιά, τον Γρηγόρη, τον Γκλιούμ και τον Τάσο, τον Πέπα, mm-hmm. από το συγκρότημα. Και μια μέρα πριν 3 χρόνια.
0: Ο Τίγρης, ήταν... το Κοράκι και ο Θεός ήταν το
1: βιβλίο. Ναι, ρε γάμο, το Τίγρης, το Κοράκι και ο Θεός που προχθές που πεινάμε καφέ μαζί, λέω εκείνο.
0: Ελά, έσωσαν
1: το. Του λέω, η Αλεπού ο Λύκος, μου λέει και ο Θεός, μου λέει το Θεό πέτυχε, μου λέει τα ζώα, τα πέτυχε.
0: Η Αλεπού ο Λύκος και ο Ηρακλής.
1: Καφέ μαζί. Okay, λοιπόν, nice. Ξαναπες τον τίτλο λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Τίγρης, το Κοράκι και ο Θεός.
1: Ακριβώς αυτό το βιβλίο που το παρουσιάσαμε και διάβασα αποσπάσματα, αυτό ήταν το έναυσμα της σχέσης μου που επεκτάθηκε σε βαθύτερα με τον Γιάννη.
0: Το άλλο τώρα με ενδιαφέρει με τα υπόγεια ρεύματα που έγινε τραγουδίστρια ξαφνικά.
1: Πριν 3 χρόνια, το 4 το καλοκαίρι, θα γιορτάζαν τα 30 χρόνια υπόγεια ρεύματα. Και μεταξύ σοβαρού και αστείου, του λέω του Νίκου του Γιούσεφ, θα θέλω να πω κι εγώ να τραγουδίσω. Να πω κι εγώ, μου λέει, κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα μου δώσανε τον γκρεμιστή, το οποίο το ψιλοδούλεψα μαζί με τον Γρηγόρη τον Γκλιούμ που τραγουδάει.
0: Έχει αφηματικό.
1: Ναι, το κάναμε βέβαια με μια άλλη, γιατί εντάξει δεν θα έλεγα ότι είμαι και η καλύτερη τραγουδιστική φωνή, αν και είμαι σωστός. Άμα το δουλεύω δεν είμαι φάλσος.
0: Το είχα δει σε βίντεο από το live.
1: Δηλαδή. Ναι, το ανεβάσανε μετά.
0: Και μου είχε φανεί και σωστός και όσο ζητάει το τραγούδι εκφραστικός.
1: Από εκφραστικότητα θα έλεγα ότι εντάξει, τα δίνω. Δηλαδή είναι με φύση. Και ότι ανέβηκα στην Τεχνόπολη πάνω στη σκηνή και κάτω ήταν 3.000 κόσμος και ξεκίνησα να λέω
0: μπορεί,
1: ακούστε,
0: και λίγο, μπορεί και λίγο παραπάνω.
1: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής, γιατί είμαι εγώ ο χτίστης και από κάτω άρχισαν να φωνάζουν για να το καυγάζουν. Ήταν μεθύσι. Εγώ, ένα από τα παιδικά μου όνειρα, αν μη τι άλλο, να το μαθαίνει και ο κόσμος αν δεν το ξέρει, ήταν ότι αν δεν ήμουν ηθοποιός, θα ήθελα να είμαι ένας rock star.
0: Μιλώντας για τον κόσμο.
1: Οπότε τα παιδιά μου δώσανε λίγο το βήμα να νιώσω και λίγο από αυτό.
0: Μιλώντας για τον κόσμο, στέκομαι στα πρώτα αρκετά για αυτή την ώρα μηνύματα που βλέπω εδώ μπροστά. Δεν θα τα αναφέρω όλα, αλλά αναφέρω τις ευχαριστίες και μου και υποθέτω και του καλεσμένου του Ερίκου Λίτσης.

0: Θεσσαλονίκη, λέει ο Χρήστος. Και τα υπόλοιπα με καλησπέρες από Ταύρο, Πετράλωνα, και με οδηγούν, ειδικά το τελευταίο που μόλις ανέφερα, το μήνυμα με χαιρετισμούς από τα Πετράλωνα, με οδηγούν στα Πετράλωνα, εκεί που γεννήθηκε ο Ερίκος Γλίτσης κατά μεσής της δεκαετίας του 50. Αν...
1: Just.
0: Δεν πειράζει που καρφώνω την ηλικία προς Θεού, έτσι.
1: Όχι, δεν πειράζει. Δεν είμαι ανήλικος.
0: Okay. Θέλω να επισημάνω ότι καταρχάς ότι η πρώτη μας γνωριμία, αν ενθυμίσαι, αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, 12-13, δεν θυμάμαι πότε ήτανε, ήρθα και σε επισκέφθηκα στο original διαμέρισμα, χώρο σου, στα Πετράλωνα. Η δεύτερη γνωριμία, η δεύτερη επικοινωνία μας ήταν σε καφέ στην πλατεία που συχνάζεις στα Πετράλωνα.
1: Βλέπω και... από μνήμη είσαι καλός.
0: Ναι, είμαι ωραία. Καλός.
1: Αντίθετα με από μένα δηλαδή.
0: Συμπληρωνόμαστε.
1: Ωραία.
0: Θέλω να πω απλά ότι με είχε εντυπωσιάσει εξ αρχής ότι εδώ δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο που μένει κάπου, αλλά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταυτισμένος με το σημείο 0 που λέγεται Πετράλωνα.
1: Άνω Πετράλωνα.
0: Άνω Πετράλωνα, σωστά. Το κέντρο του κόσμου για τον Ερίκο, έτσι πως σε γνώρισα εγώ, ήταν το Άνω Πετράλωνα. Και το χαίρομαι αυτό, εγώ που δεν έχω μέρος το οποίο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα με ένα δεδαλώδη τρόπο που δεν είναι του παρόντος, πάντα χαίρομαι και ζηλεύω λίγο όταν γνωρίζω ανθρώπους που είναι ταυτισμένοι με τη γειτονιά που μεγάλωσαν και θυμούνται ότι εδώ ήταν αυτό αλλά τώρα έχει γίνει σούπερ μάρκετ, εδώ ήταν ένα σινεμά αλλά τώρα έχει γίνει αυτό, ξέρεις, που έχουν αυτή τη σύνδεση. Θέλω να μου πεις για τα Πετράλωνα και για τη ζωή σου εκεί σαν νεαρός, σαν φοιτητής αργότερα που είχες μπει στη βιομηχανική, αν θυμάμαι, στον Πειραιά. Μπράβο. Και πότε μέσα σε όλο αυτό το δρομολόγιο του νεαρού Ερίκου Λίτση έκανες μέσα σου το κικ ότι όπα, εγώ μάλλον θα οδηγηθώ στο χώρο της υποκριτικής. Δηλαδή πήρε από ό,τι ξέρω πολύ καιρό για να φτάσουμε εκεί. Έτσι.
1: Αυτό δεν είναι τόσο συνειδητό στη νιώτη μου, αλλά πάντα από νέος, από έφηβος, ήθελα να ασχολούμαι με σκετσάκια. Ήμουνα αυτό που λένε ο δημιουργός στα πάρτι, ρε παιδί μου. Προετοίμαζα με άλλους φίλους διάφορα σκετσάκια να κάνουμε. Ήμασταν και σαν παρέα και μετά σαν φοιτητές, λίγο με κιθάρες, λίγο με μπουζουκάκια, λίγο με... Όλο γύρω από τις τέχνες εκφραζόμασταν. Δεν ήμασταν, ξέρεις, να σκοτώνουμε την ώρα μας... Με τέτοια πράγματα
0: να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις και αν δεν κάνω λάθος, γιατί αν κάνω λάθος θα πρέπει να με επιπλήξεις δημοσίως, δίπλα από τις τέχνες και τη λέξη την αριστερά, δηλαδή τέχνες και αριστερά ήταν αυτό που χαρακτήριζε τα εφηβικά και μετεφηβικά σου χρόνια, ή είναι υπερβολική
1: η τοποθέτηση? Αριστερά, κοίτα, εγώ μουσική ακούω από παιδί. Γιατί άκουγε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, από λαϊκά μέχρι όπερες και κλασικές μουσικές. Είχαμε συγκριτικά την οικονομική άνεση να μπορώ να αγοράζω 45 δισκάκια.
0: Πρώτα απ' όλα να έχετε κάποιο στο σπίτι. Ακριβώς. Δεν είχαν όλα τα σπίτια.
1: Είχα και μια μεγαλύτερη αδελφή η οποία ακολούθαγα λίγο τον κόσμο της και άκουγα τα δισκάκια. Μετά ήμασταν με τους πειρατικούς σταθμούς 15χρονα, 16χρονα, 70, 71, 72. Παράλληλα με τη Χούντα. Ήταν ένα παράξενο μείγμα. Ήμασταν ερασιτέχνες, ακούγαμε τον Αμερικάνο το σταθμό. Παράλληλα μαθαίναμε ότι έχουμε χούντα από μεγαλύτερα παιδιά που ήταν φοιτητές και μας εντρυφούσαν στην ελληνική μουσική, Θοδωράκη, αυτά που δεν τα ξέραμε γιατί ήταν απαγορευμένα επί χούντας.
0: Α, τα ακούμπησες και αυτά?
1: Τα ακούμπησαμε φυσικά γιατί...
0: Το επέβαλε η εποχή.
1: Είχα φίλους που με μεγαλώσανε φοιτητές. Εγώ ήμουν 15-16, αυτοί θα ήταν 19-20.
0: Να πω, αν μου επιτρέπεις, ότι για όλους εμάς που μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο που δεν είχε όχι ίντερνετ, όχι ψηφιακή πληροφορία, δεν είχε ούτε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς παρά μόνο 3 κρατικά κανάλια, δεν είχε τηλεόραση παρά μόνο 2 κανάλια που κλείναν 12 η ώρα το βράδυ τα μεσάνυχτα με τον εθνικό ύμνο, τελεία και παύλα, Και δεν είχε ούτε καν το pop και rock, δεν είχε ούτε καν μουσική.

0: Φυσικά περιοδικά η πληροφορία που έφερνε ο μεγαλύτερος που είτε ήταν συγγενής είτε ήταν οικογενειακός φίλος από κάποιο άλλο ζευγάρι που κάναν παρέα οι γονείς σου και είχαν ένα μεγαλύτερο παιδί που ο ένας τύχαινε να σπουδάζει στην Ιταλία, ο άλλος αυτό, ο άλλος εκείνο, ήταν μια πολύτιμη πληροφορία. Δηλαδή μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από τους μεγαλύτερους του περίγυρου μας.
1: Άκουγα, όπως είπαμε, είχαμε ραδιόφωνο, είχαμε μέχρι και τρανζίστορ που και αυτά τότε μπήκανε στη ζωή μας, τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70. Ακούγαμε τον Αμερικάνο. Και από εκεί ήμασταν πολύ με τη ροκ μουσική. Μην ξεχνάς ότι το 70 στην Ελλάδα παίχτηκε το Woodstock.
0: Με ξύλο.
1: Με ξύλο, μια χαρά. Αλλά εμείς τότε...
0: Όχι μόνο δεν ξεχνώ, αλλά θυμάμαι.
1: Ψαχνόμασταν μέσα σε αυτή την κουλτούρα. Και παράλληλα ήρθε και η αριστερά. Ξεκίνησε με το αντιδικτατορικό. Έτυχε εμένα να με πλησιάσουν πρώτα κάποιοι άνθρωποι που ήταν τότε στο Ρίγα Φεραίο και στο Κουκουέ Εσωτερικού. Και αυτά τα πράγματα, ξέρεις, είναι καμιά φορά όπως είναι με τις θρησκείες και με τις ομάδες.
0: Δεν αλλάζουν.
1: Οι γονείς σου ήταν χριστιανοί, γίνεσαι χριστιανός, ήταν Ολυμπιακοί, γίνεσαι Ολυμπιακός, ήταν Κουκουέ Εσωτερικού οι πρώτοι που με πλησιάσαν πολιτικά. Ακολούθησα αυτό.
0: Εσύ δεν έγινες Ολυμπιακός όμως.
1: Δεν ήταν. Το έβαλα για ξεκάρφωμα Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο.
1: Για ξεκάρφωμα το έκανα.
0: Μην παραχαράσουμε την ιστορία.
1: Και το Κουκουέ Εσωτερικού ήταν λοιπόν οι πρώτοι άνθρωποι που γνώρισα, δηλαδή έτσι αντιστασιακούς φοιτητές, ήταν του Κουκουέ Εσωτερικού και του Ρίγα Φεραίου. Οπότε μοιραία κι εγώ ακολούθησα κατά κάποιο τρόπο αυτή την πορεία μέχρι σήμερα χωρίς να το έχω μετανιώσει καθόλου.
0: Ωραία. Και πώς φτάνουμε στο θέμα. Να σου πω το απόγευμα πριν έρθω στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ, τηλεόραση που πλέον την παρουσιάζει ο Φερεντίνος με μια κυρία που δεν θυμάμαι το όνομά της. Ήταν καλεσμένος ο Οικονομίδης μιλώντας για την καινούργια του, για την τελευταία του ταινία. Και μου ήρθε έτσι φλάς, δηλαδή δεν ήμουν και σίγουρος. Αν ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι που ανάγεται τόσο πολύ στο προ-20 αιτίας και βάλε παρελθόν το σπιρτόκουτο και το θρίαμβό του, τον μακροπρόθεσμο. Αλλά δοθέντως ότι είδα μπροστά μου τον Οικονομίδη, ναι, μου ήρθε η ιδέα ότι και οι ακροατές θα θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο γι' αυτό, γιατί όλοι λίγο πολύ σε έχουν ταυτίσει με την ταινία αυτή, υπό την έννοια ότι η αναπάντεχη και σταδιακά μέσα στο χρόνο επελθούσα επιτυχία της, σε έφερε και σένα σε γνώση τόσων ανθρώπων που πιθανότητα δεν θα σε μάθαιναν το ίδιο εύκολα αν δεν είχε υπάρξει το σπιρτόκτο. Καλά δεν το λέω.
1: Θα το πω εγώ με δύο λέξεις που τις χρησιμοποιώ. Είναι το καλλιτεχνικό μου διαβατήριο.
0: Πολύ ωραία.
1: Το σπιρτόκτο.
0: Και όταν λες καλλιτεχνικό διαβατήριο, τι είχες κάνει ή τι δεν είχες κάνει πριν το σπιρτόκτο?
1: Πριν το σπιρτόκουτο, για κανένα χρόνο μόνο, είχα κάνει κάτι μικροπλάματα, παρακολουθώντας και κάποια μαθήματα υποκριτικής, πιο πολύ έτσι για να ξαλαμπικάρω στο Θέατρο των Αλλαγών, το 99. Mm-hmm. Μια-δυο μικροεμφανίσεις σε κάτι τηλεοπτικά, μια-δυο μικροεμφανίσεις σε κάτι ταινίες μικρού μήκου, σε μια τηλετενία και στην ουσία αυτά ήταν τα τυπικά. Ουσιαστικά η πρώτη μου... Πραγματικά δηλαδή εμφάνιση στο καλλιτεχνικό χώρο έγινε με την ταινία του Σπιρτόκουτο. Γυρίστηκε το 2001 και πρωτοβγήκε στον αέρα επίσημα το 2003. Το 2002 σαν work in progress.
0: Άρα 23 χρόνια πια.
1: Το 3 βγήκε στους κινηματογράφους χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Τότε είχε μεγάλη επιτυχία το να παρακολουθάμε live τους βομβαρδισμούς με το Ιράκ εκεί πέρα που είχε γίνει μια... Μανούρα κάτι και πέφτανε.
0: Τι είναι μια μανούρα?
1: Ναι.
0: Μπουκάριζε.
1: Αυτό, ναι, είχε γίνει κάτι.
0: Μπουκάριζαν μεραρχίες, διασκεδάσεις.
1: Και το βλέπαμε live από το CNN εκείνη την εποχή.
0: Φυσικά,
1: οπότε
0: φυσικά.
1: Το σπιρτόκουτο δεν έτυχε της τόσο καλής αποδοχής, αλλά μακροπρόθεσμα, όπως το πες και εσύ, λειτουργήσε, το ανακάλυψε ο κόσμος και μου άνοιξε μια καλλιτεχνικά τις πόρτες. Δηλαδή, με δέχτηκαν οι συνάδελφοι, με δέχτηκαν άλλοι σκηνοθέτες. Η δεύτερη ταινία μου ήταν με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, το Delivery.
0: Μετά από και το πέρα... Delivery έπαιξες και στην επόμενη ταινία του Οικονομίδη.
1: Ναι, με τον Οικονομίδη.
0: Μετά Σπιρτόκουτο, ας το πούμε.
1: Συνεργαστήκαμε άλλη μια φορά το 2005.
0: Πώς λεγόταν αυτή η ταινία?
1: Η ψυχή στο στόμα.
0: Ψυχή στο
1: που
0: στόμα,
1: για μένα είναι και η
0: καλύτερη,
1: κορυφαία ταινία, κατά τη γνώμη μου, από αυτές που έχει κάνει ο Γιάννης. Mm-hmm. Και εντάξει, μπορεί να βλογώ αλλού για τα γένια μου, αλλά πραγματικά θεματολογικά και υποκριτικά νομίζω ότι έχει φτάσει πολύ μεγάλα. Και η σκοτεινιά της ταινίας είναι πολύ ιδιαίτερη. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ταινία ως προς αυτό. Το Σπιρτόκουτο είναι ένα rock and roll hit, βέβαια. Αξεπέραστο, δεν το συζητάμε.
0: Το περίμενες. Μάλλον μη ρωτήσω ατομικά τον Ερίκο Λίτσι. Εσύ που έζησες την ατμόσφαιρα της προετοιμασίας και από ό,τι ξέρω, ήταν και μια ομαδική εργασία πέραν το ότι υπάρχει ένα σενάριο και ένα σκηνοθέτη. Μου το έχει πει και εσύ, το έχει πει και ο ίδιος κάποιες στιγμές, ο Οικονομίδης εννοώ. Υπήρχε μια ομαδική εργασία προετοιμάζοντας και υλοποιώντας το Σπιρτόκουτο. Εσύ το περίμενες ότι θα κάνει αυτή την επιτυχία, ότι θα κάνει αυτό το μπραφ μέσα στην ελληνική πραγματικότητα?
1: Η επιτυχία του Σπιρτόκουτο είναι μακροπρόθεσμη. Ήταν μια βραδιφλεγής βόμβα, ας το πούμε έτσι. Μια βραδιφλεγής καλλιτεχνική βόμβα. Μετά από 2, 3, 4 χρόνια μέσω του ίντερνετ κυρίως να ανακαλύπτεται και έγινε αυτό που έγινε μέχρι σήμερα, που είναι ταινία σημείο αναφοράς. Όταν την κάναμε, μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία που δουλεύαμε. Όλο αυτό τότε ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα. Προφανώς δεν ήξερα πώς γίνονται οι ταινίες. Θεωρούσα ότι έτσι γίνονται όλες τις ταινίες λίγο πολύ. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη μου μεγάλου μήκους αυτή. Οπότε δεν έμπαινε θέμα. Έτσι γίνονται οι ταινίες. Το αποτέλεσμα κατάλαβα ότι θα συμβεί κάτι πολύ σοβαρό όταν είδα τα πρώτα 10 λεπτά μονταρισμένα. Όταν μου έδειξε ο Γιάννης σε κασέτα VHS, την οποία την έχω ακόμα, τα πρώτα 10 λεπτά μονταρισμένα, κατάλαβα ότι έχουμε κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε βγει μέχρι εκείνη τη μέρα στον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Ο Οικονομίδης το ένιωθε, το διακήρυξε, το έλεγε.
1: Νομίζω ότι ο Γιάννης, εντάξει, σαν πατέρας αυτού του πράγματος, εντάξει, νομίζω ότι στόχος του θα ήταν να κάνει κάτι ανάλογο.
0: Δεν θα αναλωθώ λέγοντας, μάλλον δεν θα αναλώσω τον πολύτιμο ραδιοφωνικό χρόνο που μας έχει απομείνει, λέγοντας στους ακροατές τίτλους άλλων ταινιών στις οποίες συμμετέσχες με τα χρόνια, αλλά θα επισημάνω ότι έχεις και μία παράλληλη τηλεοπτική και μία παράλληλη θεατρική διαδρομή με ξεχωριστές, με ξεχωριστά ορόσημα για την κάθε μία. Η μαμά μου, ας πούμε, σε λατρεύει για το πολύ πετυχημένο σύριαλ που παίχθηκε στην ΕΡΤ 3 σεζόν, αν θυμάμαι καλά, τα καλύτερά μας χρόνια.
1: Τα καλύτερά μας χρόνια.
0: Ναι, για τη μαμά μου είσαι ο περίπτερας.
1: Την καλησπέρα μου κιόλας, στην αγαπητή μητέρα σου.
0: Οκ, okay, θα χαρεί. Νομίζω ότι πιθανότατα μας ακούει.
1: Μακάρι να μας ακούει.
0: Έρχομαι όμως τώρα, παραβλέποντας τα όλα αυτά, μιας και φέτος είναι μια χρονιά χωρίς τηλεόραση για σένα, και μάλλον αυτό είναι το τελευταίο θεματίδιο που θα μας απασχολήσει, γιατί δυστυχώς δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Στην θεατρική παράσταση που παίζεται, αν δεν κάνω λάθος, για δεύτερη χρονιά, η Από Κάτω της Ζέτης Φίτσιου, η οποία παράσταση, από ό,τι μου έχεις πει, ανεβαίνει για λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και μετά έρχεται στην Αθήνα για να κάνει τη δεύτερη.
1: 15, 16, 17 και 18 του μήνα θα είμαστε στο Θέατρο Αυλαία, για όσους φίλους από τη Θεσσαλονίκη μας ακούνε. Ναι, βέβαια, και φίλες, αλλήμον, το είπαμε, μην το λέμε συνέχεια. θα είναι χαρά μας και χαρά μου να έρθουν να δουν την παράσταση. Πολύ ωραίο έργο.
0: Και μετά έρχεται αρχές Νοέμβρη στην Αθήνα, 5 Νοεμβρίου, στο Auditorium.
1: Ερχόμαστε ξανά στο Auditorium που ήμασταν και πέρυσι
0: στη Σίνα.
1: Πάσκα, στη Σίνα, δίπλα στο οφθαλμιατρίο.
0: Ακριβώς.
1: Ένας πολύ ωραίος χώρος. Το έργο είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει
0: και από ό,τι βλέπω θα πάτε και για ένα τρίμηνο.
1: Και φύγει αρκετά θέματα.
0: Ένα τρίμηνο φουλ.
1: Στόχος μας είναι να πάμε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.
0: Μακάρι. Το εύχομαι.
1: Στόχος μας είναι να πάμε εκεί.
0: Τι μπορούμε μέσα σε ένα λεπτό να πούμε για το... Άλλωστε δεν κάνει να καρφώνουμε, να κάνουμε spoiler στην υπόθεση του έργου, αλλά
1: όχι,
0: τι θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνθήκη. Είναι δύο τύποι σε έναν υπόνομο, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί να τον καθαρίσουν. Είναι αλληγορικό το έργο, καθαρίζουν και δεν καθαρίζουν ποτέ. Είναι ένας Σισύφιος αγώνας αυτών των δύο τύπων. Μέχρι που σκάει από μια τρύπα που πέφτουν τα σκουπίδια μέσα στον υπόνομο, σκάει και μια influencer που αναστατώνει τη ζωή αυτών των δύο ανθρώπων και δημιουργούνται κωμικοτραγικές καταστάσεις. Έχει πολύ χιούμορ η παράσταση, έχει μια αλληγορία. Ο θεατής τελικά αναρωτιέται ποιος είναι ο καλός ο κόσμος σε εισαγωγικά ή από πάνω ή από κάτω που είμαστε εμείς μες στον υπόνομο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα το συστήνω ανεπιφύλακτα. Οι συνάδελφοι είναι πολύ καλοί, ο Κώστας ο Καζάκας, η Άνδρη Θεοδότου.
0: Όπως έχουμε κάνει
1: και σκηνοθεσία του Κώστα Σιλβέστρου, να τα λέμε και αυτά.
0: Όπως έχουμε κάνει και σε άλλη περίπτωση στο παρελθόν, επιφυλάσσομαι στην στάνταρ Σαββατοκυριακάτικη εκπομπή μου, το χαμένο Σαββατοκύριακο κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 εδώ στο Κόκκινο, να δώσουμε με το γνωστό σύστημα των ερωτήσεων κανένα δυο προσκλήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Στο βάθος του χειμώνα.
1: Ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν θα φυσικά, μπορούσαμε να το κάνουμε τώρα, ναι. Να έχουμε ξεκινήσει εκεί.
0: Επιφυλάσσομαι επίσης ότι αν αυτή η εκπομπή που ξεκίνησε μόλις την περασμένη εβδομάδα με το καινούριο πρόγραμμα του Κόκκινου πάει καλά και μακροημερεύσει, όπως ελπίζω και εύχομαι, ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί είσαι τόσο πολυπράγμων και τόσο ευχάριστος συνομιλητής που η συνέντευξη της εβδομάδας είναι, γιατί να μην το επαναλάβουμε κάποια
1: χαρά
0: στιγμή.
1: Χαρά μου να τα ξαναπούμε και...
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά με τα θεατρικά που ξεκινούν. Πότε ανεβαίνει τη Θεσσαλονίκη, είπαμε,
1: 15, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Πέμπτη Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
0: Ωραία.
1: Στο Θέατρο Αυλαία. 5 Νοεμβρίου, Αθήνα.
0: Θα το επισημάνω εγώ και από το χαμένο Σαββατοκυριακό. Σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως για όσα εκμυστηρεύθηκες σε μένα και στους ακροατές απόψε. Σε ευχαριστώ για τις μουσικές που διάλεξες, οι οποίες ολοκληρώνονται με τέταρτο τραγούδι επιλογής Ερίκου Λίτσι, τον Eric Burdon με τους New Animals, που διασκευάζουν Rolling Stones τραγουδώντας Painted Black.
1: Έτσι, με ένα σμπάλο δύο τριγώνια.
0: Με ένα σμπάλο δύο τριγώνια και ένα τρίτο, ότι εμείς δεν τα βάφουμε μαύρα, εμείς κοιτάμε προς το φως.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου. Ευχαριστώ τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα που στείλατε όλη αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη το βράδυ με την έτερη νέα εκπομπή «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο» εδώ στο Κόκκινο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Εκείνο που μετρά στους δύσκολους καιρούς είναι η προετοιμασία. Ο στρατός κάνει γυμνάσια για να είναι έτοιμος. Οι γιατροί εκπαιδεύονται, οι πιλότοι κάνουν προσομοιώσεις. Η πολιτική προστασία, όταν δεν ασχολείται με προμήθειες και μεγάλες εκφωνήσεις, κάνει σενάρια. Τα πλοία και οι ναυτικοί κάνουν ασκήσεις συναγερμού για να είναι έτοιμοι όταν έρθει η ώρα. Στην πολιτική όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Εκεί δηλαδή που οι συνθήκες έρχονται και σε βρίσκουν και εκεί σε δύσκολες συνθήκες είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα σαφές δόγμα. Το σχέδιο δηλαδή εκείνο που θέτει τον στρατηγικό στόχο και χαράσει τις γραμμές που πρέπει να ακολουθήσεις προκειμένου να φτάσεις στο στόχο σου. Το εάν η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι πολυδιάστατη όμως, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή μονοδιάστατη όπως αυτή που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση σήμερα, αυτό είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Και είναι ένα ανοιχτό ζήτημα όχι μόνο διότι η εξωτερική πολιτική οφείλει και πρέπει να είναι πολυδιάστατη ώστε να καλύπτει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα κατά το δυνατόν πάντα, αλλά κυρίως διότι κανένας δεν βγήκε ποτέ κερδισμένος όταν πόνταρε όλα του τα χρήματα σε ένα άλογο. Το άλογο σήμερα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ. Εκεί ποντάρουν όλα τους τα χαρτιά και όλες τους τις μάρκες, αν θέλετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γιώργος Χιραπετρίτης. Στο παγκόσμιο Νταΐ, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ξεκινήσει περισσότερους πολέμους από κάθε άλλο Αμερικανό πρόεδρο, και στον εγκληματία πολέμων καταζητούμενο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και κάπου εδώ μπαίνει και η άλλη διάσταση. Εκείνη δηλαδή που λέει πως πέρα από τη στρατηγική και τις διαστάσεις υπάρχουν και οι αρχές. Η Ελλάδα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τάσεται υπέρ του διεθνούς δικαίου. Αλήθεια. Ενός διεθνούς δικαίου όπως και όποτε τις επιτρέπεται να ασχολείται, όπως για παράδειγμα με την παραβίαση του δικαίου όταν αφορά τη Βενεζουέλα. Όταν δεν ασχολείται με την εφαρμογή του, όταν συντελείται γενοκτονία στη Γάζα ή επικισμός στη Δυτική Οχθή. Και έτσι, όπως και σε κάθε ποντάρισμα, στο τέλος της ημέρας ο παίχτης θα χάσει και το ποντάρισμα και οπωσδήποτε θα κερδίσει το καζίνο. Και ξέρετε, δεν έχει μεγάλη σημασία ποιος είναι το καζίνο, σημασία έχει τι θα χάσει ο παίχτης. Και εν τέλει ποιος είναι ο πιο έξυπνος παίχτης ώστε να μην χάσει. Ο πιο έξυπνος παίχτης είναι εκείνος που διασπείρει τον κίνδυνο πάντα. Και όταν διασπείρεις τον κίνδυνο δεν έχεις μόνο διάστατη εξωτερική πολιτική. Και αυτός ο παίχτης σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι δεν είναι οπωσδήποτε η Ελλάδα και δεν είναι οπωσδήποτε η ελληνική κυβέρνηση, δυστυχώς.
Είναι το κόκκινο στους 105 και 5. Είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες. 210-32-17-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Για τα μηνύματά σας, μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91-4 και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107-7. Μας ακούτε και από το www.avg.gr κάθετο στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέτζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Αγωνία για τους αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα με αποτέλεσμα την κατάρρευσή του. Οι έρευνες της πυροσβεστικής συνεχίζονται στα συντρίμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ βρέθηκε και η τσάντα μιας 36χρονης τουρίστριας, ανεβάζοντας τον αριθμό των αγνοωμένων από το κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου όροφου σε 4 συντολικά άτομα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η ακραία καταστροφή, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης. Εξετάζεται το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όμως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διευκρίνηση. Αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή, καθώς υπάρχουν μπάζα κατά μήκος της Λυσικράτους, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία επί της Αμαλίας εξαιτίας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ένα νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εργοτάξιο. Ένας 55χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοτάξιο στο νοσοκομείο Αττικών όταν έπεσε από σκαλοσιά με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ίδιου νοσοκομείου. Είμαστε το μόνο κόμμα που εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που η κυβέρνηση αρνείται για την ακρίβεια και για το αγροτικό, σημείωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνό του Sky. Αντί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιμένουν στη γραμμή Κουλκουδίνα. Αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε, υπογραμμίζει αιχμηρά σε δήλωσή του ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης οικονομικών ο κ. Νίκος Παπάς. Τονίζει δε, καμία άδεια δεν χρειάζεται για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ίδια ώρα πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg επιμένει στον ισχυρισμό ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Αλλαγή παραγωγικού και επενδυτικού μοντέλου δεν γίνεται χωρίς δημόσιο έλεγχο στις μεγάλες υποδομές, τονίσε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ παρουσίασε την πρότασή του ΣΥΡΙΖΑ για το ρόλο του ΕΦΚΑ στο νέο παραγωγικό και επενδυτικό μοντέλο. Να βάλει τέλος στην ομερτά και στο καθεστώς ασυλίας των Γεωργιάδη και Ελπνό Εωδή και άλλων ημετέρων, επιχείρει ο Παύλος Πολάκης με την κατάθεση νέου αποκαλυπτικού συμπληρωματικού υπομνήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για άμεση διαβίβαση στην Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Όπως στην υπόθεση Μαζονάκη, η Εισαγγελία παρενέβη για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με εφόδους και αυτοψίες που μένει να επιβεβαιωθούν. Έτσι, απαιτούμε εισαγγελική εφόδο και κατασχέσεις αρχείων σε ΕΟΔΗ και Υπουργείο Υγείας, αναφέρει ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την αρσή του απορρίτου των επικοινωνίων όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητάει ο ανακριτής, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Συμβούλιο Πλημελίου Οδικών.
κλιμακιό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα με κεντρικά θέματα συζήτηση στην αναπτυξιακή προοπτική και την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση του ο βουλευτής Λάρισας Γιάννης Καρυπίδης, υπογραμμίσαμε ότι η Θεσσαλία χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο σχέδιο ανασυγκρότησης με προτεραιότητα τη στήριξη των αγροτών και των τοπικών επιχειρήσεων. Να μαζέψει τα χθεσινά καρφιά προς τους προκατόχους του επιχείρησε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο Μαργαρίτης Κινάς διευκρίνησε ότι το παλιό που είπε δεν αφορά τους προκατόχους του, το παλιό αφορά ένα σύστημα δεκαετιών πριν το 2019, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κίνησε διαδικασίες επί παραβάση κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών για το ξέπλυμα χρήματος, τη μη πλήρη ενσωμάτωση των κανόνων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων, καθώς και για το υδρογόνο και το απανθρακοποιημένο αέριο. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου. Στην επιχείρηση συμμετέχει και το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος. Σε πορεία επανασύνδεσης και συνέχεια σε ενός συλλογικού αγώνα, αύριο Σάββατο στις 6 καλεί η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας ως κλείσιμο του κύκλου της απεργίας πείνας, στην οποία είχαν προχωρήσει ο Αριστοτέλης Χαζής και η Σουζόν Ντοπάν για την διάσωση των προσφυγικών. Δημόσια επιστολή έστειλε από τις φυλακές Ναυπλίου ο δεύτερος προφυλακισμένος που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην επιστολή που δημοσιεύθηκε στο Indymedia σημειώνει ότι 16 χρόνια μετά δεν του ζητήθηκαν καν να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει. 16 χρόνια μετά καλούμε, είπε, να αποδείξω ότι δεν είμαι ελεφαντάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, ανέφερε ο Αραχτσί. Στις αθλητικές ειδήσεις, φτωχότερα από σήμερα το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Στη μνήμη του θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών και των γυναικών, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο. Με αμύωτο το ενδιαφέρον συνεχίζεται και σήμερα το Nations League. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Γαλλίας κόντρα στην Τουρκία με το Ζιναντίν Ζιντάν να κάνει το ντεπούτο του στον Πάγκο των Μπλε στις 10 παρατέταρτο, ενώ την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και το άλλο παιχνίδι της βραδιάς ανάμεσα στην Ιταλία και στο Βέλγιο. Και ο καιρός μας, πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από απόψε το βράδυ και από τα βορειοδυτικά. Σήμερα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, ενώ αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, την Ανατολική Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα με την ψήφιση του άρθρου 74 τελικά, παρά τις διαφωνίες της αντιπολίτευσης και βεβαίως την πρόδειλη προσπάθεια την οποία καταβάλει η κυβέρνηση να ξεπλύνει με κάποιο τρόπο ή με κάθε τρόπο, αν θέλετε πιο σωστά, το σκάνδαλο του ΟΠΕ και Πετάσος. Γιαννόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα. Ναι, το άρθρο που ξεσήκωσε μεγάλη θύελα, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πέρασε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας σήμερα το πρωί. Φυσικά και το υπόλοιπο σχέδιο νόμου, παύλα πλέον νόμος του κράτους. Αλλά αυτό που μένει είναι το στίγμα από την προσπάθεια, όπως κατήγγειλε η αντιπολίτευση με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ, μέσω αυτής της διάταξης Μπάμπη ουσιαστικά να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων η κυβέρνηση, ακόμη και ανθρώπους που έχουν πάρει επιδοτήσεις δηλώνοντας πλαστά πιστοποιητικά, πλαστές εκτάσεις ή βοσκοτόπια χωρίς ζώα, την περίοδο 19 με 22, όταν δηλαδή βρέθηκαν αυτές οι απάτες στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κυβέρνηση, είπαμε και χθες, ότι ο κύριος Χινάς μάλλον προσπάθησε να εξηγήσει ότι μέσω των νομοτεχνικών βελτιώσεων, παρένθεση, γιατί χρειάστηκαν αυτές εάν δεν έτρεχε τίποτα, τέλος πάντων να εξηγήσει ότι δεν τίθεται ζήτημα νομιμοποίησης καμίας παρανομίας και ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά και δεν επηρεάζονται από αυτό το άρθρο που μπήκε εκ των υστέρων βέβαια στο σχέδιο νόμου μετά τη δημόσια διαβούλευση. Παρ' όλα αυτά η αντιπολίτευση δεν πίστηκε καθόλου, γι' αυτό είχαμε χθες και ένσταση αντισταγματικότητας και φυσικά δεν ψήφισε το άρθρο παρά τις τροποποιήσεις που μοιάζουν με μια μερική αναδίπλωση αλλά δεν άλλαξαν την ουσία, τονίζω Μπάμπη. Και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι μάλλον το σκάνδαλο του ΠΚΠ και η προσπάθεια συγκάλυψής του διατρέχει όλη την περίοδο και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, παρότι ο κύριος Χινάς εμφανίστηκε εχθές ως υποτίθεται το καινούριο, το είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι αρχίζει μια νέα σελίδα και ότι δεν είναι αυτός που θα πρέπει να απολογηθεί για το παλιό. Και θυμίζω Μπάμπη ότι αυτή του η αναφορά, αυτή του η αποστροφή, θεωρήθηκε μάλιστα και καρφή για τους προκατόχους του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και γι' αυτό αναγκάστηκε σήμερα ο ίδιος ο κύριος Χινάς να κατέβει στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών και να πάρει αποστάσεις από την ίδια του την χθεσινή αναφορά.
0: Να πάρει αποστάσεις από τον εαυτό του.
1: Και να πει ότι δεν εννοούσε, μιλώντας για παλιό σύστημα, τους προκατόχους του, αλλά ουσιαστικά αυτό που προέβλεψες και εσύ χθες, Μπάμπη, είναι το μοτίβο της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουμε διαχρονικές παθογένειες με τις οποίες τώρα ξαφνικά, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια κυβέρνησης, θα έρθει ο κύριος Χινάς με τα εχέγγυα, υποτίθεται, και του πρώην Επιτρόπου να συγκρουστεί. Φυσικά όλο αυτό δεν μπορεί να έχει το χαρακτήρα προγραμματικών δηλώσεων, γιατί μιλάμε ότι βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης και άρα ακούστηκαν περισσότερο κομικές αυτές οι διαβεβαιώσεις του κυρίου Σκηνά ότι πλέον αλλάζουμε σελίδα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μα και να θέλει να το κάνει, δεν προλαβαίνει, έτσι, εκ των πραγμάτων. Δηλαδή σε 3, 4, 5 μήνες το πολύ θα πρέπει να παραιτηθεί, γιατί θα μπούμε στην προεκλογική διαδικασία. Άρα μάλλον είναι όλο αυτό επικοινωνιακό παιχνίδι τελικά και τίποτα παραπάνω.
1: Σίγουρα. Ήταν κάποια γενικόλογα τώρα με οραματικό στυλ γενικόλογες διακηρύξεις του κυρίου Σκηνά χθες, που όμως τελικά της επισκίασε μία διάταξη, όπως είπαμε Μπάμπη, που ζέχνει παλαιοκομματισμό και προσπάθεια συγκάλυψης. Άρα έπεσαν στο κενό ακόμη και αυτές οι γενικολογίες. Τώρα έχουμε βέβαια γνώριμη εικόνα και σε άλλο πεδίο στη Βουλή. Μιλάω για τη 14η, παρακαλώ, δρομολογούμενη άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη. Έτσι σήμερα, τουλάχιστον μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, αυτό εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας προς την Ολομέλεια της Βουλής. Για ακόμα μια φορά δηλαδή θα τεθεί επιτάπητος η άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή τη φορά είναι για ένα γνώριμο ζήτημα. Πρόκειται για τις καταγγελίες που διαχρονικά κάνει ο Παύλος Πολάκης για τους αμαρτωλούς διορισμούς στο Κελπνό, επί Άδωνη Γεωργιάδη, στην προηγούμενη θητεία του, επί κυβέρνηση Σαμαρά.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό το λόγο, μεταξύ άλλων, ο κύριος Πουλής, ο στενός τότε συνεργάτης του Υπουργού Υγείας, τον έχει μηνύσει για ψευρή καταμήνυση. Ωστόσο, όπως τονίζει σε μια μακροσκελή του ανακοίνωση ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Χανίων, ουσιαστικά αυτή η μήνυση του κυρίου Πουλή αφορά την απολογία που έκανε ο κ. Πολάκης στις 17 Μαρτίου του 26 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμυδιωτικού Αθηνών. Άρα δεν μπορεί μια απολογία ενός κατηγορούμενου, δηλαδή του κ. Πολάκη σε αυτή τη δίκη, να αποτελεί ούτε καταμήνυση, ούτε μήνυση, και αυτό ουσιαστικά το αποδίδει τελικά σε μια προσπάθεια πολιτικής του δίωξης που θυμίζει τις μηνύσεις τύπου SLAP, δηλαδή αυτές που θέτουν ως στόχο να απαξιώσουν και να δυσκολέψουν το, να βάλουν εμπόδια στο έργο ενός πολιτικού, όπως ο βουλευτής.
0: Αυτό η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν το κατάλαβε, αναρωτιέμαι.
1: Κατά μεγάλο μέρος της το κατάλαβε, γιατί τονίζω ότι όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισαν το αίτημα για άρση ασυλίας. Κάτι που δείχνει, γιατί πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ σε άλλες περιπτώσεις έχει ψηφίσει υπέρ, δείχνει ότι είναι μια περισσότερο αιμονική στάση της κυβέρνησης απέναντι σε έναν πολιτικό της αντίπαλο, γιατί αυτό το αίτημα αξιολογήθηκε αρνητικά από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι σιγά σιγά αρχίζει να οξύνεται και η πολιτική αντιπαράθεση, και οπωσδήποτε είναι ευόλικο να έχεις μια δικαστική διαδικασία ως πολιτικός αντίπαλος της Δημοκρατίας, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσεις.
1: Αυτό είπε και μέσω υπομνήματος ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, δεν προσήλθε δηλαδή στη διαδικασία. Τώρα βέβαια την Τρίτη...
0: Και να κλείσουμε με αυτό τα σου.
1: Ναι, στην Ολομέλεια θα είναι αυτό το αίτημα που προφανώς θα το υπερψηφίσει η πλειοψηφία, συν ακόμα ένα για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση του κυρίου Κουσουλού, του δημοσιογράφου, αλλά και δύο που μάλλον θα καταψηφιστούν, γιατί μάλλον θεωρούνται αστήρικτα, για τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Θεοδωρικάκο, τα οποία δεν υπερψηφίστηκαν παρά μόνο από το ΠΑΣΟΚ, νομίζω, σήμερα στην Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Αλίμονο τώρα, οτιδήποτε αφορά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αστήρικτο. Είναι προφανές αυτό, το έχουμε ζήσει κατά κόρο το προηγούμενο διάστημα. Είναι, πάει πακέτο με τις χρονίες παθογένειες. Τάσος, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Και πάμε γρήγορα στην Θεσσαλία και στη Λάρισα. Διότι λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη εκεί, τον κύριο Δημήτρη Κούρετα, με θέμα τα αντιπλημμυρικά έργα, διότι σιγά σιγά, ξέρετε, έρχεται αυτή η εποχή που θα πρέπει να τα βάλουμε στην πρώτη γραμμή της συζήτησης. Τι έχει γίνει και πόσο θωρακισμένη είναι η Θεσσαλία. Ένας εκ των ανθρώπων εκεί του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται στην περιοχή είναι ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, στο μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Κύριε Μπουλέκο, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσακόπουλε. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στη Λάρισα, έχω μεταβεί στο Βόλο, όπου συνεδριάζει αυτή τη στιγμή η Νομαρχική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο Βόλο. Και στη Μαγνησία.
0: Άρα συνδυάζουμε το τετρόμετα του ωφελήμου με ένα τρόπο.
2: Όχι, θα είμαστε τετραήμερο κλιμάκι όπου θα επισκεφτούμε όλους τους νομούς της περιφέρειας της Θεσσαλίας για να συναντήσουμε και να συνεδριάσουμε στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του κόμματος όλες τις νομαρχικές επιτροπές.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε μπει, γιατί μας δίνεται και μια πολιτική είδηση ότι έχει ξεκινήσει πλέον η διαδικασία των περιοδιών του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να.
2: Οι περιοδίες έχουν ξεκινήσει από τις 18 Ιουλίου, αν μου επιτρέπετε, από την επομένη ανάληψη ευθύνης από τη σημερινή πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ξεκινήσει περιοδίες, έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη τη χώρα. Έχουμε πάει επισκεφτεί όλους τους νομούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουμε επισκεφτεί όλη την Κεντρική Μακεδονία και για αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εγώ, ο πρώην υπουργός και γραμματέας του κόμματος ο Πάνος Ορίδας και το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Σκορίνης. Για τις επόμενες 4 μέρες θα βρισκόμαστε στη Θεσσαλία, όπου εκεί θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανασυγκρότησης των νομαρχιακών και τον προγραμματισμό. Με συγχωρείτε, και ο προγραμματισμός δράσης του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο δίμηνο, για την ανάπτυξη και την επικοινωνία του πολιτικού μας προγράμματος όπως αποτυπώθηκε στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Τώρα, για να δούμε λίγο το πρώτο από τα ζητήματα τα οποία συζητήσατε σήμερα, που αφορά βεβαίως τη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Κουρέτα. Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα αντιπλημμυρικά στην Θεσσαλία?
2: Κοιτάξτε, επειδή μας έκανε μια διεξοδική ενημέρωση από πλευράς του έργου που είχε αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης για την αντιμετώπιση των αντιπλημμυρικών έργων, η πλευρά της Περιφέρειας έχει ολοκληρώσει σχεδόν το 80-90% των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει και τα έργα. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και κάποια ζητήματα που μας έθεσε ο Περιφερειάρχης, όπου η Νέα Δημοκρατία από όλες τις εξαγγελίες που είχε κάνει και για την Καρδίτσα και για τα Τρίκαλα και για τη Λάρισα, και δεν ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, όχι καν να δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν εξαγγείλει. Μιλάμε για άλλη μία ανακολουθία και άλλη μία αναλγησία της κυβέρνησης απέναντι στους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί από τρεις διαδοχικές φυσικές καταστροφές, όπως ήταν ο Μπάιρον, ήταν ο Ντάνιελ, ήταν και ένα άλλο φαινόμενο το οποίο μου διαφεύγει το όνομα.
0: Ο Ιαννός.
2: Όπου εκεί είχαμε καταστροφικές πλημμύρες σε όλη τη Θεσσαλία και τα αντιπλημμυρικά έργα που είχε αναλάβει η ίδια η κυβέρνηση να υλοποιήσει για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών των ανθρώπων και της αγροτικής παραγωγής στο Θεσσαλικό κάμπο δεν έχουν ξεκινήσει καν. Ήδη έχει γίνει και κοινοβουλευτική ερώτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πιστέψαμε ότι τις επόμενες μέρες θα αναδείξουμε όσο περισσότερο γίνεται το πόσο ανάλγητη είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση και μια προηγούμενη ηγεσία στην περιφέρεια Θεσσαλίας, την ηγεσία του κ. Αγοραστού, όπου δίνανε απευθείας αναθέσεις, ειδικότερα για το έγκλημα των Τεμπών, σε αναδόχους που δεν υπήρχαν ούτε ως νομικό πρόσωπο. Ναι, δεν υπήρχαν οι επιχειρήσεις που δίναν τις αναθέσεις. Αυτή είναι η αναλγησία της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Χρυσακόπουλε.
0: Κύριε Μπουλέκο, τα έργα αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, αντιλαμβάνομαι ή υποθέτω και διορθώστε με, είναι τα μεγάλα έργα τα οποία.
2: Μεγάλα έργα, τα μεγάλα αντιπλημμυρικά και ειδικότερα που είναι στις ορεινούς όγκους της περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Όπου έπρεπε να είχαν γίνει τα φράγματα και θα αύξανε την προστασία από εκεί που είναι αυτή τη στιγμή στις τάξεις με τα έργα που έχει κάνει η περιφέρεια και τις δυνατότητες που έχει η περιφέρεια Θεσσαλίας. Γύρω στο 60-65% της προστασίας για τα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών, έπρεπε, αν είχαν ολοκληρωθεί και αυτά, θα είχαν απόλυτη προστασία οι κάτοικοι της Καρδίτσας, οι κάτοικοι και των γύρω χωριών, οι κάτοικοι του Τρικάλου και των γύρω χωριών, οι κάτοικοι του Ισλάρισσας και των γύρω πόλεων, το ίδιο και οι κάτοικοι της Μαγνησίας και του Βόλου. Αυτά όμως δεν έχουν ξεκινήσει καν. Αυτό πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος. Ότι πήγανε φωτογραφίες, κάνανε πολύ ωραίες εξαγγελίες, κάνανε επικοινωνία, αλλά το πολιτικό αποτέλεσμα και η ουσία είναι μηδαμινό.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί τώρα πια θα μπορούν να πανηγυρίζουν ότι έχουν γίνει τα έργα ή μάλλον κάποια έργα και όταν έρθει η ώρα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των μη πράξεών τους
2: τότε
0: θα λένε ότι δεν το κάνει η περιφέρεια.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά προσέξτε, αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια η Θεσσαλίας, οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει και έχουν κάνει τη δουλειά τους. Επειδή η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι από τον, να το πω ευσχήμως και ωραία γιατί είμαστε στο ραδιοφωνικό ένα, από τον επιθυμητό περιφερειάρχη τους. Δεν έχουν τον κύριο Αγοραστό αυτή τη στιγμή στη θέση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αλλά είναι ο κύριος Κουρέτας, ευτυχώς για τους πολίτες Θεσσαλίας, δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν στηρίξει ούτε με τους απαραίτητους πόρους, ούτε με τα απαραίτητα έργα, την περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Μάλιστα.
2: Και να θυμίσω, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να θυμίζουμε και στον κόσμο τι έχει συμβεί. Επειδή γιατί συζητάμε για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, θυμάστε πόσες δηλώσεις πότε ανοίξανε μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής των εκλογών του 23 στις περιφερειακές δημοτικές, ανοίξαν τις δηλώσεις ως δε μόνο και μόνο για να εξαγοράσουν κοινωνικές συνειδήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι για να βγάλουν τον αγοραστό, το φίλο τους. Και επειδή σήμερα δεν βγήκε ο φίλος του αγοραστός και βγήκε ένας περιφερειακός ο οποίος κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία, είναι δίπλα στους πολίτες και στηρίζει καθημερινά. Ξέρετε, μας έδωσε μια ενημέρωση ότι είναι εκατοντάδες τα εκατομμύρια ευρώ που έχει στηρίξει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Γιατί δεν το έχει κάνει η ίδια κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα που ζητούσαν τα στοιχειώδη να έχει υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία τις εξαγγελίες της για τα αντιπλημμυρικά έργα, δεν τα έχουν υλοποιήσει, δεν τα έχουν ξεκινήσει καν.
0: Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει λοιπόν το μέλλον που ελπίζω να μην χρειαστεί να αποδειχθεί αυτή η ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Κύριε Μπουλέκο, σας ευχαριστούμε πολύ με την επιστροφή σας. Θα ζητήσουμε και πληροφορίες πολιτικού περιεχομένου για το πώς εξελίχθηκαν οι επαφές του.
2: Τη Δευτέρα που θα έχουν ολοκληρωθεί, κύριε Χρυσακόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν το μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος για τα μέσα ενημέρωσης ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος κοντά μας. Πάμε σε break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
3: Στο κόκκινο.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε γρήγορα γρήγορα για το υπόλοιπο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ που δεν μας το έδωσε ο κύριος Μπουλέκος. Πάμε δηλαδή στον πολιτικό μας συντάκτη τον Αντώνη Ριγόπουλο. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα πάντα.
0: Λοιπόν, πρέπει να... δεν θέλω να αφήσω ασχολίαστη την παρουσία του κυρίου Σκορίνη στην αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία.
1: Ναι, νομίζω εντάσσεται στην ευρύτερη επανασυγκρότηση, να το πούμε έτσι.
0: Και επανενεργοποίηση στελεχών τα οποία είχαν απομακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Νομίζω είναι καλύ, πολύ καταλληλότερη λέξη αυτή. Επανενεργοποίηση στελεχών τα οποία για διάφορους λόγους στο παρελθόν μπορεί να είχαν αποστασιοποιηθεί σε κάποιες περιπτώσεις. Γενικά είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε να υπάρχει το τελευταίο μήνα στην ουσία που έχει προχωρήσει και λίγο η ανασυγκρότηση του κόμματος. Συνεχίζεται βέβαια και θα κορυφωθεί κατά το μήνα Οκτώβριο και στο τέλος Οκτωβρίου νομίζω πως πια θα μπορούμε να μιλάμε για το κόμμα να έχει ανασυγκροτηθεί στο σύνολό του σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτό εντάσσεται και η παρουσία του κ. Σκορίνη στην περιοδία που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες και νομίζω πως είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε γενικότερα στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και είναι αυτό που αποδεικνύει σε κάποιο τρόπο ότι με ουσιαστικούς και ρεαλιστικούς όρους επιχειρείται η ανασυγκρότηση και δεν είναι μόνο πολιτική εκφώνηση, κάτι το οποίο ομολογουμένως στο προηγούμενο διάστημα έλειπε από το ΣΥΡΙΖΑ που ψάχνει να βρει εύσχημες διατυπώσεις για να καλύψει τις αδυναμίες του. Είμαστε σε μια άλλη εποχή οπωσδήποτε. Για πάμε να δούμε. Έχουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και δεν έμεινε καθόλου ασχολίαστη αυτή η ομιλία.
1: Όχι, είχε ήδη προειδεάσει και η κυρία Δούρου, η πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας, με τις ερωτήσεις που είχε απευθύνει στον κυρία Μητσοτάκη πριν από την ομιλία του.
0: Σωστά.
1: Οπότε ήταν και αναμενόμενο μετά την ομιλία να έχουμε μια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κυρία Μητσοτάκη ότι πήγε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, χωρίς σχέδιο και χωρίς πρωτοβουλίες, αλλά με μεγαλοστομίες, γενικόλογες διακήρυξεις και με μια ομιλία έκθεση ιδεών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το συγκεκριμένο. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έστειλε, όπως λέει, καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα, για παράδειγμα, την πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Mm-hmm. Γενικότερα υπάρχει μια εκτενής αναφορά στο θέμα της Γάζας και της Παλαιστίνης. Απέφυγε επιδεικτικά να μιλήσει για τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, αναφέρει η ανακοίνωση. Δεν είπε ούτε μία λέξη για το λοιμό, τη δολοφονία αμάχων και παιδιών, τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Αναφέρεται και επίσης και στην συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου πριν την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Αναφέρει η οποία ήταν και εγκάρδια από ό,τι είδαμε στα πλάνα που παίξανε στη δημοσιοτηλεόραση.
1: Σε απόλυτη αντίθεση με την εικόνα που κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο, με 77 αντιπροσωπείες κρατών να αποχωρούν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά την ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε μαζί του. Όπως λέει, η αλήθεια είναι ότι την ώρα που πλήθος αντιπροσωπείων αποχωρούσαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά την ομιλία Νετανιάχου, σύντη διαμαρτυρίας για την πολιτική της Ισραηλινής κυβέρνησης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θερμή συνάντηση μαζί του, επιλέγοντας τους αναγκαλισμούς και το ρόλο του πιστού συμμάχου του αντί για μια σαφή στάση υπέρ της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν βέβαια αναφορές και στο ζήτημα της Κύπρου, ότι η αναγκαία ενεργητική διπλωματία απουσιάζει και στο Κυπριακό. Ακόμη και στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η κυβέρνηση δεν έχει διασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου απέναντι στις τουρκικές παρεμβάσεις με διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Όλα αυτά, όπως αναφέρει, είναι αποτέλεσμα της επικίνδυνης, αδιαφανούς γιόταχης εξωτερικής πολιτικής του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου.
0: Ναι, και προκαλεί εντύπωση για όποιον μπορεί να καταλάβει πίσω από τις γραμμές της ομιλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού το γεγονός ότι έκανε μεν αναφορά και στη Γάζα ως φυσικό φαινόμενο, ένα πρόβλημα το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν μίλησε φυσικά για γενοκτονία, δεν μίλησε για τις φαγές των αμάχων.
1: Νομίζω ο Πρωθυπουργός είχε αρνηθεί και όλα ζητά να αναφερθεί σε γενοκτονία.
0: Σωστά.
1: Όταν είχε ρωτηθεί σε συνέντευξή του για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ακριβώς. Δεν έκανε σαφή αναφορά επίσης στον επικισμό στη Δυτική Όχθη. Είπε ότι δημιουργείται μια κατάσταση η οποία μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, αλλά δεν είπε, δεν καταδίκασε τους επικισμούς που είναι παράνομοι με βάση.
1: Νομίζω ήταν περιγραφικό με τις πιο light.
0: Αντώνη, μας ακούς? Όχι, έπεσε ο Άντωνης, θα τον ξανακαλέσει τώρα ο Παντελής Δαβανέλος. Να ολοκληρώσω πάντως αυτό που έλεγα, ότι οι ανταφορές οι οποίες έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν έτσι διατυπωμένες προκειμένου να μπορεί να πει και ότι αναφέρθηκε στα ζητήματα χωρίς να παίρνει και θέση επί της ουσίας. Καλά, δεν το λέω, Αντώνη μου?
1: Επειδή έπεσε η γραμμή και επανήλθα, δεν άκουσα ακριβώς το τελευταίο,
0: ναι,
1: που είπες.
0: Λέω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μεν τις διατυπώσεις για να μπορεί με επικοινωνιακούς όρους να πει ότι εγώ αναφέρθηκα στα ζητήματα, mm-hmm. όπως είχε κάνει και με το Κάσιους Μπέλι που το είπε στις δηλώσεις και όχι στον Ερντογάν. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα, διότι ήταν τόσο γενικόλογες αναφορές που αποκλείεται να έχει ενοχληθεί ο κ. Νετανιάχου.
1: Είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, είναι σαν να έχει μια λίστα με θέματα τα οποία πρέπει απλά να αναφέρει, μόνο και μόνο για να τα βγάλει από τη μέση. Νομίζω αυτό είδαμε και σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε επίσης, κλείνοντας το κομμάτι αυτό, mm-hmm. για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σχέση με την ομιλία, ότι θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη μια ενεργητική, πολυδιάστατη και φιλιρηνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19, με υπουργό εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά, με πρωτοβουλίες πολυμερείς συνεργασίας με την Ελλάδα πυλώνα ειρήνη, σταθερότητας, συνεργασίας και διαλόγου.
0: Να. Ωραία. Τώρα, εκτός από αυτό, έχουμε και μία απάντηση του Νίκου Παπά για αυτά τα. Πώς να τα χαρακτηρίσω τώρα, για τα χαρακτήριστα, εν πάση περιπτώσει, του κύριου Κουλκουδίνα. Ο οποίος τι μας είπε? Μας είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει κίνηση στους δρόμους, σημαίνει ότι έχουμε λεφτά να πληρώνουμε και τη βενζίνη και δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, και νομίζω πως ακόμα δεν έχει πει και η κυβέρνηση κάτι σχετικά με αυτό, δηλαδή δεν έχει δείξει ότι έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα από τη δήλωση.
0: Στην, αφού εισπράττει τον ειδικό φόρο πάντως... κατανάλωση, Αντώνη μου, γιατί να ενοχληθεί.
1: Σωστό και αυτό, πολύ σωστό. Ο Νίκος Παπάς, λοιπόν, ο γραμματέας της κεντρικής επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επιμένει σε γραμμή Κουλκουδίνα. Αντί να μειώσουν, αναφέρει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιμένουν στη γραμμή Κουλκουδίνα, αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε. Καμία άδεια δεν χρειάζεται, και υπενθυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο και στη συνέντευξη της κυρίας Δούρου στο Sky, η οποία έκανε εντύπωση, έχω την αίσθηση.
1: Ναι,
0: συνέχισε δηλαδή στην ίδια γραμμή της ενεργητικής αντιπολίτευσης με χαρακτηρισμούς. Δεν ήταν ήπια?
1: Όχι, δεν ήταν ήπια, και έρχεται και μία ημέρα μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ίδιο σταθμό, στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό. Έχει και αυτό, νομίζω, το ενδιαφέρον και τη σημειολογία του. Αναφέρθηκε βέβαια εκτενώς, τα είπαμε βέβαια και πριν, στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και σε όλες τις θέσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα αυτά. Ζήτησε βέβαια, υπενθύμησε μάλλον, ότι δεν ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό κάποια απάντηση για το θέμα του ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι θα μπορούσε, ότι άμα ξέραμε ότι θα είναι τόσο ταραχώδης ο καιρός αυτός, μπορεί και να μην επιλέγαμε να μπούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα εσωκομματικά, αναφέρει ότι από τις 18 Ιουλίου και μετά βάλαμε ένα τέλος στην ασάφεια, στους τακτικισμούς της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, και έχουμε ήδη μέσα από τον Αύγουστο που όλοι έκαναν διακοπές, προτάξει τις πολιτικές. Θυμίζει ότι οι πολίτες απαντούν ότι το 2019 με δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες περνούσαν καλύτερα, και θυμίζει ότι τότε είχαμε τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο, είχαμε υποδημόσιο έλεγχο τα ΕΛΠΕ, είχαμε συμμετοχή περίπου 40% στην Εθνική Τράπεζα. Και βεβαίως υπήρξε και η εκτενής αναφορά και στις οικονομικές.

0: μικρή ύφεση να έχουν πάρει πάλι την ανηφόρα.
1: Αλίμονο.
0: Στη χώρα, ναι. Εντάξει, θα δούμε και σκαμπανεβάσματα. Ήδη σήμερα στην εξέλιξη υπήρχε μια υποχώρηση, αλλά το κλείσιμο θα το δούμε.
1: Πώς το λέγαμε παλιά στο σχολείο και ξανά προς τη δόξα τραβά.
0: Οι αγορές υπολογίζουν ότι εκεί στην άνοιξη θα καταφέρουμε, λέει, να συνέλθουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει το θαύμα του, το ειρηνοποιό θαύμα του. Mm-hmm. Θα δούμε. Εμείς προς το παρόν εδώ στη χώρα μας περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Τετάρτη οι πρώτες και μετά από δύο εβδομάδες, 14 Οκτωβρίου οι δεύτερες, να δουν και πώς πάνε οι τιμές, μην δώσουν κάτι παραπάνω και δεν μπορούν να το πάρουν πίσω μετά. Να θυμίσουμε όμως κάτι άλλο τώρα. Ότι αυτά τα μέτρα που έχει πει, προαναγγείλει ο κ. Μητσοτάκης για να μειωθεί λίγο ή αν θες να εγγυηθεί μικρότερη αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης, έχουν υποτίθεται και τη συμβολή των δηληστηρίων. Τα έχει παρακαλέσει η κυβέρνηση να τσοντάρουν λιγάκι για να βοηθήσουν την κατάσταση. Ωστόσο, παρότι μπορεί, δεν φαίνεται να σκέφτεται ούτε στο ελάχιστο ένα είδος φορολόγησης λόγω των υπερκερδών τους. Mm-hmm. Τα οποία είναι πολλά, να θυμίσω μόνο. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ένα αστυνομικό ποσοστό αύξηση 978% στο 1,5 δισεκατομμύριο μόνο για το μισό χρόνο τα κέρδη τους.
1: Μάλιστα. Τα οποία έχουν βγει από τις ελληνικές τσέπες αυτές, Γιώργο, ή είναι και οι εξαγωγές, ας πούμε?
0: Υπάρχουν και εξαγωγές, mm-hmm. Φυσικά, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει στην εγχώρια αγορά και γι' αυτό μάλιστα λέγεται ότι να, εμείς ας πούμε έχουμε λόγω των δηληστηρίων και των αποθεμάτων που πρέπει να κρατούν το στρατηγικό να έχουμε και κάποια επάρκεια καύσιμα. Mm. Αλλά σε κάθε περίπτωση η τσέπη που πάνε είναι δεδομένη.
1: Βέβαια.
0: Και ότι το έθιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και το ποσοστό αύξητο της διήλυσης, των περιθωρίων διήλυσης, είναι επίσης γεγονός. Όταν στην Ευρώπη έχουμε ένα 12% μέσον όρο, εμείς έχουμε πάνω από 22 ευρώ. Ωστόσο στην Ευρώπη γίνεται μια συζήτηση. Καταρχάς να πούμε ότι έχουν επιβάλει φόρο η Ρουμανία 0,5% επί των εσόδων των εταιριών πετρελαίου, φυσικού αερίου κτλ. Mm-hmm. Επί των εσόδων, μικρό ποσοστό αλλά σε μεγάλο όγκο.
1: Βέβαια.
0: Η Ιταλία εφαρμόζει μια ειδική φορολόγηση στο 5,9% επί ορισμένων μεγεθών κέρδους. Mm-hmm. Η Πορτογαλία ετοιμάζει να προχωρήσει σε φορολόγηση 33% επί των κερδών. Είναι στο κοινοβούλιο η πρόταση. Mm-hmm. Όπως και στην Πολωνία, επίσης έχει κατατεθεί στο κοινοβούλιο για συζήτηση πρόταση για φορολόγηση 60% σε συγκεκριμένες ενεργειακές επιχειρήσεις βάση της υπέρβασης των εσόδων του σε σχέση με το 2025, και η Τσεχία έχει φορολόγηση 50% σε ένα νομοσχέδιο που συζητάει των περιθωρίων διήλυσης. Αυτές είναι οι χώρες λοιπόν που ήδη έχουν εφαρμόσει ένα είδος φορολόγησης. Ωστόσο, 6 χώρες, Μπάβη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία, έχουν στο Δουβλίνο, όταν έγινε το Eurogroup, καταθέσει μια επιστολή κοινή που λέει ότι θέλει να ληφθεί απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπει φόρος στα υπερκέρδη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όμως το ζητάνε αυτό? Το ζητάνε γιατί πρώτον υπάρχει περίπτωση αποφυγή της μεταφοράς κερδών. Δηλαδή μεγάλες ενεργειακές και πετρελαϊκές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη-μέλη ταυτόχρονα. Αν μια χώρα επιβάλλει υψηλό εθνικό φόρο, στα υπερκέρδη οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα μεσολογιστικών πρακτικών και ενδομηλικές συναλλαγές και όλα αυτά τα κόλπα που ξέρουν να μεταφέρουν τα κέρδη σε άλλες χώρες που δεν υπάρχει φορολόγηση. Ο δεύτερο που επικαλούνται είναι η προστασία της ανταγωνιστικότητας. Αν μια χώρα, σου λέει, εφαρμόσει το δικό της σύστημα φορολόγησης, οι χώρες που φορολογούν αυστηρά τα υπερκέρδη κινδυνεύουν να χάσουν ενεργειακές επενδύσεις και τα κεφάλαια θα πάνε σε άλλες γειτονικές χώρες. Το τρίτο που θέτουν είναι η νομική ασφάλεια και η πολιτική αποσυμπίωση. Αν, ας πούμε, μια χώρα επιβάλλει μόνη της, σου λέει μπορεί να υπάρξουν και δικαστικές διαμάχες, προσφυγές από

0: εταιρείες, οι κυβερνήσεις να κατηγορηθούν για αυτερεσία, ενώ μια κεντρική οδηγία ή κανονισμός από τις Βρυξέλλες παρέχει ισχυρή νομική κάλυψη. Αυτοί είναι λοιπόν οι λόγοι Μπάμπη που κάνουν ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητούν μια συνολική ρύθμιση. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας δήλωσε ότι η Κομισιόν δεν σχεδιάζει σε αυτό το στάδιο ένα μηχανισμό φορολόγησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά λέει μπορώ να συμμετάσχω στη συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, όπως τα ξέρουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει και μείωση του δικοφόρου και φορολόγηση υπερκερδών και πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, παρακαλάει, δεν θέλει, ούτε μπορεί, δεν βρίσκει άλλο τρόπο να επιβάλλει φορολόγηση στους έχοντες και κατέχοντες, για να θυμηθούμε μια παλιά έκφραση.
1: Να σου πω, ρε Γιώργο, γιατί εγώ δεν ήμουν ποτέ καλός στη γεωγραφία. Οι χώρες που έχουν επιβάλει ήδη φορολόγηση στα κέρδη ή σε κάποιες μορφές των κερδών, εν πάση περιπτώσει στις ενεργειακές υποδομές, είναι εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι εντός. Και αυτές γιατί δεν περιμένουν άραγε το Eurogroup, ας πούμε? Είναι να απορρεί κανείς.
0: Δεν το περιμένουν ή το περιμένουν κιόλας, γιατί υπάρχουν οι τρεις που βρίσκονται σε νομοθετικό επίπεδο οι προτάσεις τους και έχουμε στις 15 μέσα Οκτώβρη, τέλος πάντων, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Εκεί μπορεί ενδεχομένως να αποσαφινιστεί η κατάσταση και μάλλον θα βάλουν τη δική τους φορολόγηση εάν δεν ευοδοθεί η πρόταση που έχει γίνει, που έχει μπροστά τη Γερμανία με το ειδικό βάρος που διαθέτει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα όλα αυτά τώρα είναι σε μια κατάσταση ρευστή και σε εξέλιξη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φυσικά θα παίξουν ρόλο και οι διεθνείς εξελίξεις.
1: Βέβαια, αλίμονο. Μάλιστα, Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πια. Καλό Σαββατοκυριακό. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος, να μας πει τα των διεθνών και των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε σχέση και με τη φορολόγηση των καυσίμων και των κερδών και των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων σε όλη την Ευρώπη. Και επειδή μέσα στις άκρες έχουμε κατανοήσει ότι στο εντός δεν πάμε καλά, στο εγγύς εκτός μάλλον δεν πάμε καλά, πάμε να δούμε τι κάναμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο καλός μας συνάδελφος, ο διευθυντής εφημερίδας Αυγή και διπλωματικός συντάκτης, γιατί αυτοί οι τίτλοι δεν χάνονται ποτέ, ο Σπύρος Σουρμελίδης είναι μαζί μας. Σπύρο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Ναι, είπαμε ότι το κανένα διευθυντής δεν είναι επάγγελμα, ο δημοσιογράφος είναι επάγγελμα.
1: Ναι, μα γι' αυτό είπα διπλωματικός συντάκτης.
2: Ναι, αυτό είναι το επάγγελμα.
1: Ειδικά εδώ που δουλεύουμε, που δεν υπάρχουν και οι, πώς να το πούμε τώρα, οι τίτλοι με την έννοια που τη γνωρίζουν οι άνθρωποι παρά έξω από το δικό μας οργανισμό, είναι και λίγο διαφορετικά. Μάλιστα. Τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον έδωσε πολλές αφορμές, έχω την αίσθηση.
2: Ναι, το πρώτο είναι ότι είχε μια θερμή χειροψία και αγκαλιά για τον Νετανιάχου που ήταν απομονωμένος. Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε και ο Σλοβένος πρωθυπουργός να συναντήσει τον Νετανιάχου, οπότε ήταν δύο. Δεν ήταν μόνος του, δηλαδή δεν είχε την αποκλειστικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μοιραστήκαν την τροπή δηλαδή.
2: Σλοβένος. Ναι, την έσπασε ο Σλοβένος την αποκλειστικότητα. Ο απομονωμένος πραγματικά, που εκτός από Αμερικανούς δεν είδε άλλους, ο Νετανιάχου. Ήταν συνολική κατακραυγή, ήταν μεγάλη εν πάση περιπτώσει. Είδαμε και μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι οι περισσότερες αντιπροσωπείες αποσύρθηκαν με εμφαντικό τρόπο, επιδεικτικά δηλαδή, σηκώθηκαν και έφυγαν όταν ανέβηκε στο βήμα ο Νετανιάχου. Ήταν και αυτός προκλητικός, έκανε μια πολεμική και προκλητική ομιλία. Διαφήμισε ακόμα και το πόλεμο, δηλαδή είπε σκοτώσαμε τους χεσμπολάχηδες, σκοτώσαμε τους Ιρανούς ηγέτες, δηλαδή ο άνθρωπος ήταν πραγματικά εκτός κάθε λογικής. Μιλάμε τώρα θεωρητικά τουλάχιστον στον ναό του διεθνού δικαίου και στο χώρο της συμβίωσης μεταξύ λαών και κρατών, τα είπε όλα αυτά. Αυτός ήταν ο Νετανιάχου σε γενικές γραμμές. συναντήθηκε με τον, με τον Μητσοτάκη, το ζήτησε και συναντήθηκε ο, ο Κυριάκος Μητσοτάκη μαζί του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να έχει ένα βίντεο και μια φωτογραφία για το εσωτερικό, για το Ισραήλ, ότι συναντά ξένους ηγέτες. Έχει και εκλογές τέλη Οκτώβριο ο Νετανιάχου, οπότε αυτό το χρειάζεται περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η πρώτη εικόνα από την παρουσία του Μητσοτάκη. Η δεύτερη εικόνα είναι ότι διπλωματικά δεν είδαμε κάτι σπουδαίο και δεν είδαμε ένα ισχυρό, ένα κάποιο αποτύπωμα διπλωματικό το οποίο πραγματικά χρήζει μιας μεγάλης ανάλυσης. Εντάξει, η ομιλία ήταν στα πλαίσια του αναμενόμενου. Η Ρένα Ιδούρου είχε θέσει κάποια ερωτήματα, του ζήτησε να περιμένουμε να απαντήσεις και να μας διευκρινίσεις από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τι θα κάνεις με την Τουρκία, με το καλώδιο, με τη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα η Ελλάδα θα είναι και προεδρεύουσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα. Mm-hmm. Αλλά η ελληνική διπλωματία απήχε από όλες τις μεγάλες συζητήσεις. Mm-hmm. Κύριε Μητσοτάκης προτίμησε να πάει σε κάποιες εκδηλώσεις ομογένειας και απήχε από τις μεγάλες συζητήσεις και που είναι σπουδαίες αυτή τη στιγμή. Σπουδαίες με ποια έννοια? Ότι έχουμε πολέμους, έχουμε κρίση, έχουμε πολλαπλές κρίσεις και πολλές δύσκολες επιπτώσεις για όλο τον κόσμο και για την περιοχή μας ειδικότερα. Οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές, διπλωματικές. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Δεν είδαμε συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη, του κ. Γεραπετρίτη. Δεν τα είδαμε όλα αυτά. Είδαμε, ακούσαμε τον κ. Μητσοτάκη να πει αναμενόμενα πράγματα για την Τουρκία, λίμονο. Φυσικά και δεν δεχόμαστε τις απειλές της Τουρκίας, δεν δεχόμαστε να παραδώσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Mm-hmm. Και είδαμε και ένα Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συνεχίζει να πιστεύει ότι με τις συνέργειες που έχει με κάποιες εταιρείες ξένες, όπως είναι οι Γάλλοι ή κάποιες Αμερικανικές, για τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης, ότι θα λυθούν τα προβλήματα.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό, η γενική θεώρηση ότι οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις πιέζουν και λύνουν προβλήματα δεν ισχύει εξ ολοκλήρου. Βεβαίως και επηρεάζουν την κατάσταση, αλλά τις γεωπολιτικές ισορροπίες δεν τις λύνουν αυτές τις εταιρείες. Ναι. Και τις λύνει η δική σου διπλωματία και η ισχύς ή η αποφασιστικότητα ενός κράτους. Επομένως υπάρχουν πολλά τα ερωτήματα και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα εν πάση περιπτώσει που έχει δημιουργήσει η παρουσία, η συνολική διπλωματική παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Λέω και πάλι που δεν είναι μια ουδέτερη και μια οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση σε ένα χρόνο που εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια προβλήματα όπως πάντα στην ιστορία. Εδώ έχουμε να κάνουμε πολλές εντάσεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σπύρο, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ,
1: τα, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε την Δευτέρα σε 9 το πρωί,
2: ναι, να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκυριακό. Ήταν ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Σπύρος Στουρμελίδης για να μας δώσει μια πρώτη ιδέα της εικόνας που παρουσίασε η ελληνική αποστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σαββατοκύριακο έρχεται, τα νέα τα αθλητικά είναι πολλά και η Αλέκα Ζουμή είναι μαζί μας. Αλέκα, γεια σου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Μπάμπη, και θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο νησί του ποδοσφαίρου, από την Μεγάλη Βρετανία, όπου τραντάζεται τις τελευταίες ώρες μετά την απόφαση, μετά το πόρισμα που βγήκε και αφορά τη Manchester United, μετά από μια πολυετή έρευνα και ακροματική διαδικασία. Ο σύλλογος λοιπόν κρίθηκε ένοχος, έκρινε ένοχη τη Manchester United, η ανεξάρτητη επιτροπή, City, mm-hmm, συγχωρείτε, η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League για 114 από τις 115 κατηγορίες που αφορούσαν οικονομικές παραβάσεις και παραβιάσεις των κανονισμών Financial Fair Play. Είναι μια πολυετή έρευνα και ακροματική διαδικασία που φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της, γιατί θα έχουμε εξέλιξη εδώ, δεν αποκλείεται να κρατήσει επίσης πολύ καιρό και η μετέπειτα εξέλιξη. Κρίθηκε λοιπόν ένοχος ο σύλλογος για το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 ετών από το 2009 έως το 2018, περιλαμβάνουν την παροχή ανακριβών οικονομικών στοιχείων, κρυφές πληρωμές σε παίκτες και προπονητές, καθώς και μη συμμόρφωση με τους κανόνες της UEFA αλλά και της Premier League. Οι οριστικές κυρώσεις δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, Μπάμπη, από την αρμόδια επιτροπή. Mm-hmm. Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και όλα βρίσκονται στο τραπέζι. Εξαιρετικά βαριές τιμωρίες, όπως τεράστια πρόστιμα, αφαίρεση βαθμών, αφαίρεση ακόμη και προηγούμενων τίτλων που έχει κατακτήσει η Manchester City, μέχρι και ο υποβιβασμός ή η αποβολή της ομάδας από την Premier League. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τελεσιδικήσει η υπόθεση για να τα δούμε. Η διοίκηση των πολιτών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη υποκαθεστώς εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, το BBC από νωρίς το απόγευμα ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θεωρείται δεδομένο πως ο σύλλογος θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Αυτό κάτι που σημαίνει ότι αυτή η δικαστική μάχη θα συνεχιστεί για αρκετό διάστημα ακόμη. Γνωρίζουμε ότι η Premier League έχει ήδη ενημερώσει επίσημα τους υπόλοιπους 19 συλλόγους του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Οι παραβάσεις που βγήκαν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι 5 κύριες στον αριθμό. Αφορούν παράληψη παροχής ακριβών οικονομικών στοιχείων, που είναι 54 αυτές οι κατηγορίες. Ο σύλλογος κρίθηκε ένοχος για απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής του κατάστασης. Είναι μία αποκάλυψη πλήρων αμοιβών προπονητών και παικτών, άλλες 14 εδώ κατηγορίες. Είναι η παραβίαση των κανόνων Financial Fair Play και της UEFA και είναι και η παραβίαση των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League. Αλλά και η άρνηση συνεργασίας με τις αρχές, κάτι που ενδεχομένως να πληρώσει εδώ ο σύλλογος, γιατί η Premier League κατηγορεί τη City ότι από το Δεκέμβριο του 2018 έως την απαγγελία των κατηγοριών αυτό που έκανε ήταν να σαμποτάρει εσκεμμένα την έρευνα, αρνούμενη να παραδώσει έγγραφα, email και απόρριτα στοιχεία. Θα κρατήσει αρκετό καιρό ακόμη η υπόθεση, δεν αποκλείεται δηλαδή να ολοκληρωθεί και η φετινή σεζόν για να καταλάβουν πού ακριβώς βρισκόμαστε. Ωστόσο υπάρχει ένα πόρισμα μιας έρευνας που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι η City δεν μπορεί να προσφύγει στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο, στο CAS, δηλαδή το λεγόμενο CAS, mm-hmm. στη Λοζάνη, καθώς οι κανονισμοί της Premier League επιβάλλουν την επίλυση των διαφορών ότι όλα λύνονται εσωτερικά, στα ανεξάρτητα δικαστήρια της Αγγλίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο. Να δούμε πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα η πολύ μεγάλη ομάδα της Αγγλίας.
1: Και να δούμε και πόσο μεγάλη είναι τελικά, διότι όταν έχει παραβιάσει τους κανόνες του Fair Play καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι αυτό που οικοδομήθηκε στην πορεία των χρόνων και ήταν σπουδαίο βέβαια και σημαντικό σε αγωνιστικό επίπεδο δεν έχει πολύ στερεές βάσεις μάλλον τελικά.
3: Ακριβώς Μπάμπη, έτσι είναι και είναι και πέσουν και σε διαφορετικά ταμπλό και οι υπόλοιπες ομάδες αν η City έχει όντως έχει προχωρήσει όλες αυτές τις οικονομικές ατασταλίες για τις οποίες κατηγορείται, δημιουργείται εδώ μια άνηση εντελώς κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέκα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλή συνέχεια. Για χαρά.
1: Ήταν η αθλητική μας συντάκτρια, η Αλέκα Ζουμή. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα, κάπου εδώ τελειώσαμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Μπαντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να συμφιθούμε καλό Σαββατοκύριακο, παραδίδουμε σκυτάλη στα Inner City Blues και στον Θανάση Μίνα και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα ο Θανάσης Μίνας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε συντροφιά. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-3217-777. Μας ακούτε πάντα και στο www.stokokino.gr και ξεκινάμε με ηχογραφήσεις από τις ΗΠΑ από τα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Ξεκίνημα λοιπόν με το ντουέτο του Hands On Family και το Far From Every Road, με το οποίο έγινε γνωστή όταν ετεροχρονισμένα ακουστήκε στην τηλεοπτική σειρά True Detective. Βεβαίως το κομμάτι είχε ήδη ηχογραφηθεί ήδη από το 2003 για το άλμπουμ Singing Bones, που ήταν το πέμπτο εσείως τότε στη δισκογραφία των Hands On Family. Το group είχε σχηματιστεί ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 90 στο Σικάγο. Τα πρώτα τους άλμπουμ ήταν έτσι λίγο πιο πειραματικά. Μετακινήθηκαν στην Αριζόνα στις αρχές της δεκαετίας του 90 και στράφηκαν προς το είδος που ονομάζουμε Αμερικάνα. Με έναν συνθέτη από τη Τζόρτζια θα πάμε για τη συνέχεια. 40χρονος ο Brent Cobb, με 6 άλμπουμ στην ενεργητικό του. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Black Creek.

νεότερο γκρουπ με το οποίο θα πάμε παρακάτω έχει λίγο παλιωμοδίτικο όνομα, λέγονται The Builders and the Butchers, όνομα που φανερώνει ίσως και τις εργατικές καταβολές τους. Ούτως ή άλλως δηλώνουν επηρεασμένοι από τον Woody Guthrie και παίζουν καθαρό bluegrass. Μας έρχονται από το Portland του Oregon, έχουν και αυτοί 6 άλμπουμ μέχρι σήμερα. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε από τους The Builders and the Butchers έχει τον τίτλο Black Dresses και ηχογραφήθηκε το 2007.

Και θα γυρίσουμε τώρα το 1993 για να θυμηθούμε το πρώτο άλμπουμ της σειράς American που επανέφερε τον Johnny Cash στο προσκήνιο ύστερα από μια μισή τουλάχιστον χαμένη δεκαετία, από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και ολοκλήρωση τη δεκαετία του 80. Ο Johnny Cash πέρασε εκείνα τα χρόνια κυκλοφορώντας ανούσια άλμπουμ και γυρίζοντας γλυκανάλατα τηλεοπτικά σοου, μέχρι που πέρασε στην παρέα του Rick Rubin, του διάσημου παραγωγού, ο οποίος του πρότεινε να ηχογραφήσει με τον παλιό καλό τρόπο και του πρότεινε επίσης να διαλέξει υλικό πρώτης ποιότητας που του προσέφεραν συνθέτες όπως ο Glenn Danzig. Καλή ώρα, δικό του είναι το 13 που θα ακούσουμε σε αυτήν εδώ την εκτέλεση.

θα παραμένουμε στις αρχές της δεκαετίας του 90 με ένα συγκρότημα από την Αυστραλία που όμως κινείται σε παραπλήσιο μουσικό ύφος. Ονομάζονται Cruel Sea και είναι το σχήμα που διατηρούσε και συνεχίζει να διατηρεί παράλληλα ο Tex Perkins, τραγουδιστής κατά τα άλλα των πιο γνωστών Beasts of Bourbon. Θα τους ακούσουμε από το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο Down Below που κυκλοφόρησε το 1990. Αυτό είναι το μόνιμο κομμάτι.

Ο Springsteen ήταν αυτός βέβαια και το Lucky Town από το άλμπουμ Human Touch που κυκλοφόρησε το 1992 και ήταν το 10ο στη δισκογραφία του. Ενώ θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής με ένα κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ των Social Distortion, το Born to Kill, που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, στο οποίο Social Distortion επιφύλαξαν μια διασκευή στο Wicked Game του Chris Isaac, μια διασκευή που ίσως φάνηκε κάπως έκπληξη σε ορισμένους, όμως στην πραγματικότητα αφενός τους πάει, αφετέρου Social Distortion μοιράζονται με τον Chris Isaac την ίδια προτίμηση για την country, τα blues και το noir.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.

105 και 5 στο κόκκινο και πάλι καλησπέρα στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ακούτε πάντα το Inner City Blues, ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα συνεχίσουμε παρέα για άλλα 20 λεπτά. Αυτή ήταν βέβαια η τροπέτα του Miles Davis με εκλεκτή παρέα, Bill και Gil Evans, Cannonball Adderley, John Coltrane και πολλοί άλλοι, από το ιστορικό και κάτι παραπάνω Kind of Blue του 1959, ακούσαμε το All Blues, ενώ θα συνεχίσουμε με πολιτικοποιημένη soul jazz από τις αρχές δεκαετίας του 70, με τη φωνή, το λυρισμό και τη φινέτσα που χαρακτηρίζει τις συνθέσεις του Terry Callier.

Ο Τέρι Γκάλιερ που ξεκίνησε την καριέρα του περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 60 παίζοντας folk μουσική αρχικά, folk και blues. Στην πορεία στράφηκε προς τη soul στις αρχές των 70s. Ξαφανίστηκε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα από τη μουσική σκηνή μέχρι που επανέκαμψε προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 με τη βοήθεια σχημάτων τότε που σημάσε Πατάκ. Τον ακούσαμε το 1972 από το άλμπουμ What Color Is Love σε ένα κομμάτι με τον τίτλο Dancing Girl, εντυπωσιακή σύνθεση με εναλλαγές αρκετές στην ενορχίστρωση και στο ρυθμό του κομματιού. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με την πολύ γνωστή διασκευή του John Coltrane στο My Favorite Things, τη σύνθεση των Rodgers και Hammerstein από το 1961. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βραδύ.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθή και στην Αττική 2,5. Προτάσει ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, στέλνουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα. Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζος Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Φίλοι, η μουσική και τα τραγουδάκια είναι ο μυστικός μας κώδικας και αφού ό,τι κάνουμε το κάνουμε για να συναντηθούμε εδώ απόψε στο καθιερωμένο μας ραντεβού με μέλη της συντακτικής ομάδας του Lang Fanzine θα ξεφυλίσουμε το 21ο τεύχος μαζί με τον Γιώργο και τον Βασίλη. Γιώργος Πέρης, το Βασίλης Μπέκας. Καλησπέρα σας κύριοι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε με αυτό το πολύ ωραίο παλιτεύχος, υπερπλούσιο. Το ξεφύλισα τώρα λίγο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πώς είστε, καταρχάς?
2: Ο Βασίλης νομίζω είναι ανακουφισμένος που τελείωσε το καλοκαίρι.
1: Εξουθενωμένος θα έλεγα ότι είμαι από το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, γιατί δεν αντέχω άλλο. Και επειδή ήταν το καλοκαίρι, αργήσαμε και να βρεθούμε. Ναι. Και πήγε να χαλάσει η παράδοση να κάνουμε το σερί να έρθουμε εδώ.
0: Δεν θα το αφήναμε να συμβεί αυτό, δεν θα το επιτρέπαμε. Οπότε καθόμαστε απόψε για το 21ο τεύχος, λίγο πριν κυκλοφορήσει και το εορταστικό 30ο.
1: Καλά, θα τα πούμε μετά για το 30ο. Δεν είναι τόσο κοντά όσο λέμε, γιατί περιμένουμε, επειδή είναι ιδιαίτερο τεύχος αυτό. Αλλά εντάξει, κοντεύει, είναι στη διαδικασία τώρα του στησίματος.
0: Εδώ τώρα βλέπω στο εξώφυλλο το ένα από τα δύο, είναι οι Lost Bodies.
1: Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι στα 30 τεύχη του Lang, παρόλο που έχουμε δύο εξώφυλλα μπρος πίσω δηλαδή, δεν έχουν μπει πολλές ελληνικές μπάντες. Αν δεν κάνω λάθος είναι τρεις ακόμα που έχουν μπει. Αλλά οι Lost Bodies θεωρώ ότι είναι μια μπάντα, παρόλο που μέσα στη σκηνή έχει το σεβασμό από όλους και τα λοιπά, είναι κάπως παραγνωρισμένη. Θεωρώ ότι η πορεία τους όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ σημαντική και θεωρώ ότι για μας ως Lang ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε, ας πούμε, αυτή την αδικία. Έλεγε μάλιστα ο Θάνος σε μια παρουσίαση του βιβλίου που έβγαλαν πέρυσι μέσω των εκδοσών στο Περιθώριο ότι δίνανε σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς ή σε περιοδικά παλιότερα τους δίσκους τους έτσι ώστε να γράψουν κάτι ή να πουν κάτι και οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να γράψουν επειδή δεν μπορούσαν να τους
0: κατατάξουν κάπου.
1: Δεν μπορούσαν να, τους, να το δουν, να καταλάβουν τι ακριβώς κάνουν.
0: Βασίλη και Γιώργο, επειδή πολλές φορές το ακούμε και το διαβάζουμε αυτό για μουσικούς και για μπάντες ότι είναι υποτιμημένες, δεν έχουν την αναγνώριση που θα άξιζαν. Ξέρετε, γίνεται, δεν είναι όλα για όλους. Και τα πράγματα τα οποία έχουν έντονη προσωπικότητα, είτε είναι μπάντες, είτε είναι οποιοδήποτε έργο τέχνης και που ακουμπάει και είναι στην πρωτοπορία, δεν είναι εύκολο. Ειδικά όταν είναι ακατάταχτο, όταν είναι δηλαδή πολυδιάστατο, ξέρεις, και πολυσήμαντο. Αυτό θα πω, ότι δεν είναι όλα για όλους. Δηλαδή, ποιος θα τα εκτιμήσει, παιδί μου? Εδώ δεν βλέπεις τι ακούει. Δεν ξέρουμε τι ακούει ο πολύς ο κόσμος. Τώρα τι να λέμε, δεν ξέρουμε που ζούμε.
1: Να σου πω τι εννοώ. Όταν λέω ότι δεν έχουν αναγνωριστεί, εννοώ ακόμα και μέσα σε αυτούς τους κύκλους τους οποίους θεωρούμε ότι μπορεί να καταξιωθεί κάποιος, να αναγνωριστεί κάποιος, να τον γνωρίσει, να ακούσει τη μουσική του. Θυμάμαι κάποτε, είχα διαβάσει το Pop και Rock, όταν ήμουν αρκετά μικρός, ότι για τους sound. Τους The Sound. Έλεγε κάποιος ότι, δεν θυμάμαι ποιος συντάκτης είναι τώρα, έλεγε ότι οι The Sound αδικήθηκαν, θα έπρεπε, είναι παραγνωρισμένοι και θα έπρεπε να είχαν γίνει αντίστοιχα σαν τους U2. Και τότε έλεγα, έπρεπε να γίνουν σαν τους U2, τόσο γνωστοί. Αργότερα όταν το ξανασκεφτόμουν αυτό το πράγμα, έλεγα, για όνομα του Θεού να μην γινόντουσαν ποτέ σαν τους U2, δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Αλλά το στάτους που έχουν οι The Sound είναι αρκετά σημαντικό.
0: Ακριβώς.
1: Και το εκτόπισμά του.
0: Κοίτα, το κάθε τι θα δεχτεί την ανταπόκριση που μπορεί όχι και το ίδιο αλλά και αυτός που καλείται να το ακούσει και να το υποστηρίξει. Επίσης, επειδή αναφέρθηκες και στους κύκλους, και κύκλοι τι νομίζεις ότι είναι? Οι περισσότεροι σε αυτούς τους κύκλους είτε είναι ραδιοφωνική παραγωγή είτε είναι DJs, την ευκολία τους ψάχνουν. Τι νομίζεις, περισσότεροι και βαριούνται να ακούσουν καινούργια πράγματα και δεν κάθονται να. Επειδή δεν ξέρω γιατί, κάπως να δουν την υποχρέωση να τα εξηγήσουν, να τα αναλύσουν, να τα ερμηνεύσουν, να τα κατατάξουν. Δεν τα πιάνουν αυτά που είναι λίγο παράξενα. Σου λέει, άσε τώρα θα μπλέξουμε. Βάλε αυτό που είναι ευκολάκι, που το ξέρουν όλοι και τελειώνει υπόθεση.
2: Πάντως,
0: τι λέτε,
2: για να...
0: Γιώργο, και εσείς.
2: Για να σταθώ και σε κάτι θετικό, θεωρώ ότι οι Lost Bodies, πέρα από την κουβέντα που κάναμε μέχρι τώρα, οριμάζουν σαν το καλό κρασί. Και όσο μπορεί να έχουν αδικηθεί στο παρελθόν, νομίζω ότι τώρα έρχεται η ώρα που τη χάνουν τις καταξίωσεις που αξίζουν.
0: Επίσης, εντάξει, αυτό είναι προσωπικό μου τώρα, τελώς προσωπική μου αίσθηση και στάση. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση που αδικήθηκε. Δεν αυτοθυματοποιούμαστε. Κανείς, δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν τη δύναμη να μας αδικήσει. Ορμάμε στη ζωή και κάνουμε αυτό που κάνουμε, αυτό που ξέρουμε, αυτό που αγαπάμε, αυτό που μας αρέσει, και απευθυνόμαστε σε εκείνους που μπορούν να το καταλάβουν και να το δεχτούν και να το αγαπήσουν. Δεν μας ενδιαφέρουν τα άλλα τώρα. Δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν τη δύναμη να μας αδικήσει, ειδικά στο κομμάτι της τέχνης. Άμα δεν καταλαβαίνει όλος, άμα δεν του αρέσει, γούστο του, καπέλα του, μεγιά του και χαρά του. Με το ζόρι, τίποτα. Ξέρεις, σε
1: λάθος,
0: αυτή τη ζωή.
1: Είναι λάθος η φράση που χρησιμοποιούμε, την,
0: ναι,
1: το αδικία.
0: Εντελώς, δεν, μου
1: είναι,
0: τη δίνει αυτή
1: είναι
0: η
1: λάθος.
0: Φράση.
1: Δεν θέλουμε να πούμε αυτό στην πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να πούμε αυτό. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει κάποιος που θα πει ότι δεν ήταν καλή η Lost Bodies ή οτιδήποτε. Είναι ότι δεν έχει φτάσει πολύ προς τα μέσα. Και αυτό για ένα καλλιτέχνη είναι πάντα ένα ζήτημα. Και η λέξη καλλιτέχνη πάλι με ενοχλεί, αλλά τέλος πάντων. Να φτάνει το έργο σου, να φτάνει το μήνυμά σου σε περισσότερους ανθρώπους. Αυτό επιδιώκεις πάντα.
0: Δεν πειράζει. Ουσιαστικά. Εκεί που είναι να φτάσει, φτάνει.
1: Ό,τι πεις.
0: Ναι, εκεί που είναι να φτάσει, φτάνει. Είπαμε, δεν είναι όλα για όλους.
1: Όλα είναι marketing όμως. Και θα το συνδέσω με το τραγούδι που ακούσαμε,
0: ναι,
1: προηγουμένως.
0: Για πες, τι ωραίο κομμάτι.
1: Αυτή είναι το hype της φετινής χρονιάς. Mm. Και όχι μόνο της φετινής, αλλά είναι μια μπάντα από τον Καναδά, η Unjinded Poetrine. Οι οποίοι κάνουν χαμό πραγματικά, ναι. Είναι δύο τύποι που πριν έπαιζαν αυτό που παίζουν, τέλος πάντων ονομάζεται math rock, microtonal math rock, τέλος πάντων όπως το χαρακτηρίζουν, αλλά δεν είχαν γίνει γνωστοί μέχρι τη στιγμή που φορέσανε κάτι μάσκες, οι οποίες, ναι, στολές ουσιαστικά με πουά βούλες, ας πούμε, τα αντισήματά τους. Δεν μιλάνε καθόλου, δεν εμφανίζονται τα πρόσωπά τους καθόλου. Και έχει δημιουργηθεί ένα φοβερό hype γύρω από αυτό το πράγμα. Και ακούς, βλέπεις τον κόσμο να ακούει ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο στην πραγματικότητα. Μπορεί τώρα αυτό να τον είναι κάπως ευχάριστο στα αυτιά. Έχουν groove, προφανώς. Αλλά απ' την άλλη είναι και ένα σχήμα το οποίο παίζει δύσκολη μουσική. Είναι, ναι, instrumental, δεν μιλάνε, δεν λένε γεια σας. Κάνουν κάτι περίεργα, τέλος πάντων, χιουμοριστικά. Χιουμοριστικούς ήχους, αλλά γίνεται χαμός. Όλες οι συναυλίες τους είναι sold out. Παίζουν σε show και στην Αμερική μεγάλα, ας πούμε, και τα λοιπά, και στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, εμείς τους βάλαμε εδώ όχι γιατί το θεωρούμε φοβερό, ας πούμε, σαν άλμπουμ, αλλά νομίζουμε ότι αφού ερχόμαστε εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε λίγο φασαρία στην αρχή τουλάχιστον, για να δείξουμε ότι ήρθαμε.
0: Έτσι. Άλλωστε, Γιώργο και Βασίλη, δεν ακούμε μόνο αυτά που θεωρούμε φοβερά. Ξέρεις, γιατί η ατμόσφαιρα, το γούστο και η ζωή προχωράει με ένα σύνολο πραγμάτων που δεν έχουν πάντα όλα την ίδια δυναμική, που δεν τα αγαπάμε όλα τόσο πολύ δυνατά. Χρειάζεται, δηλαδή, ξέρεις, δεν παίξει μόνο φοβερά πράγματα. Ξέρεις, είναι πράγματα που είναι της εποχής, είναι πράγματα που εκφράζουν κάτι. Είναι πράγματα που συνδέουν ίσως εποχές και καταστάσεις.
1: Το φοβερά δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: γενικά.
0: Έτσι, εντάξει,
1: μπορεί να ακούς κάτι πολύ απλό
0: και τόσο
1: να
0: είναι υποκειμενικό. Το, ξέρεις, το ποιο είναι το αγαπημένο του καθενός.
1: Καλά, εντελώς, ναι. Πάντα συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση, να πάμε να ακούσουμε μουσική ή όχι? Να πάμε στο επόμενο ή όχι?
0: Να πάμε και να ξεφυλίσω λίγο το υπερπλούσιο και αυτό τεύχος.
1: Δεν χωράμε.
0: Του Λαγκ, ναι. Πόσες σελίδες είναι?
1: 120.
0: Τι λες, πάντα είναι 120.
2: Σαν τα εργοστάσια.
1: Τα τελευταία 10, ναι, τεύχη, ναι, περίπου, ναι, ναι, είναι από 118 μέχρι 120.
0: Που έρχεστε και το πιάνω στα χέρια μου, μου εντυπωσιάζομαι, ξέρεις, από τον όγκο μέσα των παρουσιάσεων της μουσικής.
1: Κοίτα, είναι και το γεγονός ότι είναι όλες οι σελίδες έχουν κείμενα, δηλαδή, ναι, δεν υπάρχουν διαφημίσεις, δεν υπάρχουν τέτοια, ναι, πράγματα, ναι, όπως, ναι, θα έβλεπες, ναι, ένα περιοδικό, ας πούμε. Οπότε είναι full ήλιο, 120 σελίδες, εκεί.
0: Ναι, φουλ διάβασε μουσική. Το. Και συντάκι βέβαια όπως πάντα.
1: Όπως πάντα.
0: Αυτή τη φορά τι έχει το CD?
1: Είναι διάφορα σχήματα. Σχήματα και απ' έξω και εγχώρια. Προσπαθούμε συνήθως να έχουμε κομμάτια τα οποία αναφέρονται και στην ύλη του περιοδικού. Έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να ακούσει παράλληλα διαβάζοντας και να ακούσει και να πει «Α, αυτό το συγκρότημα που ακούσαμε εδώ είναι, γράφει το κείμενο».
0: Έχει και ξένες και ελληνικές μπάντες, σωστά. Πολύ ωραία. Ωραία, να ακούσουμε το κομμάτι και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
1: Ωραία.

0: Τι ακούσαμε?
1: Λοιπόν, ακούσαμε τους Model Actress, το Departures, ονομάζεται το κομμάτι. Να πω ότι σήμερα έχω επιλέξει περισσότερες μουσικές εγώ και τον έχω ρίξει λίγο τον Γιώργο. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω.
0: Δεν παρεξηγείται ο Γιώργος.
1: Όχι, δεν παρεξηγείται.
0: Οι μουσικές είναι για όλους μας.
1: Αυτό είναι, δυστυχώς. Το έχω επιλέξει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι ήταν σε αντιδιαστολή με το προηγούμενο κομμάτι και πάνω σε αυτά που λέγαμε. Γιατί εδώ έχουμε μια μπάντα η οποία, ενώ ακούγεται κάπως περίπλοκη, δεν είναι καθόλου περίπλοκη. Οι κιθάρες, ας πούμε, δεν έχουν σχεδόν καθόλου ακόρντα. Είναι αρκετά διαφορετικός ο ήχος τους, είναι χορευτικοί. Τους είδαμε live πριν λίγες μέρες στην Αθήνα. Και ο άλλος λόγος που ήθελα να το αναφέρω, να το βάλω το κομμάτι αυτό, είναι ότι στη διαφήμιση τους έφερε το Plisken, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Παίξαν στο Αν. Στη διαφήμιση που έγινε στο Facebook,
0: ναι,
1: επειδή η μπάντα είναι, ειδικά ο frontman, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι frontman, να μην το χρησιμοποιήσω έτσι, είναι gay, ανοιχτά, είναι queer, όπως και να είναι, χρησιμοποιεί διάφορα αντισήματα, ξέρω εγώ, περίεργα κτλ. Από κάτω υπήρχε ένας ομοφοβικός οχετός, κάτω από τη διαφήμιση ενός live, που μπαίνανε διάφοροι άντρακλες και...
0: Ο στρατός των βλακών που έχει ξεχυθεί,
1: ναι, ναι,
0: και βρωμίζει με τέτοια σχόλια φασιστικά, ομοφοβικά, ρατσιστικά, μισογύνικα και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, ό,τι post, ας πούμε, που είναι ψιλογνωστό και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Καλά, γενικότερα, αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, όλο αυτό και ακόμα και η ομοφοβία είναι μισογενισμός στην πραγματικότητα. Γιατί αισθάνονται ότι η γυναίκα είναι κατώτερη, άρα αυτός που φέρεται σαν γυναίκα είναι κατώτερος. Γενικότερα υπάρχει όλη αυτή η λογική, η ανδροκρατούμενη, ας πούμε, η λογική του βιασμού σε καθημερινή βάση. Θα σου κάνω, θα σε τέτοιο, θα σου φερθώ, σαν γυναίκα δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Γενικά η κοινωνία αυτή δεν πάει πολύ καθόλου μπροστά ούτως ή άλλως. Όχι μόνο η δικιά μας, γενικότερα. Είναι γενικότερο συντηρητική η κατάσταση που υπάρχει, η επιστροφή στο συντηρητισμό.
2: Απλά εμείς πρωτοστατούμε σε αυτό το...
0: Πρωτοστατούμε, παιδί μου, ναι, μην χάσουμε.
1: Ναι. Απλά ήταν κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το πούμε στον αέρα, γιατί είναι τραγικό, σου έρχεται εμετός, δηλαδή είναι δυσοδία αυτό το πράγμα πλέον, να βλέπεις γελάκια, ηρωνικά, από κάτω σχόλια, δηλαδή σε μία συναυλία. Μην ασχολείσαι, ρε μαλάκα.
0: Τι καφρίλα είναι αυτή, ρε παιδιά. Τι έχει γίνει? Έχει παραγίνει πάντως κατάσταση.
2: Δεν ξέρω αν έχει παραγίνει ή αν ήμασταν πάντα έτσι. Απλά τώρα το διαφημίζουμε κιόλας. Διαφημίζουμε τη βλακεία μας.
1: Τώρα υπάρχει το βήμα.
2: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
2: Είναι αυτό που λένε ότι μέχρι που βγήκαν τα social, μόνο η γειτονιά σου ήξερε ότι είσαι ηλίθιος και κρετίνος. Τώρα το ξέρουν όλοι, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Επίσης είναι καταπληκτικό το πώς συστρατεύονται όλοι οι ηλίθιοι, όλοι οι βλάκες. Ενώ εμείς, όχι ότι εμείς είμαστε έξυπνοι, αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι που δεν είναι έτσι, δεν βάζουν το μίσος και το φανατισμό μπροστά, ας πούμε, και τη μισανθρωπία, είμαστε κάπως, πορευόμαστε έτσι πιο διακριτικά και θα έλεγα και μόνοι μας πολλές φορές. Αυτοί οι επιτόπου συναγελάζονται και ορμάνε όλοι μαζί.
2: Ναι, θρέφονται από κάποιο είδους φανατισμό και αυτό το πράγμα τους ενώνει.
0: Ναι.
2: Είναι συγκολητική ουσία, ας πούμε. Ναι.
1: Ο εμετός κολλάει.
0: Τι λες?
1: Ο εμετός κολλάει.
0: Ναι,
1: είναι όλοι μαζί και κολλάνε.
0: Και ο φασισμός επίσης, γιατί όλα αυτά είναι φασιστικές νοοτροπίες.
1: Μορφές φασισμού, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Φίλοι, καθόμαστε στο Κόκκινο 105 και 5, αυτό το ωραίο βραδάκι της Παρασκευής. Γλυκό φθινοποράκι, αγαπητοί μου, επιτέλους, για μας που σκάσαμε, που βαρεθήκαμε να κεγόμαστε, που επιθυμήσαμε να φορέσουμε και ένα ρουχαλάκι, ένα μπουφανάκι, κάτι, ένα ωραίο μαντιλάκι. Που κουραστήκαμε να κυκλοφορούμε κάθιδροι.
2: Τι τα πήραμε, πες, τι τα πήραμε.
0: Έτσι, Γιώργο, ναι. Γλυκό φθινοποράκι στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, το κατασκότεινο, τώρα που κατέβαινα πάλι τη Μάρνη, και η μισή Αριστοτέλους και όλη η Μάρνη, από την Πατησίων μέχρι σχεδόν την πλατεία Καραϊσκάκη, είναι θεοσκότεινη, φωτίζεται μόνο από τα φώτα των καταστημάτων που είναι ανοιχτά. Ο Δήμαρχος αμολάει αϊτό. Εντάξει. Τι να πούμε.
1: Έχει και μια καριέρα να κάνει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εμείς εδώ απόψε όμως έχουμε το, το ωραίο, το 21ο τεύχος του Lang Fanzine, το πολύ πλούσιο, με ωραία αφιερώματα, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, σκέψεις του Ρουντούρου. Δεν πρόλαβα να δω, έχει στο τέλος και τα... τι είχε το τελευταίο τεύχος στο τέλος, εκτός από τα playlist και τα λοιπά. Κάτι για ζωγραφική, κάτι για σινεμά.
1: Και για σινεμά έχουμε συνήθως. Τώρα είχαμε, πάντα στο τέλος έχουμε τη στήλη του Δανίλη του Γουδέλη, ο οποίος καλεί κάθε φορά έναν διαφορετικό κομίστα, ο οποίος αναλαμβάνει το ένα από τα δύο εξώφυλλα. Στην προκειμένη περίπτωση έχει αναλάβει το δεύτερο εξώφυλλο μας που δεν το αναφέραμε, είναι οι Memorials. Mm-hmm. Και τους κάνει μια μικρή, μια μίνι παρουσίαση και μια μίνι συνέντευξη, και κάθε φορά έχουμε ένα καινούριο κομίστα στο δεύτερο. Δηλαδή και το κόμικ έχει βρει το χώρο του μέσα σε δίσκο Lang.
0: Δεν θα μπορούσε να λείπει το κόμικ από ένα τέτοιο φανζίν.
1: Ναι, να πω ότι ο Νίκος Τραγκανίδας έχει κάνει σε αυτό το πιστόφυλλο, ή τέλος πάντων το ένα από τα δύο εξώφυλλα.
0: Άξιος, άξιος. Θα διακόψουμε για λίγο και θα επανέλθουμε.
3: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Διανύουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας, Lang Fanzine. Γιώργος και Βασίλης παρέα μας από τη συντακτική ομάδα. Τι ακούσαμε, Γιώργο?
1: Ακούσαμε τους Golden Hours. Mm-hmm. Είναι ένα συγκρότημα στο δεύτερο τους δίσκο. Το κομμάτι λέγεται Heading for the Moon. Και είναι μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα περίπτωση, μιας και όλα τα μέλη έχουν προϋπηρεσία σε πολύ γνωστές μπάντες, όπως Fastones, The Brian Johnston Massacre.
0: Ωραία, δικοί μας άνθρωποι.
1: Ναι, όλοι δικοί μας είναι.
0: Ναι.
1: Και γενικά, εντάξει, εγώ έτυχε να έρθει στην προσοχή μου το κομμάτι και χωρίς να ξέρω ποιοι είναι και τι κάνουν, αλλά έχουν μεγάλο παρελθόν και οι τέσσερις, είναι τετραμελής μπάντα. Και πραγματικά, δεν ξέρω, εντάξει, όποιον άρεσε το ύφος, αξίζει να τους ψάξουν. Είναι στο δεύτερο δίσκο, φετινός ο δεύτερος. Και είναι στα προσωπικά μου αγαπημένα για φέτος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η μουσική που ακούμε απόψε είναι από μπάντες που παρουσιάζονται με κάποιο τρόπο, εμφανίζονται στο τεύχος ή όχι απαραίτητος?
2: Καθόλου.
0: Καθόλου.
2: Κοίτα να δεις τώρα, να σου πω κάτι. Ναι. Εμείς αυτό το τεύχος το βγάλαμε τον Ιούλιο.
0: Ναι.
2: Το έχουμε βαρεθεί ήδη.
0: Ναι.
2: Ακούμε άλλα πράγματα τώρα, ξέρεις.
0: Δεν σας προλαβαίνουμε, ρε παιδιά. Τι φάση.
2: Αυτά είναι για εσάς που θα διαβάζετε. Εμείς ερχόμαστε εδώ τώρα στην εκπομπή και σου φέρνουμε επικαιρότητα.
0: Εντάξει.
2: Και να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα έχουμε έρθει σήμερα να κάνουμε μία ανακοίνωση, τέλος πάντων, την οποία την κάναμε βέβαια, ναι, μέσα από τα social media μας, αλλά θα την κάνουμε και από την.
1: Δεν κρατιόταν να την κάνει από εδώ πρώτα.
2: Δεν μπορούσα να αντέξω.
1: Λίγες ώρες.
2: Αφορά στο επόμενο τεύχος όμως, όχι και σε αυτό. Το επόμενο τεύχος μας, που είναι το 30ο και είναι επαιτειακό, είναι ένα τεύχος το οποίο θα είναι ολοσχερός αφιερωμένο στα 80s. Και στα 80s, όπως τα βλέπει κάπως το Lang, ας πούμε, κάποιο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, λίγο τα λιγότερο γνωστά. Μην περιμένετε να διαβάσετε δηλαδή για τους Joy Division κτλ. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ γεμάτο αφιέρωμα το οποίο ετοιμάζουμε. Θα το έχουμε λογικά στα τέλη του μήνα. Αλλά εδώ είναι το έξτρα, ότι σε αυτό το τεύχος για πρώτη φορά θα έχουμε ένα 7-inch βινήλιο μαζί με το τεύχος, αντί για CD. Σε αυτό το 7-inch έχουμε ζητήσει από τους λατρεμένους Βρετανούς alternative rock, post-punk, noise rock, δεν ξέρω πώς να τους πούμε, Prolapse, να μας δώσουν δύο κομμάτια. Αυτοί μας έδωσαν το νέο τους ψηφιακό single, το οποίο θα το έχουμε εμείς σε αποκλειστικότητα σε φυσικό φορμάτ. Το βινήλιο δηλαδή θα είναι μόνο μέσω του Lang. Εντάξει, θα πάρουν και αυτοί κάποια
0: για να δώσουν. Αυτό είναι σημαντικό βήμα για το fanzine.
2: Κοίτα, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να μην κρυφτούμε. Όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από αυτή την συχνότητα, είναι ότι το περιοδικό αυτό θα πρέπει να το βγάλουμε εκτός από το μυαλό μας, το πώς ήταν τα περιοδικά τα προηγούμενα χρόνια, την εποχή δηλαδή που τα περιοδικά είχαν μέσα διαφήμιση και συντηρούνταν από αυτό. Δεν υπάρχει διαφήμιση, είναι όλα σε εθελοντική βάση. Την παλεύουμε πολύ δύσκολα. Βγαίνει το ένα τεύχος, τροφοδοτεί το επόμενο. Και εδώ θα είναι ένα αρκετά δυνατό τεστ για μας, για να δούμε τη βιωσιμότητα του περιοδικού και το πώς μπορεί το fan base, το οποίο είναι όντως πιστό, το fan base που έχουμε, μπορεί να το στηρίξει. Να στηρίξει αυτό το εγχείρημα, γιατί στη σημερινή εποχή που όλα τα υλικά είναι πανάκριβα, καταλαβαίνετε ότι και με την αύξηση που έχει στο βινήλιο, ότι για μας θα είναι πολύ ακριβό αυτό που θα κάνουμε. Παρόλα αυτά, το θέλαμε πάρα πολύ και να το κάνουμε, και έχει κάτσει με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο, γιατί ξαναλέω, είναι ένα σύγκλι από μια πολύ αγαπημένη μπάντα και σε αποκλειστικότητα. Σήμερα το ανακοινώσαν και οι ίδιοι οι Prolapse. Να πω ότι το εξώφυλλο και το γενικό το artwork είναι φωτογραφίες του φίλου μας του Βασίλη του Χούντα, και θα το έχουμε, όπως είπα, στο τέλος του Οκτωβρίου, ελπίζω να μην μπει ο Νοέμβριος, αλλά κάπου εκεί.
0: Θέλω να πω δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι ότι οι δυσκολίες, γιατί όλα γίνονται σε εθελοντική βάση, όχι μόνο δεν φαίνονται να επηρεάζουν καθόλου την ποιότητα της δουλειάς, των κειμένων, το πλήθος της έρευνας που γίνεται εδώ και της παρουσιάσης, είναι υψηλού επίπεδου πραγματικά. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό το ρίσκο που παίρνετε, γιατί είναι ένα ρίσκο τώρα, μεγάλο να βγει τώρα βινήλιο μαζί με ένα αυτό με μια κατάσταση που είναι αυτοδιαχειριζόμενη χωρίς διαφήμιση και τα λοιπά, δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ υψηλών βαθμών φλόγα που καίει μες στο Λανγκ Φανζίν.
2: Αν μου επιτρέπεις, κάβλα λέγεται.
0: Κάβλα, ακριβώς. Είστε έγκαυλοι λοιπόν.
2: Εντελώς.
0: Γι' αυτό σας γουστάρουμε και σας αγαπάμε. Και να βγει με το καλό, θα στηρίξουμε όλοι με όποιο τρόπο μπορούμε. Είναι, ξέρεις, γίνεται πέρα από το ότι μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει η μουσική, αυτά που γράφουν, οι συνεντεύξεις και όλα τα άλλα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα παράδειγμα. Δηλαδή αυτό είναι ένα παράδειγμα, το Lang Fanzine. Τι είναι το παράδειγμα αυτό, τι δείχνει? Ότι μια παρέα ανθρώπων με ένα κοινό κώδικα, με κοινές αναφορές, κοινή αισθητική και πάθος, μπορούν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα που να μην έχουν απαραίτητος να κάνουν με το χρήμα. Δηλαδή ο σκοπός να μην είναι να οικονομήσουμε. Ο σκοπός είναι να μπορούμε να υπάρχουμε για να δημιουργούμε εδώ. Αυτό λέει. Και είναι ένα παράδειγμα. Και στις μέρες μας που όλα μετριώνται με ευρουλάκια, που ακόμα και την καλημέρα πολλές φορές που λένε κάποιοι, τη λένε υπολογιστικά, σκέφτονται θα πω καλημέρα, άρα τι θα πάρω, τι θα εισπράξω. Είναι ένα παράδειγμα. Το γουστάρουμε πάρα πολύ.
2: Και τα λεφτά είναι κάτι τα οποία τα χρειαζόμαστε όλοι.

0: δύσκολο στην εποχή μας και μεγάλα περιοδικά δεν μπορούν καν να σταθούν, ακόμα και με χορηγούς, ακόμα με διαφήμιση και όλα αυτά. Θεωρούσα ότι θα υπάρχουν και άλλα φανζίν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια τελευταίο ένα χρόνο κυρίως, και το ανάποδο φανζίν που έχει βγει και ένα πιο punk, το Αγκιτάτσια, και αυτό το βλέπω να ξεκίνησε τώρα στο δεύτερο του τεύχος. Γενικά θεωρώ ότι θα υπάρξει μια επιστροφή ακόμα και τώρα, ακόμα το ελπίζω. Εμείς κινούμαστε λίγο έτσι με τον αρχικό τρόπο προπαγάνδα από την πράξη, ας πούμε. Το κάνουμε, το ρίχνουμε στη φωτιά, θα φέρουμε και το βινήλιο και άμα μπούμε μέσα, θα μπούμε μέσα, ρε παιδιά.
1: Τουλάχιστον να πέσουμε θριαμβευτικά.
0: Καλά να πέσουμε, ξανασηκωνόμαστε άμα πέσουμε.
1: Έτσι.
0: Ή μας κλείσουν πουθενά μέσα, είναι το θέμα.
1: Μην ανησυχείς, θα ερχόμαστε εμείς να σας φέρουμε κανένα γλυκάκι, κανένα ρουγαλάκι.
0: Τα γλυκά παχαίνουν.
1: Όλα καλά θα πάνε.
2: Θα ήθελα να πάω την κουβέντα δύο λεπτά πίσω. Εκεί ναι. Που έλεγες για την κοινή αισθητική και τα λοιπά και τα λοιπά, τα κοινά. Καμιά φορά μέσα στο ΛΑΝΓ και μέσα σε τέτοιες προσπάθειες δεν είναι καν θέμα της κοινής αισθητικής. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να δεις διαφορετικά γούστα, διαφορετική αισθητική και ακόμα και διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας. Αυτό όμως που δένει όλο το γλυκό είναι μια κοινή ηθική και αντιμετώπιση των πραγμάτων.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω που λες τώρα.
2: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αυτό. Γιατί ενυπάρχουν μέσα στο
1: Ακριβώς.
2: περιοδικό διαφορετικές οπτικές, διαφορετική αισθητική, αφετηρίες και...
1: Αυτό είναι το ουσιαστικό λοιπόν, ότι είμαστε μαζί και μπορούμε να έχουμε μια κοινή βάση και είμαστε διαφορετικοί στα γούστα, διαφορετικοί στο πώς το προσεγγίζουμε, πώς το ερμηνεύουμε ίσως, ο τρόπος που το παρουσιάζουμε, που το ξεδιπλώνουμε, που το προσφέρουμε, αλλά υπάρχει ένα κοινό ήθος. Εγώ το είπα αισθητική, γιατί η αισθητική είναι η ηθική του μέλλοντος, είχε πει κάποτε ένα σοφός και το πιστεύω απολύτως. Λοιπόν, κοινή αισθητική δεν σημαίνει κοινό γούστο, σημαίνει κοινό βλέμμα, κοινός τρόπος να υπάρχω, να συνυπάρχω, να συνδημιουργώ και να μπορώ να είμαι ανοιχτός, να δέχομαι το καινούριο, το διαφορετικό, ακόμα και αυτό με το οποίο δεν συμφωνώ, αρκεί να περιέχεται στον κοινό ηθικό κώδικα.
2: Αυτό.
1: Μα αυτό είναι και που μια... τα λέμε απόψε, Βασίλη Μπέκα.
0: Είναι μια κουβέντα που έχουμε ξανακάνει.
1: Δεν έχουμε ακόμα.
0: Καλά, έχουμε
1: γνωρίσει ακόμα.
0: Έχουμε μία ώρα και ένα τέταρτο.
1: Δεν απογοητεύομαι.
0: Θα τα πούμε μετά αυτά. Είναι μια κουβέντα που κάναμε και την άλλη φορά και έχει να κάνει με το κομμάτι της αντικουλτούρας που λέγαμε. Το οποίο είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας κοινός ηθικός κώδικας. Ένας κώδικας αξιών, τον οποίο οι άνθρωποι που το αντιλαμβάνονται, τον με κάποιο τρόπο τον ακολουθούν. Και αυτό νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι που συναντιόμαστε κάθε φορά στο ΛΑΝΚ, τα 30 άτομα ή ακόμα και οι άνθρωποι που έρχονται σαν καλεσμένοι, ακόμα και οι καλλιτέχνες που είναι καλεσμένοι,
1: έτσι.
0: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο οι Lost Bodies, ας πούμε, αγκαλιάζουμε τον ίδιο αξιακό κώδικα, θεωρώ. Τέλος πάντων.
1: Έφερες ρε κανένα κομματάκι να ακούσουμε και Lost Bodies?
0: Όχι.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν έχεις βάλει Lost Bodies.
1: Ευτυχώς που
0: παίζω. Δεν έχεις βάλει Lost Bodies εδώ πέρα, έχεις βάλει.
1: Πάρα πολύ συχνά. Άρα, και στα DJ set.
0: Εγώ θα έρθω εδώ να σου φέρω Lost Bodies.
1: Και άλλες ελληνικές μπάντες παίζω.
0: Και εμείς φέρουμε. Και την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει είχαμε βάλει Lost Bodies γιατί ξέραμε ότι θα τους έχουμε συνέντευξη.
1: Αρίστε.
0: Αλλά τώρα σας έχουμε φέρει να ακούσετε το κομμάτι των Prolapse, το οποίο θα βρίσκεται στο single του ΛΑΝΚ το 30ο, στον επόμενο μήνα που θα βγει και είναι κομματάρα. A Place for Liars.
1: Θα το ακούσουμε τώρα αυτό. Τους Prolapse.
0: Βέβαια.
1: Οκ. Okay.

0: Πολύ ωραίο το κομμάτι των Prolapse. Και τι ωραία που ήταν και η βραδιά τότε που τους είχε φέρει το Lang Fanzine στην αρχιτεκτονική. Είναι κανένας χρόνος τώρα περίπου?
1: Ήταν Φεβρουάριος.
0: Τι φανταστική βραδιά
1: από... Ναι, ήταν φανταστική βραδιά. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Υπήρχε μια φοβερή ατμόσφαιρα γενικότερα, ναι. Η μπάντα ήταν...
0: Ήταν σαν ένα προσκλητήριο αυτή η βραδιά.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται συχνά, ξέρεις. Μπορεί τα live, κάποια live να βλέψουν, να έχουν πολύ κόσμο, αλλά είναι κάποια live που υπάρχει, ξέρεις, ένα στοιχείο συνωμοτικότητας. Δηλαδή ότι πάμε να συναντηθούμε με άλλους δικούς μας, με τους οποίους μπορεί να μην γνωρίζεσαι προσωπικά, αλλά αισθάνεσαι, αμέσως όμως τους αναγνωρίζεις ότι είναι δικοί σου. Είχε ένα τέτοιο στοιχείο, Γιώργο, εκείνη η βραδιά, σωστά?
2: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με το γεγονός ότι και το group, ας πούμε, κουβαλάει κάποια χρόνια καριέρας.
0: Οπωσδήποτε, και με αυτό.
2: Που ουσιαστικά μετά γίνεται και κάπως reunion των ηλικιών αυτών μέσα σε ένα live. Αλλά εντάξει, σίγουρα ήταν μια μέρα, ένα βράδυ στο οποίο αυτό που είπες, ότι μπορεί να μην γνώριζες κόσμο, αλλά αναγνώριζες φάτσες από στέκια, από άλλες παρόμοιες βραδιές.
0: Ακριβώς.
1: Να πω εγώ ότι δεν συμφωνώ καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν θεωρώ ότι είναι ότι είχε να κάνει με την μπάντα. Δηλαδή και άλλες συναυλίες γίνονται με μπάντες της ίδιας εποχής. Εγώ, και θα ευλογήσω λίγο τα γένια μας, ας το κάνω.
0: Δεν είπαμε ότι έχει να κάνει με την μπάντα καθόλου.
1: Έχει να κάνει
0: αυτό.
1: Όχι, θέλω να πω ότι ένα live που θα έχει και μία μπάντα τέτοια. Δεν πρέπει να ανάψω λίγο θέματα.
0: Πες.
1: Έχει να κάνει με το Lang. Και με μία κοινότητα η οποία συγκροτεί το Lang, ακόμα και να μην γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους τόσο πολύ, ακόμα και να μην υπάρχει. Έτσι, να μην χρειαστεί να κουβεντιάσουμε. Υπάρχει μία κοινότητα, το οποίο το έχουμε δει και στα φεστιβάλ που κάνει το Lang. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι ότι το είδαμε στους Prolapse μία και τελείωσε. Υπάρχει αυτή η καλή αίσθηση. Υπάρχει η αίσθηση επίσης, και εδώ πάλι θα πω ότι επιλέξαμε τότε το εισιτήριο να είναι πάρα πολύ φθηνό. Δηλαδή είχαμε βάλει 18 ευρώ τα early birds, δηλαδή 100 άτομα τότε μπήκανε με 18 ευρώ να δουν τους Prolapse και τους Bocomolets. Μετά το εισιτήριο ήταν 20 ευρώ. 20 ευρώ για ένα τέτοιο live, σημερινή εποχή, είναι αστείο. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι είσαι σε μια εμπορική συναλλαγή με τον άλλο. Είσαι σε μια κατάσταση στην οποία θέλεις και εσύ και ο άλλος να ευχαριστηθείτε τη μουσική, να ευχαριστηθείτε τη βραδιά, το live. Και αυτό ήταν από όλους. Από τους ανθρώπους που ήταν πάνω στη σκηνή, τους ανθρώπους που ήταν κάτω, από αυτούς που τρέχαμε για να το διοργανώσουμε. Είχε να κάνει με αυτό, με την αγάπη μας για αυτό το πράγμα που θα γίνει. Δεν ήταν εμπορική συναλλαγή. Και ξαναλέω ότι για να είναι αυτό, προσπαθούμε να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται το κόστος, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το ενδιάμεσο.
0: Αυτό είναι το rock and roll, και αυτό είναι το στοιχείο που λείπει δυστυχώς από τα περισσότερα live που γίνονται πλέον. Που πας, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πάω, διότι όσο καλή διάθεση και να έχω, υποτροπιάζω από τους χορηγούς. Άμα βλέπω τις σημαίες αυτές των χορηγών, παθαίνω, δεν μπορώ. Μου ανεβαίνει η πίεση και πρέπει να πιω μετά μισό μπουκάλι, ας πούμε, για να ηρεμήσω. Οπότε κάνει κακό στην υγεία, δεν πάω. Κατάλαβες, προστατεύομαι. Δεν γίνεται δηλαδή, ξέρεις, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να σε κάνουν συμμέτοχο εκβιαστικά σε μια κατάσταση που την απεχθάνεσαι.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Συγγνώμη αν μιλάω έτσι λίγο χοντρά. Καταλαβαίνω ότι κάθονται οι άνθρωποι, κάνουν μια δουλειά, είναι και αυτό μια επιχείρηση. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε δουλίτσες, οικογένειες που ζουν από αυτό. Εντάξει, καλά κάνουν. Προσωπικά όμως δεν ευχαριστιέμαι σε αυτές τις διοργανώσεις, και γι' αυτό και δεν πηγαίνω τα τελευταία χρόνια. Γιατί υποτροπιάζω, μόνο που βλέπω όλους αυτούς τους χορηγούς που ανάβουν τα λαμπάκια όλα.
1: Είναι αυτό που είπες, είναι αυτή η επιχείρηση, είναι business. Καλώς ή κακώς αυτό είναι. Απλά νομίζω ότι από κάποιο σημείο και μετά δεν μας αφορά. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, όπως και εσύ, όπως είπες, δεν ξέρω, Γιώργος. Δεν μας αφορά στην πραγματικότητα. Και δεν είναι αυτό, εσύ είπες τη λέξη rock and roll. Ας τη δεχτώ. Για να μην είμαστε συνέχεια στην κόντρα.
0: Είναι μια ευρεία έννοια, δεν είναι. Μην το πάρεις κυριολεκτικά το rock and roll, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το μουσικό είδος rock and roll.
1: Καταλαβαίνω
0: τι εννοείς. Πώς να το πούμε, ας πούμε, ότι τι είναι αυτή η μουσική που ακούμε. Εγώ έτσι τη λέω. Είτε είναι punk, είτε είναι crowd, είτε είναι country. Για μένα όλη αυτή η μουσική είναι κάτω από την ομπρέλα με rock and roll.
1: Ο κοινός μας τόπος είναι τώρα, αν λέγεται rock and roll, δεν ξέρω. Είναι η έξοδός μας από αυτό το σκατό κόσμο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Διότι είπαμε, όπως λέει και ο ποιητής, ένας είναι ο προορισμός προς τ' άστρα.
1: Θα βάλουμε μουσική τώρα που το έκανες έτσι.
0: Δώσ' του.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής. Ζώζ Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο, παρέα απόψε με μέλη της συντακτικής ομάδας του Lang Fanzine. Ξεφυλίζουμε το 21ο τεύχος και κουβεντιάζουμε για πολλά και διάφορα εδώ με τους αγαπητούς Γιώργο και Βασίλη. Τι ακούσαμε, αγαπητοί φίλοι?
1: Ακούσαμε τους Big, ένα σύγχρονο ας πούμε σχήμα τελευταίας δεκαπενταετίας, στο οποίο συμμετείχε μέχρι και πέρυσι ο Geoff Barrow τον Portishead, ο οποίος όμως αποχώρησε. Παρ' όλα αυτά πρόλαβαν και έβγαλαν 4, συνολικά 6 άλμπουμ.
0: Αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν από το τελευταίο.
1: Αυτό ήταν από το τελευταίο τους του 2024, το 4, το Big 4, το οποίο είναι καταπληκτικό άλμπουμ. Συνεχίζει η μπάντα να υπάρχει.
0: Από σένα πρωτάκουσα αυτή την μπάντα σε μία από τις αρκετά παλιότερες συναντήσεις μας.
1: Ναι, έχουν μια φοβερή αντίληψη ρετροφιουτουριστική κάπως. Δηλαδή, ενώ χρησιμοποιούν στοιχεία κρότ-ροκ και ψυχεδελικά, ας πούμε, κάπως, έχουν ένα σύγχρονο ήχο.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια της μπάντας αυτή τη στιγμή που έφυγε ο Geoff, αλλά γενικά μέχρι τώρα είχαν κάνει πολύ καλά άλμπουμς, με αυτό να είναι το κορυφαίο. Και πριν από αυτό, αυτό είναι το 2024, πριν από αυτό ακούσαμε Absolute Bad Control από το 1981, Is There an Exit, γιατί είναι και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι διαφορετικές προλαμβάνουσες και τις διαφορετικές, που δεν υπάρχει ένα ακριβώς συγκεκριμένο μοτίβο, συνδέονται τα πράγματα, το έχουμε πει πολλές φορές και το Lang αυτό κάνει, δηλαδή δεν έχει χρονολογικά στερεότυπα και το τι θα διαβάσεις μέσα σε αυτό. Συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές μουσικές, πολλές διαφορετικές ιδέες, φτάνει να μην είναι φασιστικές, ομοφοβικές κτλ. Είναι μουσικές από όλες τις δεκαετίες, διαφορετικά, ξαναλέω, πάρα πολλά διαφορετικά είδη. Μπορεί να βρεις από ψυχεδέλειες και indie rock μέχρι νεοκλασική μουσική, μέχρι καλά jazz πολύ συχνά, πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τόπος που συναντιόμαστε στο Lang.
0: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε, Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, νομίζω ότι στην τέχνη και στη μουσική βέβαια ο χρόνος δεν είναι περιορισμός, ο χρόνος είναι πλούτος. Και μάλιστα ο χρόνος πολλές φορές επιφυλάσσει εκπλήξεις. Δηλαδή ακούμε, έχει τύχει να ακούσουμε πολύ παλιότερα σχήματα και να είναι απολύτως πρωτοποριακά. Επίσης όλα είναι αλληλένθετα και όλα είναι μια συνέχεια και το ένα οδηγεί στο άλλο. Επομένως δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί οι περιορισμοί, αυτά τα στερεότυπα του τύπου παλιό καινούριο. Δεν υπάρχει παλιό καινούριο. Όλα περιδινίζονται μέσα στο, ξέρεις, στο σύμπαν το μουσικό, στο σύμπαν της φαντασίας, το σύμπαν της τέχνης. Η τέχνη δεν έχει ημερομηνία λήξαντα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η τέχνη είναι άλλο πράγμα και η μουσική.
2: Και έχει και τη δύναμη να σταματάει το χρόνο. Δηλαδή όταν βυθίζεσαι σε κάτι καλλιτεχνικό, εκείνη την ώρα πάβει να έχει τόση σημασία ο χρόνος και ουσιαστικά παγώνει. Και μπορείς να αφοσιωθείς σε κάτι άλλο, χωρίς περισπασμούς.
0: Έτσι, άλλωστε και ο χρόνος, το χρόνο δεν τον αντιλαμβανόμαστε πάντα με μια κοινή αίσθηση. Για κάποιον μία ώρα μπορεί να κυλήσει σαν ένα δευτερόλεπτο και για κάποιον ένα δευτερόλεπτο να του φανεί ολόκληρη ζωή. Είχαμε και ένα καθηγητή στο σχολείο που έλεγε, το έχω ξαναπεί, ο χρόνος είναι ελατός και όλκυμος. Δηλαδή ο χρόνος μπορεί και να επιμικυνθεί και να συρρυκνωθεί. Αυτό κάνει λοιπόν η μουσική. Αλλοιώνει. Ξέρεις, μπαίνει μέσα και διαμορφώνει το χρόνο αναλόγως. Και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί η επιθυμία μας είναι, γιατί ακούμε μουσική? Για να δούμε τον κόσμο αλλιώς, να αντιληφθούμε το χρόνο αλλιώς και τον εαυτό μας και το περιβάλλον γύρω μας. Δηλαδή χωρίς να πάρεις κάτι, χωρίς να πάρεις κάποια ουσία, η τέχνη και η μουσική μπορεί να σε πάει σε άλλη διάσταση κάπως και να δεις τον κόσμο και τον εαυτό σου αλλιώς.
1: Μα αυτό έχει κάνει ο ίδιος ο δημιουργός. Έχει δημιουργήσει, ο καλλιτέχνης που λέγαμε πριν, έχει δημιουργήσει μια άλλη διάσταση στην οποία σε προσκαλεί με τον τρόπο του, και αν είναι αρκετά θελκτικό μπαίνεις και σε αυτό ή αν του δώσεις το χώρο, και σε αυτή τη διάσταση συναντιέσαι με αυτά που είχε να πει και βρίσκεσαι εκεί για όσο το ακούσεις, φτάνει έτσι να βυθιστείς αυτό. Άμα την ακούσεις επιφανειακά, βέβαια αυτό δεν συμβαίνει. Αλλά είναι τόσες πολλές οι μουσικές που μπορούν να σε βάλουν σε διαστάσεις, νομίζω.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας πω κάτι, ας πούμε δύο λόγια και για το τεύχος και αυτό που πάντα ρωτάω και περιμένω να μας πείτε, πού το βρίσκουμε το Lang Fanzine.
1: Ωραία, να πω εγώ τώρα για το τελευταίο, για το 21ο Lang. Να πω ότι έχουμε στο εξώφυλλο το ένα τους Lost Bodies που αναφέραμε και στο άλλο τους Memorials, μια σύγχρονη μπάντα που έχει αναφορά στην ψυχεδέλεια, που έχει επιρροές από Καν, από Νίκο, από Stereolab, και που θα τους δούμε στην Αθήνα το Δεκέμβριο μέσω της πόρωσης. Έχει αρκετές συνεντεύξεις και αυτή τη φορά το τεύχος. Έχει συνέντευξη του Θωμά Μαχαίρα, έχει συνέντευξη από τους Station Model Violence, έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην ανεξάρτητη ηλεκτρονική μουσική των Zeros, έχει άρθρα για μπάντες τελείως διαφορετικών ειδών, όπως είναι η Neurosis ή όπως είναι η Boards of Canada. Έχει για τους Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Έχει βέβαια πάρα πολύ ελληνική σκηνή. Για τον Oren Ambarchi επίσης μια συνέντευξη στην οποία θα τον δούμε και τον Oren Ambarchi στην Ελλάδα. Έχει για άλλη μια φορά γύρω στα 30 άτομα που γράφουν μέσα στο περιοδικό. Όπως είπα, έχει δύο διαφορετικούς κομίστες που έχουν αναλάβει τα εξώφυλλα. Το Δανίλη του Γουδέλη, ο οποίος είναι μόνιμο στέλεχος πλέον του Lang, και τον Νίκο Τραγκανίδα. Επίσης έχει ένα όμορφο εικαστικό στη CD συλλογή, ένα κολλάζ με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ένα άλογο μπαίνει σε ένα μπαρ» της Χριστιανάς της Βρουλάκη.
0: Πολύ ωραίο το εξώφυλλο, όντως.
1: Και για να απαντήσω και σε αυτό που είπες προηγουμένως, το Lang το βρίσκεται ο καθένας και μέσω του Facebook του δικού μας με ένα μήνυμα μπορούμε να το στείλουμε, ή και με το mail που έχουμε, το info@langfanzine.gr, είτε βέβαια στα διάφορα αρκετά spot που έχουμε στην Αθήνα και στην επαρχία. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε το Λωτό, τη Βελώνα, Βελώνα Records, και τα Προμουτόπια. Στην Αθήνα είναι πάρα πολλά τα spot τα οποία θα το βρίσκει κανείς. Γενικότερα, αν μπει κάποιος στα social media του Lang, θα δει αναρτημένες τους τόπους που μπορεί να το βρει. Το τεύχος, που όπως είπαμε είναι 120 σελίδες τα τελευταία 10 και βάλε τεύχη, το οποίο για όσους δεν ξέρουν είναι σε ένα μέγεθος σχεδόν α5 και είναι σχεδόν κατά 40% έγχρωμο, που είναι αρκετά κοστοβόρο στην εποχή μας αυτό το format γενικά, και κοστίζει 8 ευρώ. Ειλικρινά είναι ουσιαστικά πάνω στο κόστος. Όσοι ξέρουν λίγο από τυπογραφία μπορούν να το καταλάβουν. Και συνεχίζουμε τώρα σχεδόν 8 χρόνια. Αυτό.
2: Τώρα σχετικά με το Facebook που είπες, ναι, να πούμε, επειδή πολλοί νέοι ακροάτες μπορεί να μην έχουν καν Facebook, ναι, ότι και στο Instagram μπορούν να στείλουν μήνυμα,
0: ωραία,
2: όχι μόνο στο Facebook.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν έχω γι' αυτό.
0: Μετακινείται τώρα ο κόσμος από το Facebook στο Instagram δηλαδή.
2: Αρκετά χρονάκια τώρα υπάρχει μια έτσι μαντριά να υπάρχουν και πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Τι να κάνουμε.
0: Σωστό. Αυτά είναι. Ελεύθερη επικοινωνία. Εντάξει. Πολύ ωραία. Άντε, επόμενο τραγουδάκι.

0: Γιώργο.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ολλανδή Μεκάνο. Mm-hmm. Από, από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Γράφτηκε το 82, κυκλοφόρησε το 83 ο δίσκος. Auto Portrait είναι ο τίτλος. Και ακούσαμε ένα κομμάτι του οποίου τον τίτλο δεν μπορώ να προφέρω, είναι στα ρώσικα. Αλλά το νόημα, από ό,τι έχω δει,
0: ναι,
1: είναι τα παιδιά του δρόμου ή τα εγκατελειμμένα παιδιά. Και έχει να κάνει με την εποχή μετά την ουσιαστικά την σοβιετική εποχή, τέλος πάντων, που υπήρξε μια οικονομική δυσπραγία.
0: Μετά την πτώση δηλαδή του υπαρκτού ή πριν?
1: Όχι, πριν. Είναι για αρχικές εποχές.
2: Μπεσπριζόρνη λέγεται το κομμάτι.
0: Να ορίστε, δεν ήταν και τόσο δύσκολο.
1: Ναι.
2: Ναι, άμα το δεις στα κυριλικά, στο κυριλικό αλφάβητο.
0: Μπεσπριζόνη.
2: Έτσι.
1: Ναι, το ακούω. Σωστά το είπα.
2: Καλά τα λες, Τέκλα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Να πούμε ότι το ότι υπάρχουν επιλογές 80's στη λίστα μας σήμερα δεν είναι τυχαίες, φυσικά. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι έχουμε το αφιέρωμα στα 80's στο επόμενο διάστημα, στο τέλος του μήνα, στο οποίο έχουμε ψάξει να βρούμε τα διαμάντια των 80's, τα οποία θεωρούμε ότι είναι σαν πρόταση από το Λάγκο, ότι χρειάζονται να ξανακουστούν. Η Μεκάνο είναι ένα από αυτά τα σχήματα. Δεν είναι σχήματα τα οποία είναι εντελώς άγνωστα. Κάποια αναγνώση του Λάγκ, που είναι αρκετά ενημερωμένη η αναγνώση του Λάγκ, πιθανώς να τα ξέρουν όλα τα σχήματα ή και κάποια από αυτά να μην τα ξέρουν, αλλά θεωρώ ότι είναι μια καλή αφορμή να γυρίσει κάποιος αυτή τη δεκαετία. Έχουμε κάνει αφιερώματα μέχρι σήμερα στα tens, στα zeros και στα 90s, και έμενε να κάνουμε και στα 80s. Από την ύλη που βλέπω εγώ, έχοντας την τύχη να μαζεύω την ύλη κάθε φορά, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που θα δώσει πολλές αφορμές για ακροάσεις ξανά δίσκων εκείνης της εποχής, και λέω δίσκων και όχι απλά τραγουδιών, γιατί είμαστε σε μια εποχή που προθέτει κυρίως το τραγούδι. Εδώ μιλάμε περισσότερο για δίσκους και είναι κάποιοι πάρα πολύ καλοί δίσκοι. Και το επόμενο κομμάτι που θα βάλουμε είναι από τα 80's. Είναι, εγώ όσες φορές έχω έρθει τουλάχιστον στην εκπομπή σου, έχω φέρει τουλάχιστον πάντα ένα κομμάτι του David Sylvian ή τον Coil, και έτσι και σήμερα δεν θα κάνω τη διαφορά, θα το φέρω, και το έφερα και σήμερα, αν και είναι instrumental.

0: Καθώς ξεφυλίζω λοιπόν το τεύχος στο 29ο και ενώ μας έχεις ήδη ξεσηκώσει και για το επόμενο, μας έχετε Γιώργο και Βασίλη για το αφιέρωμα στα 80's, θα πω αυτό που λέω κάθε φορά για το Lang Fanzine, ότι είναι ένα φανζίν, είναι ένα έντυπο που το παίρνεις, το έχεις στη βιβλιοθήκη σου και μπορείς να ανατρέχεις κάθε τόσο για να ξαναθυμάσαι πράγματα, πληροφορίες, άλμπουμ, συνεντεύξεις. Πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν είναι κάτι που το ξεφυλίζεις, το διατρέχεις και το παρατάς. Είναι κάτι που έχει μια αξία να το κρατάς.
1: Κοίτα, κρίνοντας από το fan base που έχουμε, τους ανθρώπους που παίρνουν σταθερά το Lang και γνωρίζοντας και από τον εαυτό μου, όταν ασχολείσαι σε πιο μεγάλο βάθος με τη μουσική, το να κρατάς ένα αρχείο,
0: έτσι,
1: είναι κάτι το οποίο σε οδηγεί στο να ανατρέξεις αυτό, δεν είναι απλά το κρατάμε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω παλιότερα fanzines, έχω το Pop και Rock που ήταν η βίβλος μου κάποτε. Πολλές φορές έχω ανατρέξει για κάποιο σχήμα και κάποια πράγματα τα βλέπεις με άλλη ματιά μετά από χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Και τα ξαναανακαλύπτεις. Οπότε για μας, εκτός ότι το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές νομίζω από εδώ, είναι παράσημο το ότι πολλοί άνθρωποι έχουν το Lang στις βιβλιοθήκες τους.
0: Και εγώ έχω μια βιβλιοθήκη και έχω τώρα άδειασα ένα ράφι εδώ και καιρό και έχω όλα τα Lang και έχω και τα συντάκια μαζί. Δηλαδή τα CD δεν τα έχω βάλει στις βιβλιοθήκες που έχω τα CD, τα έχω μαζί με τα τεύχη δίπλα.
1: Ελπίζω να είναι μεγάλο το ράφι γιατί έχουμε
0: είναι
1: πολύ
0: όρεξη. Είναι μεγάλο,
1: όρεξη.
0: Ναι. Χωράει ακόμα πολλά. Κανονίστε. Κάντε κουμάντα.
2: Επίσης, καλό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις που μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν είναι κάτι άειλο, όπως π.χ. ένα φανζίν ή ένα βινίλιο ή κάτι τέτοιο, να μην τα έχουμε και σαν φετίχ, δηλαδή να μην τα έχουμε για να λέμε «Α, ξέρεις, αυτό το έχω σε βινήλιο».
0: Δεν είμαστε συλλέκτες.
2: Δηλαδή παιδί, να μην τα έχουμε για να τα βλέπουμε, αλλά να τα έχουμε για να κάνουμε αυτό που λες. Να ανατρέχουμε, να το ξανανοίγουμε, να το ξαναξεφυλίζουμε, να το ξανακούμε και να είναι διαδραστικό το πράγμα. Όχι να τα έχουμε σαν υλικά αγαθά, σαν περιουσία.
0: Και σαν διακόσμηση.
2: Ναι.
1: Εντάξει, άμα τα έχεις απλά σαν συλλογή. Απλά έχεις αφήσει έναν κόσμο να στέκεται εκεί πέρα και απλά δεν μένεις ποτέ μέσα του.
0: Ναι.
1: Καθένας όπως το βλέπει.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Εντάξει, γιατί όσο να είναι και η εποχή τέτοια που πλέον έχεις μια δισκοθήκη και την ζεις μέσα από το Discogs και κοιτάς, ας πούμε, «Α, για να δω πόσα έχω» και τα κοιτάς εκεί, «Α, να δω πόσο αξίζουν» και γενικά πάει να χαθεί λιγάκι η μπάλα με διάφορα πραγματάκια. Και
1: αυτό που λέει ο Γιώργος τώρα με τους δίσκους στην εποχή μας είναι λίγο σημαντικό. Δεν το έχουμε πει νομίζω από το μικρόφωνο ποτέ, ενώ είναι ένα θέμα που θέλουμε να το αναφέρουμε και στο Lang. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Το κομμάτι της επιστροφής του βινιλίου που λέγαμε προηγουμένως έχει γίνει με διαφορετικούς όρους και έχει να κάνει με το υλικό. Είμαστε σε μια εποχή που ό,τι είναι deluxe, ας πούμε, πουλάει περισσότερο και βλέπουμε μια φοβερά μεγάλη άνοδο στις τιμές του βινιλίου, το οποίο είναι τραγικό γενικότερα για τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν τη μουσική σε τέτοιο φορμά.
0: Θα μας πεις και άλλα μετά τα σηματάκια του Μισάωρου, Βασίλη.
1: Και να πω ότι το επόμενο κομμάτι είναι ένα αριστούργημα. Εντάξει. Μην το χάσετε.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με το Langfanzin, το 21ο τεύχος, παρέα με τον Γιώργο και τον Βασίλη. Για πες για το κομμάτι, Βασίλη.
1: Θα πω ένα μήνυμα που έστειλε ο Μιχάλης ο Κουρής, που συνήθως είναι μαζί μας, αλλά σήμερα δεν ήρθε, που μου το έστειλε τώρα αμέσως, και λέει ότι σε αυτό το κομμάτι κάνουμε το σταυρό μας στο ρεφρέν, ύμνος. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Είναι το Pagan Poetry της Björk, μιας φοβερής και μοναδικής καλλιτέχνητας, από το Vesperdin, το αρκετά σκοτεινό, ένα από τα πιο σκοτεινά της άλμπουμ, στο οποίο μας, ναι, μας μιλάει για τις δυσκολίες, την ομορφιά αλλά και τη δυσκολία του να αγαπάς κάποιον και πώς είναι όλο αυτό το πράγμα. Και να πω ότι όταν κινούμαστε σε αυτούς τους χώρους αισθάνομαι πιο άνετα στην εκπομπή σου, θα έκλαμε.
0: Α, έτσι. Τα φιλιά μας στο Μιχάλη, την άλλη φορά να είναι παρέα μας.
1: Τα έχει παίξει ο άνθρωπος, τρέχει και από εδώ και από εκεί, εντάξει, ναι.
0: Ποιος δεν τα έχει παίξει, αφού όλοι τρέχουν να κάνουν 2 και 3 δουλειές οι άνθρωποι.
1: Ο Μιχάλης μπορεί και να βρίσκεται και σε διαφορετικούς χώρους την ίδια ώρα.
0: Το έχει καταφέρει,
1: Έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
0: Τι λες τώρα. Να μας πει και εμάς το κόλπο.
1: Χρονομηχανή δεν είναι τίποτα.
0: Έτσι. Ωραία. Εντάξει. Όλοι οι συνεργάτες στο Λάγκ είναι άνθρωποι που δουλεύουν σε διάφορα επαγγέλματα, είτε συναφή με τη μουσική είτε όχι, και που βρίσκουν χρόνο και σε κάθε τεύχος κάνουν τόσες ωραίες δουλειές, δηλαδή αφιερώματα, έρευνα, συνεντεύξεις, κείμενα, φωτογραφίες, τα πάντα όλα. Και όλα αυτά είπαμε αφιλοκερδώς.
2: Κερδίζουμε κάτι.
0: Ναι.
2: Είναι δωρεάν ψυχανάλυση.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ψυχοθεραπεία.
0: Σωστό. Ναι. Αφιλοκριτός όσον αφορά τουλάχιστον το χρήμα αυτό. Τώρα τα άλλα πάντα σου δίνει κάτι για να ασχολείσαι και να αφιερώνεις χρόνο και να βάζεις κομμάτι από τη ψυχή σου, κακά τα ψέματα. Κάτι παίρνεις πίσω, κάτι σου προσφέρει, κάτι γεμίζει. Αλλά δεν υπάρχει το οικονομικό.
2: Απλά δεν είμαστε φετιχιστές με το νόμισμα, δηλαδή δεν έχουμε κόλλημα με το ευρώ.
0: Παιδί μου, άλλωστε εμείς είμαστε αριστοκράτες και οι αριστοκράτες δεν πιάνουν καν το χρήμα, δεν τους ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει. Γελάς, Βασίλη,
1: το χρήμα.
0: Πώς είναι, εγώ έχω ξεχάσει και πώς είναι στην όψη.
2: Γιατί να ασχοληθείς
0: με κάτι... κάτι χαρτονομίσματα. Τις προάλλες 5 δρόμους ήταν 2 φίλοι και έρχεται ο ένας με ένα κατοστάρικο και λέει: Πόσο καιρό έχετε να δείτε εκατοστάρικο? Και μαζευτήκαν τις θέσεις και φωτογραφιζόντουσαν με το εκατοστό ευρώ.
1: Ξέρουμε και τον φίλο που μου αναφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο πλούσιοι είμαστε που ξέρουμε ποιος έχει εκατοστά ευρώ.
2: Επαναλήφθηκε το σκηνικό και στο Closer και πήγε.
0: Καταπληκτικό. Αν το έκανε βόλτα σε όλη τη νυχτερινή Αθήνα, δηλαδή το εκατοστάρικο.
1: Να το δουν
0: και το φωτογράφιζε σε διάφορα μαγαζιά.
2: Είναι αστικός μύθος ότι κάποιος τριγυρνούσε με 500 ευρώ και τρογόπινε τσάμπα γιατί δεν είχαν να του χαλάσουν, ας πούμε, και λέει εντάξει θα τα βρούμε την επόμενη φορά. Οπότε δοκιμάστε το, μπορεί να πιάσει, παιδιά.
0: Έτσι, ψέματα.
1: Τώρα πάνω σε αυτό που λες με το χρήμα, είναι νομίζω και κάτι που έχει πει ο Καμί, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι οτιδήποτε κοστίζει είναι απλά φτηνό.
0: Ωραίο. Ναι, γιατί άμα κανονικά τα πιο πολύτιμα και σημαντικά πράγματα δεν έχουν χρηματική αξία. Δεν μπορείς να τα αγοράσεις. Ας πούμε την εκτίμηση, τη φιλία, την εμπιστοσύνη.
2: Την υγεία.
0: Την υγεία.
1: Την υγεία την αγοράζεις, παιδιά.
0: Σωστό. Μπο, είδες, μας γύρωσε τώρα.
2: Την πληρώνεις, ίσως. Δεν είναι απαραίτητο να την αγοράσεις κιόλας.
0: Δεν μπορεί όμως να την εξασφαλίσει το χρήμα. Μπορεί να πληρώσεις για να επιδιορθώσεις κάποια πράγματα ή για να συντηρηθείς ώστε να μην φτάσεις σε σημείο να ασθενήσεις. Αλλά αν κλονιστεί η γη, δεν νομίζω ότι μπορείς απλά να την αγοράσεις.
2: Εντάξει, τώρα
1: δες το λίγο ανάποδα. Αν είσαι από κάτω και δεν έχεις,
0: γεια σου,
1: μπορεί να χάσεις τη ζωή σου ή οτιδήποτε, τέλος πάντων.
0: Όχι, μπορεί, θα τη χάσεις τη ζωή σου.
1: Χάσεις ακόμα και για ένα ευτελές ποσό.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση,
0: ναι,
1: και ακόμα και στο δυτικό κόσμο και καλά, το, ναι, προηγμένο, χάνουν τη ζωή τους γιατί δεν έχουν δικαίωμα στην ασφάλιση, ναι, γιατί δεν έχουν την άνεση να πάρουν τα φάρμακα. Με κάτι κρετίνους, κανάγιες, υπουργούς υγείας, σαν και αυτούς τους χαμερούς που έχουμε εμείς εδώ, ας πούμε, που βγάζουν φάρματα κατά του καρκίνου από τις λίστες και οι άνθρωποι αναγκάζονται να πληρώνουν τεράστια ποσά. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς εξαγοράζεται η υγεία στην εποχή μας.
0: Έτσι. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη Μπέκα.
2: Και συγχρόνως με μια πολιτική μάρκετινγκ από πίσω να σου εφευρίσκει προϊόντα υγείας τα οποία είναι με κάποιο, ναι, κόστος, συνήθως υψηλό, και με αμφιβόλου ποιότητας αποτελέσματα.
0: Να σου πουλάει προϊόντα και υπηρεσίες υγείας. Μα, για όποιον έχει βέβαια. Όποιος δεν έχει, πώς έλεγε και ο Μίτσος, ψόφα και μη βγάζεις άκρη. Άχνα. Αυτό είναι το σύνθημα της εποχής. Δεν έχεις, ψόφα και μη βγάζεις άχνα. Μη φωνάζεις κιόλας, γιατί άμα φωνάζεις και γκρινιάζεις και τοξικός. Και μας δημιουργείς μας θέματα, ας πούμε.

0: Για πες Βασίλη και Γιώργο, για πείτε. Τι ακούσαμε?
1: Τους Massive Attack ακούσαμε, ναι. Το Big Four από το Imagine Line. Πήγαμε στα 90s. Γενικά έχουμε διανύσει αρκετές δεκαετίες στη σημερινή playlist. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
0: Ναι. Αυτό είναι η μουσική. Ένας κήπος με άπειρα λουλούδια. Μπαίνεις μέσα και τσακ τσακ τσακ. Όποιος αρέσει το πιάνεις και το μυρίζεις. Έτσι.

0: Χωρίς να το κόψεις.
1: Χωρίς, είδες, δεν είπα το κόβεις, είπα το πιάνεις και το μυρίζεις. Το άνθος.
0: Είναι ένας χώρος και τόπος η μουσική, ασφαλής. Έτσι. Τόπος.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς στο ΛΑΝΚ αυτό το πράγμα κάνουμε. Δηλαδή βρισκόμαστε και κάπως αποκοβόμαστε από τη σκληρή πραγματικότητα μέσα από αυτό. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω.
1: Κοίτα, δυστυχώς η πραγματική πραγματικότητα έχει γίνει τόσο ασφυκτική και συχαμένη, θα το πω. Δηλαδή τώρα να λέμε και αλήθειες. Που η διαφυγή πλέον είναι ανάγκη επιβίωσης. Δηλαδή το να έχει ο άνθρωπος ένα πεδίο φτιάξει που να μπορεί να βρίσκει κάπως τον εαυτό του και να μπορεί να αντλεί ομορφιά και να θυμάται ποιος είναι και να συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους πάνω σε μια βάση, ξέρεις, αλήθειας, ομορφιάς, ωραίων συναισθημάτων πέρα από αυτά, από τα χρήματα, την ανταλλακτική αξία, τις εξουσίες, τις εντολές, την υπακοή, το φόβο.
2: Να πω κάτι που είπε ο Γιώργος και δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει ακριβώς. Το αναφέραμε και προηγουμένως και εμείς, και εσύ και εγώ, ότι είναι ένας ασφαλής τόπος η μουσική. Έτσι όπως το σκέφτομαι και επειδή είμαι και λίγο αντιδραστικός, θα πω ότι δεν είναι απαραίτητα ασφαλής τόπος. Και ο άνθρωπος για να νιώσει ασφαλής χρειάζεται αυτό που ακούγεται να το ακούσει και ο διπλανός του. Κάποιος μαζί του.
1: Το μαζί είναι η λέξη.
2: Το μαζί είναι η λέξη. Δηλαδή, ακόμα και οι πρωτόγονοι χτυπούσαν. Πρώτη μουσική ήταν το κλουστό.
1: Ακριβώς.
2: Για να ακουστούν, για να επικοινωνήσουν κτλ. Οπότε αυτό που χρειάζεσαι είναι να βρεθείς με τον άλλο και η μουσική είναι ένα μονοπάτι που σε πηγαίνει εκεί ή είναι ένας κώδικας που τον διαβάζεις, τον μοιράζεσαι. Και εμείς αυτό κάνουμε ουσιαστικά και ως ΛΑΝΚ, επικοινωνούμε. Δηλαδή μπαίνουμε, βυθιζόμαστε μέσα σε έναν κόσμο στον οποίο φτιάξει κάποιος και εμείς προσπαθούμε αυτό να το μοιράσουμε με ένα τρίτο. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι το γράφουμε και τα αφήνουμε στην άκρη αυτά που γράψαμε, τα μοιραζόμαστε με άλλους. Ούτως ή άλλως, και γιατί πριν κότερα, ας πούμε, καμήνω, κοτάρω τώρα λέξη, ας πούμε, ότι το μόνο που θα μείνει στο τέλος είναι ιστορίες και κάνα δύο φωτογραφίες.
1: Έτσι.
2: Στον κόκκινο τοίχο εδώ.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι και ένα κάλεσμα, το ΛΑΝΚ, για να το πάρει ο άλλος και να δει αν συμφωνεί μαζί σου. Γιατί ουσιαστικά δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μαθηματικά ένα και ένα κάνουν δύο. Λες μια υποκειμενική εντελώς άποψη και ουσιαστικά εκφράζεις τα συναισθήματά σου μέσα από λέξεις. Και αυτό είναι το ωραίο παιχνίδι, να το ακούσει και ο άλλος και να δει αν νιώθει το ίδιο, αν νιώθει κάτι διαφορετικό. Και το ωραιότερο από όλα θα ήταν να μπορούσαμε και να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει π.χ.
1: Δηλαδή,
0: σε ένα.
1: Μια αλληλεπίδραση.
0: Ναι, και αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ένα πάρτι του ΛΑΝΚ ή σε ένα φεστιβάλ του ΛΑΝΚ και να έρθει να σου πει κάποιο. Δηλαδή, αυτό θα ήταν το όνειρό μου. Να έρθει να μου πει κάποιο ότι ξέρει, διάβασα αυτό και ένιωσα το ίδιο. Ή ένιωσα εντελώς κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Πρόσεξε τι εύχεσαι.
1: Ναι. Υπάρχει, είναι στα σκέψη σχέδιο για κανένα φεστιβάλ πάλι, καμιά τέτοιου τύπου συνάντηση?
2: Κοίτα, φέτος δεν κάναμε φεστιβάλ γιατί είχαμε κάνει το live των Prolapse, ναι. Και δεν ήταν εύκολο να το κάνουμε. Επίσης δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνουμε φεστιβάλ,
1: ναι.
2: Και οικονομικά και από άποψη χρόνου και από άποψη διοργάνωσης και ειδικά σε μια πόλη σαν την Αθήνα, στην οποία αυτή τη στιγμή γίνονται άπειρα live και άπειρες εκδηλώσεις οι οποίες κατά περίεργο τρόπο είναι αρκετά γεμάτες. Βλέπεις ότι πολλά πράγματα δεν πάνε καλά και σε κάποια πράγματα δεν μπορείς να ρισκάρεις,
1: ναι.
2: Για παράδειγμα, αύριο ακυρώθηκε ένας καλλιτέχνης, ένα συγκρότημα τερσφόλων, η Γέζου, ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα κατά την άποψή μου, θεωρώ, το οποίο είχε κάποτε και ένα κοινό, το οποίο ωστόσο προφανώς δεν θα έβγαινε αυτό το live και ακυρώθηκε. Δεν ξέρω ακριβώς πως υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που ακυρώθηκε, αλλά είναι τόσα πολλά τα live που δεν είναι μπορούν να βγουν, αυτό, ας πούμε. Ναι.
1: Δηλαδή... Έχει γίνει βιομηχανία, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, δεν προλαβαίνεις. Πίστευτο.
0: Και να γυρίσω...
1: Καλά κάνουν και γίνονται, αλλά ποιος μπορεί να τα στηρίξει όλα αυτά, απορώ.
0: Και θα γυρίσω και μια ωρίτσα πίσω την κουβέντα και θα πω ότι εμείς αν κάνουμε ένα live ή ένα φεστιβάλ δεν θα είναι όπως τα live που πας και σε κουράζουν οι χορηγοί να σου λένε πιες μια Coca-Cola light και τα λοιπά και τα λοιπά και να γίνεται αυτό το πράγμα με τα σημαίακια που περιέγραψες. Εγώ δέχομαι την ύπαρξη των χορηγών για να γίνει βιώσιμο το live και να βλέπει ο κόσμος ονόματα που ίσως αλλιώς να μην τα έβλεπε, αλλά όχι να κάνουμε ένα πράγμα το οποίο είναι μέσα στο χορηγό και με ακριβό εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα κάπως να ισορροπήσει, να βρεθεί μια τομή χρυσή. Και επειδή ακριβώς εμείς δεν θα κάνουμε ένα φεστιβάλ με χορηγούς και με σημειάκια, γι' αυτό είναι και δύσκολο.
2: Το θέμα είναι και ποιο σημείο είναι το σημείο τομής που λέει ο Γιώργος, το κομμάτι της αισθητικής. Πολλές φορές έχει γίνει συζήτηση μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται κοντά μας και μας μιλάνε και μας λένε ότι το περιοδικό, ρε παιδιά, αυτό θα μπορούσε να είναι να ξεφύγει από το φανζίν και να είναι περιοδικό και να έχετε κάποιο χορηγό από πίσω και κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ότι λες ότι θέλω να επιβιώσω σε αυτό που κάνω, αλλά δεν θέλω για κανένα λόγο να μου αλλοιώσει το χαρακτήρα. Πολλοί έρχονται και λένε, άμα σας έρθει ο τάδε, άμα σας έρθει στέγη,
1: ναι,
2: και σας
1: ναι.
2: δώσει λεφτά, να το πούμε και χωρίς να κρυβόμαστε.
1: Ναι.
2: Να έρθει και σας δώσει λεφτά να κάνετε αυτό και το πάνω. Όχι παιδιά, δεν πρόκειται το ΛΑΝΚ να το δείτε να είναι έτσι. Το ΛΑΝΚ είναι αυτό που είναι και αν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα είναι πλέον ΛΑΝΚ, δεν θα υπάρχει ΛΑΝΚ. Ο σκοπός είναι να μπορούμε να είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε. Και όχι αυτοί που θα μας επιτρέψουν οι άλλοι να είμαστε.
1: Σωστό. Αυτό είναι δομικό στοιχείο.
0: Δώσαμε στίγμα ότι πουλιόμαστε πολύ ακριβά τώρα. Πουλιόμαστε αλλά όχι.
1: Σιγά σιγά πρέπει να καληνυχτιστούμε.
2: Να πω κάτι πριν καληνυχτιστούμε. Επειδή έχει γίνει ένας μικρός χαμός σχετικά με το καινούριο μας, με το τεύχος που θα βγάλουμε στο τέλος
1: ναι,
2: του μήνα,
1: ναι.
2: Μας στέλνουν άνθρωποι μηνύματα στο mail και στο messenger για προπαραγγελίες.
1: Ναι.
2: Να πούμε λίγο ότι για την ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε προπαραγγελίες γιατί περιμένουμε να μας έρθουν τα βινήλια. Όταν θα τα έχουμε αυτά θα υπάρξει μια, κάπως ένας τρόπος έτσι ώστε να επικοινωνηθεί και να μπορούμε να το κάνουμε. Απλά έχετε λίγο υπομονή, το ανακοινώσαμε γιατί θέλανε και τα παιδιά η πρόλαψη να το ανακοινώσουμε και να γίνει, αλλά έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας.
1: Σε πόσα κομμάτια θα βγει αυτό?
2: Η πρώτη τέτοια είναι να βγάλουμε τα 500.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν, οικονομικά δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε.
1: Δεν είναι και λίγα. Μια χαρά είναι.
2: Δεν είναι λίγα, θεωρώ ότι θα ξεπουληθούν αυτά όλα.
1: Μακάρι.
2: Και θα πάμε σε ανατύπωση. Απλά εκεί θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
1: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Να εξαντληθούν και να γίνει ανατύπωση.
2: Κοίτα, πολλά.
1: Αλλά για αρχή τα 500 νομίζω είναι.
2: Πολλά ΛΑΝΚ έχουν εξαντληθεί μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
2: Από τα 30 που έχουμε, από τα 29 που έχουμε βγάλει. Σκέψω ότι αυτή τη στιγμή γύρω μας πρέπει να υπάρχουν κοντά στις 18 με 20.000 ΛΑΝΚ
1: mm-hmm.
2: που έχουν τυπωθεί mm-hmm. όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε και κάποια λίγα απόθεμα, παλιότερα δηλαδή μπορεί να βρει κάποιος αν θέλει παλιότερα.
1: Ωραία,
2: και τα έχουμε και κάποια και σε προνομιακές,
1: ναι,
2: πολύ
1: ναι.
2: χαμηλές τιμές τέλος
1: ναι,
2: πάντων,
1: ναι.
2: έτσι ώστε για να τα πάρει ο κόσμος που δεν
1: έτσι.
2: Τα έχει. Αλλά έχουμε κάνει αρκετές ανατυπώσεις, έχουμε πουλήσει αρκετά τεύχη. Ξαναλέω βέβαια ότι επειδή πολλοί μπορεί να πούν ότι βγαίνουν χρήματα από το φανζίν, βγάλετε ένα φανζίν παιδιά να δείτε.
1: Κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο και Βασίλη. Τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, αγόρια, κορίτσια και ό,τι άλλο. Θα περιμένουμε την επόμενη συνάντηση να μιλήσουμε και να ξεφυλίσουμε το εορταστικό 300ο τεύχος.
2: Θα φέρουμε και pick-up για να παίξουμε το
1: Stein's. Έχουμε pick-up.
2: Έχετε pick-up.
1: Τι pick-up δεν έχουμε.
2: Εντάξει.
1: Τι δουλειά κάνουμε.
2: Ποιότητα, ποιότητα.
1: Τι δουλειά κάνουμε. Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε πολύ τον Ζορζ Μπαλουμή που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα τα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Και καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστούμε.

Τζόνισιμο Μπόγιας. Χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει. Χάιχο, χάιχο, ο Τζόνισιμο Μπόγιας. Χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει. Χάιχο.

νησί μου Μπόγιας. Χάιχο, χάιχο, τα αδέρφια μου έχω σφάξει. Χάιχο, χάιχο, ο Τζόνις είμαι ο Μπόγιας. Χάιχο, χάιχο, τα αδέρφια μου έχω σφάξει. Χάιχο, χάιχο. Δε με κεράσαν νουζο, δε μου δώσαν κράση. Τότε άρχισα να σκούζω.

τις φαγές. Ο Τζόνις είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο, τη μάνα μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνις είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο, τη μάνα μου.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή 2 μισθοί και στην Αττική 2,5. Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

και στην καζίνα και ξαφνικά παθαίνει σιγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη με γυναίκα καιρωμένη και ξαφνικά.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία δαπάνη για κάθε οικογένεια. Δηλαδή δύο μισθή και στην Αττική 2,5. Προτάσει ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ανώτατο περιθώριο κέρδους στα αντιληστήρια. Ρεκόρ όλων των εποχών στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάστε επίσης. Η αριστερά πρέπει να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές τάξεις. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, Χριστόφορος Βερναδάκης. Τα 4-1 σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πριονίζει τον Κυριάκο. Οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν και σε παρετήσεις. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη στον Πατούλη και τον Γεωργιάδη. Η αγκαλιά του Μητσοτάκη στον απομονωμένο και διοκόμενο Νετανιάχου. Διαβάστε ακόμα το πόρισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στόχος, η ενίσχυση του παραγωγού. Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Οι ισορροπίες τρόμου και το μορατόριουμ μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη απουσιάζει η Ελλάδα. SOS για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Εξαφανίστηκαν οι φάκελοι για το σύστημα ETCS που αφορά την ασφάλεια των τρένων. Τι γυρεύουν οι σύμβουλοι του Τραμπ στη Μονή Σινά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Στο κόκκι.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3.